ταξίδι στα στέλια. Ένα ταξίδι στα στέλια. Ένα ταξίδι στα στέλια. Ένα ταξίδι στα στέλια. Ένα ταξίδι στα στέλια.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Τι θέλεις τώρα, τι ζητάς, μαζί μου γιατί περπατάς στις νύχτας τα σφιχτά δεσμά. Μέσα μου και ένα-δυο φωτιές του διμηνού λαβωματιές. Πώς με μεθάει η εξαστεριά.

πέρα. Τόσα ταξίδια της ψυχής στο πουθενά. Όμως εσύ που δεν σε χόρτασα ποτέ μου, είσαι μια πόλη που δεν έζησε κανείς. Είναι η ανάσα σου το φύσημα του ανέμου και το κορμί σου δυο σταγόνες της βροχής.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

πέρα. Τα χορτάσαμε τα λόγια, τα σκληρά. Η ζωή μας βήμα-βήμα προχωρά και κανείς δεν βγαίνει.

0: τρυφερά.
1: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Σκέφτομαι πως υπάρχεις και θέλω να έρθω εκεί κοντά. Τίποτα άλλο.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Στο θέρετρο Τίβατ στο Μαυροβούνιο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων, όπου θα συζητηθεί αναλυτικά το άνοιγμα της Ευρώπης στα Δυτικά Βαλκάνια. Η ελληνική πλευρά επιμένει σε 3 προαπαιτούμενα της διαδικασίας: το σεβασμό στις σχέσεις καλής γειτονίας, στα θεμελιώδη δικαιώματα, αλλά και στην προσήλωση στην τήρηση των διεθνών συμφωνιών. Χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Σέρβο Πρόεδρο, με τον οποίο συζήτησαν την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στην ενέργεια και τη συνδεσιμότητα, καθώς και την ενταξιακή πορεία του Βελιγραδίου, την οποία στηρίζει η χώρα μας. Η ενεργειακή διασύνδεση μέσω του κάθετου διαδρόμου, το ζήτημα διαχείρισης των υδάτων και η αμυντική συνεργασία συζητήθηκαν νωρίτερα στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Βούλγαρο ομολογό του στη Σόφια, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε και πολιτικό μήνυμα τονίζοντας τη σημασία της κυβερνητικής σταθερότητας. Βαθιά διχασμένος για τη στάση του κόμματος στις προσεχείς εκλογές είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και οι συνεδριάσεις σήμερα και αύριο της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής αναμένονται θυελώδεις. Ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν απέστειλε χθες ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προτείνοντας κατηδίαν συνάντηση σε ουδέτερη χώρα για να συμφωνήσουν για το τέλος του πολέμου. Νωρίτερα από το Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, ο Ρώσος Πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι είναι έτοιμος να κάνει συμβιβασμούς. Ενθουσιασμένος με την προοπτική συνάντηση των Προέδρων Ρωσίας και Ουκρανίας, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι και οι δύο πρέπει να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς. Στο μεταξύ, μία γυναίκα σκοτώθηκε και άλλα 11 άτομα τραυματίστηκαν σήμερα από ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια, στη νοτιοανατολική Ουκρανία. Το Πεντάγωνο σκοπεύει να ακυρώσει την αποστολή Tomahawk στη Γερμανία υπό το φόβο αντιπίνων από τη Μόσχα, σύμφωνα με το Πολίτικο. Στη ΣΥΠΑ, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε χθες νομοσχέδιο για την παροχή βοήθεια στο Κίεβο και για νέες κυρώσεις στη Ρωσία. Την ίδια ώρα, η Επιτροπή του Κογκρέσου απέρριψε πρόταση για ακύρωση διάταξης που ενισχύει τη στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ. Σε διπλωματικό αδιέξοδο παραμένουν οι έμεσες διαπραγματεύσεις, είπα, Ιράν, με το κλίμα να παραμένει τεταμένο και χωρίς ουσιαστική πρόοδο. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία με το Ιράν για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο από τη χώρα. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ και αξιώνει οποιαδήποτε συμφωνία να συμπεριλάβει τερματισμό της ένοπλης σύραξης και στο Λίβανο. Τη συμφωνία κατάπαυσης πυρός Τελαβίβ-Βηρητού στο Λίβανο απορρίπτει Χεσμπολάχ, απαιτώντας την πλήρη απόσυρση του Ισραηλινού στρατού, ενώ συνεχίζει τις επιθέσεις στο Βόρειο Ισραήλ. Χθες τουλάχιστον 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, σε νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Στη Γάζα τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 35 τραυματίστηκαν από συνεχιζόμενα Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα, παρά την εκεχηρία. Νεκρός 18χρονος Παλαιστίνιος μετά από επιδρομή στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Η προστασία των χριστιανών στη Μέση Ανατολή και η διασφάλιση της ελευθερίας λατρείας στους Αγίους Τόπους συζητήθηκαν στη χθεσινή συνάντηση του Πατριάρχη Ιεροσολύμων με τον Αμερικανό Πρόεδρο στο Λευκό Οίκο. Στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα τα 14 μέλη του κυκλώματος από Κοζάνη και Αγρίνιο που εξαπατούσαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ με παράνομες επιδοτήσεις. Οι περισσότεροι συλληφθέντες είχαν οικογενειακές σχέσεις. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Καλλιθέα όταν μοτοσυκλετιστής έχασε τον έλεγχο της μηχανής του και προσέκρουσε σε αυτοκίνητο. Κατά την πρόσκρουση παρέσυρε μία γυναίκα πεζή, τραυματίζοντάς την ελαφρά. Με λατινικά, χημεία και πληροφορική συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίας Κανέλ καταδίκασε χθες τις νέες κυρώσεις των ΗΠΑ σε βάρος του ιδίου και άλλων φυσικών και νομικών προσώπων, κυρίως μελών της οικογένειας Κάστρο, επιμένοντας ότι η χώρα θα αντισταθεί στην ιμπεριαλιστική επίθεση που υφίσταται. Στην Κολομβία ένας εργαζόμενος έχασε τη ζωή του και 6 αγνοούνται μετά από έκρηξη σε ανθρακοριχείο στα κεντρικά της χώρας.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα σε ανατολικά υπηρωτικά Εύβοια σποράδες και Βόρειο Αιγαίο, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως το πρωί. Άνεμοι έως 5 μποφόρ. Από 19 έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 18 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα με την Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Στρατηγική. Crash test στα αντιαρματικά οπλοστάσια Ελλάδας-Τουρκίας. Ακτινογραφία των εκατέρωθεν δυνάμεων. Φάκελος φρεγάτες. Από τις Φρέμ Φρέντα του 2007 στις Μπεργκαμίνι Φρέμ του 2026. Iris Staff SLS SLM. Η ευρωπαϊκή λύση για την ελληνική αεράμινα. Rheinmetall Skynex. Η απάντηση στην κυριαρχία των drone. J10C, J35, JF17. Τα τρία κινέζικα υπερόπλα στους ουρανούς. Μαζί οι δύο έξτρα περιοδικά. Ένας τόμος με σταυρόλεξα, quiz, σουντόκου, παιχνίδια και ένας τόμος με συνταγές και προτάσεις για κάθε μέρα και περίσταση. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο. Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Παρασκευούλα, παιδιά, επιτέλους.
1: Ναι.
0: 5 Ιουνίου.
1: Και.
0: Θα πάμε για μπάνιο το Σαββατοκυριακό. Όχι.
1: Εντάξει. Όσοι δεν δουλεύουν, ναι, θα πάνε.
0: Εντάξει, μπορεί να ξεκλέψεις λίγο, ρε παιδί. Δεν πας πρωί-πρωί.
1: Ναι, γιατί είναι και δίπλα η θάλασσα.
0: Αυτό που το πας.
1: Αυτό τι.
0: Με τα πόδια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται. Στο Air News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Θα είμαστε συντροφιά σε ό,τι 8. Η Μαρία Παπακυρίτση είναι στη ρύθμιση του.
1: Τι χαρά είναι αυτή.
0: Το Λουιζάκι μας, η Λουίζα Μαραβελάκη είναι εδώ, βεβαίως.
1: Ναι.
0: Ο Παφ Ντάντι στο ένα μικρόφωνο, η Faith Evans στο άλλο.
1: Μάλιστα.
0: Ήθελα να το πω αυτό.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Γιατί εμένα ο Παφ είπε Ντάντι ή Ντίντι? Τι είναι αυτό?
0: Εγώ Ντάντι το ξέρω.
1: Είναι περίεργος αυτός.
0: Έτσι τον έμαθα.
1: Είναι μυστήριο.
0: Ναι.
1: Είναι και λίγο.
0: Τι. Ότι τι.
1: Ξέρω εγώ, ακούγονται διάφορα, γράφονται διάφορα.
0: Τι ακούγονται, μάνα μου, δίκες γίνονται.
1: Γι' αυτό το λέω, ρε
0: παιδί μου. Οπότε ξανά από Puff Daddy.
1: Ναι, γιατί μπορεί να θεωρηθεί λίγο, ξέρω εγώ.
0: Εντάξει, θα σε πω Snoop Dogg.
1: Α, το δέχομαι.
0: Είναι φίλος μας.
1: Το δέχομαι, είναι πολύ φίλος μας.
0: Ο Snoop Dogg είναι φίλος μας.
1: Δεν μπορώ να κάνω τη χορευτική του φιγούρα, με τίποτα όμως.
0: Εντάξει, είναι δύσκολη.
1: Το την κάνω όλοι, μέχρι και ο Κατσαρός την κάνει, ας πούμε. Συγγνώμη.
0: Σιγάμορ τώρα, την κάνει ο Κατσαρός, ναι. Να πούμε.
1: Εντάξει, την κάνει.
0: Ο Κατσαρός τώρα.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν,
0: ακούστε τώρα. Και η Ήρα Παρανίδη διαλέγει τα τραγούδια.
1: Μπράβο.
0: Έτσι.
1: Σήμερα έχει πολλές γιορτές.
0: Πολλές.
1: Γιορτάζει ο Γοργίας. Γοργία, ο Δωρόθεος, ο Νίκανδρος, η Νικάνδρα, ο Πλούταρχος, η Σεληνιάς. Η Σελήνη και ο Απόλλων.
0: Ναι, βέβαια. Ο Απόλλων.
1: Κανένα από αυτά.
0: Και είναι και του Αγίου Βονιφατίου, του προστάτη των ζυθοποιών, να ζήσει.
1: Να ζήσει. Νίκανδρο, το μόνο Νίκανδρο που ξέρω είναι από εκείνη εκεί τη διαφήμιση.
0: Νίκας Μανίκας.
1: Νίκας Μανίκας, εκεί,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Αυτό ήταν,
1: ναι,
0: άλλο. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα, δείτε τι. Θες να πω τον καιρό, να το πω εγώ.
1: Να το πει εσύ.
0: Σήμερα
1: και
0: ο καιρός θα είναι ωραίος. Πολύ ωραίος. Θα έχει βροχές. Θα έχει καταιγίδες το μεσημέρι αυτό. Κυρίως στα επιρωτικά και στο Βόρειο Αιγαίο. Θα ανέβει η θερμοκρασία στα δυτικά και στα βόρεια επιρωτικά.
1: Πολύ ωραία.
0: Θα πέσει λίγο στα ανατολικά και στα νότια. Και θα φυσάει μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη.
1: Ναι.
0: Δεν πάμε για πανιό σήμερα. Λοιπόν, προσέξτε τώρα.
1: Χθες, παιδί μου, δεν σκοτίνιασε ξαφνικά, ας πούμε.
0: Ξαφνικά
1: σκοτίνιασε όλοι. Ναι. Το έλεγε η Έμι. Προειδοποιούσε.
0: Τα είχαμε πει.
1: Αλλά λέμε, εντάξει, αφού μέχρι το μεσημέρι δεν έπεσε μέσα, γιατί να πέσει το απόγευμα? Και το απόγευμα ξαφνικά συνέβιασε παντού.
0: Θερμοκρασίες τώρα στη Δυτική Μακεδονία από 10 έως 26, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 11 έως 31, στην Ήπειρο από 9 έως 27, στη Θεσσαλία από 10 έως 30, στα υπόλοιπα Ηπειρωτικά από 10 έως 30, στο Αιγαίο, στα νησά και στην Κρήτη από 14 έως 28 βαθμούς. Εδώ στην Αττική, κοιτάξτε εδώ, θα αναμένονται λίγη συννεφιά με πιθανότητα να βρέξει και να έχει και καταιγίδες το μεσημέρι.
1: Να τα. Μ' αρέσουν εμένα οι καταιγίδες, αυτές μ' αρέσουν.
0: Και θερμοκρασία από 17 έως 29.
1: Μ' αρέσουν.
0: Και στη Θεσσαλονίκη, τίποτα, κανονικός θα είναι ο καιρός, ούτε θα φυσάει ούτε τίποτα, και θερμοκρασία από 20 έως 29 βαθμούς. Πολύ σημαντικό, να το τονίσουμε αυτό, ότι έχουμε σελήνη 19 ημερών και η φάση είναι παλαιός αμφίκυρτος.
1: Κρίμα τον καημένο, γιατί...
0: Τι είναι αυτά?
1: Δεν ξέρω. Γι' αυτό το λέω κρίμα. Ξέρω εγώ. Μπορεί να είναι και καλό.
0: Όχι, είναι παλαιός αμφίκυρτος.
1: Ναι,
0: έτσι λέγεται η φάση της Σελήνης τώρα, να ξέρετε.
1: Είναι Διεθνής ημέρα για την καταπολέμηση της παράνομης, μη καταγγελόμενης και μη ρυθμιζόμενης αλίας. Κοίτα να δεις τώρα πόσοι ορισμοί για την αλία.
0: Αυτοί δηλαδή που δεν καταγγέλουν και δεν ρυθμίζουν την αλία.
1: Στο πύρτο εξώτερο, ξέρω εγώ. Ή γιορτάζουν σήμερα, ένα από τα δύο, δεν έχω καταλάβει. Το άλλο είναι Παγκόσμια ημέρα. Του σπισισμού.
0: Σπισισμού.
1: Όχι. Σπισισμού.
0: Ναι,
1: σπισισμού. Τι είναι το σπισισμός τώρα?
0: Εμείς είμαστε.
1: Αντισπισιστές.
0: Όχι, ρε, εσείς. Σπισιστές.
1: Σπισιστές είμαστε εμείς.
0: Περίμενε, θα σου πω. Η Παγκόσμια ημέρα κατά του. Α, κατά του σπισισμού.
1: Γι' αυτό σου λέω.
0: Κατά, περίμενε. Είναι, ξεκίνησε από τους υποστηρικτές των δικαιωμάτων ζώων. Άρα, εμάς σήμερα μας καταγγέλουν.
1: Με κύριο στόχο να υπενθυμίσεις τους ανθρώπους ότι ο σπισισμός, όπως ο ρατσισμός ή ο σεξισμός, δεν έχει θέση σε μια πολιτισμένη κοινωνία. Ο σπισισμός τι σημαίνει?
0: Τι?
1: Αναφέρεται στην εχώρηση διαφορετικών δικαιωμάτων, αξιών ή ιδιαίτερης προσοχής σε άτομα μόνο με βάση το είδος τους. Δηλαδή, θα προσέχουμε μόνο τις γάτες. Θα προσέχουμε μόνο τους σκίουρους, άμα είσαι σπισιστής. Καταλάβες, ένα είδος. Και με βάση την αξία που έχει το κάθε είδος. Είναι κάποιο είδος ρατσισμός. Άρα εσύ πρέπει να είσαι αντισπισιστής.
0: Όχι, δεν γίνεται, γιατί η πολέμη του ειδισμού.
1: Ναι, του σπισισμού.
0: Ναι, οποιαδήποτε χρήση ζώων από τον άνθρωπο, ναι, τρόφιμα, ρούχα, πειράματα, ψυχαγωγία, ναι, είναι διάκριση και κακοποίηση. Άρα κόμμενες οι μπριζόλες. Εγώ.
1: Οι μπριζόλες, τα δερμάτινα, τα.
0: Ακούστε,
1: αυτά.
0: Εγώ δεν θέλω να χρησιμοποιούνται τα ζώα πουθενά, ούτε σε πειράματα, ούτε σε, να τα κακοποιούν με φυσικά, ούτε να τα παίρνουν στα τσίρκο εκεί, στα τσίρκα και να τα, ναι, βασανίζουν και αυτά. Όχι, όχι, δεν το θέλω αυτό. Ναι. Αλλά μπριζόλα θα φάω, συγγνώμη. Συγγνώμη.
1: Λοιπόν, είναι και Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, είναι και η ημέρα του Συντάγματος στη Δανία. Ωραία χώρα. Α, κάποτε λέγαμε θα γίνουμε Δανία του Νότου. Κάποτε το λέγαμε.
0: Δεν το λέγαμε εμείς, άλλοι το λέγανε.
1: Ναι. Αυτά.
0: Τέλος πάντων. Άκου εκεί. Λοιπόν, ταράχτηκα. Σαν σήμερα το 1826 διαλύεται το στρατιωτικό σώμα των Γενίτσαρων στην Κωνσταντινούπολη με διαταγή του Σουλμάνου του Μαχμούτ του Δεύτερου.
1: Ναι. Το 1934 επεισόδιο σημειώνεται στην Ελληνική Βουλή όταν μετά από λογομαχία μεταξύ του Γεωργίου Κονδύλη και του Αλεξάνδρου Παπαναστασίου, βουλευτής φίλος του Κονδύλη πετά κάθισμα κατά του Παπαναστασίου, τραυματίζοντας τον ελαφρά στον νόμο.
0: Το χόντριναν.
1: Τέτοια δεν έχουμε.
0: Το χόντριναν.
1: Ακόμα.
0: Καλά, ναι.
1: Το λέμε.
0: Παραλίγο.
1: Ναι.
0: Είχαμε ένα φεγγάρι. Το 1947 αναγγέλλεται το σχέδιο Μάρσαλ που θα βοηθήσει την ανοικοδόμηση της χώρας στο τέλος του εμφυλίου.
1: Το 1961, σαν σήμερα, το τρίποντο εφαρμόζεται.
0: Το 1947 αναγγέλλεται το σχέδιο Μάρσαλ που θα βοηθήσει την ανοικοδόμηση της χώρας στο τέλος του εμφυλίου.
1: Το 1961, σαν σήμερα, το

0: Ημερών. Ανάμεσα στο Ισραήλ από τη μία πλευρά, την Αίγυπτο, τη Συρία και την Ιορδανία από την άλλη. Αμέ.
1: Μάλιστα. Το 1972 η Ελλάδα και η Κίνα συνάπτουν διπλωματικές σχέσεις.
0: Ναι.
1: Μπράβο.
0: Γενέθλια θα είχε σαν σήμερα, θα ήταν πολύ δύσκολο όμως γιατί γεννήθηκε το 1646, η Έλενα Κορνάρο Πισκόπια, η Ιταλίδα μαθηματικός και είναι η πρώτη γυναίκα που αναγορεύτηκε διδάκτορα.
1: Γι' αυτό το λέω ότι είναι σπουδαία.
0: Επίσης ο Κέινς που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1883, και αυτός σπουδαίος οικονομολόγος.
1: Κέινσιανισμός.
0: Και σαν σήμερα επίσης γεννήθηκε ο τεράστιος ο Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. Γκαρθία Λόρκα, πρέπει να παγγείλω ένα ποίημα σήμερα. Ισπανός ποιητής, θεατρικός συγγραφέας. Σαν σήμερα το 1600.
1: Λούζεται η αγάπη μου στο Γουανταλκιβίρ.
0: Όχι, είναι αποτετριμένα.
1: Λοιπόν, το
0: 1600. Εγώ ένα ποίημα για να τιμήσω
1: το 1600. Σταμάτα, ρε παιδί. Το 1688 έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο Κωνσταντίνος Γεράκης. Έλληνας τυχοδιώκτης. Διατέλεσε πρωθυπουργός του Σιάμο. Στην Ταϊλάνδη.
0: Άκου τυχοδιώκτη.
1: Παιδί μου είναι πρωθυπουργός αυτό.
0: Και το λέτε τυχοδιώκτη.
1: Ναι, γιατί αναζητούσε την τύχη του παντού. Και έφτασε. Πώς το λένε η φήμη του μέχρι το Σιάμο που έγινε πρωθυπουργός. Έφυγε επίσης ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος το 2001. Έλληνας επιχειρηματίας, φιλάνθρωπος, ιδρυτής της Χαλιβουργικής. Και το 2012 ο Ρέι Μπραντμπερι. Έχει κάνει το έργο επιστημονικής φαντασίας Fahrenheit 451.
0: Εν τω μεταξύ τους βλέπεις. Βλέπεις τη φάτσα, ας πούμε, αυτού που έχει γράψει το Fahrenheit 451.
1: Ναι.
0: Το είναι προχώ, είναι επιστημονική φαντασία, είναι έτσι, είναι αλλιώς κτλ.
1: Ναι.
0: Και βλέπεις έναν κυριούλη και λες αυτός ο κυριούλης.
1: Τι θα έπρεπε να γίνει, να έχει χαβλιόδοντες.
0: Όχι, ρε μάνα μου.
1: Ναι. Να έχει κεραίες στο κεφάλι για να πιάνει αζιμούθιο με τους Ανουνάκη.
0: Πολύ πριτισόφατσα, ρε παιδί μου. Αυτό λέω. Αυτό, πολύ τέτοιο πράγμα. Κατάλαβες.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Στη φίλη μας την Κυριακή από την Καλαμάτα.
0: Γεια σου, ρε Κυριακή, τι γίνεται.
1: Όπου έχει 19 βαθμούς ήδη και μας εύχεται καλό Σαββατοκύριακο. Ο κύριος Τρίφωνας από τα Κορέστια Καστοριάς. 10. Έπεσε χθες είχε 12. Σήμερα η 10.
0: Βρός.
1: Καλημέρα στην Ελασσόνα, 15 βαθμούς και εκεί. Χθες είχε 20. Στον Νίκο, το φίλο μας, 19 από Ξάνθη. Και στον κύριο Παύλο μας. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Μας στέλνει και μια φωτογραφία του ήλιου που ανατέλει. Δει.
0: Ήλια, αρχηγέ.
1: Ναι. Κοκκινοπός. Ναι. Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Βέβαια.
1: Να απολαύσουμε τη σημερινή μέρα. Λοιπόν.
0: Φυσικά και δεν απολαύσουμε. Και τη σημερινή και την αυριανή και τη μεθαυριανή.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Καλημέρα και στον κύριο Άκη από το Πλωμάρι Λέσβου. Και αυτός μας στέλνει ανατολή σίγουρα. Αυτό δεν σηκώνει αμφισβήτηση. 6 και 22 φωτογραφία μέσα από το αυτοκίνητό του.
0: Ξεκάθαρα.
1: Τι ωραία, ναι. Πολύ ωραία. Καλό. Όχι, αυτά είναι παλιά μηνύματα. Καλημέρα στην φίλα μας, στη φίλη μας τη Μόρφο και την Σολομόντα που είναι στη διαδρομή Ξάνθη με Αλεξανδρούπολη, 17 βαθμούς έχει στη διαδρομή. Καλό πουσουκού. Καλό πουσουκού να έχουμε όλοι. Και στον Billy the Grand επίσης καλημέρα.
0: Τι γίνεται εσείς στο Hollywood?
1: Τι γίνεται στο Hollywood?
0: Πάλι δολοφονήθηκε ηθοποιός.
1: Από τι, πώς?
0: Δολοφονήθηκε, γνωστός είναι, δηλαδή, ναι. Άμα τον δεις.
1: Ναι.
0: Να τον δείχνω.
1: Ναι, δεν τον πολύ ξέρω.
0: Τον έχεις δει στο Τζουμάντζι, τον έχεις δει στο Top Gun, τον έχεις δει.
1: Άμα έχει παίξει στο Τζουμάντζι, τον έχω δει σίγουρα,
0: ναι,
1: γιατί τον έχω δει πολλές φορές.
0: Ναι. Λοιπόν, ο James Handy δολοφονήθηκε από το γιο της συντρόφου του.
1: Από το γιο
0: της συντρόφου,
1: του.
0: Ναι. Μάλιστα. 44 ετών ο γιος συντρόφου, 80 τόσο. Ο Χάντι.
1: Κρίμα.
0: Ναι.
1: Κρίμα.
0: Έχει παίξει και σε CSI, σε X-Files.
1: Καλά, στο CSI έχουν κάνει πέρασμα εκατοντάδες.
0: Και σε αυτό το άλλο, το NCIS που εμένα ποτέ δεν μ' άρεσε.
1: Α, και αυτό το βλέπα.
0: Και εγώ το βλέπα, πανάγκη. Αλλά εντάξει, δεν τρελαίνω.
1: Πανάγκη.
0: Ναι, το δολοφόνησε.
1: Μ' άρεσε στο NCIS, μ' άρεσε η τρελή επιστήμονα εκεί πέρα με τα κοτσεντάκια. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, δεν θα συζητήσουμε τώρα ποιες εκπομπές μας αρέσουν στην τηλεόραση.
0: Γιατί να μην το συζητάμε.
1: Αν θες να συζητήσουμε αυτά.
0: Γιατί να μην το συζητάμε. Τι έγινε.
1: Πολύ ωραία.
0: Σιγά. Λοιπόν, ας πάμε όμως. Αυτό είναι από τα βραδινά, ας πούμε, γι' αυτό το είπα.
1: Ναι,
0: τώρα.
1: Καλά έκανες.
0: Ναι, ναι. Και πώς το λένε. Δεν σου πω, οι Hells Angels γιατί έρχονται στην Ελλάδα?
1: Καταρχήν, ναι, είναι μια απορία.
0: Υπάρχουν επίσης ακόμα. Υπάρχουν Hells Angels καταρχήν ακόμα.
1: Εγώ νομίζω ότι υπάρχουν.
0: Ξέρετε ποιοι είναι, οι Μηχανόβοι.
1: Ναι. Εγώ νομίζω ότι υπάρχουν και έχουν παραρτήματα σε διάφορα σημεία του πλανήτη, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και πηγαίνουν με τις μηχανές και κάνουν εκδρομές. Γιατί πλέον τι έχει γίνει, ή ένα κλαμπ που κάνει εκδρομές από εδώ και από εκεί.
0: Και
1: απλά τις κάνουν με τις μηχανές και τα λοιπά.
0: Και λίγο συντεμπαίνει, ας πούμε.
1: Εγώ θυμάμαι που πηγαίναν μια φορά στην Κωνσταντινούπολη, ας πούμε. Μια φορά που πηγαίνουν. Τώρα λέει θα μαζευτούν κάπου στο
0: Δρέπαν.
1: Στο Ιόνιο, κάπου για να περάσουν απέναντι. Δεν ξέρω τι θα κάνουν.
0: Ναι.

0: Έχουν μια διεθνή συνάντηση.
1: Εδώ δηλαδή. Γιατί έχουμε Hells Angels στην Ελλάδα?
0: Δεν έχουμε εμείς, παιδί μου, ήρθαν αυτοί. Θα έχουμε κανένα δύο-τρεις, θα έχουμε.
1: Αυτό και λέω, έχουμε και εδώ.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, εκεί είναι... έκανες αίτηση για να σε δεχτούν και τα λοιπά. Πρέπει να περάσεις δοκιμασίες και τέτοια.
0: Ναι. Αυτοί, έτσι όπως τους είδα, εγώ τους έκοψα.
1: Ναι.
0: Που ήρθανε. Είναι τα καπίτορ Hells Angels.
1: Μα τι είναι, μεγαλώνει ο άνθρωπος, Κατερίνα μου. Μην κοιτάς εμάς που έχουμε μείνει στην πρώτη νεότητα,
0: εντάξει, εμείς, αλλά θέλω να πω.
1: Είμαστε Dorian Gray, α πούμε.
0: Θέλω να πω ότι είναι δική μας. Πώς τώρα, είναι λίγο πιο. Άντε, λίγο πιο.
1: Ναι. Αυτή.
0: Ναι.
1: Τώρα,
0: κοτσονάτι όμως.
1: Οι Hells Angels δεν ήταν αυτοί οι οποίοι αναλαμβάνανε ένα διάστημα την προστασία συναυλιών και τα λοιπά, και είχαν σε συναυλία των Rolling Stones πλακώσει το ξύλο ένα και τον είχαν σκοτώσει.
0: Ναι, τον
1: και από τότε είχε τερματιστεί αυτό το καθεστώς.
0: Ξεφύγανε λίγο.
1: Ναι, το ναι. Να είναι...
0: Λίγο ξεφύγανε, σκοτώσανε.
1: Ναι.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Κύριε Παύλο, γιατί?
0: Τι?
1: Γιατί
0: τι?
1: Εκείνοι οι οποίοι εκλαμβάνουν τις υποθέσεις ως θεμελιακές αρχές για να πιθανολογήσουν μπορούν όντως να σχηματίσουν μια μεγαλοφυή φαντασίωση, ωστόσο δεν θα πάβει να είναι φαντασίωση, είχε πει ο Ισαάκ Νιούτον. Καλά το λέτε εσείς.
0: Καλά το λέτε, κύριε Παύλο.
1: Ο κύριος Παύλος αυτά τα... Πού τα θυμάται όλα αυτά τα πράγματα? Ξέρω, ο άνθρωπος τα έχει διαβάσει, τα έχει σπουδάσει, τα διδάσκει και τα λοιπά και τα λοιπά. Πού τα... Όλα αυτά τα πράγματα.
0: Τι να λέμε.
1: Πού τα θυμάται?
0: Ναι.
1: Τα έχει πρόχειρα στο μυαλό του, ρε παιδί μου.
0: Να σε ρωτήσω.
1: Το θαυμάζω. Αλήθεια, κύριε Παύλο, σοβαρά μιλάω.
0: Και εγώ σοβαρά το λέμε. Τώρα, είναι από τις λίγες φορές που μιλάμε σοβαρά.
1: Όχι, εντάξει, δεν είναι λίγες.
0: Εντάξει, είναι από τις λίγες.
1: Ναι.
0: Γιατί μπορεί να μπερδεύεται ο κόσμος. Λοιπόν, πιστεύεις εσύ ότι είναι κοντά σε συμφωνία?
1: Όχι.
0: Όχι,
1: δεν καταλαβαίνω γιατί γίνεται τόσος χαμός.
0: Γιατί ο Πούτιν είπε,
1: ναι, τι είπε ότι
0: εγώ, ναι, εντάξει, να το συζητήσω και τα λοιπά, αρκεί να πάμε με αυτά της Αλάσκας.
1: Ναι, τα οποία ποια ήταν της Αλάσκας? Ό,τι καταλάβαμε, το κρατάμε, δικό μας.
0: Ναι.
1: Ένα. Δεύτερον, ό,τι δεν έχουμε καταλάβει και ανήκει στις περιοχές που εγώ έχω με διασύνταγματος βάλει στη χώρα μου, θα είναι νεκρή ζώνη, δηλαδή θα πρέπει να φύγουν οι Ουκρανοί, να αποχωρήσουν οι στρατιωτικές δυνάμεις τους κτλ., οι αμυντικές δυνάμεις.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και θα υπάρχουν κάποιες αδιευκρίνιστες εγγύησεις ασφαλείας. Αδιευκρίνιστες.
0: Κοίτα, το είχαμε, πώς το λένε, εκτός και αν. Εκτός και αν.
1: Ξέρουν
0: υπάρχει,
1: κάτι που δεν ξέρουμε.
0: Υπάρχει σήμα από το Ζελένσκι.
1: Όχι, από το Ζελένσκι υπάρχει ό,τι υπήρχε πάντα.
0: Όχι, όχι, περίμενε, δεν ξέρεις.
1: Το
0: μην
1: καινούρ...
0: παίρνεις όρκο για κανένα.
1: Όχι, όχι, για κανένα δεν παίρνω όρκο. Απλά λέω ότι αυτό που είπε ο Ζελένσκι στην ανοιχτή του επιστολή, ότι επιτέλους να κάτσουμε σε ένα τραπέζι να τα βρούμε.
0: Ναι.
1: Ο Ζελένσκι το λέει εδώ και δύο χρόνια. Και ο άλλος του λέει, ωραία. Όχι, ο άλλος μέχρι τώρα δεν του απίθυνε το λόγο γιατί δεν τον θεωρεί νόμιμο ηγέτη.
0: Απάντησε τέλος πάντων. Ναι.
1: Απαντούσε δια του Πεσκόφ και έλεγε, ωραία. Έλα εδώ στη Μόσχα να συζητήσουμε. Και έλεγε ο Ζελένσκι, οπουδήποτε πλην τη Μόσχα.
0: Καλά, είναι δυνατόν να
1: είναι, για πες με εμένα.
0: Τι είναι, δηλαδή, τι.
1: Του προτείνανε την Ζυρίχη, του προτείνανε τη Βουδαπέστη, του προτείνανε την οποιαδήποτε. Δεν δεχότανε.
0: Ναι.
1: Έλεγε, ή στη Μόσχα ή πουθενά.
0: Ναι.
1: Και ενώ ο Ζελένσκι έλεγε, ωραία, ας κηρύξουμε τουλάχιστον μέχρι να τα βρούμε και να κάνουμε ένα διάλογο, μία εκεχηρία, και έλεγε ο Πούτιν, βασικά δεν έλεγε τίποτα, την αμέσως επόμενη στιγμή βομβάρδιζε. Δηλαδή. Ποιο είναι το καινούργιο στοιχείο, δεν έχω καταλάβει. Εκτός αν είναι κάτι που δεν ξέρουμε, λέω. Και γι' αυτό με αυτήν την έννοια κρατάω επιφύλαξη.
0: Ναι.
1: Αλλά τώρα πρέπει να βγούμε από το στούντιο.
0: Πήγε ρε εσύ, Διονύση.
1: Πήγε ρε εσύ, η Κατερίνα. Είχε πολλές γιορτές σήμερα.
0: Τα γενέθλια τα πάμε. Τα πάμε, ναι. Και τους θανάτους.
1: Τι λες καλή, όλα τα πάμε.
0: Εντάξει, γιατί ταράχτηκα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανοιχτή επιστολή του Ουκρανού Προέδρου στο Ρώσο ομόλογό του. Φτάνουν οι μάχες, λέει, τον καλεί σε συνάντηση για να συμφωνήσουν το τέλος του πολέμου. Έτοιμος να κάνει συμβιβασμούς, δηλώνει ο Βλάντιμιρ Πούτιν. Θα υπογράψουμε τη συμφωνία με τους νόμιμους εκπροσώπους της Ουκρανίας, ίσως ακόμη και με τον Ζελένσκι. Διπλωματικό αδιέξοδο στις έμεσες διαπραγματεύσεις, είπα Ιράν. Η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο, ξεκαθαρίζει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ. Τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός Τελαβίβ Βηρητού στο Λίβανο απορρίπτει η Χεσμπολά. Το θέρετρο Τίβατ στο Μαυροβούνιο, ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Τάσεται υπέρ της γρήγορης διεύρυνσης, αλλά όχι πρόχειρης, στην ευρωπαϊκή πορεία των Δυτικών Βαλκανίων. Δίκη κλειστής έχασε τη ζωή του μετά από πρόσκρουση σε υγιό ταχύ στην Καλυθέα. Με λατινικά χημεία και πληροφορική συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Γενικά έθριος ο καιρός, τοπικές βροχές σε ανατολικά υπηρωτικά, Εύβοια, Σποράδες και Βόρειο Αιγαίο. Έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

0: entrance, είσοδος με Rolling Stones, Jumping Jack Flash, από τα θρυλικότερα τραγούδια.
1: Πολύ καλό.
0: Χαμός και φέτος με τα μουσικής. Πού?
1: Πού?
0: Τσίπουρα και Γλέντι.
1: Όπα.
0: Στο 19ο μπαζάρ εδόδημων και απικιακών, φυτών και άλλων συναφών τροφίμων που θα λάβει χώρα την Κυριακή στην πανέμορφη και μαγευτική πλατεία του πανέμορφου και μαγευτικού λαύκου του Νοτιού Πηλίου. Μας λέει ο Γιάννης, ο φίλος μας ο Φουρνάρης. Σπεύστε όσοι μπορείτε ή όσοι θα είστε στα Πέριξ να πάτε στο λαύκο του Νοτιού Πηλίου. Υπέροχο χωριό. Και έχει και μουσείο ραδιοφώνου. Καλημέρα στη Νέα Πολυλακωνία, 19 βαθμοί. Τι ωραία φωτογραφία είναι αυτή. Κάρθ Ποστάλ βγαλμένη. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Παναγιώτη. Καλημέρα και στον κύριο Γιώργο που σήμερα γιορτάζει ο Άγιος Πλούταρχος, Αρχιεπίσκοπος Κύπρου. Χρόνια πολλά στο γιο μου. Να το χαίρεστε. Αυτό.
1: Καλέ, ναι, τι λέτε τώρα.
0: Φωτεινή άργησε σήμερα. Το λέω. Καλημέρα. Μα στέλνει. Καλημέρα και στην κυρία Μαρία.
1: Ναι.
0: Με όλον τον σεβασμό, κύριε Διονύση, λέτε συχνά την έκφραση καταρχήν και είναι λάθος. Είπα την τρίτη φορά να σας το πω. Καταρχάς είναι το σωστό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχετε δίκιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν.
1: Έλα.
0: Τι?
1: Πάμε. Άλλα θέματα.
0: Άλλα θέματα.
1: Τα δόξα τω Θεώ έχει, δεν μπορεί να πει.
0: Τι έχει?
1: Θεματάκια. Είχε δημοσκόπηση χτες.
0: Κι άλλοι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Κάθε μέρα θα έχει.
1: Βέβαια έχει. Αφού γίνονται κάθε μήνα.
0: Κάθε μήνα, εδώ γίνονται κάθε μέρα.
1: Όχι.
0: Βγαίνουν κάθε μέρα.
1: Όχι, γίνονται κάθε μήνα. Είναι πολλές εταιρείες.
0: Τις βγάζουν σε τεύχη.
1: Είναι πολλές εταιρείες και κάθε μία βγάζει διαφορετική μέρα.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι, έρχονται μαζί, σαν τα χελιδόνια.
0: Ναι, και είναι τα αποτελέσματα τα ίδια. Λίγο πολύ.
1: Εντάξει.
0: Λίγο πολύ, ρε παιδί.
1: Λίγο
0: μου.
1: Πολύ, ναι. Πρώτη Νέα Δημοκρατία, δεύτερος ο Τσίπρας. Εδώ,
0: όχι,
1: εδώ
0: δεν το... είναι, όχι, δεν είναι. Άμα είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία, δεύτερο είναι το η Ελλάς. Έτσι θα τα λέμε. Δεν θα λέμε ο Τσίπρας, τι είναι ο Τσίπρας.
1: Εντάξει,
0: θα μου πει επειδή δεν έχει κόμμα. Σωστό και αυτό.
1: Ναι,
0: ναι,
1: κόμμα είναι κόμμα.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι, σωστό, εντάξει,
1: όχι,
0: το καταλαβαίνω.
1: Εγώ.
0: Ναι. Ναι. Τρίτος.
1: Τρίτο τώρα το Πασόκ.
0: Α.
1: Στη μέτρο ανάλυση.
0: Μέχρι τώρα το Πασόκ είναι στη συντριπτική πλειοψηφία τρίτο. Πλην μίας που ήταν τέταρτο.
1: Ναι.
0: Σωστά, καλά θυμάμαι. Καλά θυμάμαι. Το λέω ως γενική εικόνα, επειδή κάποια στιγμή από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης είχαν αμφισβητηθεί και οι δημοσκοπήσεις. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό το έχουμε κρατήσει κάβα. Αλλά η εικόνα πάντως, η γενική, είναι ίδια σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Δεν αλλάζουν. Δηλαδή, συν πλην 1% ας πούμε είναι οι διαφοροποιήσεις, αν καταλαβαίνω καλά. Αυτό δεν καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Ναι. Άρα η ίδια εικόνα περίπου. Μάλιστα.
1: Έχει κι άλλα όμως αυτή η δημοσκόπηση. Δηλαδή, τι
0: όπως?
1: Άλλο. Είχε πολλά ποιοτικά.
0: Ναι.
1: Αυτά και τα άλλα ερωτήματα που
0: ναι.
1: θέτουν. Εντάξει, εκτός ότι η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα.
0: Ναι.
1: Βέβαια, υπάρχει ένα ερώτημα το οποίο κάνουν στον κόσμο που λέει: θεωρείτε ότι η χώρα πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση ή στη λάθος?
0: Ναι.
1: Εκεί, αν είσαι ντεμή.
0: Ναι.
1: Τι να απαντήσεις?
0: Ούτε στη σωστή, ούτε στη μέση. Ούτε στη σωστή ούτε στη λάθος.
1: Ναι.
0: Μπορείς να πεις και αυτό άμα θες. Δεν μπορείς.
1: Ναι.
0: Δεν έχεις δυνατότητα. Τι να έχεις άμα θέλεις.
1: Κάτσε να το βρω. Λοιπόν, κατά τη γνώμη σας, στην περίοδο κινείται προς τη σωστή ή τη λάθος κατεύθυνση?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, λέει προς τη λάθος λέει 69%.
0: Ωραία.
1: Προς τη σωστή λέει 26%.
0: Πολύ ωραία.
1: Υπάρχουν αυτοί που δεν γνωρίζουν.
0: Αυτό.
1: Αυτοί που δεν ξέρουν που ζουν.
0: Δεν γνωρίζω. Λοιπόν. Όχι, δεν γνωρίζω. Δεν ξέρω αν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Η τάδε επιλογή ή η δίνα επιλογή, ρε παιδί μου.
1: Υπάρχει το ούτε ούτε.
0: Ναι, ούτε σωστή ούτε λάθος. Γι' αυτό
1: ναι,
0: υπάρχει
1: ναι.
0: και το μέλλον.
1: Υπάρχει, αλλά είναι μόλις τέσσερα.
0: Τέσσερα.
1: Ναι, ναι, ναι, μόλις τέσσερα.
0: Ρε,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Λίγο είναι.
1: Ναι, πολύ λίγο, ναι. Η πλειοψηφία είναι προς τη λάθος, το 70% σχεδόν.
0: Μάλιστα,
1: ναι,
0: πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Μπορεί να κυοφορούνται εξελίξεις, μπορεί
1: ναι.
0: και όχι, θα το δούμε.
1: Επίσης, λέει τα πέντε σημαντικότερα προβλήματα της χώρας, είπαμε, είναι η ακρίβεια. Η ακρίβεια, λέει η οικονομία. Τι σημαίνει ακρίβεια η οικονομία? Η οικονομία ότι τι?
0: Η οικονομία είναι γενικότερα.
1: Τι πρόβλημα έχει η οικονομία?
0: Η γενική οικονομία της χώρας, ρε παιδί μου.
1: Αν τώρα έχει πρόβλημα η οικονομία.
0: Ναι. Παλιότερα είχε πιο πολύ.
1: Ναι.
0: Όχι τώρα δεν έχει πρόβλημα και τώρα έχει πρόβλημα.
1: Η κρίση θεσμών.
0: Αυτό το χρέος, ας πούμε, είναι σε δυσθεώρητα ύψη. Μπορεί να μειώνεται, να απομειώνεται με τον ρυθμό που απομειώνεται και να λένε οι διεθνείς ναι. οργανισμοί έχετε την ταχύτερη απομείωση χρέους, αλλά παραμένει 430 δισεκατομμύρια, ας πούμε. Συγγνώμη. Επειδή μας έχει περάσει η Ιταλία. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Καταλάβες. Επειδή είμαστε οι πρώτοι στο χρέος, είμαστε οι δεύτεροι. Σου λέει, ένας το κρίνει έτσι. ο άλλος θα δει τα στατιστικά και θα πει: κάτσε ρε φίλε, μπορεί να είναι έτσι, αλλά ο ρυθμός απομείωσης είναι πολύ μεγαλύτερος. Και άρα αυτό δείχνει ότι η οικονομία είναι σε καλή κατάσταση. Ο καθένας διαβάζει τα νούμερα όπως θέλει.
1: Ναι, σωστό.
0: Καταλαβαίνεις. Ναι. Υπάρχουν οπτικές γωνίες. Τίποτα δεν είναι άσπρο ή μαύρο. Υπάρχουν και άλλα χρώματα ενδιάμεσα. Ε.
1: Ναι.
0: Ναι, μα τότε. Τι, μη, ναι. 17 βαθμούς έχει στην Ξάνθη, μας λέει η Φωτεινή. Καταρχήν καλημέρα μας λέει ο Παναγιώτης. Καλημέρα κύριε Παναγιώτη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν.
1: Λοιπόν, άλλα θέματα.
0: Στο Διόνυσο έχει 15 βαθμούς. Έχει την ωραιότερη δροσιά και δροσερό αεράκι που έχω δει ποτέ μου αυτή τη στιγμή. Η βενζίνη στο Διόνυσο τώρα είναι 1,969. Έχει πέσει. Έχει πέσει τις τελευταίες δύο μέρες. Έχει πέσει. Γιατί, δεν ξέρω πώς, όταν κάναν την παραλαβή ήταν το πετρέλαιο Brent στα 100 τόσα, ας πούμε, τώρα είναι στα 97, 98, 96. Εκεί μέσα, ναι, παλατζάρι, ναι, κάπου εκεί μέσα. Καταλαβες.
1: Ναι.
0: Οπότε είναι λογικό να πέσει κατάτι. Εδώ μιλάμε για την Αττική. Φαντάζομαι στην περιφέρεια θα είναι άλλες οι τιμές, θα είναι διαφορετικές, θα είναι πιο υψηλές.
1: Καταλαβες. Ακριβώς.
0: Καλημέρα και στον κύριο Κώστα. Νομίζω πως η ερώτηση αν η χώρα πάει προς τη σωστή κατεύθυνση είναι λάθος. Η σωστή κατεύθυνση είναι τελείως διαφορετικό πράγμα για τον καθένα.
1: Είναι υποκειμενικό.
0: Αυτό είναι υποκειμενικό.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι υποκειμενικό. Α, λέγαμε πριν για την Ουκρανία, ας πούμε, και για τη Ρωσία.
1: Ναι.
0: Έτσι, να το συνδέσω με την προηγούμενη ώρα, ναι, και το, ναι, προηγούμενο θέμα, ας πούμε, που κυριαρχεί στην ειδησιογραφία σήμερα. Ένας θα σου πει, δηλαδή, άμα ρωτήσεις τον κύριο. Ας μην πούμε ονόματα, τώρα μην παρεξηγηθούμε. Αν ρωτήσεις κάποιον, θα σου πει ότι η διακοπή των σχέσεων μας με τη Ρωσία ήταν ολέθριο πράγμα.
1: Ναι.
0: Ένας άλλος θα σου πει, είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Την ίδια ανάγνωση έχουν για τα γεγονότα. Τα γεγονότα είναι τα ίδια. Είναι. Πώς το λένε. Δεν αμφισβητούνται.
1: Ναι.
0: Τα γεγονότα είναι δεδομένα. Η εισβολή είναι δεδομένο ποιος την έκανε. Ο πόλεμος πώς ξεκίνησε είναι δεδομένο. Ο καθένας όπως το βλέπει από τη δική του οπτική γωνία. Άρα και η πορεία της οικονομίας είναι κάτι ανάλογο. Εγώ θεωρώ πως πάει προς τη σωστή κατεύθυνση, ο άλλος θεωρεί προς την λάθος. Μ' αρέσει όμως εμένα μ' αρέσουν οι βεβαιότητες, έτσι. Τρελαίνομαι. Όταν το 69% ας πούμε λέει πάει προς τη λάθος. Που πάει να πει ότι ξέρει και ποια είναι η σωστή.
1: Α, ναι.
0: Και μ' αρέσει αυτό εμένα.
1: Ναι, γιατί δεν ρωτάνε.
0: Μένα μ' αρέσει.
1: Εσείς ποια θεωρείτε ότι είναι η σωστή κατεύθυνση?
0: Εκεί θα γινόταν μήλος. Εκεί θα γινόταν ο μήλος.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: ο απόλυτος.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτό, ναι, ναι.
0: 10 βαθμούς έχει στη.
1: Στη ποια?
0: Στη Δυτική Μακεδονία που είναι η κυρία Νίνα. Κάπου εκεί είναι. Η κυρία Νίνα κάπου προς Πτολεμαΐδα την κόβω. Προς τα εκεί. Ναι. Λοιπόν, στο Γαλαξίδι 18, να ξέρεις, έχει. Ωραία, όμορφα. Τι άλλα θέματα γίνονται?
1: Αχ, άλλα θέματα. Θα το συζητήσουμε πιο αναλυτικά στη συνέχεια της εκπομπής.
0: Ναι.
1: Παρουσιάστηκαν οι πρώτες γυναίκες στο στρατό.
0: Ναι.
1: Στη Λαμία.
0: 70 κάτι, ναι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Εκεί παρουσιάστηκε ο φίλος μου Αργύρης. Λοιπόν, στη Λαμία. Τα κορίτσια πήγαν.
0: Τι είναι
1: εκεί
0: στη Λαμία, το πυροβολικό, όχι.
1: Είναι κέντρο εκπαίδευση.
0: Κέντρο εκπαίδευση.
1: Πώς το λένε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και παρουσιάστηκαν εκεί.
0: Mm.
1: Πόσο θα κάνουν, πώς θητεία? Πολύ μεγάλη.
0: Όσο κάνουν και οι υπόλοιποι.
1: Oh.
0: 9 μήνες, 12 μήνες, πόσο είναι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Θα πάνε να εκπαιδευτούν τα κορίτσια.
0: Θα μας τα πει.
1: Είδαμε και πλάνα, είδαμε φωτογραφίες, είδαμε.
0: Είχε πάει ο αρχηγός Γιές να τις υποδεχθεί.
1: Ναι, ωραία.
0: Ο αρχηγός του στρατού δηλαδή,
1: ναι,
0: το Γενικό Επιτελείο,
1: ναι,
0: Στρατού κτλ.
1: Ναι,
0: ναι, τώρα θα ζούμε.
1: Μπράβο στα
0: κορίτσια.
1: Βέβαια,
0: υπάρχουν, υπάρχουν ήδη. Γι' αυτό σου λέω, ο καθένας έχει την οπτική του γωνία.
1: Ναι.
0: Έβλεπα κάτι αναρτήσεις, ας πούμε, στα social media πάλι. Μεθαύριο θα έχουν παραιτηθεί όλες, δεν θα αντέξουν, σιγά πήγαν στο στρατό με όλες αυτούς τους υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς, με τα καλτσόν και με τα τέτοια πράγματα. Δεν είναι έτσι, ρε παιδιά. Και οι γυναίκες στο στρατό, καταρχήν υπάρχουν πολλές και όποι, δηλαδή πενταετούς θητείας, υπάρχουν και πολλές αξιωματικοί. Παιδιά, πάνω στη. Θυμάμαι την ημέρα τότε που είχε έρθει ο Μακρόν,
1: ναι,
0: και είχε πάει πάνω στο Γκίμωνα στην Μπελαρά την φρεγάτα την καινούργια, αυτό το στολίδι που έχουμε, ας πούμε. Ήταν και αξιωματικοί οι γυναίκες πάνω στο, που κατευθύνουν αυτό το υπέροχο σκάφος, ας πούμε.
1: Τι,
0: δηλαδή υπάρχουν οι γυναίκες στο στρατό, υπάρχουν εδώ και πάρα πολύ καιρό.
1: Ναι, ρε, παιδί,
0: αυτές είναι θελόντριες. Αυτές είναι θελόντριες,
1: ναι,
0: καταλάβατε.
1: Ναι, ναι,
0: θελόντριες, στράτες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αλλιώς επαγγελματικά υπάρχουν αρκετές.
1: Αυτό με τα σχολεία δεν μου κάνει εντύπωση. Γιατί δεν μου κάνει εντύπωση.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι υπάρχουν και αυτοί που κάνουν αυτά τα σχόλια. Όπως υπάρχουν, είδα, ας πούμε, τώρα με αφορμή αυτή την περίπτωση, την υπόθεση την τραγική στην Καλαμάτα, ας πούμε, ναι, που άλλος σκότωσε τη γυναίκα του, την κατέσφαξε, που μπαίναν και γράφαν από κάτω, βρίζαν τη γυναίκα.
0: Ναι.
1: Σε διάφορα άρθρα που είχαν αναρτηθεί στο διαδίκτυο και στα social media. Δηλαδή οι άνθρωποι είναι άρρωστοι στο μυαλό, πώς να το κάνουμε. Υπάρχει αρρώστια γύρω μας. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι άρρωστοι, είναι νοσηροί, είναι, πώς θα σου το πω, έχουν πρόβλημα μέσα τους, με τον εαυτό τους. Πώς να το κάνουμε.
0: Εντάξει, δεν το.
1: Εγώ άκουσα
0: το
1: και γυναίκες να συζητάνε. Γυναίκες να συζητάνε μεταξύ τους και να λένε, κοίτα και από τα βίντεο που είδα, τι καταλαβαίνεις, λέω. Σοβαρολογείτε τώρα, το συζητάμε, λέω, αυτό το πράγμα. Κατάλαβες. Όταν θα σταματήσει να με σοκάρει αυτό το πράγμα, θα έχω εγώ πρόβλημα.
0: Ναι, πάντως θα εξακολουθήσει να υπάρχει, γιατί υπάρχει και αυτό που εμείς λέμε και τοξικότητα υπάρχει και κακία υπάρχει, τα οποία δεν είναι τώρα. Είναι μέσα στο, ενδεχομένως και στο DNA μας. Δηλαδή θυμάμαι, για παράδειγμα, το διάβασα χθες, δεν ταιριάζει με την περίπτωση,
1: ναι,
0: αλλά ότι έχουμε μία μανία γενικώς ή καταδίωξης ή μια μανία αυτό που λέγαμε χθες, να υποβιβάσουμε τον άλλον για να ανεβούμε εμείς και καλά,
1: ναι,
0: έτσι, να νιώσουμε εμείς καλύτερα, αλλά έχουμε και ένα πράγμα στο DNA μας, ότι έχουμε καταδικάσει τον Αριστίδη τον δίκαιο. Γιατί τον καταδίκασαν τον Αριστίδη το δίκαιο, που ήταν δίκαιος ο άνθρωπος, έτσι, τη δικαιοσύνη αυτό ήταν υπόδειγμα, διότι είχαν βαρεθεί να ακούνε ότι τον λέγαν δίκαιο. Και γι' αυτό τον καταδίκασαν. Αυτό είναι από τα αρχαία χρόνια. Δηλαδή, ναι, ναι, πώς το λένε, είναι στο DNA μας.
1: Έλα με το δίκαιο.
0: Αυτό, μπράβο, ναι, φτάνει πια, ας πούμε. Ναι,
1: ναι, καταλάβατε.
0: Είμαστε τέτοιοι. Η κυρία Γεωργία μας λέει, καλή επιτυχία στα παιδιά που δίνουν σήμερα πανελλήνια στη χημεία, πληροφορική και λατινικά. Καλή επιτυχία.
1: Ναι, ναι.
0: Πες, τα παιδιά.
1: Καλή επιτυχία στα παιδάκια.
0: Γιατί τότε
1: όλα
0: τέτοια ώρα μας ακούν. Είναι παιδάκια, παιδί μου.
1: Παιδάκια είναι, μάνα
0: χρονών,
1: μου. Παιδάκια είναι για μας.
0: Καλά για μας, ναι.
1: Παιδάκια είναι.
0: Ναι.
1: Καλή επιτυχία. Τι νομίζεις, είναι μεγάλα, πιστεύουν ότι μεγαλώσαν, δεν μεγαλώσαν.
0: Είναι άσχημο και στενάχωρο που ενώ βρισκόμαστε το 2026 και έχει προχωρήσει ο κόσμος μπροστά, δυστυχώς υπάρχει ακόμα φαλοκρατισμός και μίσος απέναντι στο άλλο φύλο, σε διαφορετικούς ανθρώπους σε αυτή τη χώρα. Δεν είναι μόνο σε αυτή τη χώρα, υπάρχει γενικός μίσος, το οποίο εγώ λίγο το γενικεύω και συγγνώμη που το γενικεύω, κύριε Δημήτρη, υπάρχει γενικότερα μίσος το οποίο διοχετεύεται ανάλογα με την περίσταση. Άλλοτε θα διοχετευτεί από εδώ, άλλοτε θα διοχετευτεί από εκεί, κατά περίπτωση.
1: Ναι.
0: Ναι, αυτό.
1: Και από το ίδιο φύλλο υπάρχει πρόβλημα.
0: Καλημέρα και στον κύριο Μάκη μας.
1: Αυτό δεν είναι μόνο από το άλλο.
0: Ναι.
1: Και από το ίδιο υπάρχει.
0: Υπάρχει, ναι, υπάρχει.
1: Ναι.
0: Υπάρχει.
1: Δυστυχώς.
0: Ναι. Γιατί το υπόβαθρο είναι ότι υπάρχει μέσα δηλητήριο.
1: Ναι.
0: Αυτό. Τέλος
1: πάντων. Ναι. Λοιπόν, υπάρχει ένα κουνούπι.
0: Ναι.
1: Να μην το πω.
0: Να το πεις.
1: Το ECDC έβγαλε ανακοίνωση.
0: Τι κουνούπι είναι αυτό?
1: Υπάρχει το κουνούπι το οποίο λέγεται Qlex Triterophilic News.
0: Ναι. Ναι.
1: Εντάξει, δεν θα του ζητήσει ταυτότητα άμα το δεις.
0: Πώς το
1: πεις, πώς σε λένε.
0: Όχι, πώς το καταλαβαίνεις από τα υπόλοιπα.
1: Δεν ξέρω πώς το καταλαβαίνεις.
0: Και τι είναι αυτό, είναι πιο επικίνδυνο.
1: Είναι δυνητικός φορέας,
0: ναι,
1: της ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας.
0: Μια
1: σοβαρής υιογενούς λίμωξης,
0: ναι,
1: που προσβάλλει το κεντρικό νευρικό σύστημα. Είναι σε κατάσταση ετοιμότητας. Όλες οι αρχές σε όλη την Ευρώπη έβγαλε ανακοίνωση, λέμε, το ECDC. Το θυμόσαστε το ECDC, δεν πρέπει να το θυμόσαστε. Το ζήσαμε στο
0: περίοδο της πανδημίας.
1: Στο πετσί,
0: ναι,
1: μας το ζήσαμε, ναι. Λοιπόν, αυτό το Qlex, ας το λέμε με το μικρό το όνομα, γιατί το άλλο είναι...
0: με το χαϊδευτικό του, ας το λέμε με το χαϊδευτικό του.
1: Είναι τριτενορύχους. Έχει...
0: Τι λέρεσαι.
1: Και το ρύχος, έχει το ρύχος, κατάλαβες.
0: Πώς δεν κατάλαβα.
1: Ναι,
0: παλιό
1: κούνουπο.
0: Τα άλλα τι
1: αυτό έχει κακό ρύχος προφανώς, για να το λένε έτσι. Λοιπόν, αυτό σου λέει δεν μας άγγιζε εμάς, γιατί ενδυμούσε κυρίως στη Βόρεια Ασία. Ινδία, Ταϊλάνδη, Βιετνάμ, Καμπότζη κτλ.
0: Ναι.
1: Αλλά και σε ζώνες, κάποιες ζώνες της Αφρικής. Τώρα όμως είχε έρθει στην Ελλάδα.
0: Τώρα, εδώ έχει έρθει πάλι στη γειτονιά μας τις προηγούμενες ημέρες ο έμπολα.
1: Ναι.
0: Τις προηγούμενες ημέρες λέγαμε ότι στην Αφρική έχει έξαρση. Mm. Το έλεγαν οι παγκόσμιοι
1: οργανισμοί. Το λέγανε.
0: Ποιος ίδρωνε, ίδρωνε κανενός το αυτή.
1: Όχι, όχι.
0: Όχι. Έλα που ήρθε όμως και δίπλα. Έχει έρθει στην Ιταλία τώρα. Ναι. Έμπολα.
1: Εντάξει.
0: Γιατί ήταν ένας ταξιδιώτης από την Αφρική που έφερε μαζί του το μικρόβιο. Προφανώς έτσι.
1: Έτσι μεταδίδονται,
0: ναι,
1: όλα αυτά.
0: Θέλω να πω όμως ότι πολλά πράγματα τα οποία τα θεωρούμε αδιάφορα ή ξέρω εγώ ότι λέμε α, αυτό το κουνούπι δεν μας ενοχλεί γιατί είναι στην Ιαπωνία. Ασχολείται εκεί πέρα τώρα ή στο Σιάμ που ήταν πριν ο Έλληνας που πήγε και έγινε πρωθυπουργός, ο τυποδιώκτης. Λοιπόν, που έλεγε το σαν σήμερα, εμείς δεν το λέμε τυποδιώκτη τον άνθρωπο. Λοιπόν.
1: Τέλος πάντων.
0: Έλα μωρέ, είναι μακριά.
1: Ναι.
0: Δεν θα μας πειράξει εμάς. Δεν μας επηρεάζει.
1: Εντάξει.
0: Κάποια στιγμή να μπαίνει σε μια βαλίτσα, έρχεται.
1: Ναι. Άκου τώρα. Λένε οι ειδικοί, λέω ότι λένε οι ειδικοί, οι επιστήμονες, ότι δεν πρέπει να υπάρχει μεγάλη ανησυχία στους πολίτες, γιατί μέχρι σήμερα δεν έχει καταγραφεί κανένα κρούσμα της νόσου από κουνούπι, όχι μόνο στην Ελλάδα από αυτό το κουνούπι, αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη.
0: Αυτής της νόσου, της ιαπωνικής παρεγκεφαλίτιδας.
1: Αυτά άλλα έχουμε, ναι. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε σε γρήγορση. Να σου πω,
0: τι σημαίνει να είμαστε σε γρήγορση.
1: Ό,τι να κάνω δηλαδή. Να ζητά ταυτότητα από τα κουνούπια.
0: Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Γιατί τα υπόλοιπα κουνούπια είναι ακίνδυνα δηλαδή.
1: Εντάξει, δεν είναι.
0: Πρώτον, είναι ενοχλητικά τα μάλα. Το έχουμε πει αυτό. Έτσι. Εγώ θέλω να εφαρμόσω, να εφαρμόσω αυτή την εφαρμογή.
1: Ναι.
0: Καλό, να εφαρμόσω αυτή την εφαρμογή. Να κατεβάσω αυτή την εφαρμογή που μας έλεγε ένας φίλος ότι δουλεύει από το κινητό. Που τα διώχνει.
1: Ναι.
0: Κάνει repelling τα κουνούπια.
1: Αχα.
0: Θέλω να το δοκιμάσω. Ισχύει αυτό το πράγμα. Βγάζει, λέει, κάτι ήχους και τα διώχνει. Εδώ λέγαμε την προηγούμενη φορά.
1: Ναι.
0: Πριν από μια εβδομάδα, ήταν ή δύο εβδομάδες το πολύ.
1: Τι?
0: Που λέγαμε ότι πλέον. Το αντικουνουπικό που βάζεις το αντιλαμβάνονται τα κουνούπια σαν πρόσκληση για γεύμα. Αυτό δεν λέγαμε. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα πλέον.
1: Ναι, μπράβο.
0: Ναι. Βάζεις εσύ σιτρονέλα. Σου λέει το κουνούπι, α, σιτρονέλα, θα πιούμε αίμα με σίτρο. Αρωματισμένο. Καταλαβες.
1: Την αντέχω,
0: γιατί υπάρχουν τα κουνούπια, δεν έχω καταλάβει.
1: Γιατί ξέρεις γιατί υπάρχουν οι κατσαρίδες.
0: Καθόλου. Το έχω πάντα. Η προαιώνια απορία μου είναι αυτό.
1: Η αράχνη το καταλαβαίνω.
0: Για μένα είναι η διάψευση
1: που
0: του
1: παρότι
0: πάντα
1: φοβάμαι,
0: και τα λοιπά.
1: Τη φοβάμαι, τη στρέμω.
0: Καλημέρα στον Βαγγέλη, στον Αγίου Θοδόρου Σερών.
1: Τι, ωραίες.
0: Καλημέρα. Μα θέλει, ναι.
1: Πολύ ωραίες φωτογραφίες. Ναι. Λοιπόν, έδωσε συνέντευξη και ο Καπετάνιος.
0: Καπετάνιος.
1: Ο Γιώργος Βαλεντινογιάννης, έτσι τον λένε.
0: Ναι.
1: Έτσι τον αποκαλούν.
0: Ναι.
1: Ο Καπετάνιος. Ήταν 20 χρόνια πρόεδρος του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, αλλά δεν είναι ο μοναδικός καπετάνιος στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν πολλοί καπετάνιοι στην Ελλάδα.
1: Και είπε πολλά.
0: Μπράβο.
1: Είπε ότι ήταν από μικρός Παναθηναϊκός.
0: Από μικρός ήταν Παναθηναϊκός.
2: Γεια σας, παιδιά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλώς
0: τους. Τι κάνετε,
2: πού συμπετυχαίνουμε, τι λέτε.
1: Τίποτα, έλεγα στο Διονύση ότι έδωσε συνέντευξη ο Γιώργος Βαλεντινογιάννης, ο καπετάνιος.
2: Ναι, ισχύει.
3: Στο Σταύρο Θοδωράκη χθες τον Αλφα.
1: Ναι, ναι. Δεν την είδα βέβαια εγώ γιατί ήταν αργά, αλλά εντάξει.
3: Ναι, εγώ δεν ήταν αργά για μας, αλλά... Ναι,
2: παλιές καλές εποχές του ελληνικού ποδοσφαίρου.
1: Ναι, δεν μιλάει συχνά.
0: Και
1: πολύ σπάνια.
2: Σπάνια.
0: Και παλιά δεν μιλούσε.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: ναι.
0: Θέλω να πω είναι από τους ανθρώπους που δεν...
1: Ναι.
0: Αυτοί φτιάχνουν και έναν μύθο ολόκληρο, έτσι. Ακριβώς επειδή δεν μιλάνε και δεν εκτίθενται τόσο κτλ. Υπάρχει ένας ολόκληρος μύθος.
2: Αυτός είναι μεγάλη ιστορία. Τι θα γίνει εκεί με την Λεωφόρο. Επειδή έχω δει και τα ντοκιμαντέρ και του Παύλου Τσίμα και του στο Sky και του Σταύρου Θεοδωράκη στον Αλφα. Εντάξει, είναι ιστορικό γήπεδο του Παναθηναϊκού, ένας αιώνας και αυτό το γήπεδο. Αλλά τώρα θα γκρεμίσει τώρα πάει Παναθηναϊκός στο Βοτανικό. Λένε για να καθίσει μια κερκίδα 13 κλπ. Αλλά το σύνολο με τεράστια έκταση.
0: Αυτό γιατί είπε, αν διάβασα σωστά ένα απόσπασμα, ότι έτσι και γκρεμιστεί η θύρα 13
3: στο πέταλο.
0: Εκεί στη λεωφόρο, θα είναι σαν να ξεριζώνεται η ψυχή του Παναθηναϊκού. Και γι' αυτό πρέπει να μείνει.
1: Να γίνει το υπόλοιπο χώρο πρασίνου και άθληση, ρε παιδιά.
0: Ναι, ας γίνει κάτι.
1: Αυτό τι.
2: Πάντως ένα κομμάτι το οποίο διψάει για αυτό
1: τώρα. Τι έχει ανάγκη η Αθήνα, τι έχει ανάγκη η Αθήνα. Πράσινο έχει και χώρους, ας πούμε, για να πηγαίνει ο κόσμος.
2: Ναι. Θεωρώ και χώρους άθλησης.
1: Και άθλησης.
2: Μόνο πράσινο.
1: Ναι,
2: δηλαδή, αν μπορείς να βάλεις δύο γήπεδα, πώς το λέμε, μπάσκετ. Άλλα δύο γήπεδα, ξέρω, ποδοσφαίρου. Μικρά, 5-5, ξέρω, 7-7. Δύο γήπεδα, ξέρω εγώ, τένις. Ολυμπητήριο δεν ξέρω αν χωράει να βάλεις εκεί τώρα.
1: Ό,τι χωράει να το βάλουμε. Να πηγαίνει ο κόσμος να αθλείται.
0: Εγώ και φαντάζομαι και ο Κώστας, φαντάζομαι, θέλω να πιστεύω, ότι δεν θέλουμε να πάθει οτιδήποτε η απέναντι ταβέρνα με τα κεφταδάκια. Αυτό.
1: Γιατί να την πειράξει.
0: Αυτή να μην την πειράξει κανένα. Την απέναντι ταβέρνα με τα κεφτεδάκια. Αυτό το κουτουκάκι.
2: Όλο μαζί όμω, επειδή έχει πίσω και 5 εξτρέμματα τα λεγόμενα κουντουριώτικα από πίσω από την Αλεξάνδρα. Εκεί που είναι το σχολείο και τα γήπεδα από πίσω. Είναι εκεί μια
0: έκθεση. Το 10ο, αν δεν θυμάμαι καλά.
2: Το σχολείο.
0: Αν θυμάμαι καλά το 10ο.
3: Πού είναι αυτό πίσω από την Τζόχα.
2: Ναι. Είναι η Τζόχα. Πίσω από την Τζόχα έχει τα γήπεδα μπάσκετ, το μαραόντα και το τέτοιο. Και το σχολείο. Και από πίσω εκεί είναι μια έκταση κουντουριώτικα που είναι 4-5 στρέμματα, μεγάλη έκταση.
3: Απέναντι από το νοσοκομείο δηλαδή.
2: Όχι από πίσω, όχι από την άλλη πλευρά. Όχι από εκεί που είναι τα προσφυγικά, από πίσω από το κύπελο.
1: Πίσω ακριβώς.
2: Όχι το νοσοκομείο, το μευτήριο λες, το Έλενα, πολύ πιο πίσω.
3: Όχι. Ναι.
2: Περίπου είναι το Έλενα, είναι το Έλενα εδώ και το γήπεδο εδώ.
0: Φιλέτο είναι εκεί. Φιλέτο είναι εκεί, έτσι. Λοιπόν, κέντρο Αθήνας τώρα.
2: Όλο αυτό μαζί, αν τα συνδυάσει, γίνεται τρομερό χώρο και πράσινου και άθληση και πολλών πραγμάτων. Δεν ξέρω, δεν έχω δει κανένα, ούτε μακέτα δεν έχω δει εκεί.
0: Να δούμε.
3: Είναι μακέτο το έργο.
2: Ναι, ούτε μακέτο έχω δει, δεν ξέρω θα το κάνω.
3: Για το γήπεδο έχει δει μακέτα.
2: Όχι, στο Βοτανικό.
0: Προ το παρόν.
3: Απόφυσα και τι δύο κερκίδε.
2: Αυτό είναι ένα αρχιτεκτονικό γραφείο, νομίζω κάνει μια πρόταση.
0: Από ό,τι έχω καταλάβει, ακούγοντας και κάποιες δηλώσεις που έκανε προχθές ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ο κ. Αλαφούζος, ότι έχουν κάποιες πολύ ωραίες σκέψεις, αλλά προς το παρόν δεν έχουν πάρει σάρκα και οστά, δεν έχουν γίνει συγκεκριμένο σχέδιο ή τουλάχιστον δεν το ξέρουμε εμείς. Μπορεί σε κάποιο είδους συνομιλίες, εν πάση περιπτώσει, επαφές να έχουν καταλήξει τι θα το κάνουν. Εμείς ακόμα αυτό δεν το ξέρουμε. Δεν έχουμε δει μακέτες και σχέδια ακόμα. Είναι νωρίς. Βιαζόμαστε. Δηλαδή, κάτσε να πάει. Τον Αύγουστο πάει, νομίζω, πάει Βοτανικό, έτσι.
2: Το 27.
0: Το 27?
2: Ναι.
0: Βιάζομαι. Βιάστηκα εγώ. Νόμιζα ότι
3: θα
0: γίνει από φέτος.
3: Θα γίνει και με τα προσφυγικά απέναντι. Είχε βγάλει τις προάλλες μια ανακοίνωση η Περιφέρεια Αττικής.
0: Ναι.
3: Ότι είναι στην ιδιοκτησία της μία ή δύο πολυκατοικίες, τώρα δεν θυμάμαι πόσες πολυκατοικίες, που θα τις ανακαινήσει για να γίνουν κοινωνικές κατοικίες.
0: Μα έχει κατάληψη εκεί πέρα και δεν θέλουν. Νο πασαράν και κάτω τα χέρια.
2: Ναι,
0: έχει διαδηλώσεις.
2: Γιατί η κατάληψη είναι πάνω από το κράτος, αυτό ισχύει.
0: Αυτό είναι μια άλλη ιστορία, ναι, μεγάλη ιστορία.
1: Ναι, γιατί μας αρέσει να είναι ρημαδιά, διαλυμένα, βρώμικα. Έτοιμα να καταρρεύσουν, ας πούμε.
2: Αυτό και... είναι μόνο
0: παιδιά. Υπάρχουν απόψεις και απόψεις.
1: Δεν είναι θέμα απόψεις.
0: Κάποιος σου λέει ότι ήδη εκεί πέρα μένουν 400 άτομα. Κάποιος άλλος σου λέει που δεν μένουν 400, αλλά δεν έχει σημασία. Κάποιος άλλος σου λέει ότι είναι ιστορικό κτίριο, ρε παιδί μου. Έχει ακόμα τρύπες από τις σφαίρες των Γερμανών, ας πούμε. Δεν πρέπει να γκρεμιστεί. Είναι μουσιακός χώρος.
2: Και γκρέμισε όλα τα από πίσω.
0: Αυτό είναι μια άλλη πρόταση. Μπράβο. Σεβαστή και αυτή.
2: Και κάτω πίσω αυτό από χώρο πρασίνου κάνει ένα χώρο πιθανώς για να μένουν άνθρωποι που συγγενείς στον Άγιο Σάββα δίπλα.
0: Αυτό έχει ο κύριος Χαρδαλιάς, αυτό θέλει να κάνει. Θέλει να κάνει μια πτέρυγα για τους συγγενείς των ασθενών στον Άγιο Σάββα και την άλλη πτέρυγα και κοινωνική κατοικία για να πέσουν λίγο οι τιμές των ακινήτων. Αυτό
2: το σχέδιο.
1: Όχι, δεν μας αρέσει.
0: Τέλος πάντων.
3: Αλλά έχει κατάληψη και σε αυτές. Ναι, βέβαια.
0: Δεν ξέρω αν έχει.
1: Εντάξει,
0: δεν ξέρω αν έχει σε όλες, παιδιά. Νομίζω ότι το αίτημα είναι συνολικό. Κάτω τα χέρια από τα προσφυγικά. Από το αυτό. Ναι, από γενικά.
1: Τέλος πάντων. Παιδιά, πρέπει να φύγουμε και εσείς πρέπει να φύγετε.
0: Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε, παιδιά. Καλό
2: Σαββατοκύριακο. Τα λέμε Δευτέρα.
3: Γεια σας.
1: Πάμε κι εμείς, Διονύση.
0: Και δεν πάμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Έτοιμος για συμβιβασμούς ο Βλάντιμιρ Πούτιν, ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει γρήγορα εάν γίνουν αμοιβές υποχωρήσεις, λέει ο Ρώσος πρόεδρος. Θα υπογράψουμε τη συμφωνία με τους νόμιμους εκπροσώπους της Ουκρανίας, ίσως ακόμη και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος απίφθινε ανοιχτή επιστολή προς το Ρώσο ομόλογό του, ζητώντας απευθεία συνάντηση και προτείνοντας να αναλάβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες την εποπτεία της εκεχηρίας. Ενθουσιασμένος με την προοπτική συνάντηση των Προέδρων Ρωσίας και Ουκρανίας, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι και οι δύο πρέπει να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς. Πονοκέφαλος για τον Αμερικανό Πρόεδρο, νέα στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία και κυρώσεις στη Ρωσία ενέκρινε η Βουλή των Αντιπροσώπων. Την ίδια ώρα, Επιτροπή του Κογκρέσου απέρριψε πρόταση για ακύρωση διάταξης που ενισχύει τη στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ. Σε διπλωματικό αδιέξοδο οι έμεσες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν, η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία με την Τεχεράνη για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο, ξεκαθάρισε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούς και αξιώνει οποιαδήποτε συμφωνία να συμπεριλάβει τερματισμό της ένοπλης σύραξης και στο Λίβανο. Τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός Τελαβίβ-Βηρητού στο Λίβανο απορρίπτει η Χεζμπολάχ, απαιτώντας την πλήρη απόσυρση του Ισραηλινού στρατού. Στη Γάζα τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 35 τραυματίστηκαν από τα συνεχιζόμενα Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα παρά την εκεχηρία. Στο θέρετρο Τίβατ στο Μαυροβούνιο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Τάσεται υπέρ της γρήγορης αλλά όχι πρόχειρης διεύρυνσης. Η ελληνική πλευρά επιμένει σε 3 προαπαιτούμενα της διαδικασίας: το σεβασμό στις σχέσεις καλής γειτονίας, στα θεμελιώδη δικαιώματα αλλά και στην προσήλωση στην τήρηση των διεθνών συμφωνιών. Στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα τα 14 μέλη του κυκλώματος από Κοζάνη και Αγρίνιο που εξαπατούσαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ με παράνομες επιδοτήσεις. Νεκρός ο οδηγός μοτοσικλέτας στην Καλυθέ, ο οποίος έχασε τον έλεγχο της μηχανής και έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Από τη σφοδρή πρόσκρουση τραυματίστηκε ελαφρά και μια γυναίκα που κινούνταν πεζή στο σημείο. Με λατινικά χημεία και πληροφορική συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων.
0: Ο καιρός.
1: Ζεστό σήμερα ο καιρός, απογευματινές μπόρες και καταιγίδες κυρίως στα Ηπειρωτικά και στο Βόρειο Αιγαίο, άνεμοι έως 5 μποφόρ στα Πελάγη, έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 8 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Στο Mediterranean.

0: Καλημέρα.
1: Και τι καλημέρα.
0: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
1: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
0: Ενημέρωση με χαμόγελο,
1: ειδήσεις με ρυθμό
0: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
1: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
0: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
1: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
0: και την Ελένη Σταυρίδου.
1: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
0: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
1: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: Καλημέρα σας φίλες και φίλοι.
1: Καλημέρα.
0: Τι έγινε?
1: Με αυτό που μου είπες πριν. Βούλα.
0: Βούλα τι είναι σήμερα, η βούλα δεν γιορτάζει?
1: Ήρθε και η Παρασκευούλα, δεν ξέρω με γιορτάζει βούλα.
0: Αφού είναι Παρασκευή, Παρασκευούλα, βούλα. Τι είναι δηλαδή?
1: Εν συντομία βούλα σήμερα.
0: Ναι. Έχουμε όμως, γιορτάζει κόσμος.
1: Ποιος γιορτάζει
0: σήμερα? Είναι 10 δηλαδή μαρτύρων των Εν Αιγύπτο. Απόλλων, Αρίος, Γόρδιος, Λεωνίδας, Πατρός Οργένους, αυτό πάλι με ωμέγα, Μαρκιανού, Νίκανδρος, Πάμφωνος, Υπερέχιος, ωραίο όνομα.
1: Περίεργο, ναι.
0: Ειρήνης, Σελήνης, ποιος άλλος γιορτάζει, ο Πλούταρχος γιορτάζει, ο Νίκανδρος τον είπαμε, ο Δωρόθεος γιορτάζει, καθώς είναι του Ιερομάρτυρα Δωρόθεου. Αλλά μου έκανε εντύπωση αυτό το όνομα. Τώρα δεν το έχει,
1: δεν το έχει
0: ξεχωριστά. Υπερέχιος. Ωραίο.
1: Ναι, είναι περίεργο και έτσι.
0: Έδειχο αυτό, κύρος, ναι, ναι, τώρα να με έλεγανε. Μα τι Γιάννης, υπερέχιος. Wow. Επειδή δεν το συναντάς.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Όχι. Εντάξει, και το Γοργία δεν συναντάς, αλλά. Και το Γοργία δεν συναντάς, αλλά. Δεν θες Γοργία, θες,
0: ναι,
1: υπερέχιο.
0: Υπερέχιο. Ναι. Ακριβώς.
1: Ούτε Πάμφωνο.
0: Τώρα τι Πάμφωνο, δεν ξέρω εγώ. Πες μη για κουμί καλύτερα.
1: Μετά Άκη θες.
0: Ναι, ναι, μετά θα γίνει Άκης. Λοιπόν, καλή θερμοκρασία και σήμερα. Αυτή την ώρα έχουμε γύρω στους 20, 18.
1: Μια χαρά.
0: 18 βλέπω και 20 βλέπω. Και 15 βλέπω στις Σέρες και 19 βλέπω, 20 στη Σαμοθράκη.
1: Και τι πολλά βλέπεις εσύ?
0: Πολλά, πολλά, πολλά. Εδώ ένα 12 βλέπω στο Βόλακα Νευροκοπίου. Εντάξει, λογικό είναι εκεί. Και άμα ανεβείτε πάνω.
1: Στο Λαϊλία πιο κάτω.
0: Εννοείται. Και άμα σας πάω μια βόλτα τώρα προς τη Δυτική Μακεδονία, εκεί θα δούμε και 5 βαθμούς. Πού είναι εδώ το πεντάρι?
1: Στη Δρακολίμνη.
0: Τώρα στη Δρακολίμνη, άμα πας πάνω
1: Αλβανία,
0: στο Γράμμο, ρε παιδιά. Ναι. Τι ωραία που είναι εκεί. Ναι. Φωτογραφίες είδα, δεν ανέβηκα.
1: Α, και εσύ, πού πας μέχρι εκεί?
0: Αλλά πρέπει να είναι πολύ όμορφα.
1: Άσε που συνήθως για να φτάσεις σε αυτά τα μέρη, ναι, μόνο με πολύ ποδαρόδρομο.
0: Καλά, ναι.
1: Τα αγαθά κόπη σκτώνται. Ακριβώς. Σε όλες τις περιπτώσεις.
0: Και τι ωραία που τα λες πια. Ναι, και γενικότερα το 20 είναι αυτό που επικρατεί στις υπηρετικές, ναι, περιοχές, εκτός από τις ορεινές. Έτσι, λογικό είναι. Ακόμη και στην Αθήνα βλέπω 20 και σε 1-22 αυτή την ώρα. Καλά, στο κέντρο μπορεί να έχει και πολύ περισσότερο.
1: Αν αρχίσει να ζεσταίνει εκεί, μετά δεν φεύγει.
0: Πού να φύγει.
1: Ναι.
0: 30 το μεσημέρι, μια πιθανότητα πάλι μπόρας θα έχουμε. Καλά, χθες ήταν μια ψυχάλα στην ουσία. Και σήμερα ενδέχεται, ξέρεις, κατά τόπο κάπου.
1: Απογευματινές ώρες, ναι, ψιλοψυχάλισε. Μετά
0: τώρα θα σταματήσει. Δεν ξέρω να σας απαντήσω.
1: Κάθε μέρα από κάτι, αυτό εννοείς?
0: Ναι, πάντως για Σαββατοκυριακό θα έχει ωραίες μέρες, ηλιοφάνεια, ζέστη, πάνω από 30 το θερμόμετρο, και γενικότερα από εδώ και πέρα θα είναι πάνω από 30. Έναν βαθμό, μα 2 βαθμούς.
1: Ναι.
0: Μιλάμε τώρα για το βόρειο κομμάτι του νομού Εύρου, παιδιά. Αν πάμε ας πούμε στην Καβάλα, η Καβάλα θα έχει 30 γιατί είναι θάλασσα. Αν πάμε, πού να πάμε, πάμε Κομωτινή, ας πούμε έτσι, και εκεί θα είναι γύρω στους 30. Θα πάμε όμως και κεντρική Μακεδονία, στις Σέρες, για να δούμε εκεί πέρα τι γίνεται. Στους 30-33 θα ανέβει την Κυριακή, για παράδειγμα, το θερμό. Ναι, λογικό, λογικότατο.
1: Τέλος πάντων. Αυτές οι καταιγίδες υπάρχουν για να μην βαριόμαστε, ναι, να μην, ναι, λέμε, ναι, ναι, ναι, να μην τις ξεχνάμε κιόλας.
0: Είναι και αυτό.
1: Δηλαδή, ναι, έτσι όπως ξεκίνησαν.
0: Πάντως γενικότερα είναι πολύ καλές οι καιρικές συνθήκες.
1: Πέρα από 23 βαθμούς.
0: Κοίταξε τώρα. Έβλεπα χθες όμως ότι έγιναν καταστροφές εκεί προς το Αμίντεο και τα λοιπά.
1: Είχε
0: πολύ
1: καταστροφές.
0: Χαλάζει, ναι. Πολύ χαλάζει. Έγιναν και καταστροφές
1: δηλαδή
0: από πολύ νερό και στα βόρεια τμήματα, στα βουλγαρικά σύνορα, εδώ κάπου και σε εμάς.
1: Είχε πλημμύρες.
0: Ναι, οπότε καταλαβαίνεις, είναι δύσκολο. Ωστόσο, το σήμερα
1: χειρότερο, ναι, είναι αυτό, ειδικά με το χαλάζι,
0: ναι,
1: που δεν μπορείς να κάνεις κάτι.
0: Τι να κάνεις?
1: Ειδικά για τους αγρότες, η παραγωγή τους είναι σε εξέλιξη.
0: Δυστυχώς.
1: Ναι, και ναι, σε καταστρέφει, τέλος. Πιάσει. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
0: Πολύ σημαντικό αυτό, η σημερινή.
1: Ναι, η 5η Ιουνίου. Κάθε χρόνο την ίδια μέρα αποτελεί την κύρια εκδήλωση του ΟΗΕ.
0: Από τι θα αλλάζουμε σήμερα 5 του χρόνου 7?
1: Θα μπορούσε να είναι να πηγαίνει με τις Παρασκευές.
0: Όχι, είτε να πηγαίνει, ναι, με τις Παρασκευές.
1: Για παράδειγμα λέμε, γιατί σήμερα είναι Παρασκευή, όπως κάποιες άλλες παγκόσμιες ημέρες που έχουμε συναντήσει, ναι. αλλά αυτή είναι κάθε χρόνο στις 5 Ιουνίου από το 1972. Στόχος η ενημέρωση του παγκόσμιου κοινού σχετικά με τα περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα, και όσο πάει, όσο περνάνε τα χρόνια, αυτά συσσωρεύονται.
0: Δεν θα δούμε το ιστορικό, γιατί είναι πολύ μεγάλο. Να δούμε λίγο τη σήμερα ημέρα, για το 26 εννοώ.
1: Για το 26 λοιπόν, η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος επιδιώκει να κινητοποιήσει την παγκόσμια κοινότητα για επίγουσες δράσεις σχετικά με την κλιματική αλλαγή, με τις αυξανόμενες θερμοκρασίες, τα οικοσυστήματα που καταραίουν και τα καταστροφικά ακραία καιρικά φαινόμενα. Η ανθρωπότητα βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο.
0: Πάντα ήταν και πάντα. Και όσο περνάνε τα χρόνια και έχουμε όλα αυτά τα προβλήματα με τα καιρικά φαινόμενα.
1: Ναι, ωστόσο λέει δεν είναι ανίσχυρη η ανθρωπότητα. Αυτό το ξέρουμε, αλλά το θέμα είναι τι γίνεται. Το θέμα του 2026 υπογραμμίζει ότι η δράση για το κλίμα δεν αφορά μόνο τη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, αλλά και την επανεξέταση των συστημάτων που τροφοδοτούν τις οικονομίες μας και την αποκατάσταση της σχέσης μας με το κλίμα. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να εξασφαλιστεί ένα ασφαλέστερο, υγιέστερο και πιο δίκαιο μέλλον για όλους. Το Αζερμπαϊτζάν φιλοξενεί την κεντρική εκδήλωση για την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
0: Μέσα εκδηλώσει σαμπάνες, εγώ πρωί-πρωί, καμπάνες ήθελα να πω. Σαμπάνε με τρώγεται, με πίνεται.
1: Σε τρώγεται, σε πίνεται, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Σωστό πρωινά.
0: Διεθνής ημέρα για την καταπολέμηση της παράνομης, μη καταγγελόμενης και μη ρυθμιζόμενης αλληλείας. Μέχρι να το πεις ξημέρωσε.
1: Είναι πολύ μεγάλο.
0: Με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τη σημασία της αηφόρου ανάπτυξης και της αλληλείας. Ναι. Οκ. Okay. Εντάξει. Θες να πεις κάτι άλλο πάνω σε αυτό?
1: Τι να πούμε. Έχει αρκετά πράγματα να πούμε. Κατέβα λίγο. Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι η παράνομη, λαθρεία και άναρχη αλληλεία είναι υπεύθυνη για την απώλεια 11 έως 26 εκατομμυρίων τόνων ψαριών κάθε χρόνο, που ισοδυναμεί με 10 έως 23 δισεκατομμύρια δολάρια.
0: Εντάξει, άμα το δεις έτσι.
1: Το κοιτάς και οικονομικά. Πόσο πονάει στην τσέπη.
0: Ναι.
1: Θες κάτι άλλο να μας πεις?
0: Ναι, εδώ σε θέλω τώρα.
1: Εδώ
0: όχι,
1: θέλεις.
0: Πες μου, τι καταλαβαίνεις?
1: Δεν το καταλαβαίνω. Παγκόσμια ημέρα κατά του ειδισμού. Τι είναι ο ειδισμός?
0: Σπισισμός. Δεν το κατάλαβες? Αφού σου έδωσε την εξήγηση, την έδωσα. Ειδισμού ή σπισισμού.
1: Μια προκατάληψη, για να το πούμε πιο...
0: Ποια προκατάληψη, μωρέ?
1: Περίμενε, κατέβα.
0: Πού την είδηση που κατάληψε?
1: Οι υποστηρικτές των δικαιωμάτων των ζώων ισχυρίζονται ότι ο ειδισμός είναι μια προκατάληψη παρόμοια με το σεξισμό ή τον ρατσισμό.
0: Ναι. Κοίτα τώρα τι γίνεται. Ξεκίνησε, λέει, από τις υποστηρικτές των δικαιωμάτων των ζώων αυτή η μέρα να γιορτάζεται τέτοια στις 5 Ιουνίου, με στόχο να υπενθυμίσει αυτό που είπες και εσύ, ότι στους ανθρώπους, ότι ο ειδισμός ή σπισισμός αλλιώς είναι ο ρατσισμός ή ο σεξισμός, και όπως μάλλον ο ρατσισμός ή ο σεξισμός δεν έχει σχέση σε μια πολιτισμένη κοινωνία. Μέχρι εδώ δεν το καταλαβαίνω εγώ.
1: Έχει
0: σχέση
1: εξήγηση
0: με τα ζώα, βέβαια. Έχει
1: ο όρος, βέβαια, ειδισμός ή σπισισμός,
0: ναι,
1: αναφέρεται στην εκχώρηση διαφορετικών δικαιωμάτων, αξιών ή ιδιαίτερης προσοχής σε άτομα μόνο με βάση το είδος τους.
0: Ναι.
1: Συνήθως χρησιμοποιείται για να περιγράψει τον αποκλεισμό όλων των μη ανθρώπινων ζώων από τα δικαιώματα και τις ελευθερίες που παρέχονται στον άνθρωπο.
0: Πολύ καλά τα λέει, γιατί όλοι ζώα είμαστε.
1: Ναι, έχει δίκιο. Όχι, έχει δίκιο.
0: Με νου ή χωρίς.
1: Ναι.
0: Αλλά...
1: άλλη είναι τετράποδο, άλλη είναι
0: δίποδο. Έτσι είναι, ναι.
1: Ναι. Οι υποστηρικτές λοιπόν των δικαιωμάτων των ζώων ισχυρίζονται ότι ο ειδισμός είναι μια προκατάληψη παρόμοια με το σεξισμό ή το ρατσισμό. Υπάρχουν πολλά επιχειρήματα τόσο υπέρ όσο και κατά της θεωρίας του ειδισμού. Αλλά η ουσία είναι ότι οι περισσότερες ομάδες δικαιωμάτων των ζώων βασίζονται σε αυτή τη θεωρία για να δικαιολογήσουν τις απόψεις τους. Σύμφωνα λοιπόν με τους πολέμιους όμως του ειδισμού, οποιαδήποτε χρήση ζώων από τον άνθρωπο για την παραγωγή τροφίμων και ρούχων, για επιστημονικά πειράματα, στη βιομηχανία της ψυχαγωγίας και ούτω καθεξής, είναι μια μορφή διάκρισης αλλά και κακοποίησης.
0: Με αυτή την έννοια είναι. Από την άλλη όμως, εντάξει, είναι ένα βήμα μπρος και ένα πίσω αυτή η ιστορία. Μάλιστα, να μάθαμε και κάτι καινούργιο σήμερα. Αν πάμε στη Δανία, εκεί έχουν μεγάλη γιορτή σήμερα, καθώς είναι η μέρα του Συντάγματος.
1: Ναι.
0: Τέτοια μέρα, 5 Ιουνίου του 1849, ο βασιλιάς Φρυδερίκος ο 7ος είχε παραχωρήσει σύνταγμα στους υπηκόους του και η Δανία έγινε συνταγματική μοναρχία. Η Ελλάδα προηγήθηκε κατά 6 χρόνια, καθώς έχει σύνταγμα από τις 3 Σεπτεμβρίου του 1843. Πολύ μπροστά είμαστε.
1: Ήμασταν ένα βήμα πιο μπροστά, να μην σου πω και
0: μάλιστα,
1: παραπάνω.
0: Αυτά.
1: Αυτά έτσι για αρχή.
0: Ναι.
1: Να πούμε ότι μαζί μας αυτή την ώρα στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Άγγελος Παπαδόπουλος, Γιάννης Κερλίδης, Ελένη Σταυρίδου στα μικρόφωνα. Μεγαλώνει η παρέα μας σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, γιατί βλέπω πέρασε η ώρα.
0: Πώς πέρασε.
1: Η Βασιλική Μαχαίρα θα είναι κοντά μας σε λιγάκι μετά το τραγούδι από την Κομωτινή. Τα Σούλα Κριτικού από Καβάλα, Χρυσούλα Σαμουρίδο από Ρεστιάδα, αλλά και Δέσποινα Γιαννακίδα από Σέρες.

0: Αυτό ήταν το καινούργιο τραγούδι του Good Job Nicky. Του Γιάννη Πάρη.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι. Που έγραψε ο ίδιος στίχους, μουσική κτλ. Λοιπόν, είμαστε Κομωτινοί ήδη και ήδη αργήσαμε. Πάμε Βασιλική Μάσκα. Του Γιάννη Πάρη.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι. Που έγραψε ο ίδιος στίχους, μουσική κτλ. Λοιπόν, είμαστε Κομωτινοί ήδη και ήδη αργήσαμε.

0: Εντάξει, ναι.
1: Δεν μπορώ. Κάτι μάλλον με το. Ότι το βλέπω.
0: Όχι, καμία σχέση έχει με τα ζώα και με τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των ζώων.
1: Όχι, όχι.
0: Λοιπόν, να το μάθαμε σήμερα. Οπότε ήταν ευκαιρία να μάθουμε.
1: Πολύ ωραία. Να τη μάθαμε σήμερα.
0: Ακριβώς, το σημερινό μάθημα.
1: Ωραία.
0: Τι νέα μας έχεις, για πες.
1: Ο Υπουργός Υγείας, Άδωνης Γεωργιάδης, επισκέπτεται σήμερα το Κέντρο Υγείας Αυδείρων, Ιάσμου και Σαπών. Θα ξεκινήσει από τις 11 η ώρα. Στο Αστάβδυρα, 12 στον Ίασμο και 1:30 στις Σάπες. Να πούμε ότι θα γίνουν τα εγγένεια των πλήρως ανεκκινησμένων κέντρων υγείας από το Υπουργείο Υγείας με κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Στον Εύρο θα βρίσκεται από το μεσημέρι και στις 5 το απόγευμα θα εγκαινιάσει το ΤΕΠ του νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης που επίσης έχει ανακαινιστεί. Mm-hmm. Έχουμε βέβαια μέσα στο πλαίσιο αυτής της επίσκεψης και τη συνάντηση του Περιφερειάρχη Χριστόδουλου Τοψίδη με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη που έγινε στην Καβάλα, γιατί από εκεί ξεκίνησε την περιοδία στην περιφέρειά μας ο κύριος Γεωργιάδης.
0: Mm-hmm.
1: Έχουμε την ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής Ροδόπης του Πασόκ Κινάλ Ιλχάν Αχμέτ προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον Υπουργό, τον κύριο Μαργαρίτη Σκινά, για τον κίνδυνο απώλειας ενισχύσεων για χιλιάδες παραγωγούς λόγω αδυναμίας διόρθωσης προφανών σφαλμάτων στις ενιαίες αιτήσεις ενίσχυσης του 2025. Και ο καθηγητής νομικής και βουλευτής Ροδόπης Ευρυπίδης Τηλιανίδης εξελέγει ομόφωνα στη θέση του κοσμήτορα της Νομικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.
0: Μάλιστα.
1: Από την Ξάνθη τώρα, εκεί από, από την αντιπολίτευση στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο κύριος Σάββας Μελισσόπουλος είπε ότι η διοικητική αποτυχία της ΔΕΙΑΚ Ξάνθης, της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρευσης, φορτώνεται τώρα στους πολίτες με εξωφρενικές αυξήσεις. Μάλιστα, οδηγούνται λοιπόν στη ΔΕΙΑΚ με μαθηματική ακρίβεια σε οικονομικό αδιέξοδο εξαιτίας μια αποτυχημένη διοίκηση, χωρίς σχέδιο, χωρίς εξορθολογισμό δαπανών και χωρίς στοιχειώδη οικονομικό έλεγχο. Και τον λογαριασμό, βέβαια, από όλα αυτά, ξέρετε πού θα πάει, στους δημότες της Ξάνθης.
0: Α, ναι. Εγώ νομίζω ότι δεν θα πάει εκεί.
1: Ναι. Ελμέ Ξάνθης, παράταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης για το ψήφισμα σχετικά με το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Το θέμα είναι ότι ακόμα γελάμε με όλα αυτά και δεν κάνουμε κάτι άλλο.
0: Ακριβώς.
1: Εκεί είναι το ζήτημα. Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ «Η ύβριση της ανθρωπότητας» του Γιώργου Αυγερόπουλου στην Ξάνθη από το Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αηφορία Βιστονίδας τιμάει φέτος λοιπόν την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος που είναι σήμερα με την προβολή του βραβευμένου ντοκιμαντέρ «Η ύβριση της ανθρωπότητας» του Γιώργου Αυγερόπουλου. Η προβολή θα γίνει στον παλιό θερινό κινηματογράφο Σταθερινά Ολύμπια στην Παλιά Πόλη σήμερα στις 9 το βράδυ. Καλά, ο Γιώργος Αυγερόπουλος δεν χρειάζεται να πούμε κάτι για την πολύ μεγάλη έτσι επισταμένη έρευνα που διεξάγει και βέβαια όλο αυτό μετά το αποτυπώνει σε εικόνες και σε ντοκιμαντέρ. Βέβαια τα ντοκιμαντέρ του θα μείνουν και για τα επόμενα 100 χρόνια ως ιστορική βάση δεδομένων για τους μελλοντικούς, τέλος πάντων, αυτούς που θα συνεχίσουν αυτή την εργασία. Έχουμε προβολή αρχαιολογικού ντοκιμαντέρ στο Αρχαιολογικό Μουσείο Κομωτινής που παρουσιάζει ένα διπορικό στα Βυζαντινά μνημεία στην Θράκη σήμερα στις 7:30 το απόγευμα. Όχι στη Δία, ναι στη Φιλία, η 10η έκθεση παιδικού βιβλίου της ΧΕΝ Κομωτινής που βέβαια είπαμε τον τίτλο και θα... Πολύ ωραία. Μπαίνει στη δεύτερη δεκαετία η καθιερωμένη αυτή έκθεση με την υποστήριξη βέβαια της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού του Δήμου Κομωτινής. Το 7ο Γυμνάσιο προχώρησε στις απονομές βραβείων μετά τον διαγωνισμό Ξάνθη Vision 2026. Έχουμε συναυλία με την Ορχήστρα Εγχόρδων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στο Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής το Σάββατο 6 Ιουνίου. Και κατηγορία... μάλιστα. Έχουμε και την έναρξη της διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας για την αγωνιστική περίοδο 26-27 για την Α2 εθνική κατηγορία που ανακοίνωσε

0: ο Interplast Gas Κομωτινή.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά παιδες.
1: Πολύ ωραία, Βασιλική μας. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο να έχεις.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Και αν μπορείς να κάνεις και καμιά βουτιά, κάντε.
0: Γιατί κοίτα, αυτή η εβδομάδα δεν ζέσανε η θάλασσα.
1: Τώρα για εσύ δεν ζέσανε. Μια χαρά είναι.
0: Δεν ζέσανε, γιατί εσύ τη δοκίμασες.
1: Εγώ τη δοκίμασα, ναι.
0: Πώς τη δοκίμασες?
1: Από το Μάη κιόλας, όχι τώρα.
0: Άσε μας καλέ, πού πήγες εκεί στη θάλασσα?
2: Εδώ δεν πήγε, νότια πήγε.
1: Γιατί,
0: αυτό,
1: δεν κατάλαβα.
0: Ναι, αυτό λέω, πού.
1: Παντού. Πήγες. Εκεί που πήγε, ναι, φυσικά, τι.
0: Μη μου πεις τώρα στην Αθήνα.
1: Όχι στην Αθήνα, βρε.
0: Στην
1: Αλεξανδρούπολη, κανονικότατα.
0: Αλεξανδρούπολη.
1: Εγώ με το που πιάσει η Πρωτομαγιά δεν γίνεται, πρέπει να βουτήξω.
0: Α, ναι, και ας έχει και χιόνια, μάλιστα.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι.
0: Μπράβο, άντε, καλή αρχή.

0: στο κυπάκι.
1: Επιβεβαιώθηκα για τον Μακεδόνα. Επιβεβαιώθηκα για τον
2: Ναι, ότι θα έρθει. Ναι.
1: Και με αφιέρωμα στον Καλδάρα και με την ορχήστρα Καλδάρα. Και μαζί του και η Δίκη Καρατζόπουλου. Λοιπόν, είμαστε όμως τώρα στην Καβάλα. Και είναι μαζί μας η Τασούλα Κρητικού. Τασουλίτσα μας, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Τασούλα.
3: Καλημέρα.
1: Ζεστούλα, έχετε ωραία μέρα. Έχετε.
3: Ζεστούλα. Χθες έγινε νεροποντή.
1: Α, ναι, και εκεί,
3: Ναι, και σας έχω και νέα. Λέγαμε χθες για το φεστιβάλ Καντίνα στη Δράμα.
2: Ναι.
3: Θυμόσαστε,
1: ναι.
3: Σήμερα, αύριο και μεθαύριο. Δεν θα είναι σήμερα, αύριο και μεθαύριο. Έχει αναβληθεί. Όταν θα το επιτρέψουν καλύτερα οι συνθήκες, γιατί περιμένουν βροχές, δεν θέλουν να
1: ακόμα,
3: το χαλάσουν στον κόσμο. Και σου λέει ότι σύντομα θα ανακοινωθούν οι νέες ημερομηνίες διεξαγωγής. Πάντως μην ετοιμάζεται όποιος ήταν με την τσαντούλα έτοιμη ότι θα πάω εκδρομή για την Καντίνα και το φεστιβάλ εκεί στη Δράμα, δεν θα είναι αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Έχουμε όμως άλλες προτάσεις, δεν πτωούμαστε. Σήμερα είναι η Λευκή Νύχτα στην Καβάλα.
1: Ναι.
3: Πολλές οι προσφορές στα καταστήματα το βράδυ και μετά. Άπειρες οι εκδηλώσεις. Χθες παραχωρήθηκε και η συνέντευξη τύπου για τις λεπτομέρειες. Να ξέρει ο κόσμος ότι θα υπάρχει για άλλη μια φορά ο προγραμματισμός από το αστικά κτέλη της Καβάλας για τις μετακινήσεις του στο κέντρο, οπότε να μην κατεβούν τα αυτοκίνητα και γίνει ο κακός χαμός για πάρκινγκ και πού θα σταθμεύσουν όλοι αυτοί. Υπάρχει ένας τέτοιος σχεδιασμός και ο καιρός, είπαμε, νομίζω σήμερα θα είναι καλός, δεν έχει βροχές και αστάθειες.
1: Θα έχουμε ακόμη λίγες μέρες από ό,τι φαίνεται, αλλά όπου και αν πιάσει τέλος πάντων.
3: Τώρα, αύριο Σάββατο στις 6 στην Καβάλα θα πραγματοποιηθεί στη μικρή πλατεία του τουριστικού περιπτέρου στην πόλη η τελετή αποκαλυπτηρίων μιας οριχάλκινης σύνθεσης που έχει να κάνει με την πολύτεκνη μητέρα. Και περιμένουμε να δούμε τη σύνθεση αυτή. Εντάξει, έχει γίνει και κάλεσμα από το Σύλλογο Πολυτέκνων της Καβάλας να παρευρεθούμε στην εκδήλωση ή να ενισχύσουμε το μήνυμα της αγάπης και της ανεκτήμητης προσφοράς της πολύτεκνης μητέρας στην οικογένεια, την κοινωνία και το μέλλον του τόπου. Αύριο επίσης στις 8 το βράδυ θα γίνει μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση με θέμα κορβέτες, τα φαρόπλια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και η συμμετοχή του στην ημέρα D-Day. Αυτό διοργανώνεται από το Ναυτικό Μουσείο Καβάλα, στο Σύλλογο Φίλων του Ναυτικού Μουσείου. Θα γίνει στη Λέσχη Αξιωματικών και θα είναι και ο μιλητής ο κ. Ελευθερίος Παπαγιαννάκης. Και μας είπανε πως η κορβέτα Κριεζής αποτέλεσε ένα από τα πιο ένδοξα πλοία του τότε βασιλικού ναυτικού και μαζί με την κορβέτα των Μπάζης είχαν την τιμή να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στην απόβαση της Νορμανδίας. Είναι σαν σήμερα 6 Ιουνίου. Συνοδεύοντας τις αποβατικές δυνάμεις των συμμάχων σαν αύριο, των συμμάχων και προσφέροντας κρίσιμη προστασία από εχθρικά υποβρύχια. Τώρα, ομοιώμα της κορβέτας Κριεζής μπορεί κάποιος να δει στο Ναυτικό Μουσείο της Καβάλας, φυλάσσεται εκεί, εντάξει, μαζί και με πολλά υπέροχα εκθέματα, οπότε μπορεί να το επισκεφτεί, να συνδυάσει κάτι τέτοιο για το Σαββατοκύριακο. Έχουμε τον καθαρισμό της παραλίας στην Καλαμίτσα την Κυριακή το πρωί στις 11 παρατέταρτο και ήδη έχουν δηλώσει συμμετοχή περισσότερα από 20 πολιτιστικά και τοπικά σωματεία της Καβάλας. Και επίσης έχουμε σήμερα και αύριο από το Σύλλογο Εθελοντών, Αιμοδοτών και Δωρητών Οργάνων Σώματος Καβάλας, Στέλλα Μανώλα Κούρτη, με την υποστήριξη του Γενικού Νοσοκομείου, το 25ο διήμερο εθελοντικής αιμοδοσίας. 8 το πρωί με 2.30 γίνεται στη Λέσχη Αξιωματικών. Οπότε υπάρχει και από εκεί ένα κάλεσμα. Εντάξει, γνωρίζουμε ότι και το καλοκαίρι αυξάνονται και οι ανάγκες σε αίμα, γιατί υπάρχει και όλος αυτός ο κόσμος και αυξάνονται δυστυχώς και τα ατυχήματα στους δρόμους και τα περιστατικά που θα χρειαστούν αίμα. Οπότε γίνεται και ένα κάλεσμα να είμαστε κάπως προετοιμασμένοι για αυτούς τους μήνες που έχουμε μπροστά μας.
1: Ναι.
3: Ετούτα.
2: Ετούτα. Ετούτα.
1: Τελεία.
3: Τελεία και πάμε.
1: Τι θα κάνεις Σαββατοκυριακό.
3: Σαββατοκύριακο λοιπόν. Σκεφτόμαστε να βρεθούμε στο σπήλαιο της Αλσάτης, της Σέρες, την Αγία Κυριακή.
1: Τι ωραία.
3: Και είναι ωραία γιατί τώρα ούτε έχει πολύ ζέστη, ούτε έχει πολύ κρύο.
1: Ναι. Έχουμε τηλεφωνία. Μα στο σπήλαιο έτσι και λέω δεν έχει, είναι σταθερή θερμοκρασία.
3: Ναι, απλώς να.
1: Αλλά
3: για
1: το, η εκδρομή, η διαδρομή.
3: Ναι, ναι, για την εκδρομή.
1: Είναι ωραία.
3: Εκεί γύρω να μπορείς να στατήσεις. Έχω πάει στο παρελθόν, αλλά έχω χρόνια να πάω. Και δεν το θυμάμαι απόλυτα πώς ήταν. Θυμάμαι και το φαράγγι που έχει, ναι, το φαράγγι, ναι, ναι, που ανεβαίνει. Θυμάμαι το περιβάλλον, το χώρο. Εντάξει, θέλω να δω και αυτό το ρομποτάκι Αφροδίτη, νομίζω, πώς τη λένε, που σε ξεναγεί στα πρώτα μέτρα του, που θα, του σπηλαίου.
1: Ναι.
3: Και θέλω πολύ να πάω να το δω. Ναι, ναι. Οπότε το προτείνω. Είναι από το πρωί ανοιχτό, 9 με 5. Όλες τις μέρες του χρόνου, 365 μέρες, δεν είναι σαν τις δράμας που αν γεμίσει με νερό πρέπει να κλείσουν για
1: λογικό,
3: κάποιο διάστημα.
1: Ναι.
3: Αλλά αυτό τώρα είναι χωρίς νερό, είναι πιο μεγάλο από τις δράμας. Εντάξει, είναι και τα δύο πανέμορφα, δηλαδή όρεξη να έχεις να πεις ότι θα την κάνω αυτή την εκδρομή. Και κάποιος που πάει στις Σέρες μπορεί να το συνδυάσει, λέω εγώ τώρα ιδέες, μπορεί να το συνδυάσει και με το που έχει εκεί η Κρικρή, που είναι τα παγωτά και η γαλακτοβιομηχανία,
1: ναι, ναι,
3: που έχουν το Μουσείο Παγωτού.
1: Oh.
3: Είναι πολύ ωραίο.
2: Ωραίο μέρος.
3: Ναι, το έχει δείξει.
1: Βουτιά στο παγωτό, λοιπόν.
3: Ναι, ναι, και είναι πολύ ωραία. Ξενάγηση. Και αυτή μπορεί να το συνδυάσει κάπως έτσι μια εκδρομούλα στις Σέρες.
1: Πολύ ωραία.
3: Και υπέροχα σουβλάκια οι Σέρες, να το ξέρεις.
1: Ναι. Μας ακούτε, συνάδελφοι, εκεί. Έρχεται η κυρία. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα, να περάσει όμορφα.
2: Καλημέρα, καλώς από το κύριο.
1: Χρόνια πολλά έχω να πάω προς εκεί, στο σπήλαιο τώρα που είπε, και ναι, πραγματικά θέλω και εγώ να πάω. Τι?
2: Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά, τι?
2: Παύση. Έχω να πάω.
1: Έχω να πάω εκεί.
2: Γιορτάζει κι άλλος. Μέρα καλή.
1: Η πρωινή σας παρέα.
2: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες.
1: Με άρωμα Βόρειας Ελλάδας, καθημερινά λίγο μετά τις 7 το πρωί.

0: πάμε όλοι μαζί τώρα.
1: Πού θα πάμε όλοι μαζί?
0: Για σένα κλαίει κάθε βραδιά. Ναι. Έλα Χρυσούλα μας, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Μαζί είπαμε να τραγουδήσουμε.
1: Α, καλά. Δεν την έχουμε τη Χρυσούλα.
0: Δεν την έχουμε τη Χρυσούλα. Α, έλα, έλα τώρα σε έχουμε. Δεν σε ακούσαμε.
2: Η Χαρούλα, λέω, ξέρει να την κάνει τη δουλειά. Δεν είναι ανάγκη να κατεβόμαστε.
0: Έτσι, έτσι, έτσι, πραγματικά.
1: Συμφωνώ μαζί σου.
0: Τι γίνεται?
2: Καλά. Καλά. Σπάσαμε και σε αυτή την Παρασκευή. Σήμερα γιορτάζει το μεγάλο μας σπίτι.
1: Ναι.
0: Ποιο?
1: Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
0: Α, το, ναι. Γιορτάζει. Γιορτάζει, αλλά πώς γιορτάζει είναι το ζήτημα. Εμείς τι κάνουμε για τη γιορτή αυτή?
2: Κανείς δεν του δίνει.
0: Την καθημερινά. Καθημερινά τι κάνουμε βασικά?
2: Λοιπόν, θα ξεκινήσω με την επιβεβαίωση, γιατί το ψάξαμε λίγο καλύτερα, είναι η αλήθεια, για την παρουσία τριών τουλάχιστον υπουργών σήμερα στον Εύρο, και συγκεκριμένα του Υπουργού Υγείας, της Υπουργού Παιδείας και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Είναι ο κ. Γεωργιάδης, η κυρία Ζαχαράκη και ο κ. Χρυσοχοίδης, οι οποίοι έρχονται στην περιοχή, στην Αλεξανδρούπολη συγκεκριμένα, με αφορμή μια επετειακή εκδήλωση, ως προσκεκλημένη εννοώ, που θα κάνει σήμερα το απόγευμα σε ξενοδοχείο της Αλεξανδρούπολης η φαρμακοβιομηχανία ΕΛΠΕΝ για τα συμπληρωμένα πλέον 60 χρόνια από την ίδρυσή της.
0: Ναι.
2: Και η επιλογή του Εύρου δεν είναι τυχαία, γιατί ο ιδρυτής της ΕΛΠΕΝ είναι ο Δημήτρης Πενταφράγκας, που κατάγεται εδώ από την περιοχή της Ορεστιάδας. Τώρα, η εκδήλωση αυτή, να πούμε πρώτα απ' όλα ότι απευθύνεται αποκλειστικά σε επαγγελματίες υγείας, και, δηλαδή γιατρούς και φαρμακοποιούς. Και στο πλαίσιο λοιπόν της επίσκεψής τους στην περιοχή με αφορμή αυτή την εκδήλωση, οι τρεις υπουργοί έχουν συμπεριλάβει στα προγράμματά τους και επισκέψεις σε χώρους της αρμοδιότητάς τους, της υπουργικής τους αρμοδιότητας. Θα έχουν και κάποιες συναντήσεις εργασίας με θεσμικούς φορείς, δημάρχους, τον περιφερειάρχη κλπ. Τώρα, πάμε λίγο στο Δημότυχο, γιατί εκεί αναδείχθηκε το πρόβλημα που θα υπάρξει ή που υπάρχει, τέλος πάντων, με τον δεύτερο παιδικό σταθμό, γιατί ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο μια συζήτηση για το αν θα αναστείλει τη λειτουργία του ή όχι. Από πίσω βλέπε πάντα δημογραφικό.
0: Ναι.
2: Και γιατί το λέω αυτό? Μόλις τρεις εγγραφές παιδιών για την επόμενη χρονιά είχε αυτός ο παιδικός σταθμός. Έχουμε και την επικείμενη συνταξιοδότηση μιας παιδαγωγού, μιας βρεφονηπιοκόμου, και έχουμε και την υποχρέωση να τηρηθούν αυστηρότερες προδιαγραφές, όπως αυτές ορίζονται από την νομοθεσία πλέον, την επικαιροποιημένη νομοθεσία για τους παιδικούς σταθμούς. Αυτά λοιπόν τα τρία οδήγησαν τη Δημοτική Αρχή του Δημοτήχου να φέρει σε αυτή τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου το θέμα της αναστολής λειτουργίας του Β' παιδικού σταθμού. Είναι κοντά στην πυροσβεστική αυτός ο παιδικός σταθμός. Η πρόταση ήταν η λειτουργία της δομής που στεγάζεται σε μισθωμένο ακίνητο, να πούμε έτσι, να ανασταλεί από την 1η Σεπτεμβρίου. Αυτό τουλάχιστον εισηγήθηκε ο αντιδήμαρχος ο αρμόδιος, ο κ. Παπαδόπουλος. Αρχικά μίλησε για ελλείψεις και ζητήματα ασφαλείας, με την έννοια αυτή που σας είπα, ότι η νέα νομοθεσία βάζει ακόμα πιο αυστηρούς όρους για τους χώρους όπου λειτουργούν παιδικοί σταθμοί. Όμως, μετά υπήρξε μια παρέμβαση μιας μητέρας από τα 8 νήπια που είναι φέτος στον παιδικό σταθμό. Όμως, τα περισσότερα, αν όχι όλα, φεύγουν για το νηπιαγωγείο. Και οι νέες εγγραφές που έχουν γίνει είναι μόλις τρεις.
0: Mm-hmm.
2: Έχουμε συμπληρωματικά και την παιδαγωγό που θα βγει στη σύνταξη. Άρα έχουμε πρόβλημα με αυτόν τον παιδικό σταθμό. Η μητέρα και η παιδαγωγός που μίλησαν επεσήμαναν ότι ό,τι κλείνει δεν ξανανοίγει. Και αυτό είναι μια αλήθεια.
0: Mm-hmm.
2: Οπότε ζήτησαν να προσπαθήσουν όλοι να κρατηθεί αυτός ο παιδικός σταθμός. Όμως αυτά τα τρία προβλήματα, όπως είπε και ο Δήμαρχος ο κ. Χατζηγιάννογλου, βάζουν μια πολύ δύσκολη εξίσωση, η οποία δεν μπορούν να δουν πώς ακριβώς θα λυθεί. Και τελικά το θέμα αποσύρθηκε, θα ξανάρθει σε επόμενη συνεδρίαση πιθανότατα μέσα στον Ιούλιο, για να δώσουν περισσότερο χρόνο, μήπως και υπάρξουν περισσότερες εγγραφές, να διερευνηθεί μήπως και υπάρξει και λύση για αυτό το κενό που θα αφήσει η συνταξιοδότηση της παιδαγωγού, και να βάλουν και την τεχνική υπηρεσία να δει μήπως και με κάποιες παρεμβάσεις καταφέρει να φέρει τον παιδικό σταθμό σε εκείνο το επίπεδο που θα μπορεί να καλύπτει όσα ορίζει ο νόμος πλέον για τους παιδικούς σταθμούς.
0: Ναι.
2: Αν θέλετε τη γνώμη μου, είναι λίγο δύσκολο να συμβούν αυτά τα τρία. Να δοθούν δηλαδή λύσεις σε αυτά τα τρία για να είναι σε θέση μετά ο Δήμος να πει: «Οκ, okay, παιδιά, τον κρατάμε». Είναι προτιμότερο επίσης, επειδή είναι μόλις τρεις οι εγγραφές των παιδιών, των νέων που θα πήγαιναν εκεί, να πάνε σε έναν άλλο παιδικό σταθμό αυτά τα παιδιά, που θα έχει και περισσότερα παιδιά. Γιατί δεν είναι ωραίο ούτε για τα μικρά παιδάκια να είναι μόνα τους τρία.
0: Έτσι είναι.
2: Ναι. Σε κάθε περίπτωση, από πίσω, ξαναλέω, είναι το δημογραφικό. Είναι τα όλο και λιγότερα παιδιά. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τους παιδικούς, δεν έχει να κάνει μόνο με το διδημότυχο. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο το καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει, ειδικά στην ελληνική περιφέρεια, με τις εγγραφές που γίνονται στα σχολεία, που τα παιδιά είναι όλο και λιγότερα. Στο διδημότυχο θα μείνω, γιατί το Σάββατο, αύριο δηλαδή, στις 8 το βράδυ, στο αμφιθέατρο του Τμήματος Ψυχολογίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, σε μια εκδήλωση που διοργανώνει ο Δήμος, θα υπογραφεί ένα μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Δήμου και της έδρας UNESCO του Πανεπιστημίου Πειραιός. Η συγκεκριμένη έδρα UNESCO έχει αντικείμενο τις δημιουργικές πόλεις, και μέσω αυτής της συνεργασίας ο Δήμος επιδιώκει να αναδείξει την πλούσια ιστορική, πολιτιστική και άειλη κληρονομιά του και να αξιοποιήσει και τα σύγχρονα εργαλεία βιώσιμης ανάπτυξης, πολιτιστικής δικτύωσης, δημιουργικής, αστικής κινητικότητας. Παρόντες σε αυτή την υπογραφή του μνημονίου θα είναι επικεφαλής και εκπρόσωποι πανεπιστημιακών εδρών UNESCO, οι οποίοι παρεπιπτόντως σήμερα έχουν μια συνάντηση, μεγάλη συνάντηση στην Αλεξανδρούπολη, και στο πλαίσιο αυτής της επίσκεψης αποφασίστηκε να γίνει και η αυριανή εκδήλωση για την υπογραφή του μνημονίου. Θα είναι και η Γενική Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών, η κυρία Μάιρα Μυρογιάννη, και ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο Γιάννης Λοβέρνος.
0: Μάλιστα.
2: Το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αλεξανδρούπολης έρχεται.
0: Ναι.
2: Ανακοινώθηκε το πρόγραμμά του. Έχουμε πολλές προβολές, έχουμε παράλληλες δράσεις, έχουμε και μουσικές βραδιές. Θα ξεκινήσει στις 11 Ιουνίου, θα ολοκληρωθεί στις 15 του μήνα στην Αλεξανδρούπολη. Η αυλαία δηλαδή ανοίγει την επόμενη Πέμπτη με μια ξεχωριστή αναβίωση Βοβού κινηματογράφου. Αλλά τι θα γίνει, θα έχει και ζωντανή μουσική συνοδεία ο Βοβός κινηματογράφος.
0: Μα τι ωραία.
2: Ναι, θα είναι όντως ωραίο αυτό, με πιάνο και βιολί. Και μετά η βραδιά θα συνεχιστεί με ταινίες μικρού μήκους από όλο τον κόσμο.
0: Αυτά είναι
2: το Σάββατο 13 Ιουνίου, στις 11 το πρωί στην Αποθήκη 3. Στο λιμάνι. Είναι προγραμματισμένο το εργαστήριο Stop Motion Animation για μικρά παιδιά. Το απόγευμα στις 6 του Σαββάτου 11 Ιουνίου στη Δημοτική Βιβλιοθήκη θα παρουσιαστεί το βιβλίο «Φιλοσοφία και σύγχρονος κινηματογράφος. Κριτικές αναλύσεις ταινιών του 21ου αιώνα». Ξεχωριστή στιγμή χαρακτηρίζουν οι διοργανωτές την προβολή του ντοκιμαντέρ «Λόξη», που θα γίνει την Κυριακή 14 Ιουνίου αυτό. Και μετά στις 15 Δευτέρα, θυμίζω, έγινε η συναυλία του Ross Daily.
0: Ναι.
2: Στην Αλεξανδρούπολη.
0: Ναι,
2: και
0: όλες
2: αυτές
0: ωραία.
2: Οι εκδηλώσεις θα έχουν ελεύθερη είσοδο. Όντως θα είναι πολύ ωραίες αυτές οι μέρες.
0: Μάλιστα.
2: Και έχουμε επίσης μία εκδήλωση ενημέρωσης του κοινού, αλλά και ψύχωσης και υποστήριξης επιζώντων από τον καρκίνο και των οικογενειών τους. Αυτό θα γίνει την Κυριακή 7 Ιουνίου στην Ορεστιάδα από τη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας και το Κέντρο Κοινότητας. Και γίνεται με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα επιζώντων από τον καρκίνο, γιατί έτσι έχει καθιερωθεί να γιορτάζεται κάθε πρώτη Κυριακή Ιουνίου. Τώρα, να πούμε ότι αυτή η εκδήλωση θα έχει, εκτός από δύο ψυχολόγους που θα μιλήσουν, θα έχει και μία αισθητικό και μία γυμνάστρια. Θα αναλύσουν θέματα που απασχολούν ή αντιμετωπίζουν οι επιζώντες από τον καρκίνο. Στις 7 το απόγευμα της Κυριακής στο ξενοδοχείο Ηλέκτρα. Και θα κλείσω.
0: Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον πάντως, έτσι, η συγκεκριμένη δράση.
2: Και εμένα, εγώ βρίσκω πολύ ενδιαφέρον ότι έχουν βάλει και την αισθητικό και τη γυμνάστηση.
0: Μπράβο, ναι, ακριβώς.
2: Γιατί
0: ακριβώς.
2: Είναι πολύ συγκεκριμένες οι ανάγκες αυτών των ανθρώπων.
0: Έτσι είναι. Μάλιστα.
2: Τώρα, θα πάμε στην Κύρκη του Δήμου Αλεξανδρούπολης και με αυτό κλείνω. Γιατί ο πολιτιστικός σύλλογος εκεί του χωριού, μαζί με τον Δήμο Αλεξανδρούπολης και τη Διανομαρχιακή Επιτροπή Ροδόπη Εύρου κατά των Εξορίξεων Χρυσού, θα τιμήσουν τον καταγόμενο από την Κύρκη υφηγητή ορυκτολογίας πετρογραφίας του Πανεπιστημίου του Αμβούργου, Κυριάκο Αρίκα. Αυτό θα γίνει την Κυριακή στις 10 το πρωί στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Συλλόγου του χωριού. Και στη διάρκεια της ο Κυριάκος Αρίκας θα τιμηθεί για τη σημαντική ερευνητική προσφορά του στη μελέτη και ανάδειξη της γεωλογικής ταυτότητας της Κύρκης, και για τη διαρκή στήριξή του στο χωριό, στη φύση και τους ανθρώπους του. Θα έχει όμως και πεζοπορία μετά από αυτό. Θα ξεκινήσουν όλοι και θα κατευθυνθούν μέχρι την περιοχή των γνωστών εγκαταλελειμμένων μεταλλείων της Κύρκης, Σε αυτή τη διάρκεια της πεζοπορίας, ο Κυριάκος Αρίκας θα ενημερώσει τους όσους θα είναι μαζί για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της μεταλλευτικής εξόρυξης και τους κινδύνους που μπορεί να προκαλέσουν τέτοιες δραστηριότητες στο περιβάλλον και τη ζωή των κατοίκων της Θράκης.
0: Μάλιστα,
2: αυτά,
0: ωραία.
2: Για τη σημερινή Παρασκευή, για το Σαββατοκύριακο έχει και άλλα πολλά, τα έχουμε πει και τις προηγούμενες ημέρες.
0: Έτσι ακριβώς, ναι.
2: Οπότε ευκαιρία για όλους κάτι να βρουν να κάνουν.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Καλό
1: Σαββατοκύριακο.
0: Πάμε σε αίρες όμως και μαζί μας είναι με συγχωρείτε, η Δέσποινα Γιαννακίδου. Καλημέρα, Δέσποινα.
3: Καλή σα ημέρα από τις αίρες.
0: Πήγαμε και λίγο πριν, καθώς μας ταξίδιψε η Τασούλα, γιατί θα έρθει, λέει, και θα πάει στο Σπήλαιο εκεί το δικό σας, στην Αριστράτη. Οπότε μας έλεγε και για το. Πώς το λένε.
1: Και για ένα φεστιβάλ παγωτού μας.
0: Και για παγωτά μας είπε. Μας γλύκαινε, μας είπε και για το ρομποτάκι στο. Εντάξει, λέει, οκ, okay, είναι σαν να πήγαμε.
3: Ωραία, ωραία. Το Σπήλαιο είναι πάντα μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση. Με ή χωρίς παγωτά.
0: Ναι, μωρέ, ξέρεις, έχω χρόνια εγώ να πάω στο Σπήλαιο Λιστράτης και πραγματικά κάποια στιγμή πρέπει να το κανονίσουμε. Ναι.
3: Πρόσφατα πήγα, έκανα ρεπορτάζ για μια εκπομπή του Earth News. Όποτε και να πας, έχω πάει πάρα πολλές φορές, σε εκπλήσει πάντα ευχάρι. Κάτι θα βρεις επιπλέον να δεις που θα συνδυασιάσει. Δεν σε φώνει βέβαια που στα πρώτα 100 μέτρα κάνει την ξενάγηση, το ρομπότ εννοώ.
0: Ναι.
3: Το Σπήλαιο Λιστράτης είναι το μοναδικό σπήλαιο στον κόσμο που έχει ξεναγό ρομπότ.
0: Απίστευτο. Μάλιστα. Ωραία.
3: 33 γλώσσες μπορεί να κάνει την ξενάγηση.
0: 33 τι?
3: Ναι, γλώσσες.
0: Γλώσσες, μπράβο.
3: Ναι, γιατί εγώ όταν ήμουν
0: πότε τα άμαθε, πόσο χρόνο είναι αυτό και τα άμαθε πια.
3: Είναι πολυμορφή, θα παίρνει
0: έτσι, λίγο. Έτσι.
3: Είχε ένα ζευγάρι ειδών που είχαμε βάλει το ρομπότ και μιλούσε τα ειδικά.
0: Άκου τώρα, απίστευτο. Μπράβο.
3: Λοιπόν, χθες δεν τα κατάφερε ο ήλιος που βγήκε για 1,5 λεπτό να κυριαρχήσει.
0: Α, τόσο.
3: Και είχαμε έτσι μια αναμπομπούλα. Κάποια στιγμή το απόγευμα νόμιζε ότι ήταν μια χειμωνιάτικη μέρα. Είχε μαυρίσει ο τόπος. Έριξε αρκετή βροχή. Σήμερα καλά θα κινηθούμε, από ό,τι είδα και τις προβλέψεις θα έχουμε ηλιοφάνεια, υψηλές θερμοκρασίες και έτσι θα κινηθεί και το Σαββατοκύριακο, με υψηλές θερμοκρασίες και ηλιοφάνεια. Λοιπόν, πάμε στην ειδησιογραφία μας. Είχα μια είδηση χθες το βράδυ, στη σύλληψη 7 μοτοσυκλετιστών στην προσπάθεια να περάσουν από τον Προμαχώνα, έχοντας μαζί τους ένα οπλοστάσιο με μαχαίρια, γκλοκ και σιδερογροφιές. Προχώρησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου του Μεθοριακού Σταθμού. Οι 7 μοτοσυκλετιστές, υπηκότητας Βουλγαρίας και Πολωνίας, είχαν προορισμό την Ιγουμενίτσα, όπου εκεί θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση χιλιάδων μελών του Hells Angels, μιας παγκόσμιας κοινότητας μοτοσυκλετιστών, από τις 4 έως 7 Ιουνίου. Από τον Προμαχώνα έχουν ήδη περάσει περισσότεροι από 100 μοτοσυκλετιστές από όλη την Ευρώπη, Ηνωμένο Βασίλειο, Δανία, Ουκρανία, Σλοβακία και άλλες περιοχές, αφού η συγκέντρωση του 2026 θεωρείται από τις μεγαλύτερες που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ελλάδα, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για περίπου 5.000 συμμετέχοντες από πολλές χώρες. Σε μια ισχυρή ανάσα για τη δημόσια υγεία, προχωράει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εντάσσοντας στο ΕΣΠΑ τη χρηματοδότηση για την προμήθεια σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το Γενικό Νοσοκομείο Σερών συνολικού ύψους 3.714.790 ευρώ. Η χρηματοδότηση στοχεύει να καλύψει άμεσες ανάγκες, που δεν είναι λίγες, κλινικών και τμήματων του νοσοκομείου, αναβαθμίζοντας τις διαγνωστικές και θεραπευτικές υπηρεσίες προς τους ασθενείς και βεβαίως εξυγχρονίζοντας τις υποδομές. Ένα σημαντικό έργο για τον αθλητισμό και τη νέα γενιά των Σερών, σας έχω μιλήσει αρκετές φορές, είναι και ο καημός μας, ξέρετε, γιατί εμείς δεν έχουμε κολυμβητήριο πια, εδώ και χρόνια. Ένα σημαντικό έργο λοιπόν παίρνει πλέον το δρόμο της υλοποίησης, η κατασκευή του σύγχρονου κολυμβητηρίου στο Δήμο Σερών εισέρχεται σε τροχιά υλοποίηση, καθώς χθες το πρωί υπεγράφει η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου προμήθεια και εγκατάσταση ανοιχτού βιομηχανοποιημένου κολυμβητηρίου. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη που ανοίγει ουσιαστικά το δρόμο για την απόκτηση μιας σύγχρονης αθλητικής υποδομής, την οποία όχι απλά έχει ανάγκη η τοπική κοινωνία, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο ανάγκη το έχουμε. Σήμερα στις 12 το μεσημέρι, στην είσοδο του νοσοκομείου, θα έχουμε κινητοποίηση των εργαζομένων για την ένταξη όλων των ειδικοτήτων στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα. Σε μία κίνηση προκειμένου ο Δήμος να εξαλείψει ή να περιορίσει αισθητά τα διπλοπαρκαρίσματα σε βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της πόλης, προχώρησε εδώ και 10 μέρες η τοποθέτηση από πασαλάκια, υλοποιώντας ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σερών. Τα πασαλάκια λοιπόν αυτά τοποθετήθηκαν στις οδούς Διονυσίου Σολομού, Ερμού, Βασιλέως Βασιλείου αλλά και Εθνικής Αντίστασης, πάνω στα πεζοδρόμια, προκειμένου να αποτρέπουν το παρκάρισμα. Αυτό σε δύο λεπτά έρχομαι. Αυτό των αυτοκινήτων πάνω σε αυτά και όχι κάτω στο δρόμο για λόγους ευνόητους νομίζω, δηλαδή να μην μειωθεί ο χώρος της οδικής λωρίδας.
0: Κατάλαβα, ναι.
3: Ναι, ναι, ναι, για να μην μειωθεί ο δρόμος. Ναι. Παρκάραμε, να βάλω και τον εαυτό μου γιατί εντάξει όλοι μας το έχουμε κάνει, μην μιλάμε μόνο για τους άλλους, για 1-2 λεπτά να πεταχτώ να πάρω κάτι κτλ. Όλοι μας το κάνουμε αυτό, αλλά ναι. Η κατάσταση φύγει εντελώς πραγματικά. Βλέπουμε και παρκαρισμένα και όχι με αλάρμ και ακόμα σε χώρους φορτοεκφόρτωσης που έρχονται οι επαγγελματίες οι άνθρωποι και δεν έχουν που να παρκάρουν για να κάνουν τη δουλειά τους, να φορτώσουν και να εξεφορτώσουν. Αυτός για 2 λεπτά ανεβάζω το αυτοκίνητο πάνω στο πεζοδρόμιο και το ξεχνάω, αντιλαμβάνεστε τι προβλήματα δημιουργεί. Τώρα, 2 χρόνια λειτουργία συμπληρώνει το Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος του Δήμου Σερών. Χθες το απόγευμα στο ΚΕΠ Υγείας του Δήμου πραγματοποιήθηκε μια ηλική εκδήλωση, κατά την οποία τιμήθηκαν οι 2 πνευμονολόγοι, η Άννα Πανηγυροπούλου και η Αναστασία Κυριαζή, για την πολύτιμη πραγματικά και εθελοντική προσφορά τους στο Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος. Εγώ έχω αρκετούς γνωστούς και φίλους που έχουν κόψει το κάπνισμα πηγαίνοντας εκεί. Η Δήμαρχος, λοιπόν, η κυρία Μικλιάνγκα, απένιμε στις 2 γιατρούς, στη Μυτικό Έπαινο, αναγνωρίζοντας τη σημαντική συμβολή τους. Θέλω όμως να σας πω ότι σημαντικά είναι τα αποτελέσματα που καταγράφει το εν λόγω ιατρείο. Κατά τη διάρκεια της διετίας, περισσότεροι από 140 καπνιστές απευθύνθηκαν στη δομή, λαμβάνοντας εξατομικευμένη ιατρική, ψυχολογική και συμβουλευτική υποστήριξη και σύμφωνα με τα στοιχεία, το ποσοστό επιτυχίας αγγίζει το 30%. Με περίπου δηλαδή 45 άτομα να τα έχουν καταφέρει. Να έχουν κόψει το κάπνισμα και πάνω από ένα χρόνο να μην ξαναβάλουν τσιγάρο στο στόμα τους. Πάμε στα ελευθέρια που όσον ούπο έρχονται και θα σας πω και το πρόγραμμα αναλυτικά μόλις το έχουμε και στα χέρια μας. Επίσημα δηλαδή, ακούμε ποιοι καλλιτέχνες, αλλά επίσημα θα σας το δώσω όταν το έχουμε. Το σίγουρο είναι ότι θα έχουμε μια μουσική παράσταση, ένα ντουέτο που θα φέρει την άνοιξη όπως λέγεται, που ανοίγει την αυλαία των εκδηλώσεων. Ο Δήμος και το ΔΥΠΕΘΕ απευθύνουν μια πρόσκληση σε όλους για την Τετάρτη που μας έρχεται, στις 9, στην τεχνητή λίμνη Κερκίνη, στην Κοιλάδα των Αγίων Αναργύρων, είναι πάρα πολύ όμορφα εκεί, σε μια ξεχωριστή βραδιά μουσικής και τραγουδιού. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια Ανδριάννα Μπάμπαλη με την υπέροχη φωνή της και τα τραγούδια της και ο τραγουδοποιός Γιώργης Χριστοδούλου θα ενώσουν τις φωνές σε ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στη μαγεία του ντουέτου, αλλά θα πούν και δικά τους τραγούδια. Και τέλος να σας αποχαιρετήσω με μια αιμοδοσία, διότι το αίμα είναι το μοναδικό πράγμα που δεν μπορεί ούτε να το αγοράσει κανείς, ούτε να το αναπαράξει ή οτιδήποτε άλλο. Ο μόνος τρόπος για να το έχει, είτε για τον εαυτό του, αν το χρειαστεί, είτε για κάποιον οικείο του, είναι να το χαρίσει ένας άλλος άνθρωπος. Mm-hmm. Αυτή η διαδικασία κρατάει μόλις λίγα λεπτά. Mm-hmm. Και να σας πω ότι αναπληρώνεται αμέσως, και το λέω αυτό γιατί κάθε καλοκαίρι εδώ, φαντάζομαι και εσείς εκεί, το πρόβλημα που υπάρχει είναι τα αυξημένα ποσοστά έλλειψης αίματος. Το αφήνουμε στην άκρη του μυαλού μας, το ξεχνάμε και με αποτέλεσμα να υπάρχουν μεγάλα κενά και να χρειάζονται αίμα πάρα πολλοί συνάνθρωποι μας. Πριν δηλαδή πάμε διακοπές, ας κάνουμε μια τέτοια κίνηση όσοι μπορούμε και έχουμε
0: έτσι,
3: τη δυνατότητα.
0: Όσοι μπορούν, έτσι, ακριβώς.
3: Όσοι μπορούν και έχουν τη δυνατότητα.
0: Έτσι.
3: Να πούμε ότι πολλοί πολυσύλλογοι συμβάλλουν στο να μας βοηθήσουν σε αυτή τη σκέψη.
0: Που δεν είναι τίποτα. Δηλαδή, 10 λεπτά το χρόνο μας, ρε παιδιά, δεν είναι τίποτα πολύ. Είναι
3: θελοντικές αιμοδοσίες. Δηλαδή, εκεί που θα πούμε πού να τρέχω τώρα στα νοσοκομεία, υπήρχαν θελοντικές αιμοδοσίες σε διάφορα μέρη μέσα στην πόλη. Οπότε ο καθένας και εκτός αυτής, που ο καθένας μπορεί να πάει και να δώσει αίμα. Mm-hmm. Μία από αυτές είναι το Πολιτιστικό Σύλλογο Καλών Δέντρων, σε συνεργασία με το Δημοτικό Σχολείο και τον Υπηαγωγείο. Εθελοντική αιμοδοσία, λοιπόν, το Σάββατο που μας έρχεται αύριο, στο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου, από τις 9 στη 1 το μεσημέρι. Ξαναλέω, ότι αναπληρώνεται σε πολύ λίγα λεπτά, αλλά είναι τόσο σημαντικό.
0: Έτσι είναι.
3: Που παλεύει για τη ζωή του. Σας αποχαιρετώ. Έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις. Έχω ενημερώσει μέσα στη βδομάδα. Οπότε όσοι μείνουν στην πόλη, ας κάνουν τις επιλογές τους, ό,τι τους ενδιαφέρει. Α, πριν σας αποχαιρετήσω,
1: ναι,
3: να συμπληρώσω κάτι. Προφέρεις να σε έλεγα για τα πολύ ωραία κεράσια.
1: Ναι.
3: Την κοινότητα του Αγίου Χριστοφόρου.
0: Μάλιστα.
3: Γιατί πολύ ευγενικά μου το θυμήσανε, δεν το ξέχασα. Σίγουρα δεν το ξέχασα, γιατί είναι της ίδιας ποιότητας. Απλά εκείνη τη στιγμή δεν...
0: Καλά, λογικό. Πολύ ωραία.
3: Την κοινότητα Αγίου Χριστοφόρου, λοιπόν, μαζί με τις υπόλοιπες κοινότητες. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Σας ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα. Έτσι, πολύ σύντομα να πούμε ότι σαν σήμερα έχει γεννηθεί ο σπουδαίος Ισπανός ποιητής θεατρικός συγγραφέας Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. Και φεύγει επίσης ένας σπουδαίος ρεμπέτης, τραγουδιστής, στιχουργός και συνθέτης πολλών λαϊκών επιτυχιών εκείνης της εποχής, ο Απόστολος Χατζηχρήστος, που μέχρι και τώρα βέβαια τραγούδια του λίγο πολύ τα γνωρίζουμε, όπως τούτο.
1: Όπως καλημέρα. Καλημέρα και μείνετε συντονισμένοι με το δελτίο ειδήσεων από το Earth News ακριβώς στις 8.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Εμπριστική επίθεση τα ξημερώματα στο Μαρούσι με στόχο 3 αυτοκίνητα της περιφέρειας Αττικής. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν από κάμερας ασφαλείας βιντεοληπτικό υλικό με τις κινήσεις των δραστών. Έκρηξη σε ATM, το οποίο βρίσκεται έξω από σούπερ μάρκετ, στα Βρυλίσια. Οι δράστες αφαίρεσαν κασετίνες με χρήματα και εξαφανίστηκαν. Προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι η έκρηξη σημειώθηκε ταυτόχρονα με τον εμπρισμό των τριών οχημάτων στο Μαρούσι, με την αστυνομία να διερευνάει εάν πρόκειται για αντιπερισπασμό. Στο θέρετρο Τίβατ στο Μαυροβούνιο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Τάσεται υπέρ της γρήγορης αλλά όχι πρόχειρης διεύρυνσης. Σε ό,τι αφορά τους εταίρους στα Δυτικά Βαλκάνια, πάγια θέση της χώρας μας είναι ότι το μέλλον των Δυτικών Βαλκανίων βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα στηρίζει σταθερά την ενταξιακή τους προοπτική εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και τα προαπαιτούμενα και ιδιαίτερα τις σχέσεις καλής γειτονίας, το σεβασμό θεμελιωδών δικαιωμάτων και την τήρηση των δεσμευτικών διεθνών συμφωνιών. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστειλε ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν, προτείνοντας απευθεία συνάντηση μεταξύ των δύο σε ουδέτερο έδαφος, προτείνοντας να αναλάβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες την εποπτεία της εκεχηρίας. Έτοιμος για συμβιβασμούς, δήλωσε ο Βλάντιμιρ Πούτιν, δήλωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει γρήγορα αν γίνουν αμοιβαίες υποχωρήσεις. Θα υπογράψουμε, πρόσθεσε, τη συμφωνία με τους νόμιμους εκπροσώπους της Ουκρανίας, ίσως ακόμη και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ενθουσιασμένος, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για την πιθανότητα οι ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας να συναντηθούν για να συζητήσουν το τέλος του πολέμου. Παράλληλα, μίλησε και για αναγκαίους συμβιβασμούς. Πονοκέφαλος για τον Αμερικανό Πρόεδρο, η νέα στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία και οι κυρώσεις στη Ρωσία, τις οποίες ενέκρινε η Βουλή των Αντιπροσώπων. Σε διπλωματικό αδιέξοδο, οι έμεσες διαπραγματεύσεις στις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ και αξιώνει οποιαδήποτε συμφωνία να συμπεριλάβει τερματισμό της ένοπλης σύραξης και στο Λίβανο. Τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός Τελαβιβιριτού στο Λίβανο απορρίπτει η Χεσμπολά, απαιτώντας την πλήρη απόσυρση του Ισραηλινού στρατού. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γάζα και δεκάδες τραυματίστηκαν από τα συνεχιζόμενα Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα. Νεκρός 18χρονος Παλαιστίνιος μετά από επιδρομή στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Νεκρός οδηγός μοτοσικλέτας στην Καλυθέα, ο οποίος έχασε τον έλεγχο της μηχανής και έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Από τη σφοδρή πρόσκρουση τραυματίστηκε ελαφρά και μια γυναίκα που κινούνταν πεζή στο σημείο. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγείται σήμερα 86χρονος που πυροβόλησε τον αδελφό του με κυνηγετικό όπλο στα Τρίκαλα. Υποστηρίζει ότι πρόκειται για ατύχημα, καθώς το όπλο εκπυρσοκρότησε τη στιγμή που το καθάριζε. Τα δύο αδέλφια χώριζαν επιχειρηματικές διαφορές. Στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού εφετείου κάθεται σήμερα μετά από τρεις αναβολές ο άλλοτε επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρης Λιγνάδης, καταδικασμένος σε πρώτο βαθμό σε 12ετή κάθριξη για υπόθεση σεξουαλικής βίας κατά ανηλίκων αγοριών. Σε λατινικά χημεία και πληροφορική εξετάζονται σήμερα στις πανελλαδικές εξετάσεις οι υποψήφοι των γενικών λυκείων.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος αλλά ζεστός σήμερα ο καιρός, απογευματινές μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στα υπηρωτικά και το βόρειο Αιγαίο, άνεμοι έως 5 μποφόρ στα Πελάγη, έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, ραδιοφωνικός σταθμός Ορεστιάδας.
2: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
3: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Μικρόφωνο στον Εύρο. Βόλτα ραδιοφωνική με στάσεις εκεί όπου υπάρχει ενημέρωση. Καθημερινά στην ΕΡΤ Ορεστιάδας με τη Μαρία Μανάκα.

0: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Ο ήλιος καίει. Η παρέα έχει μαζευτεί στον κήπο για μπάρμπεκι και εσύ ανάβεις το προσάναμα και περιμένεις τη στιγμή που το ψήσιμο θα έχει τελειώσει. Περιμένεις την ώρα που θα βρεθείτε γύρω από το ίδιο τραπέζι. Αυτό που δεν περιμένεις είναι πως η φωτιά θα φουντώσει με τον ξαφνικό αέρα και μπορεί να βάλει σε κίνδυνο εσένα, τους φίλους σου, τους γείτονές σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
2: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
3: 5 Ιουνίου 2026. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
4: Με περισσότερες από 60 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
3: Γιορτάζουμε για το περιβάλλον.
4: Δημιουργούμε το κοινό μας μέλλον.
3: Συμμετέχουμε, ενημερωνόμαστε, προστατεύουμε. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
4: Γινόμαστε μέρος της λύσης. Μαζί.
3: Οργανισμός φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Νέα Ορεστιάδα. Ελληνική ραδιοφωνία. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
8: Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Παρασκευή 5 Ιουνίου του 2026 σήμερα. Είστε συντονισμένοι, συχνώνετε στη ΣΕΡΤ Ορεστιάδος. Ακούτε την εκπομπή Σημείο Ελέγχου μεταδίδεται από τον Αλεξανδρούπολη. Στο μικρόφωνο Δημήτρη Σταματάκη, ο Άγγελος Παπαδόπουλος, στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Α, ξεκινήσοντας την σημερινή μας εκπομπή, ρίχνοντας μια ματιά στον καιρό που θα επικρατήσει στην περιοχή μας, όπου η σημερινή μέρα έχει ξεκινήσει με καιρικές συνθήκες ιδανικές και αίθριο καιρό στην περιοχή. Το μεσημέρι αλλά και τις απογευματινές ώρες προβλέπονται κάποιες νεφώσεις, δεν αποκλείται να σημειωθούν και κάποιες βροχοπτώσεις κατά μήκος της οροσειράς της Ροδόπης. Αντίθεση στα επιδοτικά και σε όλα τα παράκτια τμήματα της Θράκης, η θερμοκρασία θα είναι πολύ καλή, οι καιρικές συνθήκες που θα είναι πολύ καλές και θα διατηρηθούν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το πρωί είχαμε χαμηλή θερμοκρασία στα ορεινά, 11 με 14 βαθμούς. Από εκεί και έπειτα οι μεσημβρινές θερμοκρασίες θα είναι πολύ αυξημένες. Στον κεντρικό και βόρειο Εύρο υδράργυρος θα φτάσει στους 28 με 30 βαθμούς, ενώ στην Σαμοθράκη θα φτάσει στους 24 βαθμούς τις μεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι δεν αναμένονται να έχουν κάποια ουσιαστική μεταβολή για σήμερα. Τις πρώτες πρωινές ώρες οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς από μεταβλητές διευθύνσεις, ενώ από το μεσημέρι θα έχουμε γρήγορη επικράτηση ανέμων από νότιες διευθύνσεις, θαλάσσια έβρα, στο μεγαλύτερο μέρος της υπηρετικής αλλά και νησιωτικής Θράκης. Η έντασή τους θα φτάνει στα 2 με 3 μπουφόρ, ενώ ο κεντρικός και βόρειος Εύρος θα είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα, όπου το ρεύμα θα πνέει ασθενές από διάφορες διευθύνσεις.

Πάμε λίγο και στο αστυνομικό δελτίο της ημέρας. Ενδιαφέροντες ειδήσεις από αστυνομικούς ομάδας της Δημόσιας Ασφάλειας του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δράμας. Εξιχνιάστηκαν δύο υποθέσεις απατών που διαπράχθηκαν τη 12η και 13η Μαΐου του 2026 σε βάρος πολιτών σε περιοχές της Δράμας. Σχηματίστηκαν δύο ξεχωριστές δικογραφίες σε βάρος τριών ημεδαπών για τα αδικήματα της απάτης και της εγκληματικής οργάνωσης, οι οποίες περιλαμβάνουν και άγνωστους μέχρι στιγμής συνεργάτες. Ειδικότερα, σε μία περίπτωση, στις 12 Μαΐου το απόγευμα, άγνωστος δράστης επικοινώνησε τηλεφωνικά με μία γυναίκα προσποιούμενο στο λογιστή και με το πρόσχημα καταγραφής ηλεκτρικών συσκευών την καθοδήγησε να συγκεντρώσει και να παραδώσει χρυσαφικά που υποτίθεται συνέχεια θα τις επέστρεφαν. Επιπλέον, ένας άλλος συνεργός επικοινώνησε επίσης τηλεφωνικά με την παθούσα, προτρέποντάς να βιαστεί για να ενεργήσει άμεσα με αποτέλεσμα αυτή να παραδώσει τα συγκεντρωθέντα ξαφνικά στον ημεδαπό δράστη που όπως προέκυψε σε ρόλο εισπράκτορα μετέβη στην οικία της με αυτοκίνητο και τα παρέλαβε. Από τη συνεχιζόμενη έρευνα διαπιστώθηκε ότι το όχημα που χρησιμοποίησε ο δράστης είναι ιδιοκτησίας άλλου ημεδαπού συνεργού του και περιλαμβάνει τη σχετική δικογραφία. Στη δεύτερη περίπτωση, μία μέρα μετά, στις 13 Μαΐου, άγνωστος δράστης επικοινώνησε τηλεφωνικά με άλλη ημεδαπή προσποιούμενο στον υπάλληλο της ΔΔΕ και με το πρόσχημα υψηλής τάσης ρεύματος στην οικία της την έψησε να συγκεντρώσει χρήματα και ξεφικά τα οποία εναπόθεσε σε πλαστική σακούλα και τοποθέτησε εξωτερικά του σπιτιού της από όπου τα παρέλαβε η μεδαπός συνεργός ο οποίος συνέχεια διέφυγε με υγιό ταχύ αυτοκίνητο προς άγνωση κατεύθυνση. Έπειτα από έρευνα που έγινε ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του ημεδαπού δράστη που σε ρόλο εισπράκτορα μετέβη στην οικία της παθούσας. Ενώ το γιο ταχύ αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε και είναι ιδιοκτησία του εντοπίστηκε στην περιοχή της Θεσσαλονίκης από αστυνομικούς της ομάδας πρόληψης καταστολής εγκλημάτων ΔΕΛΤΑ και κατασχέθηκε. Το προανακριτικό έργο ενεργεί το τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Δράμας. Επίσης, να σημειώσουμε πως τελευταίο 48ωρο σε περιοχές του Εύρου και της Ροδόπης από αστυνομικούς των διευθύνσεων αστυνομίας Ορεστιάδας και Ροδόπης συνελήφθησαν τρεις διακινητές, εκ των οποίων δύο ήταν οι μεταπή και ένας αλλοδαπός, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις μη νόμιμους μετανάστες. Στην πρώτη περίπτωση, στην Εθνική Οδό Αρδανίου Ορμενίου, αστυνομικοί του Τμήματος Συνολικής Φύλαξης Δημοτήχου συνέλαβαν έναν ημεδαπό, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί αυτοκίνητο και μεταφέρει παράνομα στην Εδωχώρα 10 μη νόμιμους μετανάστες. Στη δεύτερη περίπτωση, σε αγροτική περιοχή του Εύρου, συνελήφθη ο δεύτερος διακινητής, γιατί εντοπίστηκε στους συγκεκριμένους αστυνομικούς ως οδηγός υγιό ταχύ αυτοκινήτου να μεταφέρει παράνομα στο εσωτερικό της χώρας 9 μη νόμιμους μετανάστες που βρέθηκαν στο εσωτερικό του οχήματος. Στην τρίτη περίπτωση, προχθές το απόγευμα σε επαρχιακή οδό της Ροδόπης, αστυνομικού τμήματος Συνολικής Φύλαξης Απών συνέλαβαν τον αλλοδαπό διακινητή, διότι οδηγώντας υγιό ταχύ αυτοκίνητο μετέφερε παράνομα στην χώρα 6 μη νόμιμους μετανάστες. Κατασχέθηκαν τα συγκεκριμένα οχήματα και κινητά τηλέφωνα. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στους αρμόδιους εισαγγελείς. Να σημειώσουμε βέβαια πως σήμερα βρίσκεται στην περιοχή μας ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Σε λίγη ώρα, στις 9 το πρωί, θα κάνει δηλώσεις εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης στο τεχνικό εμπόδιο Φράχτη στην περιοχή των Ψαθάδων Εύρου, ενώ συνέχεια θα έχει σύσκεψη σε ξενοδοχείο της Αλεξανδρούπολης.

0: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας και να σημειώσουμε πως σήμερα θα βρίσκεται στην Αλεξανδρούπολη και η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη που έρχεται για να επισκεφθεί σχολεία της Αλεξανδρούπολης αλλά και να συμμετάχει σε μια εκδήλωση η οποία θα γίνει το απόγευμα στην Αλεξανδρούπολη. Το πρόγραμμα της επίσκεψης έχει ως εξής: από τις 10 μέχρι και τις 10.30 θα επισκεφθεί το 7ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης Γιάννης Μητράκας, θα γίνουν δράσεις για την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος σε συνεργασία με τους πολίτες Εύρου, εργαστήρια κυπουρικής και χειροτεχνίας με παραδοσιακούς σπόρους, ενημέρωση για τη μελισσοκομεία, παρουσίαση ζωντανής κυψέλης, έκθεση κατασκευαστών και μουσικών οργάνων από ανακυκλώσιμα υλικά, παρουσίαση περιβαλλοντικών προγραμμάτων του 3ου Μαθητικού Περιβαλλοντικού Συνεδρίου της Κωνσταντινούπολης, παρουσίαση του μαθητικού τραγουδιού «Ο ήχος της Θράκης στον καβά του Μητράκα», τέχνη και αειφορία σε αέναη συμφωνία και έκθεση προϊόντων από χειλίσματα βιβλικών φυτών. Εν συνεχεία, 11 παρτέρτο με 11 και 4, στο 10ο, στο 1ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης, ενημέρωση για τις εκπαιδευτικές και καινοτόμες δράσεις σχολικής μονάδας. 12 παρά 20 με 12.30, ειδικό σχολείο, Δημοτικό Σχολείο της Αλεξανδρούπολης, παρουσίαση του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας. Ενημέρωση για την πλήρη στελέχωση, συμμετοχή μαθητών και εκπαιδευτών σε δράσεις δημιουργικής έκφρασης στις 12.30 με 1 και 4 στο Κεντασί Εύρου, συνάντηση εργασίας και ενημέρωσης για τις παρεχόμενες υπηρεσίες υποστήριξης, τις συνεργασίες με τις σχολικές μονάδες, τις προτεραιότητες της νέας σχολικής χρονιάς. Στις 2 ώρα θα έχει συνάντηση με τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης Γιάννη Τζαμπούκη, στις 6 ώρα θα είναι στην καλοκαιρινή γιορτή σχολείου του 1ου και 18ου νηπιαγωγείου της Αλεξανδρούπολης. Στις 7 παρατέταρτο στην εκδήλωση του Πανεπιστημίου στο ξενοδοχείο Αστήρα Γνατία επικοινωνία με τον Πρίτανη κύριο Μάρη και σε 7 και 4 θα παρασύρει στην εκδήλωση της φαρμακοβιομηχανίας ΕΛΠΕΝ για τα 60 της χρόνια που θα γίνει σε ξενοδοχείο Αστήρ Εγνατία της Αλεξανδρούπολης. Αυτά για την κυρία Ζαχαράκη. Να σημειώσουμε πως σήμερα στις 5 ώρα το απόγευμα στο χώρο του νοσοκομείου θα βρίσκεται και ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος θα πρέπει να σημειώσουμε πως χθες βρέθηκε στην Καβάλα, είχε συνάντηση με τον Χριστόδουλο Τοψίδη, παρουσία των αντιπεριφερειαρχών, όπου και η συνάντηση επιβεβαίωσε την άριστη και συνεχή συνεργασία μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Υπουργείου Υγείας με κοινό στόχο την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς όφελος των πολιτών και των επισκεπτών της περιοχής. Όπως είπαμε, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης θα βρίσκεται το απόγευμα σήμερα στις 5 στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης για τα εγγένεια των εργασιών εξυγχρονισμού που έγιναν στο Τμήμα Επιγόντων Περιστατικών. Πάμε όμως και στις συναντήσεις που είχε ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη Βουλγαρία, όπου είχε συνάντηση με τον νέο Πρωθυπουργό της Βουλγαρίας στη Σόφια και ανάμεσα στα θέματα τα οποία συζητήθηκαν αφορούσαν και τα ζητήματα των υδάτων σε Άρδα, Εύρο και Νέστο, αλλά επίσης στον επίκεντρο βρέθηκαν και τα διασυνοριακά ύδατα, η ενεργειακή ασφάλεια και οι μεγάλες υποδομές που μπορούν να αλλάξουν το χάρτη της περιοχής. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός πραγματοποίησε επίσης μια επίσκεψη στη Βουλγαρική πρωτεύουσα και οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν τη βούλησή τους για στενότερη συνεργασία σε κρίσιμους τομείς. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στις μεταφορές, στην ενέργεια και στη διαχείριση των φυσικών πόρων. Να περάσουμε και να ακούσουμε αμέσως μετά την συνάντηση που είχαν οι δύο επικεφαλείς της Ελλάδος και της Βουλγαρίας. Κάνανε δηλώσεις και αναφέρθηκαν πάνω στα θέματα τα οποία τους απασχόλησαν κατά τη διάρκεια των επαφών. Να ακούσουμε πρώτα τις δηλώσεις που έκανε ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός.
1: Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, αγαπητέ Κυριακό, αγαπητοί κυρίες και κύριοι, για μένα είναι μεγάλη χαρά να καλωσορίσω στη Βουλγαρία τον Πρωθυπουργό της Ελληνικής Δημοκρατίας και την αντιπροσωπεία του. Καθόλου δεν είναι η πρώτη μας συνάντηση και η εμπιστοσύνη μεταξύ μας χτίστηκε κατά τα χρόνια της συνεργασίας μας. Τολμώ να πω ότι κατά τα χρόνια αυτά οι σχέσεις μεταξύ της Βουλγαρίας και της Ελλάδας μετατράπηκαν σε μια στρατηγική συνεργασία που βασίζεται σε αμοιβαία εμπιστοσύνη.

0: σε κοινές αξίες και σε κοινά συμφέροντα. Η Βουλγαρία και η Ελλάδα μετατράπηκαν σε έναν καιρό άξονα σταθερότητας και σε εγγυητή της ευρωπαϊκής προοπτικής ολόκληρης της περιοχής της νότιο-ανατολικής Ευρώπης. Μεγάλη συμβολή γι' αυτό έχει το όραμα του Πρωθυπουργού της Ελλάδας. Γι' αυτό όχι τυχαία ακριβώς κατά την πρώτη τέτοια επίσκεψη με την ιδιότητά μου ως Πρωθυπουργού έχω την ευχαρίστηση να καλωσορίσω τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας. Σήμερα μαζί με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο κάναμε μια ανασκόπηση των διμερών σχέσεων και συζητήσαμε μια σειρά θεμάτων της Ευρωπαϊκής Ημερήσιας Διάταξης. Μπορώ να πω ότι η εμπορική μας ανταλλαγή αυξάνεται κάθε χρόνο και ήδη φτάνει στα 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυξήθηκε κατά 1 δισεκατομμύριο μόλις το περασμένο χρόνο. Αυτό που κάνουμε όμως στην ενέργεια, στον τομέα της ενέργειας, και για την αύξηση και για την ανάπτυξη της διασυνδεσιμότητας ξεπερνούν τα θέματα των διμερών σχέσεων, γιατί ο διασυνδετήριος αγωγός Βουλγαρίας-Ελλάδας, ο κάθετος διάδρομος, η σχέση μεταξύ των ενεργειακών μας συστημάτων και η δυναμικότητα μεταφοράς πράσινης ενέργειας, όλα αυτά αλλάζουν τον ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης και παρέχει ασφάλεια και ευκαιρίες διαφοροποίησης και για τους στρατηγικούς μας εταίρους και συμμάχους στην Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη. Ο οδικός άξονας C2C, ο εξυγχρονισμός των σιδηροδρομικών μας διασυνδέσεων, η αύξηση της δυναμικότητας των οδικών σχέσεων, όλα αυτά αποτελούν μια σημαντική επένδυση στην ανάπτυξη της διασυνδεσιμότητας στην περιοχή. Ας μην ξεχνάμε την δυνατότητα που συζητήσαμε για την συμμετοχή της Βουλγαρίας στην διαχείριση των λιμανιών της Βόρειας Ελλάδας. Είναι μια επένδυση που δημιουργεί ανάπτυξη των οικονομιών μας και μας επιτρέπει να συμμετέχουμε σε διάφορες διαδικασίες στην ανάπτυξη της οικονομίας και των μεταφορών στην περιοχή μας. Μπορώ να πω ότι συζητήσαμε κάτι που, για το οποίο μιλήσαμε και πριν 3 χρόνια στην Αθήνα για την υπογραφή ενός μνημονίου για την μια έρευνα της δυνατότητας ανάπτυξης του Πετρελαγκουγκού Αλεξανδρούπολη Μπουργκάς. Σήμερα βλέπουμε πόσο μεγάλες προοπτικές έχει αυτό το έργο. Συζητήσαμε επίσης η κοινή μας εργασία στο σημαντικότερο εμπόρευμα του μέλλοντος, οι πληροφορίες και οι δυνατότητες αποθήκευσης, επεξεργασίας και διάδοσης τους. Η Βουλγαρία και η Ελλάδα έχουν μεγάλες προοπτικές ως κέντρα δεδομένων και ως κέντρα ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης. Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας και κλιμάκωσης των συγκρούσεων γύρω από εμάς, η Βουλγαρία και η Ελλάδα συμμερίζονται μια κοινή ευθύνη για την ασφάλεια της περιοχής μας σε μια κρίσιμη για την Ευρώπη εποχή. Γι' αυτό θα εξακολουθήσουμε να αναπτύσσουμε την συνεργασία μηδέου ωφέλους στον τομέα της άμυνας, στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, στην προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρώπης. Ευρωπαϊκής Ένωσης στην καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και της τρομοκρατίας. Τα κοινά μας έργα στον τομέα της ασφάλειας είναι πολλά και θα ήθελα προσωπικά να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας για την δέσμευση της χώρας του για την ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας της Βουλγαρίας και για την εγγύηση της ασφάλειας του ουρανού μας σε μια κρίσιμη στιγμή για την περιοχή σε σχέση με τον πόλεμο στο Ιράν. Οι πολίτες μας είναι ο καλύτερος δείκτης για το τι συμβαίνει μεταξύ των χωρών μας και είμαστε μάρτυρες μιας τουριστικής ανταλλαγής που αυξάνεται συνεχώς και εκατομμύρια Βούλγαροι και Έλληνες πολίτες συμμετέχουν στις ευκαιρίες ύστερα από την προσχώρηση στο Σέγγεν να ταξιδεύουν ελεύθερα και αυτή η ανταλλαγή γίνεται μια πολύ καλή ετήσια παράδοση. Οι δύο χώρες μας διαθέτουν πλούσια πολιτιστική κληρονομιά η οποία είναι άλλη μια ευκαιρία για την εμβάθυνση των σχέσεών μας. Μπορώ να πω ότι έχουμε πολύ ισχυρές παραδόσεις στον τομέα της επιστήμης και της παιδείας. Συζητήσαμε πώς μπορούμε να δυναμώσουμε την συνεργασία μας και σε αυτόν τον τομέα. Η Βουλγαρία και η Ελλάδα συμμερίζονται κοινή ευθύνη ως κινητήρες της ενσωμάτωσης των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την τήρηση των αρχών της ανωτερότητας του νόμου, την τήρηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και την προστασία της δημοκρατίας, έτσι ώστε όλες τα κράτη που τώρα θέλουν να προσχωρήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δείξουν αποτελέσματα στην σχέση καλής γειτονιάς σας, στην τήρηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, στις μεταρρυθμίσεις και πρώτα απ' όλα στην τήρηση της κοινής αρχής για την πρόοδο ανάλογα με τις επιτεύξεις. Πάλι θα ήθελα να ευχαριστήσω στον Πρωθυπουργό και φίλο της Βουλγαρίας, Κυριάκο Μητσοτάκη, για την επίσκεψή του στη Βουλγαρία. Είμαι πεπισμένος ότι από εδώ και πέρα θα δουλεύουμε ακόμη πιο έντονα έτσι ώστε οι χώρες μας να καθιερωθούν ως έναν άξονα σταθερότητας για την περιοχή και για όλη την Ευρώπη και κάτι πολύ σημαντικό που εξετάσαμε σήμερα και από εδώ και πέρα θα είναι ένα θέμα σοβαρό να συζητήσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για το μέλλον της μελλοντικής χρηματοοικονομικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα πρότυπα βάσει των οποίων θα δημιουργηθεί το μελλοντικό χρηματοοικονομικό πλαίσιο, όπου υπερασπίζομαι την πολιτική συνοχής και την κοινή αγροτική πολιτική ως μια σημαντική συμβολή για την ανάπτυξη της Ευρώπης και για την ενότητά μας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι και καινούριο που διαφαίνεται τώρα. Εμείς συμμεριζόμαστε και στηρίζουμε τις προσπάθειες της Ευρώπης να ενδυναμώσει την στρατηγική της αυτονομία. Κάτι που σημαίνει να δημιουργηθεί έναν καινούριο ταμείο ανταγωνιστικότητας. Συμφωνήσαμε μαζί να υπερασπίζουμε τα συμφέροντα των κρατών μας έτσι ώστε τα ποσά σε αυτό το ταμείο ανταγωνιστικότητας να διανέμονται έτσι ώστε κάθε μια χώρα να έχει την ευκαιρία να αναπτύξει την ανταγωνιστικότητά της και να διευρύνει την βιομηχανική της βάση. Γι' αυτό μιλάμε για μια βιομηχανική συνοχή η οποία είναι πολύ σημαντική έτσι ώστε και η Βουλγαρία και η Ελλάδα να αναπτύξουν το δυναμικό τους. Αγαπητέ Κυριάκο, πάλι σε ευχαριστώ για την επίσκεψη και εύχομαι τον ελληνικό λαό και προσωπικά σε σένα επιτυχία στις προσπάθειες που καταβάλλετε για την ειρήνη, την σταθερότητα και την ευημερία όχι μόνο της χώρας σας αλλά και ολόκληρης της περιοχής.
1: Αυτά λοιπόν είπε ο νέος Βούλγαρος Πρωθυπουργός, ο κύριος Ράντεφ, μετά το τέλος της συνάντησης που είχε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο να περάσουμε να ακούσουμε το τι είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Παραμένουμε στη συνάντηση Μητσοτάκη-Ράντεφ στην Σόφια. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός υπογράμμισε τη σημασία του κάθε του διαδρόμου φυσικού αερίου. Όπως είπε, πρόκειται για ένα έργο που ενισχύει το ρόλο της Ελλάδος και της Βουλγαρίας ως παρόχων ενεργειακής ασφάλειας στην Ευρώπη. Υπενθύμησε ότι η χώρα μας ολοκλήρωσε τον αγωγό IGB σε ιδιαίτερα σύντομο χρονικό διάστημα. Έτσι επιτεύχθηκε η τροφοδοσία της Βουλγαρίας κατά την ενεργειακή κρίση που ακολούθησε από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός παρουσίασε ένα ευρύτερο αναπτυξιακό σχέδιο για την περιοχή, ένα σχέδιο με ένα διάδρομο χερσαίου που θα συνδέει λιμάνια, αυτοκινητόδρομους και σιδηροδρομικά δίκτυα. Επίσης αναφέρθηκε στις νέες προοπτικές που υπάρχουν για τη Θράκη και ιδιαίτερα για τον Εύρο για αυτήν τη συνεργασία μεταξύ της Ελλάδος, της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. Να ακούσουμε το τι ακριβώς είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου.
2: Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, απτερούμεν με μεγάλη χαρά βρίσκομαι σήμερα στην Βουλγαρία ως ο πρώτος Ευρωπαίος ηγέτης ο οποίος επισκέπτεται την φίλη χώρα μετά την μεγάλη εκλογική σου νίκη. Θέλω να σε συγχαρώ για αυτήν την εκλογική σου επιτυχία, να ευχηθώ καλή τύχη στη νέα κυβέρνηση και να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι υπάρχει μια κυβέρνηση με άνετη κοινοβουλευτική πλειοψηφία η οποία μπορεί να υλοποιήσει μακροπρόθεσμες σημαντικές μεταρρυθμίσεις προς όφελος της Βουλγαρίας. Νομίζω ότι είναι μια σημαντική εξέλιξη η οποία προφανώς αφορά και την Ελλάδα και σίγουρα διευκολύνει όχι μόνο τις εμπορικές συναλλαγές αλλά και την σημαντική τουριστική κίνηση μεταξύ προφανώς να κάνουμε τις μετακινήσεις τους όσο το δυνατόν πιο εύκολες. Πιστεύω ότι αναφέρθηκε σε πολλά θέματα τα οποία αφορούν τη διμερή μας συνεργασία, επενδύσεις διασυνδεσιμότητας, τη σημασία ενός κάθε του διαδρόμου υποδομών ο οποίος θα συνδέσει την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και ενδεχομένως να φτάσει μέχρι τη Ρουμανία. Ζητήματα τα οποία αφορούν την ενεργειακή διασύνδεση, την δυνατότητα υλοποίησης του κάθε του διαδρόμου διακίνησης φυσικού αερίου. Η Ελλάδα ήταν αυτή η οποία ολοκλήρωσε τον IGB σε χρόνο ρεκόρ σε μια εποχή όπου υπήρχε μεγάλη ανάγκη παροχής φυσικού αερίου στη Βουλγαρία στην πρώτη φάση του πολέμου μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Οπότε η δυνατότητα για συνεργασία στον τομέα αυτό είναι πραγματικά πολύ σημαντική και μπορούμε από κοινού να διεκδικήσουμε σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους για να κινηθούμε σε αυτήν την κατεύθυνση. Θέλω να τονίσω επίσης την ανάγκη να μπορέσουμε να πετύχουμε μια στρατηγική συμφωνία μακροπρόθεσμου χαρακτήρα για το ζήτημα της διαχείρισης των διασυνορικών υδάτων. Είτε αυτό αφορά τον ποταμό Άρτα και τον Εύρο, είτε αφορά τον ποταμό Νέστο. Έχει έρθει η ώρα, νομίζω, τώρα να μπορέσουμε να δούμε το ζήτημα μακροπρόθεσμα για να μπορούμε και εμείς να σχεδιάσουμε τις σημαντικές επενδύσεις που πρέπει να κάνουμε σε έναν τομέα ο οποίος αφορά όχι μόνο τον αγροτικό τομέα αλλά και την προστασία από την κλιματική κρίση. Θέλω να τονίσω επίσης την σημασία που αποδίδω στην ενίσχυση της αμυντικής μας συνεργασίας. Αγαπητέ Ρούμεν, η Ελλάδα στάθηκε στο πλευρό της Βουλγαρίας προστατεύοντας τον εναέριο χώρο από ενδεχόμενες απειλές που θα μπορούσαν να έρθουν από Ανατολάς και νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα βήματα τώρα που αποκτούμε και ενιαίο αμυντικό εξοπλισμό για να ενισχύσουμε αμυντική συνεργασία προς όφελος και των διμερών σχέσεων αλλά και συνολικά της Νατοικής Συμμαχίας στην οποία και οι δύο ανήκουμε. Θα βρεθούμε σε λίγο και οι δύο στο Μαυροβούνιο για να συζητήσουμε θέματα τα οποία αφορούν τις προοπτικές των Δυτικών Βαλκανίων. Επιμένουμε ότι τα Δυτικά Βαλκάνια ανήκουν στην Ευρώπη, αλλά τονίζουμε επίσης ότι όλη αυτή η διαδικασία πρέπει να είναι μια διαδικασία αυτοτελής, η οποία θα λαμβάνει υπόψη και τη βούληση των Βαλκανικών χωρών να σεβαστούν τους κανόνες καλής γειτονίας και να προσαρμοστούν απόλυτα στο ευρωπαϊκό κεκτημένο. Τέλος, θέλω και εγώ να κάνω μια ξεχωριστή αναφορά στις σημαντικές ευρωπαϊκές συζητήσεις, οι οποίες ξεκινούν για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Να τονίσω πόσο σημαντική είναι η διαχείριση και η διατήρηση των πόλων, των πόρων της συνοχής, αλλά και του πρωτογενούς τομέα. Και να συμφωνήσω μαζί σου ότι το Ταμείο Ανταγωνιστικότητας θα πρέπει να κατανεμηθεί με ένα τέτοιο τρόπο, ώστε να μην είναι εις βάρος των χωρών που δεν έχουν αυτή τη στιγμή την ίδια ανταγωνιστικότητα ενδεχομένως με πιο προηγμένες οικονομίες. Θέλω και πάλι να σε ευχαριστήσω για την ευγενική σου φιλοξενία και να τονίσω την ανάγκη να συγκροτήσουμε άμεσα το ανώτατο, το πέμπτο ανώτατο συμβούλιο συνεργασίας μεταξύ των δύο κρατών μας, όπου θα μπορέσουμε πια σε πολύ πιο λεπτομερές επίπεδο να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα και να πάμε την διμερή μας συνεργασία σε ένα ακόμα πιο προχωρημένο επίπεδο.
1: Αυτά λοιπόν είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός αμέσως μετά τις δηλώσεις που έκανε ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός αυτή τη συνάντηση που είχαν στη Σόφια. Να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας για την ολοκλήρωση αυτής της συνέντευξης τύπου, όπου είχαμε και ερωτήματα στα οποία απάντησαν οι δύο πρωθυπουργοί.

0: Συνεχίζοντας και φτάνοντας στο τέλος αυτής της αναφοράς που κάνουμε στη συνάντηση του Έλληνα και του Βούλγαρου Πρωθυπουργού που ήδη έγινε χθες στη Σόφια, να ακούσουμε τις δηλώσεις, τις ερωτήσεις που έκαναν οι δημοσιογράφοι που κάλυψαν αυτήν τη συνέντευξη τύπου και πιο συγκεκριμένα από Ελλάδα και Βουλγαρία, από τα εθνικά δίκτυα ραδιοφωνίας και τηλεόρασης των δύο χωρών.
1: Καλή σας ημέρα, Δημήτρης Γκάτσιος από το Earth News. Η ερώτησή μου απευθύνεται και στους δύο ηγέτες. Βρισκόμαστε λίγες ημέρες πριν την κρίσιμη σύνοδο κορυφής των 27 στις Βρυξέλλες, εκεί που θα τεθούν μείζωνα ζητήματα επιτάπητος, και βρισκόμαστε και μπροστά στις συζητήσεις για την ανταγωνιστικότητα και τις διαπραγματεύσεις. Το αναφέρατε και εσείς για το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω εάν υπάρχει κοινή προσέγγιση Ελλάδας και Βουλγαρίας όσον αφορά στην διατήρηση ή ακόμα και στην ενίσχυση της χρηματοδότησης σε πυλώνες όπως είναι η συνοχή αλλά και η κοινή αγροτική πολιτική. Επίσης θα ήθελα να σας ρωτήσω αν συζητήσατε το θέμα του κοινού ευρωπαϊκού δανεισμού ως εργαλείου χρηματοδότησης συγκεκριμένων προτεραιοτήτων στα πρότυπα που έχει λειτουργήσει το Ταμείο Ανάκαμψης. Σας ευχαριστώ.
2: Νομίζω ότι απαντήσαμε ήδη στο πρώτο σκέλος. Πράγματι θα έχουμε δύσκολες διαπραγματεύσεις που αφορούν το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Είναι σαφές ότι οι φιλοδοξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή τη στιγμή ξεπερνούν τους πόρους τους οποίους η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι διατεθειμένη να διαθέσει για να μπορέσει να τις εκπληρώσει. Και γι' αυτό και η Ελλάδα επιμένει σε μια πιο φιλόδοξη προσέγγιση των θεμάτων του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Για τα ζητήματα της άμυνας έχω τοποθετηθεί πολλές φορές και έχω τονίσει την ανάγκη ότι η ευρωπαϊκή άμυνα θα μπορούσε να είναι αντικείμενο χρηματοδότησης από ένα καινούριο ευρωπαϊκό εργαλείο δανεισμού, καθώς αφορά ουσιαστικά το συλλογικό μας καλό. Είναι ένα ευρωπαϊκό δημόσιο καλό η άμυνα και θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί από καινούρια εργαλεία ευρωπαϊκού δανεισμού, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά θα κατανεμηθούν με έναν τρόπο δίκαιο σε όλες τις χώρες και θα εξυπηρετούν αμυντικές ανάγκες ολόκληρης Ευρωπαϊκής Ηπείρου. Και όταν λέω για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ηπείρο, κύριε Γάτσιο, εννοώ επίσης ότι δεν μπορούν η προσοχή μας να είναι στραμμένη μόνο στην Ανατολή. Η Ουκρανία είναι μια πολύ μεγάλη κρίση την οποία πρέπει να διαχειριστούμε. Όμως η Ευρώπη αντιμετωπίζει προκλήσεις 360 μοιρών και κατά συνέπεια η θεώρησή της ως προς την αμυντική της πολιτική πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τους προβληματισμούς χωρών όπως η Βουλγαρία και η Ελλάδα που βρίσκονται στο νοτιοανατολικό άκρο. Κατά συνέπεια θέλω να σας επαναλάβω ότι η Ελλάδα θα επιμένει μαζί με πιστεύω αρκετές ευρωπαϊκές χώρες στη συνέχιση αυτής της συζήτησης. Έχουμε επίσης αναλάβει και το βαρύ χρέος να προετοιμαστούμε για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Θα δουλέψουμε και με τους εταίρους μας και με τις προεδρίες οι οποίες προηγούνται, ώστε το ζήτημα αυτό να τεθεί πια με πολύ μεγαλύτερη συστηματικότητα στην ευρωπαϊκή ατζέντα.
3: Μπορώ μόνο να συμπληρώσω ότι ναι, μαζί με την Ελλάδα εμείς θα δουλεύουμε για ένα δίκαιο πρότυπο που να λαμβάνει υπόψη τις παραδοσιακές προτεραιότητες της χώρας μας, που είναι η κοινή αγροτική πολιτική και η πολιτική συνοχής, και να βρούμε μια ισορροπία με τις νέες προτεραιότητες της Ευρώπης, δηλαδή με την ανταγωνιστικότητα, την ανάπτυξη της βιομηχανικής βάσης και την άμυνα. Αυτά τα τελευταία στοιχεία, τα θέματα απαιτούν πολύ περισσότερα ρουσπόρους, αλλά στην περίπτωσή μας εμείς πρέπει να υπερασπίσουμε τις παραδοσιακές μας προτεραιότητες και να συμμετέχουμε και στις νέες προτεραιότητες, αναζητώντας ένα νέο πρότυπο και στο καινούριο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας. Βουλγαρία και η Ελλάδα να βρουν την θέση τους ως χώρες που έχουν και επιστημονικό και βιομηχανικό δυναμικό με το οποίο μπορούν να συμμετέχουν στην ανάπτυξη των μεγάλων ευρωπαϊκών έργων. Έτσι εμείς κατανοούμε την ενότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Здравейте.
3: Χαίρετε, μια ερώτηση από τη Βουλγαρική Εθνική Ραδιοφωνία. Η Βουλγαρία και η Ελλάδα είναι ένας διάδρομος κλειδί για την νότιο-ανατολική Ευρώπη στον τομέα της ενέργειας. Ποια θα είναι τα επόμενα βήματα σε αυτήν την κατεύθυνση εν ώψη του κάθε του διαδρόμου και την επιθυμία της Βουλγαρίας να έχει και δεύτερο τερματικό σταθμό στην Αλεξανδρούπολη για φυσικό αέριο σε ό,τι αφορά την οδική υποδομή, αφού το έργο σύντος είναι στρατηγικό και για τις δύο χώρες, πότε θα δούμε μια πραγματική κυκλοφορία σε αυτήν τον διάδρομο και πώς αυτό ενσωματώνεται στην ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Επίσης, η Ελλάδα στήριξε τη Βουλγαρία όταν υπάρχουν ενέργειες απειλές, αλλά έχει ένα γενικότερο πλαίσιο κοινών αμυντικών έργων και υπάρχει πρόταση επίσης από την πλευρά της Ελλάδας για την διαχείριση των υδάτων που περνούν από τη Βουλγαρία στην Ελλάδα. Εσείς θέσατε πολλές ερωτήσεις και ίσως πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή, αλλά ας ξεκινήσουμε από την πρώτη σας ερώτηση για την διεύρυνση της συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας και ιδιαίτερα στον τομέα της του φυσικού αερίου. Ναι, η Βουλγαρία εκπληρώνει τις δεσμεύσεις της για τη διεύρυνση της δυναμικότητας μεταφοράς αερίου από τα τερματικού σταθμού στην Ελλάδα προς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Ο κάθετος διάδρομος πραγματοποιείται μέσα στις προθεσμίες. Έχουμε ολοκληρώσει τα έργα στη νότια Βουλγαρία και τρέχουν τα έργα στη βόρεια Βουλγαρία, κάτι που όμως θα μας επιτρέψει να διευρύνουμε την χωρητικότητα του διαδρόμου. Επίσης, δουλεύουμε για τη διεύρυνση της δυναμικότητας μεταφοράς του διασυνδετήριου Αγωγού Βουλγαρίας Ελλάδας από 3 σε 5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα. Σε ό,τι αφορά το οδικό και το σιδηροδρομικό δίκτυο και τον διάδρομο σύντουση, είναι ένα θέμα ιδιαίτερης στρατηγικής σημασίας για όλη την περιοχή. Τώρα δουλεύουμε πάνω σε αυτό το έργο. Θυμάται τον εξυγχρονισμό του σιδηροδρόμου από την Αλεξανδρούπολη μέχρι τα βουλγαρικά σύνορα. Έχουμε εκεί ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και εμείς στηρίζουμε τον εξυγχρονισμό επίσης από το σιδηροδρόμο από τη Θεσσαλονίκη ως το Προμαχώνα, έτσι ώστε και εκεί να αυξήσουμε την δυναμικότητα της μεταφοράς. Αλλά αυτό που συζητήσαμε σήμερα και που είναι σημαντικό και για τη Βουλγαρία και για την Ελλάδα και για την Ρουμανία είναι ο αυτοκινητόδρομος από την πόλη Ρούσε στο Δούναβι ως την συνοριακή μετάβαση Μακάζα, έτσι ώστε να αξιοποιήσουμε την δυναμικότητα των λιμανιών της Βόρειας Ελλάδας και να διευκολύνουμε την μεταφορά προς τη Ρουμανία και την Ουκρανία, κάτι το οποίο χρειαζόμαστε και την συνεργασία με τη ρουμανική πλευρά. Περιμένουμε εκεί να εκλεχθεί τακτική κυβέρνηση ώστε να ανανεώσουμε τις συζητήσεις μας για την μεγαλύτερη διασυνδεσιμότητα διά του ποταμού Δούναβη, ώστε να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που έχουμε. Πολύ σημαντικό είναι να δουλεύουμε μαζί και έχω τις διαβεβαιώσεις του Πρωθυπουργού Μητσοτάκη ότι η Βουλγαρία θα έχει μια πρόσβαση στη διαχείριση, κοινή διαχείριση των λιμανιών στη Βόρεια Ελλάδα. Θα ξεκινήσουμε από την Καβάλα, είναι ένα λιμάνι στρατηγικού ενδιαφέροντος για μας και από εκεί και πέρα θα προχωρήσουμε και με τους οδικούς και με τους με τα σιδηροδρομικά project. Σε ό,τι αφορά τη συνεργασία στον τομέα της άμυνας, ναι, αυτή θα εμβαθύνεται. Έχουμε και τακτικές ασκήσεις. Μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα συμμετέχει στην πολυεθνική ομάδα στο πολύγωνο, στο πεδίο βολής Νοβοσέλο. Και ευχαριστούμε την ελληνική πλευρά για αυτή τη συνεργασία. Έχουμε σημαντικές προτεραιότητες και ευκαιρίες για την διεύρυνση της συνεργασίας στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας με νέες τεχνολογίες, συστήματα ντρόν και αντιντρόν. Και μπορώ να πω ότι έχουμε μεγάλες δυνατότητες για κοινές ασκήσεις και εκπαιδεύσεις εν ώψη την προμήθεια αεροσκαφών F-16 στη Βουλγαρία. Είναι μια συνεργασία που από εδώ και πέρα μπορούμε να διευρύνουμε.
2: Ο κύριος Πρωθυπουργός, συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, για το λάψους, απάντησε νομίζω με ευθύτητα σε όλα τα ζητήματα τα οποία θέσατε. Εγώ να επαναλάβω την σημασία που αποδίδουμε στις ενεργειακές συνδέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Ο κάθετος άξονας, ο κάθετος διάδρομος φυσικού αερίου αναβαθμίζει ουσιαστικά τη γεωπολιτική θέση και των δύο χωρών μας, καθώς γινόμαστε πια πάροχοι ενεργειακής ασφάλειας για πολλές χώρες οι οποίες βρίσκονται βορείως της Ελλάδος και της Βουλγαρίας. Τα δε ζητήματα διασυνδεσιμότητας βρίσκονται στον πυρήνα της συνεργασίας μας. Εγώ οραματίζομαι έναν χερσαίο διάδρομο, ο οποίος θα συμπεριλαμβάνει αυτοκινητοδρόμους, σιδηροδρόμους και ο οποίος θα ενώνει τα λιμάνια της Ελλάδος και θα καταλήγει μέχρι την Ουκρανία. Αυτό προφανώς απαιτεί τη συνεργασία και της Βουλγαρίας, αλλά τη συνεργασία και της Ρουμανίας. Και φιλοδοξούμε ότι μια τριμερή συζήτηση μεταξύ των δύο χωρών μπορεί να μας οδηγήσει σε αυτή την κατεύθυνση. Όσον αφορά τα λιμάνια στο οποίο αναφέρθηκε ο κύριος Πρόεδρος, είναι ιδιωτικές επενδύσεις αυτές οι οποίες γίνονται και λιμάνια τα οποία έχουν ήδη παραχωρηθεί. Φαντάζομαι ότι θα μπορούσε να διευρυνθεί το ενδιαφέρον συμμετοχής βουλγαρικών οντοτήτων σε αυτά τα λιμάνια, αλλά είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά τους ιδιώτες παραχωρησιούχους, αλλά αντιλαμβάνομαι απόλυτα ότι στη λογική μιας ολοκληρωμένης διασύνδεσης, η οποία θα συμπεριλαμβάνει και ελληνικές επενδύσεις, οι οποίες μπορούν να γίνουν σε βουλγαρικές υποδομές, ένα τέτοιο σχήμα ενδεχομένως να είχε νόημα. Να ευχαριστήσω και πάλι τον Βούλγαρο Πρωθυπουργό για την εξαιρετικά ευγενική φιλοξενία του και νομίζω.
0: Στο σημείο αυτό φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, σήμερα Παρασκευή 5 Ιουνίου του 2026. Ήσταν συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΔΟ Ρεστιάδος. Ακούγατε την εκπομπή «Σημείο Ελέγχου» που μεταδίδεται από την Αλεξανδρούπολη. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Δημήτρης Σταματάκης, ενώ ο Άγγελος Παπαδόπουλος έχει την τεχνική της υποστήριξη. Καλημέρα σε όλους και καλό Σαββατοκύριακο.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών και Βουλευτή Κωνσταντίνο Κυρανάκη προτείνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Την Τετάρτη συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος για την εκλογή του. Σύμφωνα με πηγές της Πειραιός, πρόκειται για μια επιλογή με καθαρά πολιτικό και ιδεολογικό αποτύπωμα και σαφές μήνυμα για το στοίχημα του κομματικού μηχανισμού το προσεχές διάστημα, αλλά και μια στοχευμένη επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στο δρόμο προς τις εθνικές εκλογές. Οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι το κρίσιμο ερώτημα για τη Νέα Δημοκρατία είναι εάν μπορεί να εμφανιστεί πιο εξωστρεφής, πιο σύγχρονη, πιο ελκυστική σε πολίτες που σήμερα είτε παραμένουν πολιτικά αδρανείς είτε κοιτούν προς άλλες κατευθύνσεις. Συνεδριάζει σήμερα το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ, όπου αναμένεται να συζητηθούν θέματα στρατηγικής του κόμματος αλλά και συγκρότηση ομάδας κρούσης που θα αναλάβει τους θεματικούς κύκλους. Δίνει μια κριτική στην κυβέρνηση ότι απέτυχε να αντιμετωπίσει τα θέματα της καθημερινότητας και του υψηλού κόστου ζωής, άσκησε χθες, μιλώντας στη Νέα Ιωνία ο Νίκος Ανδρουλάκης. Κρίσιμη θεωρείται η σημερινή συνεδρία της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ καθώς και η αυριανή Κεντρική Επιτροπή. Με ενδιαφέρον αναμένεται η εισήγηση του Προέδρου του Κόμματος Σωκράτη Φάμελου υπό το φως των ραγδαίων εξελίξεων μετά την ίδρυση της Ελλάδας του Αλέξη Τσίπρα. Στο θέρετρο Τίβατ στο Μαυροβούνιο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Τάσεται υπέρ της γρήγορης αλλά όχι πρόχειρης διερεύνησης. Σε ό,τι αφορά τους εταίρους στα Δυτικά Βαλκάνια, πάγια θέση της χώρας μας είναι ότι το μέλλον των Δυτικών Βαλκανίων βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα στηρίζει σταθερά την ενταξιακή τους προοπτική εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και τα προαπαιτούμενα και ιδιαίτερα τις σχέσεις καλής γειτονίας, τον σεβασμό θεμελιωδών δικαιωμάτων και την τήρηση των δεσμευτικών διεθνών συμφωνιών. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστειλε ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν προτείνοντας απευθείας συνάντηση μεταξύ των δύο σε ουδέτερο έδαφος, προτείνοντας να αναλάβουν οι ΗΠΑ την εποπτεία της εκεχηρίας. Έτοιμος για συμβασμούς ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει γρήγορα αν γίνουν αμοιβές υποχωρήσεις. Θα υπογράψουμε, πρόσθεσε, τη συμφωνία με τους νόμιμους εκπροσώπους της Ουκρανίας, ίσως ακόμα και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ενθουσιασμένος δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για την πιθανότητα οι ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας να συναντηθούν για να συζητήσουν το τέλος του πολέμου. Παράλληλα, μίλησε και για αναγκαίους συμβασμούς. Πονοκέφαλος για τον Αμερικανό Πρόεδρο, η νέα στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία και η κυρώση στη Ρωσία, τις οποίες ενέκρινε η Βουλή των Αντιπροσώπων. Την ίδια ώρα, η Επιτροπή του Κογκρέσου απέρριψε πρόταση για κύρωση διάταξης που ενισχύει τη στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ. Σε διπλωματικό αδιέξοδο, οι έμεσες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν, η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία με το Ιράν για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούς και αξιώνει οποιαδήποτε συμφωνία να συμπεριλάβει τερματισμό της ένοπλης σύραξης και στο Λίβανο. Τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός Τελαβίβ-Βηρητού στο Λίβανο απορρίπτει η Χεζμπολά, απαιτώντας την πλήρη απόσυρση του Ισραηλινού στρατού. 7 μοτοσυκλετιστές, οι οποίοι είχαν προορισμό την Ιγουμενίτσα για τη διεθνή συνάντηση της κοινότητας των Ελλάς Angels, συνελήφθησαν από τις ελληνικές αρχές των Προμαχώνα, καθώς πάνω τους βρέθηκαν μαχαίρια, γκλόπ και σιδερογροθιές. Εμπριστική επίθεση στα ξημερώματα στο Μαρούσι με στόχο 3 αυτοκίνητα της περιφέρειας Αττικής. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν από κάμερες ασφαλείας βιντεοληπτικό υλικό που δείχνει τα στοιχεία και τις κινήσεις των δραστών. Στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού εφετείου κάθεται σήμερα, μετά από τρεις αναβολές, ο άλλοτε επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρης Λιγνάδης, καταδικασμένος σε πρώτο βαθμό σε 12ετή κάθειρξη για υπόθεση σεξουαλικής βίας κατά ανήλικων αγοριών. Σε λατινικά, χημεία και πληροφορική εξετάζονται σήμερα στις πανελλαδικές εξετάσεις υποψήφοι των γενικών λυκείων. Τουριστικές και αστικές περιοχές θα βρεθούν το καλοκαίρι στο στόχαστρο 4.000 στοχευμένων επιτόπιων ελέγχων με βασικό ζητούμενο τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έχει κυκλώσει στο χάρτη των ελέγχων δεκάδες τουριστικές περιοχές.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος και ζεστός σήμερα ο καιρός. Απογευματινές μπόρες και καταιγίδες κυρίως στα υπηρετικά και το βόρειο Αιγαίο. 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 28 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμός Ορεστιάδας.
2: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
3: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Καλημέρα.
0: Και τι καλημέρα.
2: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
0: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
2: Ενημέρωση με χαμόγελο,
0: ειδήσεις με ρυθμό
2: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
0: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
2: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
0: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
2: και την Ελένη Σταυρίδου.
0: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
2: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
0: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
4: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Τέταρτο φεστιβάλ Μουριάς στο Σουφλί 12 με 14 Ιουνίου.
0: Αναδεικνύουμε τον φυσικό πλούτο της Μουριάς, την τοπική παραγωγή και φιλοξενία.
2: Τρεις ημέρες γαστρονομίας, εκθέσεων παραδοσιακής μεταξωτής χειροτεχνίας, μουσικών εκδηλώσεων που συνδέουν το παρελθόν με το σήμερα.
0: Την Παρασκευή 12 Ιουνίου, ανοιχτός διαγωνισμός MasterChef με συνταγές από Μούρο που θα βραβεύσουν διακεκριμένοι σεφ.
2: Φεστιβάλ Μουριάς 12 με 14 Ιουνίου στο Σουφλί.
0: Εκεί που οι ρίζες γίνονται γιορτή.
2: Διοργάνωση Ένωση Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Σουφλίου.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
5: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου. Μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις. Γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
6: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
7: 5 Ιουνίου 2026. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
8: Με περισσότερες από 60 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
7: Γιορτάζουμε για το περιβάλλον.
8: Δημιουργούμε το κοινό μας μέλλον.
7: Συμμετέχουμε, ενημερωνόμαστε, προστατεύουμε. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
8: Γινόμαστε μέρος της λύσης. Μαζί.
7: Οργανισμός φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
9: Νέα Ορεστιάδα. Ελληνική ραδιοφωνία. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Τι γίνεται σήμερα? Πολλοί υπουργοί, πολλές επισκέψεις σήμερα στον Εύρο. Ένα πρωινό που, το οποίο ξεκινά με επισκέψεις δύο υπουργών και ολοκληρώνεται το απόγευμα με την παρουσία τριών υπουργών στο νομό Εύρου. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους. Εύχομαι να σας βρίσκω καλά. Είναι Παρασκευή σήμερα, 5 Ιουνίου. Εσίως Δωροθέο Επισκόπου Τύρου, Νικάνδρου Μάρτυρος, στην μνήμη τιμά η Εκκλησία μας σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σύμφωνα με το ημερολόγιο και τις πληροφορίες αυτού, είναι Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος σήμερα και η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Σοφία Ζαχαράκη, που είναι ήδη στον Εύρο και στις 10 η ώρα θα συμμετέχει σε μια εκδήλωση για την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης, Ιωάννης Μητράκας, με την επωνυμία Ιωάννης Μητράκας, θα δει και εμείς θα μάθουμε προκαταβολικά τι ακριβώς θα παρουσιάσουν στην κυρία Υπουργό οι μαθητές του 7ου Δημοτικού Σχολείου. Επίσης θα παρουσιάσουν και ένα μαθητικό τραγούδι με τίτλο «Ο ήχος της Τράκης στον καμβά του Μητράκα, τέχνη και αηφορία σε αέναη συμφωνία». Πραγματικά θα ήθελα πολύ να βρισκόμουν εκεί και να το, και να το άκουγα. Φαντάζομαι πως θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε έτσι σε βίντεο πλάνα και ήχο από το τραγούδι αυτό. Άλλη μια βόλτα ραδιοφωνική και σήμερα, με στάσεις εκεί όπου υπάρχει ενημέρωση, ό,τι μπορέσουμε και ό,τι προλάβουμε θα σας παρουσιάσουμε. Η ενημέρωση βέβαια ξεκινά από τις 7 το πρωί, μέσα από τις συχνότητες του περιφερειακού, των 4 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, Σερών, Καβάλες, Κομωτινής, Οριστιάδα, συνεχίζεται σε τοπικό επίπεδο από τις 8 έως τις 12, με εκπομπές που εναλλάσσονται. Επίσης εμβόλυμα έχουμε και τα τοπικά δελτία ειδήσεων. Από τις 12 έως τις 12.30, μάλλον έως τη 1, έχουμε πάλι μία περιφερειακή σύνδεση με τα τελευταία γεγονότα σε περιφερειακό επίπεδο τα σημαντικότερα και ρεπορτάζ τα οποία έπαιξαν σε εκπομπές ανά σταθμό, και μετά συνδεόμαστε με την εφημερίδα, μάλλον με την εκπομπή του 102, όπου γίνονται συνδέσεις και με τους 19 περιφερειακούς σταθμούς από όλη την Ελλάδα, τη ΣΕΡΤ πάντα η σταθμή, και μετά έχουμε την ραδιοεφημερίδα 2 με 3 3 με 4 έχουμε μια περιφερειακή εκπομπή που η παραγωγή της γίνεται στην ΕΡΤ Κομωτινής, και 4 με 5 έχουμε επίσης μια περιφερειακή εκπομπή που η παραγωγή της γίνεται στην ΕΡΤ Οριστιάδας από τον Γιάννη Σκερλίδη. Και μετά συνδεόμαστε πάλι με τον 102 και τις εκπομπές που εκπέμπει ο σταθμός της Θεσσαλονίκης. Ο Άγγελος ο Παπαδόπουλος είναι σήμερα μαζί μου στον ήχο, όπως τα τελευταία πρωινά, στα μουσικά περάσματα ο Γιάννης ο Σκερλίδης, στο μικρόφωνο η Μαρία Μανάκα. Μέσα από το airteco.gr, κάθετος radio, κάθετος Οριστιάδα, μας ακούτε καθημερινά διαδικτυακά εσείς οι ακροατές μας, οι διαδικτυακοί από την Ελλάδα και το εξωτερικό, από τη συχνότητα των FM στους 101 για τον κεντρικό και βόρειο Εύρο και στους 103,5 για τον νότιο Εύρο. Επικοινωνείτε μαζί μας στο ertoristiadas@ert.gr και με μηνύματα ηλεκτρονικά εννοώ, και τηλεφωνικά στο 2552-022-751 και μία γραμμή 22 ακόμα, 22752. Είπαμε ότι ήδη ξεκινά σε λίγο τις επισκέψεις της στα σχολεία η Υπουργός Παιδείας. Από νωρίς το πρωί είναι εδώ και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος βρίσκεται αυτήν την ώρα στο χωριό των Ψαθάδων, προφανώς σε τμήμα του Φράκτη εκεί, όπου θα κάνει δηλώσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και αμέσως μετά στις 10 σε ξενοδοχείο της Αλεξανδρούπολης θα έχει συνάντηση με υπηρεσιακούς παράγοντες της περιοχής, που έχουν να κάνουν βεβαίως με το Υπουργείο το οποίο εποπτεύει ο ίδιος.
Και το απόγευμα θα έχουμε την επίσκεψη του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος θα εγκαινιάσει το τμήμα ΤΕΠ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Όλοι οι υπουργοί το απόγευμα περίπου στις 7 σε ξενοδοχείο επίσης της Αλεξανδρούπολης θα παραβρεθούν σε εκδήλωση επαιτειακή της φαρμακοβιομηχανίας ΕΛΠΕΝ. Προχωράμε. Σας λέμε τι άλλο, σας λέμε εφημερίδες, αυτές που έχουμε στη διάθεσή μας. Βλέπω ότι η Ελεύθερη Θράκη σήμερα δεν έχει δημοσιεύσει το φύλλο της, της Παρασκευής, ίσως αργότερα. Έχουμε την εφημερίδα Γνώμη και την εφημερίδα Μεθόριος που είναι η εβδομαδιαία. Θα ξεκινήσω όπως πάντα με την εβδομαδιαία, της κάθε Παρασκευή αυτό γίνεται. Η Μεθόριος ασχολείται με τους τακτικούς προληπτικούς ελέγχους που ζητούν οι εκπαιδευτικοί της Ορεστιάδας, με αφορμή το συμβάν αυτό το περιστατικό με τους σοβάδες που έπεσαν στο τρίτο δημοτικό σχολείο, θυμάστε, σε χώρο έτσι, σε διάδρομο μάλλον του τρίτου δημοτικού σχολείου, ευτυχώς όπως υπόθηκε Σαββατοκύριακο. Άλλο ένα θέμα που κυριαρχεί στην ίδια εφημερίδα, δράσεις για τον πολιτισμό στο Τρίγωνο προτάθηκαν σε συνάντηση μελών της διοίκησης του εθελοντικού σωματείου Μαριανός του χωριού με εκπροσώπους του σωματείου Διάζωμα στο σπήλαιο του Τριγώνου. Ο Γιάννης Λασκαράκης τόνισε ότι ο πολιτισμός μαζί με τον πρωτογενή τομέα και την αξιοποίηση του ζεόλιθου θα είναι το πιο αποτελεσματικό αντίδοτο στην κατάρρευση του δημογραφικού, ενώ πρότεινε να επανιδρυθεί ο Δήμος Τριγώνου. Προχωράμε στην εφημερίδα Γνώμη. Διαβάζουμε σήμερα: η Αλεξανδρούπολη τιμά τον άνθρωπο της προσφοράς, οδός και βραβεία εθελοντισμού στο όνομα του Αναστάσιου Κοντακίδη. Το όνομά του γίνεται σύμβολο εθελοντισμού, πραγματικά και η μορφή του και το όνομά του αποτελούν σύμβολο εθελοντισμού. Ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ως απόδοση τιμής και αναγνώρισης του σπουδαίου έργου για τον πρωτοπόρο της εθελοντικής αιμοδοσίας. Τι ωραίο που είναι πραγματικά να προσφέρεις πράγματα όσο ζεις και μετά να μένεις αξέχαστος, δηλαδή να παίρνουν οι άνθρωποι αφορμή και παράδειγμα από την προσφορά σου και να συνεχίζουν και αυτοί. Έτσι, το παράδειγμα που έδωσε ο Αναστάσιος Κοντακίδης, ο αείμνηστος Τάσος Κοντακίδης, νομίζω δεν υπάρχει, δεν πραγματικά. Μνημόνιο συνεργασίας, άλλο θέμα. Μεταξύ Δήμου Αλεξανδρούπολης ΕΚΕΤΑ, παρά την αντίδραση του Δημοκρητίου, έντονος ο προβληματισμός της αντιπολίτευσης για το ψήφισμα της Συγκλήτου και το έλλειμμα ενημέρωσης και διαβούλευσης. Για κάθε ευρώ που παίρνουμε, φέρνουμε 36 σε κάθε περιοχή, άμεσα 10 θέσεις εργασίας, πάνω από 100 στην πενταετία, τόνισε ο πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου που θα στεγαστεί στο Μήλο Μασούρα και στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Άλλο ένα θέμα έτσι που κυριαρχεί στην εφημερίδα Γνώμη σήμερα, αισιόδοξα μηνύματα σε Μοθράκη για τη θερινή τουριστική περίοδο. Πάνω από 3.000 επισκέπτες σε Μοθράκη το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Εντάξει, δεν ήταν τόσο ενθαρρυντικά όλα όσα μας είπε ο κ. Μαματσόπουλος, η αντιδήμαρχος τουρισμού. Φαίνεται ότι έχει άλλου είδους ενημέρωση, κυρία Τρεντεφυλιά Σαλαμανή, η οποία τόνισε ότι σημειώθηκε αύξηση 15% στην επιβατική κίνηση. Πάμε σε άλλα της πρώτης σελίδας θέματα στην Γνώμη. Αλεξανδρούπολη δημοπρατείται το έργο των 7 γηπέδων τένις. Στο διδημότυχο κλιμάκιο του ΣΑ για το δημογραφικό. Πάμε σε άλλα της πρώτης σελίδας θέματα στην Γνώμη. Αλεξανδρούπολη δημοπρατείται το έργο των 7 γηπέδων τένις. Στο διδημότυχο

δημογραφικό του ΟΣΑ στην Αθήνα τα συμπεράσματα από την περιοδία τους αυτή στον Εύρο. Εμείς πήραμε μια εικόνα, μια πρώτη γεύση από την χθεσινή παρουσία του στο Δημότυχο. Θα ακούσετε τις δηλώσεις αυτών και βεβαίως θα μας τις αναπτύξει περισσότερο και η κυρία Φανή Μπαχαρίδου, εφόσον η περιφέρεια είναι αυτή που δρομολόγησε όλη αυτή την προσπάθεια περί δημιουργίας δημογραφικού παρατηρητηρίου. Το πρώτο θα είναι που θα δημιουργηθεί στην περιοχή μας, στην περιφέρειά μας, από τις άλλες των άλλων περιφερειών που θα αργήσουν. Μεγάλες πανελλήνιες επιτυχίες στην παρακολύμβηση για τον Κότινο, άλλος τίτλος, διεθνή συνάντηση στο Δέλτα Εύρου με εταίρους από 5 ευρωπαϊκές χώρες και 2 ακόμα θέματα, παρέμβαση Λαμπάκη, δεν φτάνει η δήλωση των θεσμικών ότι είναι ενάντια στα χρυσορυχεία. Οι θεσμικοί, αν δεν αισθάνονται την ανάγκη να είναι μπροστάριδες στον αγώνα, τότε είναι βέβαιο ότι ο λαός θα ιτηθεί, προειδοποιεί ο πρώην δήμαρχος. Βράβευση του πρώτου γυμνασίου Λεονταρίδιου Αλεξανδρούπολης στα 10 μαθητικά βραβεία Your Smile Awards. Και ολοκληρώσαμε τα πρωτοσέλιδα των ημερήσεων τοπικών εφημερίδων.

0: Πάμε να προλάβουμε. Παγκόσμια μέρα περιβάλλοντος σήμερα και θα κυριαρχήσει στις δράσεις που θα παρουσιαστούν στην Υπουργό Παιδείας, η οποία στις 10 περίπου θα αφιχθεί στο 7ο Δημοτικό Σχολείο της Αλεξανδρούπολης με την επωνυμία Ιωάννης Μητράκας. Και όταν λέμε Παγκόσμια μέρα περιβάλλοντος, γιατί να μην τον ταυτίσουμε και με την προσφορά των σπορητών του Εύρου, οι σπορείτες του Εύρου. Ο συντονιστής είναι μαζί μας, ο κ. Θανάσης Δηλιγιάννης, για να μας πει τι ακριβώς θα δει σήμερα η κυρία Υπουργός από τα παιδιά. Καλημέρα, κύριε Δηλιγιάννη.
1: Καλημέρα, κύριε Μανάκα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Είσαστε οι πατμόνοι, το ξέρω. Τρέχετε και δεν φτάνετε για να τα είχετε όλα στην εντέλεια μέχρι τις 10. Τι έχετε ετοιμάσει να παρουσιάσετε στην Υπουργό?
1: Εν ολίγης, σε σύντομο χρονικό διάστημα, γιατί δεν θα έχει χρόνο φαντάζομαι,
0: ναι,
1: θα παρουσιάσουμε τη δουλειά μας που κάνουμε και στη γιορτή μας, αλλά και με τι ασχολούμαστε

0: όλο τον χρόνο, σαν σπορίτης.
1: Ναι.
0: Από εκεί και μετά θα έχουμε βιωματικά εργαστήρια, mm-hmm. μεταφυτέψεις, πιτέψεις σπόρων,
1: ναι.
0: καλλιτεχνικά εργαστήρια, θα έχουμε την ψέλη μας, τη γυάλινη για τα παιδιά.
1: Ναι.
0: Ό,τι κάνουμε δηλαδή κάθε χρόνο στη γιορτή μας.
1: Και επιλέχθηκε το 7ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης για να γίνει αυτό. Υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος?
0: Αυτό, να σας πω την αλήθεια, δεν το γνωρίζω.
1: Δεν το γνωρίζετε, ναι.
0: Κάνανε, πώς το λένε, κάνανε αιτήσεις αρκετά σχολεία. Επιλέχθηκε το Υπουργείο το 7ο Δημοτικό.
1: Mm-hmm.
0: Από εκεί και μετά συνεργαζόμαστε πάρα πολλά χρόνια με το 7ο Δημοτικό.
1: Α.
0: Και με δουλειά των παιδιών και με τους δασκάλους.
1: Ναι.
0: Και με τη διευθύντρια και δεχτήκαν την πρόσκλησή τους να έρθουμε εδώ να τους δείξουμε τη δουλειά μας. Και τι κάνουμε?
1: Εργαστήρια κυπουρικής και χειροτεχνίας με παραδοσιακούς σπόρους,
0: ναι.
1: λέει το πρόγραμμα. Δηλαδή θα δείξετε πώς φυτεύουν, ας πούμε, παραδοσιακούς σπόρους, πώς...
0: Έτσι ακριβώς. Θα δείξουμε στα παιδιά πώς φυτεύουμε. Είμαστε πολύ καλά προετοιμασμένοι με τα κόμματα, με τα κυπελάκια μας,
1: ναι.
0: με τα φιλιζόλ. Πώς ακριβώς φυτεύουμε το ψηλό σπόρο, το χοντρό σπόρο
1: mm-hmm.
0: και πώς κάνουμε τα φυτεύσεις.
1: Μάλιστα. Και μέσα από την Κυψέλη θα δουν, φαντάζομαι, και τα παιδιά αλλά και ο υπουργός, πώς τον κόσμο της μέλισσας.
0: Αυτό είναι φανταστική εμπειρία, λίγο το ζεις κάποιος.
1: Mm-hmm.
0: Έχουμε τη γυάλινη Κυψέλη,
1: mm-hmm.
0: παντελώς ασφαλής βέβαια.
1: Ναι, ναι.
0: Το οποίο έχουμε μέσα να τρία τελάρα με μέλισσες, mm. βασίλισσα και τα παιδάκια βλέπουν πώς πού γίνεται η γύρι, πού μπαίνει το μέλι.
1: Mm-hmm.
0: Αν είμαστε τυχεροί θα δούμε και τη βασίλισσα να γεννάει και τη στιγμή.
1: Ναι, σωστά. Είναι πάρα πολύ... Είναι θαυμάσιο αυτό να τη βλέπει κανείς, σας το λέω εκπείρας. Οπότε θα μοιράσετε και, ξέρω εγώ, σπόρους στα παιδιά, κάτι θα γίνει σήμερα σαν...
0: Ναι, βεβαίως. Το έχουμε προβλέψει και αυτό. Mm. Θα μοιράσουμε και σποράκια.
1: Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος σήμερα, και ποιο είναι το μήνυμα που στέλνουν οι σπορίτες του Εύρου στους ακροατές, στον κόσμο εδώ της περιοχής?
0: Ναι. Να το ξαναπάρω λίγο από την αρχή.
1: Ναι.
0: Με την έννοια ότι σκοπός μας δεν είναι κάθε χρόνο να μοιράσουμε 30.000 φυτά. Έτσι, αυτά για μας είναι κόπος, είναι χρόνος,
1: ναι.
0: είναι πολλές φορές χρήματα.
1: Mm-hmm.
0: Σκοπός είναι να συνειδητοποιήσει ο κόσμος ότι όλο και όλο, σε όλο τον κόσμο, το παγκόσμιο εμπόριο σπόρο, το 98%
1: ναι.
0: το ελέγχουν 4 εταιρείες.
1: Μάλιστα.
0: Πες ότι για κάποιο λόγο αύριο αυτές οι εταιρείες κλείνουν.
1: Ναι.
0: Τα υβρίδια εννοώ, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Όχι να φάμε εμείς, δεν θα έχουν ούτε τα ζώα να φάνε.
1: Άρα,
0: δηλαδή,
1: ναι.
0: το δικό μας μήνυμα
1: ναι.
0: και λόγω της ημέρας είναι... Ας κρατήσει σπόρο ο καθένας από αυτά που παίρνει από εμάς, είτε φυτά είτε σποράκια.
1: Ναι.
0: Ποια θα έχει στην άκρη, του άρεσε μια ντομάτα. Ας την κρατήσει, του άρεσε μια πιπεριά, του άρεσε μια μελιτζάνα. Και από εκεί και μετά, ας τα μοιράσει σε φίλους, συγγενείς, γνωστούς, ό,τι έχει ο καθένας.
1: Αυτός ο σπόρος, αν μείνει παραπάνω από ένα χρόνο έτσι στεγνός κάπου, αποθηκευμένος, θέλω να πω, δεν χαλάει, δεν. Αλλοιώνεται, ξέρω, ρωτάω τώρα.
0: Λοιπόν, να λύσουμε λίγο και αυτό το μύθο.
1: Ναι.
0: Ο σπόρος, τα σπόρια μάλλον, ναι. που δεν είναι υβρίδια,
1: ναι.
0: και δεν είμαστε κάτω των υβρίδιων, ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, ας πούμε, έτσι.
1: Ναι.
0: Ο σπόρος κάθε χρόνο θα χάνει 10% της βλαστικότητας, δηλαδή
1: ναι.
0: 6% σποράκια. Του χρόνου θα σου βγουν τα 90.
1: Μάλιστα.
0: Το μεθεπόμενο χρόνο θα σου βγουν τα 80.
1: Mm-hmm.
0: Δεν χαλάει.
1: Ωραία.
0: Αλλά υπάρχουν τρυπάκια που ο κόσμος
1: ναι.
0: μπορεί να ελέγξει πόσο καλός είναι ο σπόρος.
1: Α, ναι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Μπορείτε να μας πείτε τα δύο πιο έτσι, σημαντικά.
0: Το πιο σημαντικό θα σας πω.
1: Ένα.
0: Απλώς
1: ναι.
0: σε ένα βαζάκι,
1: ναι.
0: σε ένα βαζάκι νερό.
1: Σε
0: δηλαδή
1: ένα...
0: έχει τα σπόρια. Θα ρίξουμε μέσα το σπόρο,
1: ναι.
0: θα τον αφήσουμε μέχρι το πρωί, δηλαδή το βράδυ, θα τον αφήσουμε μέχρι το πρωί. Ό,τι επιπλέει από πάνω
1: ναι.
0: είναι, εμείς το λέμε, τζούφιος.
1: Σκάρτο. Δηλαδή, μάλιστα.
0: Δεν κάνει. Mm-hmm. Σκάρτο.
1: Mm-hmm.
0: Ό,τι μένει από κάτω είναι κατευθείαν για σπάρσιμο.
1: Μάλιστα. Τι ωραία. Μου άρεσε που το έμαθα αυτό. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και καλή επιτυχία να έχετε. Καλή ευκολία να έχετε. Το μήνυμα είναι ένα. Κρατάμε παραδοσιακούς σπόρους για να έχουμε ζωή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ.
1: Καλημέρα. Ήταν ο κύριος yeah. Θανάσης Τηλιγιάννης, συντονιστής. από τους πολίτες του Εύρου και θέλω λίγο να συνεχίσω με το πρόγραμμα της κυρίας Υπουργού. Στο ίδιο σχολείο θα γίνει έκθεση κατασκευών και μουσικών οργάνων από ανακυκλώσιμα υλικά. Θα γίνει παρουσίαση περιβαλλοντικών προγραμμάτων του Τρίτου Μαθητικού Περιβαλλοντικού Συνεδρίου Κωνσταντινούπολη. Σας είπα για το μαθητικό τραγούδι που θα παρουσιαστεί. Αμέσως μετά θα επισκεφθεί το πρώτο πειραματικό δημοτικό σχολείο Αλεξανδρούπολης, όπου θα ενημερωθεί για τις δράσεις της σχολικής μονάδας. Συνέχεια στο ειδικό δημοτικό σχολείο Αλεξανδρούπολης με την παρουσίαση του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας και συμμετοχή μαθητών και εκπαιδευτικών σε δράσεις δημιουργικής έκφρασης. Έχει συνάντηση το μεσημέρι με τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης και αμέσως μετά με τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλο Τοψίδη και τον χωρικό αντιπεριφερειάρχη Ευάγγελο Πουλιό. Το απόγευμα στις 6 θα συμμετάσχει στην καλοκαιρινή γιορτή του 1ου και του 18ου νηπιαγωγείων της Αλεξανδρούπολης. Επίσης θα έχει συνάντηση με τον Πρίτανη του Δημοκρατίου Περιπιστημίου Θράκης σε ξενοδοχείο της Αλεξανδρούπολης, συμμετέχοντας σε μια εκδήλωση του Πανεπιστημίου. Και το αργά το απόγευμα επίσης θα συμμετέχει στην επαιτειακή εκδήλωση, όπως σας είπα στην αρχή, της φαρμακοβιομηχανίας ΕΛΠΕΝ. Αυτά όσον αφορά την επίσκεψη της κυρίας Υπουργού. Έχουμε αναφερθεί στο τι θα κάνουν οι δύο υπουργοί, ο κύριος Χρυσοχοΐδης και ο κύριος Γεωργιάδης, που θα έρθει το απόγευμα εκείνος στον ομό μας. Μία μικρή μουσική ανάσα και σε λίγο Red River Festival.

0: Λοιπόν, έχουμε ευχάριστα νέα για το Red River Festival, εκείνο το φεστιβάλ που διοργανώνεται πολλά χρόνια, τα τελευταία, τι να σας πω, πάνω από 15 χρόνια εκεί, κάπου 10-15 χρόνια στον Ερυθροπόταμο, με διάφορες μορφές. Εντάξει, η περίοδος του κορονοϊού ήταν απαγορευτική, αλλά θυμάμαι έτσι από την δεκαετία του 2000, εκεί γύρω στο 2008-2009 που γινόντουσαν οι πρώτες έτσι κρούσεις του κυρίου Σωτήρη Μάρκου για το Red River, αυτό το φεστιβάλ έχει καταχωρηθεί επίσημα στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια των Φεστιβάλ με την πιστοποιημένη διετή αναγνώριση, όπως αναφέρεται στη σχετική ενημέρωση που λάβαμε, και θέλω λίγο να μιλήσουμε με τον κύριο Σωτήρη Μάρκο να μας πει τι ακριβώς αλλάζει πλέον στο Red River. Είναι μέλος του κλάστερ Ευρωσασέπ. Καλημέρα κύριε Μάρκο, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Πείτε μας λίγο τα ευχάριστα νέα, τι συμβαίνει με το Red River, δηλαδή τι εξέλιξη υπάρχει και τι σημαίνει αυτό για μας που συμμετέχουμε στις διοργανώσεις, τι θα δούμε, τι θα αλλάξει.
1: Όπως προείπατε, και καταρχήν ευχαριστούμε για το βήμα που μας δίνετε ξανά, όπως προείπαμε είναι ένα φεστιβάλ το οποίο ξεκίνησε το 2008, έχει μια πολυμορφία. Γιατί ξεκίνησε σαν ένα αστικό πανηγύρι με κάποιες δραστηριότητες παράλληλες, όπως γίνονται και στις δικές μας επαρχίες εδώ στην Ελλάδα. Αλλά παράλληλα δεν κυνήγησε, ας πούμε, να πάρει τα διήμερα και τετριήμερα των συναυλιών που είχαν μεγάλα κόστη. Αυτό το κομμάτι όμως δεν το περιόρισε, και έρχομαι στην απάντηση του ερωτήματός σας, να μπει σε κάποια δίκτυα τα οποία μπορούν να βοηθήσουν και τις μικρότερες κινήσεις, τις ψυχαγωγικές, πολιτιστικές, αν θέλετε. Και έτσι μπήκαμε σε μια διαδικασία να το δούμε διαφορετικά το κομμάτι αυτό, να ανοίξουμε δηλαδή τα φτερά μας, έστω και σαν μικρό φεστιβάλ, στο να φέρουμε συνεργασίες από Βουλγαρία, Τουρκία και όχι μόνο. Αυτό, με τη βοήθεια της περιφέρειας, του Δήμου, των Υπουργείων που συνεργαστήκαμε, αντιληφθήκαμε ότι κάποια φεστιβάλ, για να λέγονται φεστιβάλ, θα πρέπει να έχουν κάποια θεματική, κάποιες θεματικές μάλλον, περισσότερες. Το να είναι μόνο μουσικό φεστιβάλ ή να είναι μόνο ένα χορευτικό φεστιβάλ είναι εξειδικευμένο, και αυτό είναι εύλογο, γιατί οι άνθρωποι που το διοργανώνουν έχουν και την εξειδίκευση. Εμείς αποφασίσαμε να μαζέψουμε ανθρώπους οι οποίοι θα μας συμβουλεύουν, να μπούμε στη διαδικασία δηλαδή να έχουμε και μέντορες. Εκεί ανήκω και εγώ πλέον, άσχετα αν το 2008 ξεκινήσαμε σαν τοπικό συμβούλιο νεολαίας, σαν άνθρωποι που ήταν της ομάδας πρωτοβουλίας νέων από εκδηλώσει του 2008 στον Σιδηρόδρομο, το 2001 μάλλον, και το 1999, εξελίχθηκε το 2008, και το 2008 πήρε μια μορφή με περίπου 14 συλλόγους που το θυμάστε κι εσείς, αν ήσασταν κι εσείς ενεργοί κάποτε εκεί πέρα. Ναι. Και με τη μίμηση μου, δημοσιογραφική σας ιδιότητα, και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Και όλη αυτή η συμβολή κατέληξε στο να, μέχρι, όπως είπατε, μέχρι τον COVID, να ανεβαίνει σιγά σιγά σε ένα πολυμορφικό φεστιβάλ που είχε θέατρα, είχε τοπικές εκδηλώσεις λαογραφίας, είχε τοπικές παρουσιάσεις με φορεσιές, όχι μόνο λαογραφικές, και αρχαίες και βυζαντινές. Έφτασε σημείο να αγκαλιάσει τους νέους αλλά και τη μοτοσυλλογιστική κοινότητα με κάποιες επιδείξεις μηχανοκίνητου αθλητισμού, πάλι με συνεργασία τοπικών φορέων, από Ορεστιάδη, Δημότυχο και Αλεξανδρούπολη, καθώς και Σουφλή, και μπήκε στο επόμενο στάδιο να έχει κάποιες σταθερές εκδηλώσεις μέχρι περίπου το 2019. Με μικρές παρεμβολές, δηλαδή με μικρές παρεκκλήσεις, να το πω έτσι, ότι κάποιες στιγμές σε κάποιους χώρους δεν μπορούσε να διοδοτηθεί, γιατί η πολυμορφία του το ακολουθούσε και σε σημεία που δεν υπήρχαν θεσμοθετημένες άδειες, να το θέσω έτσι. Άρα δεν μπορούσαμε και εμείς να προχωρήσουμε στην εξέλιξη. Μετά τον κορονοϊό, και επειδή αυτό διέρχησε περίπου 3 χρόνια, καθώς και για τα μεγάλα φεστιβάλ της χώρας και της Ευρώπης και όλου του κόσμου, ατόνισε. Όμως το 2021-2022 επέστρεψε με καινούριο προγραμματισμό και μια καινούργια. Και ένα καινούργιο συντονισμό που το έδωσε σημασία η Ευρώπη. Οι λεγόμενες KINCEP, οι οποίες δημιουργούνται εδώ και 15 χρόνια τουλάχιστον, και με βάση απόφασης κυβερνητικής, δεν είναι ακριβώς ΜΚΟ ή σύλλογος ή συνεταιρισμός. Είναι μια μορφή η οποία είναι πιο ευέλικτη στο να έχει και συλλογικότητα, ναι, εθελοντισμό δηλαδή, ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, mm-hmm, και να έχει και μια δυνατότητα να μπορεί να κινηθεί και σαν συνεταιρισμός και σαν σύλλογος σε πιο εθελοντικές συνεργασίες, αλλά και σε πιο ευρωπαϊκές συνεργασίες. Mm-hmm. Να μην κολλάει δηλαδή σε μια έγκριση ενός Υπουργείου, μιας περιφέρειας ή ενός Δήμου, mm-hmm, και να μπορεί να μπει σε δίκτυα. Τρία, τέσσερα χρόνια με την εξέλιξη που συμβαίνει στο ευρωπαϊκό δίκτυο των φεστιβάλ, mm-hmm, που είναι υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, mm-hmm, και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι μια απόφαση για να προστατεύσει και την άλλη πολιτιστική κληρονομιά σε συνεργασίες, mm-hmm, με το Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά είναι πιο πολύ για να δικτυώσει καλλιτεχνικά και να δώσει μια πιο έτσι θεματική τουριστική διάσταση, mm-hmm, σε αυτό το κομμάτι που δουλεύει η Ευρώπη, ακόμη και σε μικρότερα φεστιβάλ που έχουν μικρότερες προσελεύσεις. Δηλαδή, τώρα, αν μιλάμε για ένα φεστιβάλ της Αθήνας, της Επιδαύρου, ή για ένα φεστιβάλ, ας πούμε, της Καλαμάτας, mm-hmm, που είναι από τα πολύ παλιά, ή αν μιλάμε για το φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης Πετροαπυργίου, ή αν, mm-hmm, μιλάμε για το φεστιβάλ του Άρδα, παράδειγμα, εδώ, mm-hmm, μιλάμε για μεγάλα φεστιβάλ τα οποία έχουν μεγάλες προσελεύσεις, mm-hmm, και έχουν κάποιες εξειδικεύσεις του θεάτρου, του χορού κτλ. Υπάρχουν αυτές οι κατηγορίες,

0: σε αυτό. Αλλά δεν τους ενδιαφέρει τόσο αν είναι 500, 1000, 2000, 10.000 κόσμο. Τους ενδιαφέρει η ποιότητα.
1: Άρα,
0: εδώ ερχόμαστε λοιπόν στην ποιότητα.
1: Στο διατάφτα. Τώρα μπαίνει σε μια μεγάλη αγκαλιά πλέον το Red River, στην ευρωπαϊκή αγκαλιά. Και φαντάζομαι ότι φέτος θα έχουμε εκδηλώσεις ανάλογες.
0: Βεβαίως.
1: Ναι.
0: Συμβαίνει το εξής, ότι μας δικτυώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση Φεστιβάλ, το European Festival Association. Mm-hmm. Είναι μια δικτύωση που σε βάζει και σε προγράμματα του τύπου Εράσμους,
1: ναι.
0: Όπως και εμείς έχουμε κάνει κάποια ανάλογη αίτηση, ναι. Και ευελπιστούμε ότι το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα μπούμε σε μια όχι μόνο mobility, δηλαδή ανταλλαγή κινητικότητας, mm-hmm. καλλιτεχνών, ανθρώπων, mm-hmm. ή ακόμη και επιστημονικών ερευνών που φιλοξενούνται για mm-hmm. βιοποικιλότητα, για κοινωνικά θέματα,
1: mm-hmm.
0: που αφορούν τη φύση, το περιβάλλον κτλ. Αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι να εμπλουτίσουμε το πρόγραμμα. Αυτή ήταν μια πολύ ωραία διέξοδο, η οποία μας άφησε μια ευχάριστη αίσθηση, γιατί πρώτα απ' όλα για να πάρεις την ευρωπαϊκή πιστοποίηση και να εντάξεις και στο πρόγραμμά σου κάποια πράγματα, πρέπει να πληρείς περίπου 10 συγκεκριμένα πράγματα.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή να είσαι σταθερός στις διοργανώσεις σου, εκτός βέβαια από τον κορονοϊό, να έχεις μια δυνατότητα εξέλιξης, να έχεις μια πολυμορφία. Εμείς έχουμε ανοίξει το φεστιβάλ από πέρσι, αντί να είναι τριήμερο, πενταήμερο ή δεκαήμερο και να έχει διάφορες διάσπαρτες εκδηλώσεις, ναι. Το ανοίξαμε στην κοιλάδα του Ερυθροποτάμου. Αυτό είναι που τους έκανε μεγάλη εντύπωση.
1: Mm-hmm. Τώρα, πώς διαμορφώνεται το πρόγραμμα του Red River πια από τώρα και στο εξής? Και δεν ξέρω τι έχουμε να περιμένουμε. Έχουμε ήδη ετοιμάσει, έχει ετοιμαστεί το πρόγραμμα για φέτος?
0: Ναι, βεβαίως. Όπως σας προείπα, η ομάδα του κλάστερ που ανήκω και εγώ,
1: ναι.
0: Γιατί έχει συσταθεί πλέον η Κινσέπ για να μπορεί να διοργανώνει και να μπει σε αυτά τα ευρωπαϊκά,
1: ναι.
0: δίκτυα, έχει δημιουργηθεί και η παράλληλη ομάδα εθελοντική, η οποία λέγεται Cluster ESET,
1: ναι.
0: που ασχολείται καθαρά με αυτό το κομμάτι.
1: Ναι.
0: Και εκεί πέρα τα μέλη δεν είναι απλά μέλη, υπάρχουν και οι μέντορες που έχουν μια μεγαλύτερη αξία
1: mm-hmm.
0: στη θέση τους, συμβουλευτικοί. Εκεί λοιπόν στο πρόγραμμα, όπως μας ρωτάτε,
1: mm-hmm.
0: μπαίνουμε σε μια διαδικασία να τους ρωτήσουμε για την κάθε θεματική
1: mm-hmm.
0: και να συμβουλευτούμε με ποιους μπορούμε να συνεργαστούμε. Όχι σε τοπικό επίπεδο. Εδώ λοιπόν ερχόμαστε στο ότι η πρώτη κίνηση που έγινε πέρσι και παρουσιάστηκε και στα Υπουργεία και στην Ευρώπη στο δίκτυο,
1: mm-hmm.
0: παίρνοντας την πιστοποίηση, ήταν ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε μια τρίμηνη, που ήταν κάτι γιγάντιο για μας, μια τρίμηνη δραστηριότητα, η οποία θα είναι και
1: συνεχόμενη.
0: Όχι ακριβώς συνεχόμενη, δηλαδή συνήθως τα φεστιβάλ που γίνονται στην Ευρώπη,
1: mm-hmm.
0: Αυτό το έχει μιμηθεί και η περιοχή της Θεσσαλονίκης που έχει τα Δημήτρια.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή αν δείτε ότι προσπαθούν στους 3 μήνες
1: mm-hmm.
0: ή σε 2 μήνες να κάνουν αναβδομάδα εκδηλώσεις.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή μπορεί να έχει μια εκδήλωση την Τετάρτη και μια εκδήλωση την Παρασκευή, Σάββατο ή μόνο την Κυριακή.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό βγαίνει ένα πρόγραμμα για το τρίμηνο, το οποίο ο κόσμος μπορεί να ακολουθήσει, και αυτό βοηθάει τον τοπικό τουρισμό, τι εννοούμε τοπικό τουρισμό, γιατί η λέξη τουρισμός είναι πολύ βαριά και ακόμα δεν έχει
1: mm-hmm.
0: καλλιεργηθεί κατάλληλα στην περιοχή, αν και υπάρχουν πολύ, πολύ αισιόδοξα μηνύματα.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή, μετακινείται κόσμος από κάθε πόλη και από κάθε χωριό για να δει τις δραστηριότητες που τον ενδιαφέρουν.
1: Mm-hmm.
0: Δεύτερον, βοηθάει στην κινητικότητα της περιοχής, παράδειγμα στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Mm-hmm.
0: Ότι έχω ένα προγραμματισμό, μπορώ να πάω να δω κάτι και δεν είναι ξαφνικά βγήκε τον τελευταίο μήνα, δεν με βολεύει. Άρα έχω στους 3 μήνες να επισκεφθώ μια πόλη, παράδειγμα το Δημότυχο, να δω την κοιλάδα Ερυθροποτάμου, ένα πιλωτικό πρόγραμμα που λέγεται Village Break, το οποίο το εντάξαμε στην Ευρώπη και αναμένουμε και αυτό να υπάρχει χρηματοδότηση, ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα,
1: mm-hmm.
0: γιατί κοιτάμε με το Creative Europe, καθώς και με το Eurofest της περιφέρειας, το οποίο είναι πολύ σημαντικό έργο στο Interreg,
1: mm-hmm. ώστε
0: θα τρέξουμε για να ενταχθούμε, μιας και προϋποθέσεις αυτά ήταν να πάρουμε την ευρωπαϊκή πιστοποίηση για 2 χρόνια και την ανανεώνουμε βέβαια κάθε 2 χρόνια.
1: Mm-hmm.
0: Εκεί το πρόγραμμά μας είναι στο τρίμηνο και δείχνει, παράδειγμα, ξεκινάει τον πρώτο μήνα με βραδιές κινηματογράφου, ξεκινάει με ψηφιακό πανόραμα βιοποικιλότητας, το οποίο θα είναι φωτογραφία από την κοιλάδα, εντάσσει μέσα τις επαρχίες, δηλαδή δεν παραμένει σε μια πόλη του Δημοτικού και δεν δείχνει τις επαρχίες,
1: mm-hmm.
0: τις εντάσσει μέσα στο πρόγραμμα.
1: Άρα τι θα δούμε φέτος, κύριε Μάρκου, τι θα δούμε φέτος από το Red
0: River? Φέτος θα δείτε δραστηριότητες όπως είναι τα μουσικά γεφύρια,
1: mm-hmm.
0: οι οποίες αφορούν όλη την νεολαία για τα μουσικά γεγονότα που συμβαίνουν στις γέφυρες του Ερυθροποτάμου αλλά και στις επαρχίες.
1: Mm-hmm.
0: Θα δείτε τη Βαλκανική Συνάντηση, την πέμπτη Βαλκανική συνάντηση, η οποία προς το παρόν είναι σε συνεργασίες με τη Βουλγαρία και την Τουρκία, αλλά
1: δελπιστούμε Βαλκανική να συνάντηση
0: εντεχθεί.
1: Ποιον?
0: Είναι Βαλκανική συνάντηση πολιτισμών, είναι για χορευτικούς συλλόγους.
1: Ναι,
0: και με το καλό, αν προχωρήσει, θα προχωρήσει και στα μουσικά σχήματα για να εξειδικεύσει και τη δεύτερη μέρα, αν και είναι μονοήμερη. Mm-hmm. Αυτή γίνεται για πέμπτη φορά. Προχωράμε σε αστικό πανηγύρι, mm-hmm. μέσα στο Σεπτέμβριο διάσπαρτες οι εκδηλώσεις αυτές, μόλις βγουν οι ημερομηνίες. Το αστικό πανηγύρι, το οποίο είναι τα τελευταία χρόνια η νεολαία το ζητάει, είναι ένα γεγονός το οποίο mm-hmm. γίνεται, ξεκίνησε και από την Αθήνα, mm-hmm. με δικά μας στρατιώτικα σχήματα, και αυτό είναι μεγάλη επιτυχία της Θράκης. Mm-hmm. Έτσι, αντί να έρθουμε σε έναν ανταγωνισμό με πανηγύρια παραδοσιακά της περιοχής, αποφασίσαμε να στο Σεπτέμβριο, εκεί που τελειώνουν τα πανηγύρια, να κάνουμε μια κεντρική συνάντηση mm-hmm. Γλεντιού των παιδιών. Συνεχίζουμε με την ευρυνογνωσία που για πέρυσι έγινε πρώτη φορά mm-hmm. εδώ στις Λεύκες του Ερυθροποτάμου. Mm-hmm. Είχε mm-hmm. μεγάλη επιτυχία και με μουσικά σχήματα, ένα τριήμερο. Mm-hmm. Φέτος μάλλον μπορεί να προκύψει διήμερο, γιατί είχε και το πάτημα των σταφυλιών mm-hmm. του τρίγου, για mm-hmm. να δείξουμε πώς γίνεται το πάτημα των σταφυλιών. Με 15 mm-hmm. κρασιά εκεί μας βοηθούσαν και μέντορες πάλι για το γεγονός αυτό, πώς ακριβώς θα στηθεί για να μπορεί να έχει μια ευρωπαϊκή διάσταση.
1: Mm-hmm.
0: Θα έχουμε το Synergy Festival, το οποίο είναι μικρές δραστηριότητες που εντάσσονται μέσα στο γενική ομπρέλα του Ερυθροποτάμου, δηλαδή συνέργειες, ημέρες νέων, οι οποίες έχουν να κάνουν με το Ινστιτούτο Διαβίου Μάθησης και Νεολαίας, mm-hmm. το οποίο συνήθως συνεργάζεται με το Europe Direct της Περιφέρειας
1: mm-hmm.
0: και του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου, και μας συμβουλεύουν στο πώς μπορούμε να προχωρήσουμε. Τους ευχαριστούμε βέβαια και γι' αυτό, γιατί mm-hmm. από εκεί παίρνουμε σημαντικές πληροφορίες και για το Υπουργείο mm-hmm. Πολιτισμού.
1: Mm-hmm.
0: Και αυτός επίσης. Συνεχίζουμε με την γιορτή οικογένειας, ένα μικρό παιδικό φεστιβάλ που λέγεται Σαλιγκαράκι.
1: Mm-hmm.
0: Είναι το σχήμα του Σαλιγκαράκι, το οποίο έχει ιστορικές πολιτικές διαδρομές, έχει αθλητικά γεγονότα, έχει θέατρο, κουκουλοθέατρο,
1: mm-hmm.
0: κινηματογράφος ακολουθεί. Η γιορτή των γεύσεων,
1: mm-hmm.
0: που άφησε μεγάλη αίσθηση και μας αρέσει που μιμούνται και άλλες επαρχίες να δημιουργήσουν δικά τους γαστρονομικά γεγονότα. Mm-hmm. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί ξέρετε, η δραστηριότητα εκολάπτει. Ας πούμε, μια συναυλία άλλη θα εκολάψει, ας πούμε, τον κόσμο και θα τον κάνει ενθουσιαστή. Α, περιμένω κι άλλα. Ή ένα γαστρονομικό γεγονός, ή ένα αθλητικό γεγονός. Η γιορτή των γεύσεων φέτος θα έχει επίσης, ευελπιστούμε να έχει δύο σεφ. Δεν μπορούμε να ανακοινώσουμε ακόμα τα ονόματα.
1: Εννοείται τη γιορτή των γεύσεων που έχει να κάνει με τη γιορτή του Κεφτέ, εννοείται.
0: Θυμάστε και τον κύριο Μαλμαλάκη, που μας βοηθήσατε και με την ΕΡΤ, και πάλι η ΕΡΤ θα είναι χορηγός επικοινωνίας, και με την κυρία Εκμετσίουγλου. Αυτά είναι πολύ σημαντικά γεγονότα που αναβαθμίζουν έτσι την περιοχή. Υπάρχουν οι ημερίδες branding, αν θυμάστε,
1: μάλιστα.
0: οι οποίες προσπαθούμε κάθε δύο χρόνια να έχουμε για τους επιχειρηματίες μια ενημέρωση για το πώς μπορούμε εμείς από πετυχημένα παραδείγματα του Εύρου,
1: mm-hmm.
0: όσον αφορά το γαστρονομικό, το ξενοδοχειακό, την τουριστική δραστηριότητα, την πολιτιστική δραστηριότητα, την εστίαση,
1: mm-hmm.
0: το εμπόριο, δηλαδή πράγματα που λείπουν, ακόμη και παραδείγματα πετυχημένα που μπορούν μάλιστα. να μας παραδειγματίσουν για να δουλέψουμε.
1: Άρα ξεκινάμε από το Σεπτέμβριο μήνα και
0: ολοκληρώνουμε. Τώρα σας έχω πει μέχρι και τον Νοέμβριο.
1: Και αυτό, και ήθελα να πω, και ολοκληρώνουμε μέχρι ποιο μήνα, ας πούμε.
0: Φτάνουμε στον Οκτώβριο. Όχι, μισό λεπτό, σας έχω πει μέχρι και τον Οκτώβριο, όπου έχει σπερίδες και συναυλίες βυζαντινής μουσικής μέχρι και το Βυζαντινό Μουσείο που συνεργάζεται η Φορεία Τίτλων. Και κλείνουμε μάλλον στον Νοέμβριο με το Φεστιβάλ Film Festival.
1: Mm-hmm.
0: Εκεί πέρα που μπορούμε να έχουμε και δραστηριότητες κινηματογράφου. Εκεί
1: μάλιστα.
0: θέλουμε να εδραιώσουμε μια συνάντηση των δικών μας ανθρώπων της περιοχής του Εύρου, mm-hmm. όπου ένα film festival θα μπορεί να έχει ντοκιμαντέρ, θα έχει μαθηματικές παρουσιάσεις
1: mm-hmm.
0: από σχολεία, θα έχει τη δυνατότητα να παρουσιάσει έργα δικών μας ανθρώπων και όχι μόνο, ευρωπαϊκές mm-hmm. ταινίες,
1: mm-hmm.
0: και να φτάσουμε στο πιο ανοιχτό κομμάτι, που εκεί είναι πιο βροχερό το Νοέμβριο,
1: mm-hmm.
0: με το Open Farm, δηλαδή ότι θα μπορούμε να επισκεφθούμε κάποιες φάρμες, αν και η κτηνοτροφία πλήττεται, τα ξέρετε mm-hmm. πολύ καλά, πριν mm-hmm. ακούγαμε και το συνομιλητή τον φίλο που έλεγε για τους σπόρους και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Ήτανε τέτοια θέματα, λείπουν λίγο για τις ενημέρωσεις.
1: Mm-hmm.
0: Και καταλήγουμε στο Village Break με εκδρομές στις επαρχίες για να γνωρίσει ο κόσμος το κομμάτι του Ερυθροποτάμου.
1: Mm-hmm.
0: Εδώ ανακοινώνει και κάτι που μόνο εσείς πρώτη φορά θα τα ακούσετε.
1: Mm-hmm.
0: Έχουμε έρθει σε επαφή με την περιφέρεια, με τα Υπουργεία Μακεδονίας Θράκης, με τον ΕΟΤ, καθώς επίσης και με το Δήμο Δημοτήχου, με τη Γραμματεία για τα Δίκτυα Ποταμών,
1: ναι.
0: και προσπαθούμε να στήσουμε ένα συνέδριο βιώσιμης ανάπτυξης στα τέλη του Νοεμβρίου. Εκεί θα είναι το κορύφωμα
1: mm-hmm.
0: των αποτελεσμάτων,
1: ναι.
0: γιατί έχουμε κάποια δεδομένα και κάποια βήματα που πρέπει να κάνουμε σε ευρωπαϊκά δεδομένα, γιατί καταγραφόμαστε κάθε χρόνο για την αποδοτικότητά μας. Mm-hmm. Και το ξαναλέω, δεν είναι τόσο αν σε ένα συνέδριο ή σε μια συμμετοχή ή σε μια συναυλία έχουν 100-200 άτομα, 500. Έχει να κάνει με την ποιότητα πρώτον της επικοινωνίας, της διοργάνωσης, του συντονισμού, και γιατί έχουμε διακριθεί για την συνεργατικότητα στα Tourism Awards και τα events. Αυτό το είδε το Επιμελητήριο Εύρου, είδε το πόσο μπορεί να προωθηθεί ο τόπος, το πόσο μπορεί να γίνει. Εκεί μας έδωσαν και μια επιχειρηματική διάκριση πέρυσι, και φέτος ήρθε και αυτή η πιστοποίηση ευρωπαϊκή που συμπληρώνει ότι το έργο πρέπει να μεγαλώσει.
1: Μάλιστα. Άλλες διαστάσεις για το Red River που πραγματικά, μπράβο, δηλαδή όλος αυτός ο αγώνας που έγινε τα τελευταία 15 έτσι, περίπου χρόνια, βρίσκει ανταπόκριση από αναγνωρισμένες επιτροπές της Ευρώπης. Θα τα ξαναπούμε όταν θα έρθει ο καιρός για να προβάλλουμε τις δράσεις σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση που μας κάνατε.
0: Ευχαριστώ καλά. Και εγώ για το βήμα.
1: Κύριε Μάρκου, καλημέρα. Ήταν ο κύριος Σωτήρης Μάκρου, μέλος του Cluster Evros Asset, με αφορμή την αναβάθμιση αυτή του Red River Festival. Τώρα, δεν θα σας μεταφέρουμε τα της επίσκεψης χθεσινής του κλιμακίου του ΟΣΑ. Την επόμενη εβδομάδα θα το δέσουμε με μια συζήτηση που θα κάνουμε και με τον εκπρόσωπο του ΟΣΑ, αυτό που μας είπαν χθες, αυτό που δήλωσαν χθες εκπρόσωποι του κλιμακίου. Συμπερασματικά σας λέω ότι είναι αισιόδοξη, αν και είναι αισιόδοξη για την περιοχή, αν και το δημογραφικό, και το δημογραφικό δεν μας έδωσαν έτσι και ιδιαίτερα σαφείς απαντήσεις, αν μπορεί το δημογραφικό δηλαδή να μην υπάρχει, να παταχθεί το δημογραφικό πρόβλημα της περιοχής μας, αλλά παρόλα αυτά θα γίνει μελέτη των όσων εισέπραξαν από τις συναντήσεις με τους φορείς εδώ της περιοχής, και θα βγει κάποια έτσι γενική ανακοίνωση σχετική. Θέλω να ενημερώσω ότι για τους ενδιαφερόμενους της Εκκλησίας, ότι σήμερα έχουμε στην Ορεστιάδα την υποδοχή της Ιερής Εικόνας του Αγίου Φανουρίου, του Νεοφανούς εκ Ρόδου, στις 18:30, στις 7 Αγιασμός και Εσπερινός. Είχατε ακούσει τον πατέρα Θεόφιλο σε προηγούμενες εκπομπές για την ιστορία αυτής της εικόνας. Είναι μια εικόνα θαυματουργή από την Ρόδο. Εκεί είναι ο τόπος που ευρέθη και είναι μοναδική, και θα έρθει στον Ιερό Ναό Πανμεγίστων των Ταξιαρχών της Ορεστιάδας σήμερα το απόγευμα στις 18:30. Ακολουθεί ένα πρόγραμμα εβδομαδιαίο εσπερινών, παρακλήσεων, όλα αυτά, ευχελαίων που θα πραγματοποιηθούν μέχρι και την 5η 11 Ιουνίου εδώ στον Ιερό Ενωριακό Ναό Πανμεγίστων των Ταξιαρχών Ορεστιάδας.

0: Να κλείσουμε και στο κλείσιμο μπορεί ο Δημήτρης Σταματάκης να μας μεταφέρει τις δηλώσεις που έκανε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, που είπαμε ότι από το πρωί βρίσκεται στον Εύρο. Βρέθηκε στους Ψαθάδες, προφανώς σε κάποιο έτσι σημείο του φράχτη θα έκανε δηλώσεις. Δημήτρη Σταματάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μαρία. Έκανε στο σημείο που, αν θυμάσαι, ξεκινάει ο φράχτης. Εκεί όπου είχαν φύγει, φαινόταν κάποια από τις βάσεις του φράχτη, όπου τα είχε πάρει το νερό, όταν είχε σπάσει και ένα αναχωματάκι. Βέβαια, σε εκείνο το σημείο είχε γίνει η αποκατάσταση όλου του προβλήματος που είχε δημιουργηθεί τώρα. Έχει ξαναγίνει από την αρχή, έχει φτιαχτεί. Mm-hmm. Ενημερώθηκε και από όλους τους περιουσιακούς παράγοντες για το τι έγινε και πώς επιτυπέθηκε ο φράχτης κατά τη διάρκεια των πλημμυρών και γι' αυτό έδωσε συγχαρητήρια στους κατασκευαστές, σε όλους αυτούς, για τον τρόπο που λειτουργήσε ο φράχτης αποτρεπτικά και στις πλημμύρες, με αποτέλεσμα να γλιτώσουμε μεγάλες καταστροφές στην περιοχή μας. Ναι. Από εκεί και έπειτα μίλησε και για το θέμα της μετανάστευσης, για τη μεγάλη μάχη που δίνουν οι σιδηροφύλακες εδώ στην περιοχή μας. Ναι. Τόνισε πως ενισχύεται η σιδηροφυλακή και στον Εύρο, αλλά και σε ολόκληρη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, έτσι ώστε κατά μήκος εκραδίας οδού να υπάρχουν πολλοί σιδηροφύλακες για να προστατεύσουμε τα σύνορά μας και εδώ στη δική μας την περιοχή, αλλά και από την Βουλγαρία. Mm-hmm. Δεύτερο το οποίο είπε είναι ότι θα έχουμε επέκταση, όπως υποσχέθηκε ο Πρωθυπουργός, επέκταση του φράχτη σε όλη την περιοχή, την παρεμβρία ζώνη, μέχρι και πάνω στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Μέχρι και εκεί θα φτάσει η επέκταση του φράχτη.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης, αναφέρθηκε και είπε πως οι Τούρκοι έχουν και αυτοί καόν ελέγχους και λειτουργούν και βοηθούν στο να περιοριστεί αυτή η στιγμή, να μην έχουμε θέμα μετανάστευσης ενός στο σύνορά μας. Mm-hmm. Βοηθούν και οι Τούρκοι στον εντοπισμό των κυκλωμάτων, όπως λειτουργούν αποτρεπτικά και οι δικοί μας εδώ στην περιοχή. Mm-hmm. Αυτά ήταν σε γενικές γραμμές οι δηλώσεις που έκανε. Mm-hmm. Και αυτό το οποίο μας μένει εμάς, είπε μάλιστα ακόμη ότι τις επόμενες εβδομάδες ξεκινάει η εργολαβία, μια φάση εργολαβίας για να κλείσουν όλες αυτές οι τρύπες που υπάρχουν σε όλο το φράχτη, τρύπες οι οποίες υπήρχαν από κάποιες αβεβαιότητες για το που ανήκει η συγκεκριμένη έκταση. Θα κλείσουν, φαίνεται ότι έχει ολοκληρωθεί πιο ελληνικό έδαφος, πιο τουρκικό έδαφος και θα μπορέσει να γίνει και εκεί ο φράχτης για να κλείσει ενιαία, να μην υπάρχει κανένα απολύτως κενό σε όλη τη διαδρομή του φράχτη από τους Ψαθάδες μέχρι και την Κορνοφολιά, Λαγινά, Λυκόφη, κάπου σε εκείνη την περιοχή που τελειώνει. Mm-hmm. Και βέβαια στο άλλο κομμάτι που βρίσκεται μετά τον δρόμο που πάει στα νοτιοδυτικά σύνορα στο Λονδίνο του Κύπρου μέχρι και την περιοχή του Δέλτα του Εύρου.
0: Ναι.
1: Τώρα ο κύριος Χρυσοχοΐδης, ναι.
0: Αυτό. Όταν λέει ενισχύεται η σιδηροφυλακή, προφανώς εννοεί ότι θα γίνουν προσλήψεις και για την περιοχή μας σιδηροφυλάκων, προφανώς. Έτσι, ναι, ναι.
1: Είπε ότι ενισχύεται, έτσι όπως ακριβώς το λέω, ενισχύεται η σιδηροφυλακή.
0: Ναι.
1: Και στον Εύρο.
0: Εντάξει, μπορεί να έχει
1: μετακίνηση. Τώρα πώς ενισχύεται, αν ενισχύεται με προσωπικό ή με άλλα μέσα.
0: Σωστά.
1: Αλλά από εκεί και έπειτα θα γίνουν και προσλήψεις στις υπόλοιπες περιοχές, Ροδόπη, Ξάνθη, Καβάλα, Δράμα, για να έχουμε κατά μήκος εκρατείας οδού, να υπάρχει σε όλη αυτή τη ζώνη, mm-hmm. να υπάρχει σιδηροφυλακή και να μπορέσουν να ελέγχουν και τα σύνορα με τη Βουλγαρία.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί προφανώς έχουν μια πληροφόρηση και μια ενημέρωση ότι οι μετανάστες φεύγουν από την Τουρκία, πάνε στη Βουλγαρία και τη Βουλγαρία προσπαθούν να ξαναγυρίσουν στη χώρα μας.
0: Ναι. Είπες ότι τώρα εσείς οδεύετε προς Αλεξανδρούπολη, Δημήτρη,
1: ναι, ναι, γιατί έχει μια σύσκεψη με όλους τους υπηρεσιακούς παράγοντες εδώ της περιφέρειάς μας. Mm-hmm. Θα γίνει σε ξενοδοχείο της Αλεξανδρούπολης, όπου θα συζητούν θέματα τα οποία έχουν σχέση με την αστυνομία,
0: ναι.
1: με όλους τους τομείς, δηλαδή όχι μόνο με την φύλαξη των συνόρων, αλλά και γενικότερα για πάρα πολλούς όλα αυτά τα αντικείμενα τα οποία απασχολούν την αστυνομία.
0: Δεν έχετε κάποια άλλη ενημέρωση για το αν θα πάει κάπου αλλού, θέλω να πω, μέχρι
1: όχι,
0: το μεσημέρι.
1: Δεν έχουμε, το απόγευμα έχουμε αυτή την ενημέρωση. Ναι. Αυτό μας είπαν, θα τελειώσει εκεί στο Ραμάτα και μετά το απόγευμα έχει την συνάντηση που θα κάνει, που θα πάει και αυτός στην εκδήλωση της φαρμακοβιομηχανίας.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Καλή δύναμη, καλό ρεπορτάζ και σε σένα.
1: Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Ήταν ο Δημήτρης Σταματάκης. Ήταν και ο Άγγελος Παπαδόπουλος στον ήχο. Γιάννης Κερλίδης στα μουσικά περάσματα. Στο μικρόφωνο η Μαρία Μανάκα. Όχι, δεν έχει αύριο. Δευτέρα με το καλό. Υγεία να έχουμε. Να περάσετε όμορφα το Σαββατοκύριακο που ακολουθεί. Επίσης ακολουθεί το τοπικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ Ορεστιάδας. Το δελτίο τοπικών ειδήσεων της ΕΡΤ Ορεστιάδας. Και η ενημέρωση συνεχίζεται. Όλα καλά. Καλή δύναμη σε όλους.

0: ΕΡΤ, ραδιοφωνικός σταθμός Ορεστιάδας.
1: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Τοπικών Ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας, στο μικρόφωνο η Χρυσούλα Σαμουρίδου. Τρεις υπουργοί θα βρισκόνται σήμερα στον Εύρο με κοινό σημείο παρουσίας τους στην επετειακή εκδήλωση που διοργανώνει το απόγευμα σε ξενοδοχείο της Αλεξανδρούπολης η φαρμακοβιομηχανία ΕΛΠΕΝ για τα συμπληρωμένα 60 χρόνια από την ίδρυσή της από τον καταγόμενο από την περιοχή Ορεστιάδας Δημήτρη Πενταφράγκα. Στο πλαίσιο της επίσκεψής τους στην περιοχή, οι τρεις υπουργοί έχουν συμπεριλάβει στα προγράμματά τους και επισκέψεις σε χώρους της υπουργικής τους αρμοδιότητας, καθώς και συναντήσεις εργασίας με θεσμικούς φορείς της περιοχής. Ο κ. Χρυσοχοίδης επισκέφθηκε νωρίτερα τον φράχτη στους Ψαθάδες και σε λίγη ώρα είναι προγραμματισμένη η συνάντησή του στην Αλεξανδρούπολη με υπηρεσιακούς παράγοντες. Το πρόγραμμα της επίσκεψής της ξεκινά αυτή την ώρα η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη από το 7ο Δημοτικό Σχολείο της Αλεξανδρούπολης και θα ακολουθήσουν οι επισκέψεις στο 1ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο και το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο της πόλης. Το μεσημέρι θα έχει διαδοχικές συναντήσεις με τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης Γιάννη Ζαμπούκη και τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Στράκης Χριστόδουλο Τοψίδη, ενώ τις απογευματινές ώρες πριν την έναρξη της εκδήλωσης της ΕΛΠΕΝ θα παραστεί στην καλοκαιρινή γιορτή του 1ου και 18ου νηπιαγωγείου Αλεξανδρούπολης που και θα έχει συνάντηση με τον πρίτανη του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης Φώτη Μάρη. Το μεσημέρι θα φτάσει στην Αλεξανδρούπολη και ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος στις 5 το απόγευμα θα εγκαινιάσει το νέο ΤΕΠ του νοσοκομείου της πόλης. Η πρώτη συνάντηση ελληνικών εδρών UNESCO πραγματοποιείται σήμερα στο ξενοδοχείο Αστήρ Εγνατίας στην Αλεξανδρούπολη με τη συμμετοχή 60 προσκεκλημένων από την Ελλάδα και το εξωτερικό που θα αναδείξουν το ρόλο της επιστημονικής και ακαδημαϊκής διπλωματίας στην προώθηση των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης της Ατζέντα 2020-2030 και θα συζητήσουν τον μελλοντικό σχεδιασμό τους επ' αυτού. Το παρόν δίνουν εκπρόσωποι από 18 επιστημονικές έδρες της Ελλάδας και δύο του εξωτερικού και συγκεκριμένα από Ισπανία και Ιταλία, που για πρώτη φορά έχουν την ευκαιρία της διαζώσης συνάντησης. Το απόγευμα στις 6, στο πλαίσιο και της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος, όπως έχει καθιερωθεί 5η Ιουνίου, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με θέμα την επιστημονική διπλωματία και την επίτευξη των στόχων της Ατζέντα για τη βιώσιμη ανάπτυξη 2020-2030 με κεντρική εισήγηση από την Γενική Γραμματέα Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών Μάιρα Μυρογιάννη. Εν τω μεταξύ, μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Διδημοτήχου και της έδρας UNESCO του Πανεπιστημίου Πειραιώς θα υπογραφεί το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο αμφιθέατρο του Τμήματος Ψυχολογίας του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης, στην διάρκεια εκδήλωσης που διοργανώνει ο Δήμος Διδημοτήχου. Παρόντες στην υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας θα είναι μεταξύ άλλων επικεφαλής και εκπρόσωποι Πανεπιστημιακών Εδρών UNESCO, η Γενική Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών Μάιρα Μυρογιάννη και ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος. Με μια δράση που θα διεξαχθεί αύριο, θα γιορτάσει την Παγκόσμια ημέρα τρεξίματος ο Σύλλογος Δρομέων Ορεστιάδας. Ο Σύλλογος απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα στους πολίτες να συμμετάσχουν στην ομαδική προπόνηση που θα κάνει με χαλαρό τρέξιμο ή δυναμικό βάδισμα στον περιφερειακό δρόμο της πόλης, από το ύψος του κλειστού γυμναστηρίου Μόρφο Δροσίδου μέχρι τα φανάρια που βρίσκονται σχεδόν απέναντι από την πυροσβεστική, ενώ θα γίνει και καθαρισμός των σκουπιδιών κατά μήκος του περιφερειακού. Σημείο συνάντησης θα είναι ο προάβλιος χώρος του παλαιού κλειστού Μόρφο Δροσίδου στις 6.30 αύριο το απόγευμα. Εκδήλωση ενημέρωσης του κοινού αλλά και εμψύχωσης και υποστήριξης επιζώντων από τον καρκίνο και των οικογένειών τους διοργανώνει την Κυριακή 7 Ιουνίου η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας και το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ορεστιάδας με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα επιζώντων από τον καρκίνο που έχει καθιερωθεί να γιορτάζεται κάθε πρώτη Κυριακή του Ιουνίου. Δύο ψυχολόγοι, μια αισθητικός και μια γυμνάστρια, θα παρουσιάσουν θέματα που απασχολούν ή αντιμετωπίζουν οι επιζώντες από τον καρκίνο. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα της ερχόμενης Κυριακής στο ξενοδοχείο Ηλέκτρα. Τον καταγόμενο από την Κίρκη, η φοιτητή ορεκτολογίας πετρογραφίας του Πανεπιστημίου του Αμβούργου Κυριάκο Αρίκα θα τιμήσουν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κίρκης, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης και η Διανομαρχιακή Επιτροπή Ροδόπης Εύρου κατά των Εξορίξεων Χρυσού σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10 το πρωί στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Συλλόγου του χωριού. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και πεζοπορία μέχρι την περιοχή των Μεταλλίων, κατά την οποία ο Κυριάκος Αρίκας θα ενημερώσει τους συμμετέχοντες για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της μεταλλευτικής εξόρυξης και τους κινδύνους που μπορεί να προκαλέσουν τέτοιες δραστηριότητες στο περιβάλλον και τη ζωή των κατοίκων της Θράκης.
Ένα μουσικό Σαββατοκύριακο διοργανώνει το Δημοτικό Οδείο Ρεστιάδας στις 6 και 7 Ιουνίου. Οι σπουδαστές του θα ανεβούν στη σκηνή του Πολιτιστικού Πολυκέντρου και θα παρουσιάσουν τη δουλειά και την πρόοδό τους μέσα από δύο ξεχωριστές συναυλίες. Αύριο Σάββατο στις 6 το απόγευμα είναι προγραμματισμένη η πρώτη, θα πονεμηθούν και πτυχία. Την Κυριακή την ίδια ώρα η δεύτερη, με ελεύθερη είσοδο και στις 2 και ανοιχτή πρόσκληση σε όλους εκείνους που θέλουν με την παρουσία τους να στηρίξουν τους νέους μουσικούς της πόλης. Συνεχίζεται στο Ευρωπαϊκό Χωριό των Πελαργών, στον πόρο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, το 9ο Φεστιβάλ Πελαργών. Και σήμερα θα πραγματοποιούνται δράσεις, εκπαιδευτικά παιχνίδια και δαχτυλιώσεις νεωσών, που απευθύνονται κυρίως στους μαθητές. Ενώ αύριο Σάββατο το πρόγραμμα θα ξεκινήσει από τις 10 το πρωί και πάλι με εκπαιδευτικές δράσεις, δαχτυλιώσεις αλλά και κουκλοθέατρο και παιχνίδια. Και θα ολοκληρωθεί αργά το βράδυ με μουσικοχορευτική εκδήλωση στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου του Χωριού. Το φεστιβάλ διοργανώνει η Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δέλτα Εύρου του ΟΦΗΠΕΚΑ. Στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Δημοσθένης Μιχαλετζάκης της Αλεξανδρούπολης θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο 6 και 7 Ιουνίου το Final Four της Water Polo League 2. Ο Ναυταθλητικός Όμιλος Αλεξανδρούπολης, ο ΝΟΑ δηλαδή, ο Μήλων, ο Πανετολικός και ο Σύλλογος Κολύμβησης Ροή από το Μαρούσι θα διασταυρωθούν με στόχο την άνοδο στη League 2. Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη. Το 9ο γλέντι της διοργανώνει αύριο στις 8 το βράδυ στον χώρο του 8ου Δημοτικού Σχολείου Ορεστιάδας η χορευτική ομάδα φοιτητών Ορεστιάδας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί με ζωντανή μουσική από την Ευρύτικη Ζυγιά και με κριτικό γλέντι. Η εικόνα του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου από τη Ρόδο θα φτάσει στην Ορεστιάδα στις 6.30 σήμερα το απόγευμα. Παρουσία του Μητροπολίτη Δημοτήχου Ορεστιάδα Σουφλίου Δαμασκηνού. Η εικόνα θα παραμείνει στο ναό για προσκύνηση μέχρι τις 11 Ιουνίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Καλή σας ημέρα.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ο ήλιος καίει. Η παρέα έχει μαζευτεί στον κήπο για μπάρμπεκιου και εσύ ανάβεις το προσάναμα και περιμένεις τη στιγμή που το ψήσιμο θα έχει τελειώσει. Περιμένεις την ώρα που θα βρεθείτε γύρω από το ίδιο τραπέζι. Αυτό που δεν περιμένεις είναι πως η φωτιά θα φουντώσει με τον ξαφνικό αέρα και μπορεί να βάλει σε κίνδυνο εσένα, τους φίλους σου, τους γείτονές σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
3: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτεξε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
4: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
5: 5 Ιουνίου 2026. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
6: Με περισσότερες από 60 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
5: Γιορτάζουμε για το περιβάλλον.
6: Δημιουργούμε το κοινό μας μέλλον.
5: Συμμετέχουμε, ενημερωνόμαστε, προστατεύουμε. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
6: Γινόμαστε μέρος της λύσης. Μαζί.
5: Οργανισμός φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.
7: Χορηγός επικοινωνίας. ΕΡΤ.
8: Τέταρτο φεστιβάλ Μουριάς στο Σουφλί, 12 με 14 Ιουνίου.
7: Αναδεικνύουμε τον φυσικό πλούτο της Μουριάς, την τοπική παραγωγή και φιλοξενία.
8: Τρεις ημέρες γαστρονομίας, εκθέσεων παραδοσιακής μεταξωτής χειροτεχνίας, μουσικών εκδηλώσεων που συνδέουν το παρελθόν με το σήμερα.
7: Την Παρασκευή 12 Ιουνίου, ανοιχτός διαγωνισμός MasterChef με συνταγές από Μούρο που θα βραβεύσουν διακεκριμένοι σεφ.
8: Φεστιβάλ Μουριάς, 12 με 14 Ιουνίου στο Σουφλί.
7: Εκεί που οι ρίζες γίνονται γιορτή.
8: Διοργάνωση Ένωση Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Σουφλίου.
7: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλημέρα, καλή σας μέρα φίλες και φίλοι. Καλή Παρασκευή. Είναι το πέμπτο βήμα που επιχειρούμε στον Ιούνιο, στον πρώτο μήνα του καλοκαιριού, με την αστατοσύνη να παραμένει, με τις διαθέσεις του καιρού να ποικίλουν. Αλλά εντάξει, συνεχίζουμε. Στο καλοκαιράκι μπήκαμε και ευελπιστούμε πάντα για καλύτερες ημέρες. Είναι πάντα επίσης, ή έτσι το αισθανόμαστε, το έχουμε και ανάγκη μάλλον, λίγο πιο χαλαρό το καλοκαίρι. Οπότε αυτό, προχωράμε. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος σήμερα. Εντάξει, θα ακούσουμε τα γνωστά, αλλά παρόλα αυτά βέβαια θα συνεχίσουμε στο ίδιο ακριβώς μοτίβο, θεωρώντας ότι έχουμε εκχωρήσει τα της προστασίας του περιβάλλοντος σε κάποιους έτσι λίγο πιο ευαίσθητους πολίτες, σε φορείς, σε οργανώσεις οι οποίες το έχουν χρεωθεί να προστατεύουν, να μας τα λένε, αλλά εμείς να μην τα ακολουθούμε. Είναι τα γνωστά δηλαδή που ισχύουν για πολλές περιπτώσεις. ΕΡΤ Ορεστιάδας, ΕΡΤ Κομωτινής και ΕΡΤ Καβάλας μαζί, συντροφιά, όλοι, παρεούλα, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, 101 και 103,5 των FM, ξεκινώντας από τα ανατολικότερα δηλαδή και τον Εύρο. Το 101 έχει να κάνει με το βόρειο Εύρο, το 103,5 με το νότιο κομμάτι του νόμου και όχι μόνο βέβαια. Από τους 98,1 και 91,2 τον FM για την ΕΡΤ Κομωτινής και από τους 96,3 για την Καβάλα. Μια καλημέρα λοιπόν, και πραγματικά έτσι με όλη μας την καρδιά να είναι μια πραγματικά καλημέρα. Είναι και Παρασκευή, έχουμε και ένα καλοκαιριάτικο Σαββατοκύριακο μπροστά μας. Για όσους έχουν βέβαια Σαββατοκύριακο, δεν ισχύει για όλους. Θα δούμε πώς θα μας πάει και ο καιρός και αν θα βοηθήσει δηλαδή σε κάποιες πρώτες εκδρομές και εξορμήσεις για τις παραλίες, εννοούμε. Άκου να δεις, η εκπομπή που είναι μαζί σας από αυτή την ώρα ξεκινά και τρέχει το ραντεβού μας μέχρι τις 12, σε καθημερινή βάση το ραντεβού αυτό, με στάση στην ειδησιογραφία, την επικαιρότητα, η οποία είναι γεγονός ότι μας προσφέρει αρκετά πράγματα. Δεν έχουμε πάει ακόμη στην περίοδο της θερινής ραστόνης, γιατί εκεί έτσι στην καρδιά του καλοκαιριού αρχίζει και παρατηρείται μια υποτονικότητα. Τώρα είτε γιατί λείπουν οι δημοσιογράφοι, είτε γιατί δεν υπάρχουν ειδήσεις, γιατί κάποιοι άλλοι φεύγουν σε διακοπές πιθανά. Όπως και να είναι, είμαστε σε φουλ ρυθμούς και με πολλά ενδιαφέροντα και σε πολλά επίπεδα. Άκου να δεις, με τον Άγγελο Παπαδόπουλο να είναι μαζί μας στον ήχο, το Γιάννης Κερλίδης στις μουσικές επιλογές, η Χρυσούλα Σαμουρίδου και ο Βασίλης Πρεμίδης θα είναι μαζί σας φίλες και φίλοι. Τι πάει περισσότερο πέρα από την καλημέρα μας, και φυσικά να ευχηθούμε εκτός των άλλων και καλή σας ακρόαση.

0: Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι.
1: Καλή σας ημέρα, καλή Παρασκευή. Φτάσαμε και στις 5 Ιουνίου σήμερα και πάμε για Σαββατοκύριακο.
0: Καλοκαιρινό, έστω ημερολογιακά.
1: Γιατί είδες κάτι που θα πρέπει να μας ανησυχήσει.
0: Δεν έχω εμπιστοσύνη ιδιαίτερη.
1: Εντάξει, τα είπαμε αυτά.
0: Όχι,
1: δεν
0: γιατί φταίνει
1: η μετεωρολόγη δηλαδή. Είναι μια γενικότερη για την οποία μιλάνε οι μετεωρολόγοι. Ορίστε εδώ τώρα για το μεσημέρι. Ίσως υπάρχει μια πιθανότητα να ρίξει καμιά σταγόνα, καμιά ψυχάλα.
0: Ναι, έχουν λαλήσει όλοι δηλαδή. Έτσι, και συνεχίζει έτσι άστατα, λίγο συνεχιασμένο να ξεκίνησε η μέρα εδώ τουλάχιστον και σε αρκετές περιοχές στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Μια καλημέρα σε όλους.
1: Έριξε πολύ βροχή χθες από ό,τι είδα στα δυτικά της χώρας. Αρκετή βροχή μάλλον.
0: Εξαρτάται από πού έρχεται κάθε φορά. Ναι. Η δυτική πλευρά συνήθως είναι αυτή η οποία. Σε πλήστες των περιπτώσεων είναι πιο εκτεθειμένη κατά κάποιον τρόπο. Λοιπόν, εδώ είμαστε και ξεκινώντας, πριν κάνουμε τα επόμενα βήματάκια μας, να θυμίσουμε το πώς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Έρθω Ρεστιάδα, τηλέφωνα 2552-022-751-752. Ερκρομοτινής 25310-22970. Και ΕΡΤ Καβάλας 2510-242-549. Φυσικά μπορείτε να στέλνετε mail στις διευθύνσεις μας για οτιδήποτε θέλετε να γνωστοποιήσετε και εμείς τη σειρά μας βέβαια να το επικοινωνήσουμε περαιτέρω. Εκδήλωση, δράση, πρωτοβουλία αναλαμβάνετε. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορείτε να μας βρίσκετε, να επισκέψετε το ertnews.gr, τη σελίδα της ΕΡΤ με τις τοπικές περιφερειακές ειδήσεις, κεντρική επικαιρότητα, διεθνή θέματα κτλ. Και από εκεί και πέρα βέβαια υπάρχει και το Netflix με σειρές, ταινίες, παιδικά, ντοκιμαντέρ, εκπομπές, αθλητικά. Και λέμε αθλητικά γιατί από την ερχόμενη εβδομάδα ξεκινά και η γιορτή του ποδοσφαίρου. Στις 11 Ιουνίου θα ξεπεράσει κοντά στο δεύτερο δεκαήμερο του Ιουλίου, θα φτάσουμε μέχρι τον τελικό.
1: Τι ώρα θα βλέπετε μπάλα όλοι εσείς που θέλετε να δείτε μπάλα?
0: Οι ποδοσφαιρόφιλοι.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, μου φαίνεται πρέπει να ξημερωνόμαστε. Ή να ξεκινάμε. Τι ώρα ξεκινάνε τα παιχνίδια?
1: Πολύ ανάποδο για σας.
0: Ανάποδα, είναι πιο πίσω δηλαδή. Ναι, έχει θεματάκια. Θα έχουμε θεματάκια με τις ώρες μετάδοσης. Δεν ξέρω τι ώρες θα είναι. Πάντως, θα πέσει ξενύχτη. Η αλήθεια είναι ότι δεν είδα τις ώρες των μεταδόσεων. Απλά ευκαιρία ζωθήσεις έτσι να πούμε ότι οι έρχτες μάλιστα παρουσίασε σε μια έτσι

0: τελική εκδήλωση και το πώς θα καλύψει το Μουντιάλ, και να το πούμε βέβαια, έτσι, 48 χώρες είναι η πιο μεγάλη αριθμητικά διοργάνωση, σε τρεις χώρες, Μέχικο, Καναδάς και Ηνωμένες Πολιτείες. Και βέβαια υπάρχει μια πάρα πολύ.
1: Μάλλον υπάρχουν αυτό το μοντέλο που παρατηρώ τα τελευταία χρόνια, που μπαίνουν είναι, που είναι συμπαραγωγή κάποιες διοργανώσεις, ναι, αθλητικές.
0: Όλο και περισσότερο κερδίζει. Και το Euro έτσι γίνεται. Και το βολικό, ξεβολικό. Είναι προφανώς για λόγους προσέλκυσης ενδιαφέροντος μεγαλύτερου, για λόγους τηλεθέασης επίσης, γιατί έχει μπει καθαρά το κομμάτι αυτό της εμπορευματοποίησης. Έτσι. Λοιπόν, θα είναι πολλές δημοσιογραφικές ομάδες με τα pre-game, τα post-game, με σχολιασμούς, και παράλληλα θα έχει και άλλα διαφορετικά πράγματα, δηλαδή κάπως αλλιώς θα το προσεγγίσει. Θα έχει δηλαδή και μια έκτακτη ταξιδιωτική εκπομπή.
1: Έτσι, με το ποδόσφαιρο θα βλέπουμε και...
0: Θα περάσουν 40 πόλεις, δηλαδή. Έτσι.
1: Καλό μ' ακούγεται.
0: Ναι. Και...
1: Καλύτερο για αυτούς που θα κάνουν βέβαια το... που θα ταξιδεύουν για να παρουσιάζουν μετά σε εμάς τα ταξίδια τους.
0: Και influencers θα μπουν στο κόλπο.
1: Άντε καλά.
0: Έτσι είναι πραγματικά. Θα προσπαθήσει η ΕΡΤ να μεταφέρει όλο αυτό, και όχι μόνο δηλαδή το αγωνιστικό κομμάτι, αλλά και όλα αυτά τα συναισθήματα, τις εικόνες κτλ.
1: Πότε από τη Βόρεια Αμερική?
0: 11 Ιουνίου
1: ξεκινά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και φυσικά η Αρασπορ με 24ωρο προγράμματος, 104 αγώνες θα μεταδοθούν συνολικά. Θα χορτάσει το μάτι από ποδόσφαιρο για τους ποδοσφαιρόφιλους. Τώρα είναι και άλλοι οι οποίοι δεν το...
1: Θα μαρτυρήσουν.
0: Εδώ τι να πεις, είναι απολύτως θεμητό.
1: Κοίταξε, προτιμώ τους Ολυμπιακούς.
0: Τους
1: Ολυμπιακούς αγώνες.
0: Α, το και εγώ έτσι το είπες, ήταν λίγο επικίνδυνο.
1: Φοβηθήκατε όλοι. Προτιμώ τους Ολυμπιακούς αγώνες όταν τους μεταδίδει. Περνάω πάρα πολύ ωραία εκείνο το διάστημα, γιατί έχει πάρα πολλά αθλήματα. Εδώ τώρα μιλάς μόνο για ένα άθλημα. Εντάξει, να κάτσω να δω έναν αγώνα, δύο τώρα. Δεν ξέρω και ποιες ώρες είπαμε θα γίνονται αυτές οι μεταδόσεις. Αλλά τόσο ποδόσφαιρο μαζεμένο δεν ξέρω αν θα το άντεχα.
0: Ναι, θα είναι overdose, είναι υπερβολική η δόση. Λες. Εντάξει. Αναμφίβολα. Αλλά είπαμε, υπάρχει και το Netflix, ρε παιδί μου.
1: Δες μια ταινία.
0: Δες μια σειρά. Πάρει τη σειρά από την αρχή και τελείωσε την σε ένα βράδυ. Να το ξενυχτήσεις.
1: Α, και εσύ από αυτούς είσαι.
0: Εγώ δεν μπορώ, άμα δεν το τελειώσω, δεν μπορώ να αφήνω μισές δουλειές. Είναι πολύ πλήρης τύπος, ολοκληρωτικός. Δηλαδή, ή θα γίνει ή δεν θα γίνει. Μισές δουλειές δεν γίνονται. Αυτής της.
1: Έχει πολλούς σαν εσένα. Άμα ξεκινήσουν μια σειρά δεν μπορούν να ξεκολλήσουν, πρέπει να την τελειώσουν ολόκληρη. Το ένα επεισόδιο πίσω από το άλλο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία, τώρα για να μην τα μπερδέψουμε, να πάμε στο τραγούδι, τα διαφημιστικά μας, και επανερχόμαστε σε λίγο, γιατί και σε γενικό επίπεδο και σε τοπικό επίπεδο η επικαιρότητα δεν μας αφήνει να ησυχάσουμε, και η πολιτική επικαιρότητα, έτσι, δηλαδή με όλο αυτό το χαμό που γίνεται με την αναδιάταξη στο πολιτικό σκηνικό.
1: Εντάξει, αφορμή κυρίως είναι η μία δημοσκόπηση μετά την άλλη που έρχεται, γιατί εντάξει δεν δίνουν και κάτι διαφορετικό, όλες το ίδιο βγάζουν.
0: Συγκλίνουν στο ίδιο. Καταρχήν αυτό που μπορεί κανείς να παρατηρήσει εύκολα είναι ότι μάλλον υπάρχει αρκετά μεγάλη κινητικότητα ανάμεσα στον κόσμο,
1: στους ψηφοφόρους.
0: Δηλαδή ο ένας αντλεί από εδώ, ο άλλος αντλεί από εκεί, αλλού περισσότερο.
1: Είχε
0: αλλού
1: μεγάλη
0: λιγότερο.
1: Δεξαμενή αναποφάσιστον.
0: Και παραμένει μεγάλη δεξαμενή των αναποφάσιστων.
1: Έχει μειωθεί.
0: Εντάξει, τώρα αλλά πάμε τα 17 και γίνει 13, ξέρω εγώ.
1: Αυτοί που πιο μπροστά λέγαν επιλέγω άλλο κόμμα από αυτά που υπήρχαν.
0: Και το ζήτημα είναι να ξέρουν, να διαβάζουν έτσι, όλοι και τις δημοσκοπήσεις. Έτσι, να μην πανηγυρίζουν δηλαδή, γιατί το ένα ξέρω εγώ φτάνει στο 60.
1: Δεν κατάλαβα, έχουμε αποτελέσματα εκλογών για να πανηγυρίσει κάποιος.
0: Μα κοίταξε, αν δει κανείς και μερικές νευρικές αντιδράσεις.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, είναι μερικοί άνθρωποι.
0: Θα τα πούμε μετά, το ξεκινήσαμε το Μουντιάλ τώρα. Πάμε...
1: Και φτάσαμε στις δημοσκοπήσεις.
0: Ναι, και φτάσαμε στις δημοσκοπήσεις, θα τις δούμε μετά.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio. Μικρόφωνο στον Εύρο. Βόλτα ραδιοφωνική με στάσεις εκεί όπου υπάρχει ενημέρωση. Καθημερινά στην ΕΡΤ Ορεστιάδας με τη Μαρία Μανάκα.

0: ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσει σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: 5 Ιουνίου 2026. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
2: Με περισσότερες από 60 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
1: Γιορτάζουμε για το περιβάλλον.
2: Δημιουργούμε το κοινό μας μέλλον.
1: Συμμετέχουμε, ενημερωνόμαστε, προστατεύουμε. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
2: Γινόμαστε μέρος της λύσης. Μαζί.
1: Οργανισμός φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.
3: Χορηγός επικοινωνίας. ΕΡΤ.
4: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Μια καλή μέρα ακόμη, γιατί πες κάτι μπορεί να γίνει και να είναι μια καλή μέρα και να έχουμε και ένα καλό Σαββατοκύριακο μπροστά μας, να το ευχηθούμε. Έρτο Ρεστιάδας, Έρτο Κομωτινής, Έρτο Καβάλας, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη δηλαδή, από τα δυτικά έως τα ανατολικότερα, και λέγαμε λίγο νωρίτερα για τις διαδοχικές, έτσι.
1: Και δεν τέλειωσε ακόμα ο κύκλος.
0: Έχει
1: και άλλες. Ναι.
0: Τέλος πάντων, προφανώς και θα βγουν και άλλες και άλλες και άλλες και άλλες.
1: Είναι η περίοδος τέτοια. Πάντα τέτοια περίοδο κάθε μήνα βγάζουν τις δημοσκοπήσεις τους, τις μηνιαίες τους.
0: Και τις συγκρίνουμε με τον προηγούμενο μήνα. Βέβαια, αυτές οι δημοσκοπήσεις έχουν καινούργια χαρακτηριστικά με τα δύο νέα κόμματα. Εντάξει, μην τα επαναλαμβάνουμε. Την Ελπίδα για τη Δημοκρατία, σας το πούμε όμως και την Ελλάς. Και αυτό που. Πέρα από την κινητικότητα που υπάρχει, που λέγαμε νωρίτερα, ότι φαίνεται ότι υπάρχει μια κινητικότητα μεταξύ των ψηφοφόρων, δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να αισθάνονται όλοι ασφαλείς ότι έχουν ένα μπετοναρισμένο κοινό ψηφοφόρων. Κανείς δεν πρέπει να το αισθάνεται αυτό και φαίνεται έτσι. Νομίζω ότι ο πιο αστάθμητος έτσι παράγοντας είναι αυτός της κυρίας Καριστιανού, που αντλεί από διάφορους χώρους από εδώ από εκεί και δεν ξέρω. Κατά πόσο και κάποια γεγονότα, έτσι, που μπορεί να συμβούν ή συμβαίνουν, παίζουν και αυτά το ρόλο τους, έτσι, για να υπάρχει μεγαλύτερη κινητικότητα. Και από ό,τι φαίνεται, μάλλον θα πρέπει να περιμένουμε και την τρίτη κίνηση.
1: Όλοι αυτό
0: οπότε,
1: λένε.
0: Οπότε.
1: Όλοι αυτό λένε. Η τρίτη κίνηση του Αντώνη Σαμαρά.
0: Προφανώς και η γεωγραφία μετά του. Της πολιτικής σκηνής στην Ελλάδα θα είναι τελείως διαφορετική. Θα το δούμε. Και σε κάθε περίπτωση είναι πολύ νωρίς. Είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμη. Είναι αυτές, είναι οι συγκεκριμένες εικόνες των συγκεκριμένων στιγμών, συγκεκριμένης στιγμής. Λοιπόν, κατά τα άλλα, τα αφήνουμε, αυτό είναι τα γενικότερα. Εντάξει, με την ιστορία αυτή, με τον πόλεμο στο Ιράν, για το αν έχουμε συμφωνία ή δεν έχουμε συμφωνία, είμαστε κοντά, είμαστε μακριά.
1: Δεν ξέρω αν αξίζει πια τον κόπο να αναφερόμαστε ή να διαβάζουμε, γιατί πραγματικά δεν βγάζεις απολύτως καμία άκρη. Στη διάρκεια της ίδιας ημέρας αντιλαμβάνεσαι, καταλαβαίνεις άλλα από εδώ, άλλα από εκεί. Οπότε
0: είναι ρε παιδί μου, σαν τα χάπια που παίρνεις, αυτό είναι για το πρωί, αυτό είναι για το μεσημέρι, αυτό είναι για το βράδυ. Κάπως έτσι δηλαδή.
1: Νιώθω πάντως ότι αρκετός κόσμος, ενώ στην αρχή ενδεχομένως να έκανε κλικ, να καθόταν, να έστεινε λίγο παραπάνω αυτή για να ακούσει μια κουβέντα παραπάνω, μπας και καταλάβει κάτι, νομίζω ότι δεν είναι.
0: Και μπας και καταλάβει, γιατί το ζόρι μας είναι. Τι γίνεται με την ακρίβεια, έτσι.
1: Πώς είναι το ζόρι, είναι ζόρι ουρανών.
0: Είναι η καθημερινότητα. Γιατί δεν ξέρω αν πριν. Ο μισθός έφτανε, ξέρω εγώ, για τις 18 μέρες πόσο είναι, το πιθανότερο είναι τώρα να έχει μειωθεί αυτή η ανθεκτικότητα. Λοιπόν, κατά τα άλλα.
1: Οι πανελλαδικές συνεχίζονται, σήμερα ήταν αρκετός ο κόσμος που πήγε να γράψει, από τις διαφορετικές κατευθύνσεις ενώ.
0: Ναι, και με διαφορετικά τα διαγωνιζόμενα.
1: Χημεία, λατινικά και πληροφορική νομίζω.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Τα παιδιά συνεχίζουν, έχουν λίγο ακόμα, το λέγαμε και στην αρχή, ένα δεκαήμερο. Έντεκα πόσες μέρες ήταν.
0: Αυτό είναι το τρίτο, άλλο ένα.
1: Ναι, άλλο τώρα μεσολαβεί Σαββατοκύριακο.
0: Ναι, εντάξει, άλλο ένα, υπομονή και
1: με εξαίρεση αυτούς που έχουν και τα ειδικά μαθήματα. Αυτοί έχουν λίγο ακόμα δρόμο.
0: Γύρω στους 20 του μηνός νομίζω είναι τα ειδικά μαθήματα, από εκεί αρχίζουν και διάνουν 18, από εκεί ξεκινάνε μέχρι τέλη του μηνός, κάπως έτσι είναι το χρονοδιάγραμμα, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς. Λοιπόν, επίσης, έχει πάλι ένα ενδιαφέρον, ρε παιδί μου, αυτό με τα στατιστικά της ελληνικής αστυνομίας, με τις εισρωές μεταναστών προσφύγων, όπου και το μήνα Μάιο.
1: Ήταν σχεδόν διπλάσιες από το Μάιο του 25. Αυτό μπορούμε να πούμε, και βλέποντας δηλαδή λίγο το αρχείο που κρατάμε αυτά τα στατιστικά που δίνει η ίδια η ελληνική αστυνομία, έτσι.
0: Είναι δικά μας στατιστικά.
1: Όχι, είναι τα απολογιστικά που δίνει κάθε μήνα. Και φαίνεται ότι και οι 5 πρώτοι μήνες του 26 η είσοδοι μεταναστών, προσφύγων και οι συλλήψεις και διακινητών ήταν όλους τους μήνες πιο πάνω από τους αντίστοιχους μήνες του 2025. Την ίδια ώρα βλέπουμε και κάτω στην Κρήτη.
0: Καλά,
1: ότι ναι, είναι αυξημένες και κύρωες και καταλαβαίνουμε ότι είναι ακόμη μια φορά μια περίοδος μεγαλύτερης πίεσης.
0: Ναι, και παράλληλα είναι και μια έτσι, απόδειξη ότι δεν είναι κάτι που θα το σταματήσει κανένας φράχτης μάλλον, έτσι, ή γιατί φράχτες χιλιόμετρα, προσλήψεις συνορίων φυλάκων πρόσθετες το ένα το άλλο, και αυτό που λέγεται να μηδενιστούν οι ροές ή έχουν μηδενιστεί οι ροές δεν αποτυπώνεται με βάση τα αριθμητικά στοιχεία, έτσι. Και είναι αυτό μια πραγματικότητα η οποία φαίνεται μέσα από, όπως είπες και εσύ, τα επίσημα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας.
1: Τα επίσημα απολογιστικά της ελληνικής αστυνομίας είναι. Ναι, το ξαναλέμε για να μην γίνει καμιά παρανόηση. Δεν βγάζει κανείς τίποτα από το κεφάλι του.
0: Όχι, αλήμα. Δεν δημιουργούμε τις ειδήσεις. Τις μεταφέρουμε. Είμαστε τελειβαράδες, είπαμε, της επικαιρότητας.
1: Ταχυδρόμος είσαι.
0: Ναι. Εμένα με έχει, έτσι, για το θέμα των χρυσορυχείων, μου έχει κάνει ένα κλικ η παρέμβαση του πρώην Δημάρχου Αλεξανδρούπολης και του Βαγγέλη Λαμπάκη.
1: Το οποίο κατά καιρού στο παρελθόν είχε πρωτοστατήσει και σε κινητοποιήσεις.
0: Όχι, κατά καιρού, όσο ήταν δήμαρχος, ήταν ο μπροστάρης.
1: Ναι.
0: Έτσι, μπροστά έμπαινε ο Δήμος σε μεγάλες κινητοποιήσεις, σε πορείες, σε συγκεντρώσεις κτλ. Εκφράζοντας την πλήρη και κάθετη αντίθεση και αντίδραση. Τώρα, βέβαια, είναι γεγονός ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα υπάρχει μια κινητικότητα στο θέμα με τα χρυσορυχεία, πέρα μας άπες. Έτσι. Και δεν ξέρω αν ξέρει κάτι παραπάνω ο κ. Λαμπάκης, ο πρώην δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, και προχώρησε σε αυτή την παρέμβαση. Και έχω την αίσθηση ότι τα βέλη του είναι προς τους θεσμικούς, χωρίς να κατονομάζει. Έτσι.
1: Καλά, προφανώς δεν κατονομάζει, αλλά μιλάει για θεσμικούς.
0: Δηλαδή ότι η δήλωση των θεσμικών ότι είναι ενάντια στα χρυσορυχεία από μόνη της λέει δεν φτάνει. Και από μόνη της μάλιστα το προχωράει και ένα βήμα παραπάνω. Ότι σημαίνει ναι στα χρυσορυχεία. Και αναφέρεται στις πρώτερες έτσι, κινητοποιήσεις που είχαν γίνει με εκδηλώσεις, με συγκεντρώσεις, με μια κοινή στάση των θεσμικών, με συνεχείς έτσι, δράσεις, επιστολές, συναντήσεις με υπουργούς και με την έκφραση της πλήρους και κάθετης αντίδρασης, με τη συνεργασία που αναπτύχθηκε με ειδικούς επιστήμονες για να αντικρούσουν τις μελέτες της εταιρείας, με τη χρηματοδότηση ακόμη της διανομαρχιακής ευρωροδόπησης κατά του χρυσού. Και προφανώς ο κ. Λαμπάκης, η αίσθηση που έχει είναι ότι το γράφει, ότι αλωνίζουν τώρα. Και κάθε μέρα που περνά έρχεται και πιο κοντά, η εκτίμησή του είναι, που ελπίζουμε να είναι υπερβολική και να έχει να κάνει με την αγωνία του, έρχεται πιο κοντά η εγκατάσταση των χρυσορυχείων. Και σε αυτό που καταλήγει είναι ότι μόνο με σκληρούς λαϊκούς αγώνες θα φύγουν. Γιατί έχουν μετατραπεί σε σιρήνες που προσπαθούν να δελεάσουν τους δοκιμαζόμενους πολίτες.
1: Τώρα μια και το λες, είναι ευκαιρία να πούμε ότι την Κυριακή στην Κίρκη, στο χωριό Κίρκη, ο τοπικός εκεί πολιτιστικός σύλλογος μαζί με το Δήμο Αλεξανδρούπολης και τη Διανομαρχιακή Επιτροπή Ροδόπης Εύρου κατά των Εξορίξεων Χρυσό διοργανώνουν μια εκδήλωση για να τιμήσουν τον καταγόμενο από την Κίρκη, η φοιτητή ορυκτολογίας πετρογραφίας του Πανεπιστημίου Αμβούργου, τον Κυριάκο Αρίκα, ο οποίος επανειλημμένα, σταθερά, με επιστημονικό τρόπο, τεκμηριώνει για ποιο λόγο υπάρχει κίνδυνος από τις εξορίξεις χρυσού. Θέλουν να τον τιμήσουν λοιπόν τον Κυριάκο Αρίκα, και ο Κυριάκος Αρίκας θα είναι εκεί, και όχι μόνο θα είναι εκεί, μετά από αυτό το πρώτο μέρος της εκδήλωσης θα γίνει και μια πεζοπορία μέχρι την περιοχή των μεταλλίων της Κίρκης. Είναι τα γνωστά μεταλλεία που εδώ και καμιά πόσα χρόνια είναι που είναι εγκαταλειμμένα εκεί.
0: Έχει αρκετά, ναι. Από ό,τι διαβάζω εδώ τη δεκαετία του 75-80 δούλεψαν και 90-96. Και μετά φυσικά τα παρατήσαν όπως ήταν.
1: Τα παρατήσαν όπως ήταν, με φοβερά
0: μεγάλα.
1: Έχουμε,
0: δηλαδή,
1: πολύ μεγάλους
0: και κίνδυνους. Και με λίμνες τελμάτων, είχαν βρει και εκτεθειμένα εκεί διάφορα βαρέλια με κυανούχο νάτριο και βάλε, δηλαδή πραγματικά απίστευτη.
1: Θα κάνουν λοιπόν αυτή την πορεία μαζί με τον Κυριάκο Αρίκα όσοι βρεθούν σε αυτή την εκδήλωση την Κυριακή. Και ο Κυριάκος Αρίκας θα τους μιλήσει όπως θα περπατούν δηλαδή προς τα μεταλλεία, για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της μεταλλευτικής εξόρυξης και για τους κινδύνους που μπορεί να προκαλέσουν αυτές οι δραστηριότητες στο περιβάλλον και τη ζωή των κατοίκων της Θράκης γενικότερα. Γιατί είπαμε και το σημείο για το οποίο, το επίμαχο σημείο δηλαδή, πέρα μας άπες, είναι στα όρια των δύο νομών. Λοιπόν, ναι. Κατά τα λοιπά, έχει ξεκινήσει εδώ και ώρα η επίσκεψη του κυρίου Χρυσοχοΐδη στην περιοχή του Εύρου. Πήγε νωρίτερα στο Φράχτη και στο ύψος των Ψαθάδων. Λογικά αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η συνάντηση που έχει με τους υπηρεσιακούς. Και επίσης έχει ξεκινήσει από τις 10 το πρωί και το πρόγραμμα της επίσκεψης της Υπουργού Παιδείας της κυρίας Ζαχαράκη από δημοτικά σχόλια της Αλεξανδρούπολης. Έχει συνέχεια μέχρι το απόγευμα, γιατί κοινό σημείο και των τριών υπουργών που είναι εδώ, ο τρίτος υπουργός, να σημειώσουμε, είναι ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, που θα φτάσει το μεσημέρι. Είναι μια εκδήλωση που γίνεται το απόγευμα στην Αλεξανδρούπολη, την διοργανώνει, επαιτειακή είναι, η φαρμακοβιομηχανία ΕΛΠΕΝ, η οποία έχει ήδη συμπληρώσει στη διάρκεια του 2025, ξεκίνησε αυτές τις επαιτειακές της εκδηλώσεις για τα 60 χρόνια από την ίδρυσή της. Εδώ να πούμε όμως ότι έχει και σημασία. Αυτή την εταιρεία την ίδρυσε ένας άνθρωπος που κατάγεται από την περιοχή της Ορεστιάδας, ο Δημήτρης Πενταφράγκας. Και έχει επιλεγεί ο Εύρος και γι' αυτόν τον λόγο για αυτή την εκδήλωση. Επομένως, αυτοί οι τρεις υπουργοί είναι προσκεκλημένοι αυτής της εκδήλωσης. Θα είναι μετά τις 7, φαντάζομαι, σε αυτό.
0: Για την εκδήλωση, λέει,
1: ναι, αλλά έβαλαν στο πακέτο της επίσκεψης και μια σειρά από επαφές, συναντήσεις κλπ. Οι οποίες είναι ήδη σε εξέλιξη για την κυρία Ζαχαράκη και για τον κύριο Χρυσοχοΐδη. Το μεσημέρι φτάνει και ο κύριος Γεωργιάδης, γιατί στις 5 έχει προγραμματισμένο να εγκαινιάσει το ανακαινισμένο ΤΕΠ του νοσοκομείου της πόλης. Εχθές κάτι αντίστοιχο έγινε και στην Καβάλα. Και τώρα, νωρίτερα, τώρα τις πρωινές ώρες, πρόκειται να πάει και σε κέντρα υγείας του νομού Ροδόπης. Είναι στο πλαίσιο μιας γενικότερης περιοδίας στη Βόρεια Ελλάδα που κάνει ο Υπουργός Υγείας, συνδυάζοντας, ξαναλέμε, και την συμμετοχή του στην απόψινή επαιτειακή εκδήλωση της ΕΛΠΕΝ. Αυτά, τι έχουμε άλλο, τίποτα.
0: Αυτά, ό,τι είναι, έχουμε χρόνο για στη συνέχεια. Να. Έχουμε άλλη μια ώρα μπροστά μας. Οπότε έχετε την καλημέρα μας. Αυτό που θα σας πούμε είναι ότι θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων από το RT News Radio και επιστρέφουμε μετά. Θα συνεχίσουμε με την εκπομπή Άκου να δεις μέχρι και τις 12. Καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Την Τετάρτη θα συνεδριάσει υπό την Προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την εκλογή νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Ο Πρωθυπουργός προτείνει για τη θέση του αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών και Βουλευτή Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Σύμφωνα με πηγές της Πειραιώς, πρόκειται για μια επιλογή με καθαρό πολιτικό και ιδεολογικό αποτύπωμα και σαφές μήνυμα για το στοίχημα του κομματικού μηχανισμού το προσεχές διάστημα, αλλά και μια στοχευμένη επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στο δρόμο προς τις εθνικές εκλογές. Στο θέρετρο Τίβατ, στο Μαυροβούνιο, βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Τάσεται υπέρ της γρήγορης αλλά όχι πρόχειρης διεύρυνσης. Σε ό,τι αφορά τους εταίρους στα Δυτικά Βαλκάνια, πάγια θέση της χώρας μας είναι ότι το μέλλον των Δυτικών Βαλκανίων βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα στηρίζει σταθερά την ενταξιακή τους προοπτική εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και τα προαπαιτούμενα και ιδιαίτερα τις σχέσεις καλής γειτονίας, το σεβασμό θεμελιωδών δικαιωμάτων και την τήρηση των δεσμευτικών διεθνών συμφωνιών. Η Ελλάδα αναπτύσσεται πιο γρήγορα, είναι μια χώρα ασφαλής για επενδύσεις και η κυβέρνηση έχει πάρει τα μέτρα εκείνα που μετριάζουν τις πληθωριστικές πιέσεις, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού. Σχολιάζοντας τις πρόσφατες εκθέσεις για τη σημαντική πρόοδο που καταγράφει η ελληνική οικονομία, είπε ότι επιβεβαιώνουν ότι η χώρα βρίσκεται στο σωστό δρόμο, είναι μια από τις λίγες χώρες η οποία είναι στο χάρτη καθαρή και αυτό ενισχύει πάρα πολύ την αξιοπιστία της, ειδικά σε μια πάρα πολύ ταραγμένη περίοδο. Ο κύριος Αργυρού χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι η Ελλάδα πλέον κατατάσσεται επισήμως σαν μια χώρα η οποία δεν έχει μακροοικονομικές ανισορροπίες που να απαιτούν τη στενή παρακολούθηση της οικονομίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ακόμα θέματα τα οποία χρειάζονται δουλειά, προσοχή και πρόοδο. Κρίσιμη συνεδρίαση στις 12 το μεσημέρι του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ υπό το βάρος της δημοσκοπικής υποχώρησης έναντι του κόμματος Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Η ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη αναμένεται σύμφωνα με πληροφορίες να περάσει την αντεπίθεση με αναδιανομή ρόλων, αναθεματικό κύκλο πολιτικής υπομορφής σκιώδους κυβέρνησης αλλά και περιοδίες εξωστρέφειας. Ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε βολές τόσο στην κυβέρνηση όσο και στον Αλέξη Τσίπρα. Εμείς λέμε ότι κρίθηκαν 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 12 χρόνια πίσω γυρίσματος, όπως είπε. Καθοριστικές συνεδριάσεις και στο ΣΥΡΙΖΑ για το μέλλον του κόμματος. Σήμερα συνέρχεται η Πολιτική Γραμματεία και αύριο η Κεντρική Επιτροπή μέσα σε κλίμα εσωστρέφειας και αμφισβήτηση των κινήσεων της ηγεσίας του κόμματος με ορατό τον κίνδυνο νέας διάσπασης. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστειλε ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν, προτείνοντας απευθείας συνάντηση μεταξύ των δύο σε ουδέτερο έδαφος, προτείνοντας να αναλάβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες την υποπτία της εκεχηρίας. Έτοιμος για συμβασμούς, ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει γρήγορα αν γίνουν αμοιβαίες υποχωρήσεις. Θα υπογράψουμε πρόσθεση στη συμφωνία με τους νόμιμους εκπροσώπους της Ουκρανίας, ίσως ακόμα και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ενθουσιασμένος δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για την πιθανότητα ηγέτες Ουκρανίας-Ρωσίας να συναντηθούν και να συζητήσουν το τέλος του πολέμου. Σε διπλωματικό αδιέξοδο οι έμεσες διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία με το Ιράν για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο, λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στένα του Ορμούς και αξιώνει οποιαδήποτε συμφωνία να συμπεριλάβει τερματισμό της ένοπλης σύραξης και στο Λίμβανο. Η κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ μπορεί να τεθεί σε ισχύ μέσα σε 24 ώρες εφόσον συμφωνήσουν όλα τα μέρη, λέει ο Πρόεδρος του Λιβάνου. Στο εδόλιο του μεικτού όργου του εφετείου κάθεται σήμερα μετά από τρεις αναβολές ο άλλοτε επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρης Λιγνάδης, καταδικασμένος σε πρώτο βαθμό σε 12ετή κάθειρξη για υπόθεση σεξουαλικής βίας κατά ανήλικων αγοριών. Συνελήφθη 62χρονος για πορνογραφία ανηλίκων, εντοπίστηκαν εκατοντάδες αρχεία με υλικό σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων. Οι πρώτες εκτιμήσεις για τα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων στα οποία διαγωνίστηκαν υποψήφοι των γενικών λυκείων κάνουν λόγο για μέτριες δυσκολίες εξέτασης, με την πληροφορική να κρίνεται βατή, τη χημεία πιο απαιτητική και τα λατινικά χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος και ζεστός ο καιρός σήμερα, έως 29 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
2: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
2: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
2: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
2: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
2: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
2: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση. Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σχερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
2: Τέταρτο Φεστιβάλ Μουριάς στο Σουφλί, 12 με 14 Ιουνίου.
3: Αναδεικνύουμε τον φυσικό πλούτο της Μουριάς, την τοπική παραγωγή και φιλοξενία.
2: Τρεις ημέρες γαστρονομίας, εκθέσεων παραδοσιακής μεταξωτής χειροτεχνίας, μουσικών εκδηλώσεων που συνδέουν το παρελθόν με το σήμερα.
3: Την Παρασκευή 12 Ιουνίου, ανοιχτός διαγωνισμός MasterChef με συνταγές από Μούρο που θα βραβεύσουν διακεκριμένοι σεφ.
2: Φεστιβάλ Μουριάς, 12 με 14 Ιουνίου στο Σουφλί.
3: Εκεί που οι ρίζες γίνονται γιορτή.
2: Διοργάνωση Ένωση Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Σουφλίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
4: 5 Ιουνίου 2026. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
5: Με περισσότερες από 60 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
4: Γιορτάζουμε για το περιβάλλον.
5: Δημιουργούμε το κοινό μας μέλλον.
4: Συμμετέχουμε, ενημερωνόμαστε, προστατεύουμε. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
5: Γινόμαστε μέρος της λύσης. Μαζί.
4: Οργανισμός φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Καλημέρα, καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι. Καλή Παρασκευή να έχουμε. Έχει δρόμο βέβαια ακόμη μπροστά τη σήμερα και προφανώς θα εμπλουτιστεί και όσο αφορά τα περιεχόμενά της και το τι έχει να μας δώσει. Είναι η Ερτ Ορεστιάδας και η Ερτ Καβάλας μαζί σας από τα δυτικά και τα ανατολικά της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Είναι η εκπομπή «Άκου να δεις» που πέρασε στο δεύτερο μέρος της σημερινής της ραδιοφωνικής παρουσίας. Καθημερινή ραδιοφωνική παρουσία. Λίγο μετά τις 10 ξεκινά και τρέχει το ραντεβού μας και πάμε συντροφιά μέχρι και τις 12. 101 και 103,5 των FM. Οι συχνότητες από όπου ακούγεται η Ερτ Ορεστιάδας, 96,3 για την Καβάλα και φυσικά διαδικτυακά από το www.erteco.gr / radio. Εκεί μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε περιφερειακό σταθμό θέλετε ή οποιοδήποτε κεντρικό πρόγραμμα της ΕΡΤ. Άκου να δεις με τον Άγγελο Παπαδόπουλο να είναι μαζί μας, να παραμείνει μαζί μας στον ήχο. Ο Γιάννης Κερλίδης είναι στις μουσικές επιλογές, η Χρυσούλα Σαμουρίδου και ο Βασίλης Πρεμίδης θα είναι μαζί σας. Όσο αφορά την δυνατότητα επικοινωνίας, με τον εύκολο τρόπο τηλεφωνικά. 2552-022-751 και 52 για την ΕΡΤ Ορεστιάδας, 2510-242-549 για την ΕΡΤ Καβάλας. Φυσικά μπορείτε να μας στέλνετε email για οτιδήποτε τυχόν διοργανώνετε και θέλετε να το επικοινωνήσετε περαιτέρω. Επίσης μας βρίσκεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκεί και δελτία ειδήσεων και θέματα που παρουσιάζονται. Και φυσικά υπάρχει το earthnews.gr για την γενικότερη έτσι, ενημέρωσή σας, τοπικές περιφερειακές ειδήσεις, κεντρική εσωτερική επικαιρότητα, διεθνή θέματα και πάει λέγοντας. Και το Earthflix, το οποίο σας προσφέρει ταινίες, ντοκιμαντέρ, σειρές, παιδικά, αθλητικά και θα έχει και πλούσια αθλητική δράση από τις 11 του Ιούνιου και μετά. Με τους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου, 104 παιχνίδια θα παρακολουθήσετε από τα κανάλια της ΕΡΤ μέχρι προς τα τελειώματα του δευτέρου δεκαημέρου του Ιουλίου. Λοιπόν, το είδα και αξίζει έτσι μια αναφορά ότι είναι πλέον πολύ κοντά και μάλλον θα αρχίσει σε λίγο καιρό να διατίθεται ο πρώτος σκύλος ρομπότ. Αν και λέει θυμίζει περισσότερο λούτρινο αρκουδάκι, έχει ψεύτικο τρίχωμα, ποδαράκια και γλυκιά φατσούλα κτλ. Έχουμε δει αρκετά βέβαια με ρομπότ. Θα είναι και ένα ρομπότ σύντροφος στο σπίτι, από ό,τι λέει η εταιρεία η οποία προωθεί το τετράποδο ρομπότ. Το οποίο λέει ανταποκρίνεται στις εκφράσεις προσώπου, τον τόνο της φωνής, τη γλώσσα του σώματος, προσαρμόζει την συμπεριφορά του ανάλογα με τις ανάγκες. Θα έρθει λέει κοντά σας όταν αισθάνεται άγχος, θα κουνάει το κεφάλι του όταν χαμογελάτε, θα κουνάει την ουρά του όταν είστε ενθουσιασμένοι. Θα έχει λέει μια ξεχωριστή προσωπικότητα μέσα από μια διαδικασία αλληλεπίδρασης. Εκτός των άλλων, βέβαια, μπορεί να πει κανείς ότι δεν θα αφήνει περιττώματα ή βρωμιές μέσα στο σπίτι. Έτσι, στα θετικά. Δεν θα θέλει εμβόλια. Δεν θα θέλει τσιπάρισμα. Βόλτα πιστεύω δεν θα θέλει. Δεν θα είναι αναγκαία δηλαδή. Δεν θα κλαίει όταν λείπεται από το σπίτι. Αγκρινιάζει και να αγκρινιάζουν και οι γείτονες. Φεύγεις και το αφήνεις στο σκυλί και αυτό κλαίει και τα λοιπά. Συζητά και το ένα και το άλλο. Και φυσικά δεν θα θέλει στήρωση. Και το πιθανότερο είναι να κάποιος το ακριβοπληρώσει και όλος αυτό. Το familiar είναι το όνομα του. Μάλλον δεν το αφήσει ποτέ και αδέσποτο. Είναι πολλά αυτά τα οποία έχουμε να δούμε ακόμη μπροστά μας. Δεν ξέρω αν κάποιοι τρομάζουν. Εγώ μάλλον σε αυτή την κατηγορία θα μπω. Και ακόμη δεν έχουμε δει μάλλον τίποτα. Έχουμε πολλά ακόμη μπροστά μας να δούμε. Λοιπόν, πάμε σε κάτι άλλο τώρα. Που έχει να κάνει με μια απόφαση που πήρε το Δημοτικό Συμβούλιο της Αλεξανδρούπολης και μάλιστα ήταν ομόφωνη η απόφαση, καθώς αποφάσισε να δώσει το όνομα του Τάσου Κοντοκίδη, ο οποίος πριν από λίγες ημέρες έφυγε από την ζωή, σε οδό της πόλης και να καθιερώσει και ένα θεσμό απονομής βραβείων εθελοντισμού Αναστάσιος Κοντοκίδης. Ο Αναστάσιος Κοντοκίδης, ο Τάσος Κοντακίδης, πραγματικά ήταν ένας πρωτοπόρος, ένας άνθρωπος της προσφοράς προς τον συνάνθρωπο. για χρόνια έδωσε αγώνες και αγώνες για την εθελοντική αιμοδοσία και τον εθελοντισμό γενικότερα. Προσπάθησε, αγωνίστηκε όσο ελάχιστοι άλλοι για τη διάδοση της ιδέας του εθελοντισμού και αναμφίβολα έγινε και ένα συνώνυμο του εθελοντισμού και της προσφοράς προς τον συνάνθρωπο. Λοιπόν, όπως είπε ο Δήμαρχος ο κ. Ζαμπούκης, ο Τάσος Κοντακίδης έδειξε μοναδική αφοσίωση, αφιέρωσε ένα σημαντικό μέρος της ζωής του για την ευαισθητοποίηση των πολιτών, για την αξία της εθελοντικής προσφοράς αίματος και συνέβαλε ουσιαστικά στην διάδοση της ιδέας του εθελοντισμού. Μάλιστα, ήταν καθοριστικές οι δράσεις του για την ανάπτυξη και ενίσχυση της εθελοντικής αιμοδοσίας, όχι μόνο στην Αλεξανδρούπολη και σε όλο τον Εύρο. Και πολλοί εύχονται να βρει μιμητές στην συνέχεια. Και όπως είπε και ο Δήμαρχος, εισηγούμενος το θέμα της, για την απόδοση ονόματος σε οδό της πόλης, η τοπική αυτοδιοίκηση οφείλει να τιμά πρόσωπα που έχουν αφήσει κοινωνικό αποτύπωμα, δίνοντας το παράδειγμα για τις επόμενες γενιές. Να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
1: Παρούσα εισήγηση προτείνεται η ονοματοδοσία οδού της πόλης μας προς τιμή του εκλειπώντος προσφάτως κ. Κοντακίδη Αναστασίου του Κωνσταντίνου ως ελάχιστη ένδειξη αναγνώρισης και τιμής για την πολυετή και ανεκτίμητη κοινωνική προσφορά του. Ο Αναστάσιος Κοντακίδης υπήρξε επί σειρά ετών πρωτοπόρος και πρωτεργάτης του κινήματος της εθελοντικής ομοδοσίας στην Αλεξανδρούπολη και σε ολόκληρο τον νομό Εύρου. Με ανιδιοτέλεια, συνέπεια αλλά και αφοσίωση, αφιέρωσε σημαντικό μέρος της ζωής του στην ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με την αξία της εθελοντικής προσφοράς αίματος, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διάδοση της ιδέας της κοινωνικής αλληλεγγύης και της προσφοράς προς τον συνάνθρωπό μας. Η δράση του υπήρξε καθοριστική για την ανάπτυξη και ενίσχυση της εθελοντικής ομοδοσίας στην περιοχή μας, ενώ η συνολική του παρουσία αποτέλεσε παράδειγμα κοινωνικής ευθύνης και ανθρωπισμού για τις νεότερες γενιές. Για τη μέγιστη αυτή προσφορά του τιμήθηκε μεταξύ άλλων από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, Υπουργού και Ανθρωπισμού για τις νεότερες γενιές. Για τη μέγιστη αυτή προσφορά του τιμήθηκε μεταξύ άλλων από τον Πρόεδρο της Ελληνικής

0: Για τους λόγους αυτούς εισηγούμε για τη λήψη απόφασης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη διαπίστωση της ανάγκης ονοματοδοσίας μιας οδού της πόλης σε οδό Αναστασίου Κοντακίδη προς διαρκή τιμή και μνήμη της σημαντικής προσφοράς του στην κοινωνία της Αλεξανδρούπολης αλλά και του νομού Εύρου.
1: Αυτή ήταν η μία απόφαση, καθώς δύο αποφάσεις ελήφθησαν. Η πρώτη, όπως είπαμε, είχε να κάνει με το να δώσει, να αποφασίσει και αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο να δώσει το όνομα του Αναστάσιου Κοντακίδη σε δρόμο της πόλης. Και η δεύτερη αφορούσε την καθιέρωση του θεσμού απονομής βραβείου εθελοντισμού Αναστάσιος Κοντακίδης. Να ακούσουμε και πάλι τον Γιάννη Ζαμπούκη, τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης.
0: Επειδή, όπως υπόθηκε, το ελάχιστο δεν θα μπορούσε να είναι μονάχα η ονοματοδοσία, γι' αυτόν τον λόγο ζητώ από το Σώμα την καθιέρωση βραβείων εθελοντισμού Αναστάσιος Κοντακίδης στη μνήμη του προσφάτως εκλειπώντος Αναστασίου Κοντακίδη του Κωνσταντίνου ως ελάχιστη ένδειξη αναγνώρισης, τιμής και ευγνωμοσύνης για την πολιτική και ανεκτήμητη προσφορά του στην κοινωνία και τον συνάνθρωπο. Γι' αυτόν τον λόγο προτείνεται η καθιέρωση των ετήσιων βραβείων εθελοντισμού Αναστάσιος Κοντακίδης, τα οποία θα απονέμονται σε πρόσωπα που διακρίνονται για την εθελοντική τους δράση και την προσφορά τους στην κοινωνία. Η τελετή απονομής προτείνεται να πραγματοποιείται κάθε χρόνο σε ημερομηνία πλησίων της Παγκόσμιας ημέρας εθελοντισμού 5 Δεκεμβρίου. Σε κάθε εκδήλωση θα βραβεύονται ως τρία πρόσωπα τα οποία θα επιλέγονται με απόφαση του Δημάρχου κατόπιν σχετικής εισήγησης που θα προκύπτει από τις προτάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και φορέων και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών. Παράλληλα, προτείνει τη δημιουργία και η εγγραφή σχετικού κωδικού στον προϋπολογισμό του Δήμου Αλεξανδρούπολης για την κάλυψη των δαπανών που θα απαιτούνται για τη διοργάνωση της ετήσιας εκδήλωσης απονομής των βραβείων και κάθε συναφούς δράσης που θα συνδέεται με το θεσμό μου.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου. Μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις. Γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
3: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
4: Σημείο ελέγχου. Καθημερινά στην ΕΡΤΟ Εστίαδας. Σημείο ελέγχου. Κάθε πρωί αναζητούμε το σημείο που θα αναλύσουμε, θα εξετάσουμε, θα βρούμε απαντήσεις. Σημείο ελέγχου. Θα είμαστε παντού, εκεί όπου υπάρχουν γεγονότα. Σημείο ελέγχου. Με τον Δημήτρη Σταματάκη, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 8, στην ΕΡΤΟ Εστίαδας.
5: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
6: 5 Ιουνίου 2026. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
7: Με περισσότερες από 60 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
6: Γιορτάζουμε για το περιβάλλον.
7: Δημιουργούμε το κοινό μας μέλλον.
6: Συμμετέχουμε, ενημερωνόμαστε, προστατεύουμε. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
7: Γινόμαστε μέρος της λύσης. Μαζί.
6: Οργανισμός φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.
4: Χορηγός επικοινωνίας. ΕΡΤ.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Μια καλημέρα σε όλους τους φίλες και φίλοι από την Καβάλα, από τα δυτικά δηλαδή μέχρι και τα ανατολικά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης. Άκου να δεις, από το στούντιο της ΕΡΤ Ορεστιάδας, αλλά μαζί συντροφιά πορευόμαστε με την ΕΡΤ Καβάλας. Τώρα θα κινηθούμε κινηματογραφικά και το λέμε γιατί καταρχήν έχουμε μαζί μας τον κύριο Αλέξη Τσουκαλά, ο οποίος είναι ο παραγωγός μιας ταινίας που από την ερχόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσει να γυρίζεται στην περιοχή του Εύρου και δει μάλλον περισσότερο του Βορείου Εύρου. Η ταινία Άβανος, και ο κύριος Τσουκαλάς έχει την καλημέρα μας. Καλημέρα και καλώς ήρθατε μάλλον στην περιοχή, έτσι.
1: Καλημέρα κύριε Πρεμίδη, καλώς σας βρήκαμε.
0: Αντιλαμβανόμαστε και ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι λίγες ημέρες πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα επικρατεί μια τρέλα.
1: Έτσι. Επικρατεί, να το πούμε, ένα δημιουργικό χάος.
0: Ένα δημιουργικό χάος. Όπως ήταν η δημιουργική ασάφεια, δηλαδή, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Κάπως έτσι. Λοιπόν, η ταινία Άβανος, η οποία μετά από την σαρωτική της εμφάνιση στο φεστιβάλ μικρού μήκους της Δράμας, αποφάσισε να μεγαλώσει και να γίνει μια μεγάλου μήκους ταινία.
1: Ακριβώς. Είναι μια μικρού μήκους ταινία που το 2018 είχε σαρώσει τα βραβεία στο φεστιβάλ της Δράμας και πάρει το μεγάλο βραβείο, το Χρυσοδιόνυσο και πολλά άλλα. Και τώρα αποφάσισε να γίνει μεγάλου μήκους ταινία στον ίδιο τόπο, όχι ακριβώς η ίδια ιστορία, αλλά μια παραπλήσια, ας πούμε.
0: Mm-hmm. Όταν λέτε στον ίδιο τόπο, να πούμε ότι τα γυρίσματα της μικρού μήκους ταινίας είχαν γίνει στην περιοχή του Φραγκίου, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, γύρω από το Φραγκίου.
0: Mm-hmm. Και τώρα...
1: Τώρα απλώνονται σε ένα μεγαλύτερο γεωγραφικό μήκος και πλάτος, με κέντρο την Ορεστιάδα. Πάλι το Πραγκί παίζει ένα σημαντικό ρόλο, αλλά απλωνόμαστε και στον ποταμό, στον Άρδα, στον Εύρο. Κάνουμε ένα μεγάλο κύκλο γύρω από την Ορεστιάδα, ας πούμε.
0: Mm-hmm. Η επιλογή του τόπου έχει να κάνει με τι ακριβώς?
1: Έχει να κάνει με τι? Δεν είναι πολύ εύκολη η ερώτηση. Κοιτάξτε, ο σκηνοθέτης, ο Παναγιώτης ο Χαραμής, είναι δραμηνός. Έχει γεννηθεί και έχει μεγαλώσει στη Δράμα. Ζει στη Θεσσαλονίκη, οπότε έχει έντονη μια βορειολαδίτικη ταυτότητα, θα έλεγα. Αυτό μαζί με την παρουσία ενός πολύ καλού του φίλου και εξαιρετικού συνεργάτη μας, από του Σωτήρη Μπαϊραμάκη, ο οποίος ζει στην Ορεστιάδα, κάπως έφερε τον Παναγιώτη προς τον τόπο σας, τον γνώρισε, τον αγάπησε, κάπως τον εμπνέει δημιουργικά για να γράφει σενάρια πάνω στον τόπο αυτό, να θέλει να γυρίσει τις ταινίες του εκεί, να θέλει να βλέπει τα πρόσωπα των ανθρώπων. Mm-hmm. Κάπως έτσι θα το περιέγραφα.
0: Mm-hmm. Βέβαια, θα πρέπει να ξεκινήσουμε από το Άβανος, τι εστί.
1: Έρχεται η οικογένεια του ήρωα, του κεντρικού ήρωα της ταινίας, προέρχεται από εκεί.
0: Mm-hmm.
1: Είναι η καταγωγή.
0: Περιπτικά, να σταθούμε λίγο στο σενάριο και τα λοιπά.
1: Βεβαίως, χωρίς βέβαια να σε χαλάσω την έκπληξη της, με την πρώην γυναίκα του, με ένα βίαιο κέρατο, αλλά και ενός πατέρα που θέλει να επανασυνδεθεί με το γιο του. Είναι ένας άνθρωπος, αυτός ο ήρωας, ο οποίος θέλει να επανορθώσει τα λάθη του παρελθόντος. Προσπαθεί γι' αυτό, προσπαθεί να λυτρωθεί μέσα από την παρουσία του σε αυτόν τον τόπο. Αυτή είναι η ιστορία, με λίγα λόγια, της ταινίας. Αλλά ταυτόχρονα είναι μια ιστορία, είναι μια ταινία, είναι ένα νεο-western, μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε, το οποίο τοποθετείται σε αυτή την άγρια ομορφιά που έχει ο Εύρος, σε αυτά τα όμορφα τοπία του, τα άγρια και όμορφα τοπία του, και ανάμεσα στα λιτά πρόσωπα των ανθρώπων του τόπου.
0: Αναφίβολα έχει. Ναι, όχι, ολοκληρώστε.
1: Αυτό περίπου.
0: Mm-hmm. Αναφίβολα έχει. Θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το πώς θα προσεγγιστούν όλα αυτά τα οποία εντάχει μας περιγράψετε, και κυρίως μια επανασύνδεση η οποία έχει πολλούς δρόμους που καταλήγουν προς τα εκεί. Μπορεί να καταλήξουν εκεί και μπορεί και να μην καταλήξουν, έτσι, και να μην επιτευχθεί κάτι τέτοιο.
1: Ναι, η λύτρωση μπορεί να έρθει, αλλά μπορεί και να μην έρθει.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό θα το αφήσω σαν ερωτηματικό για όταν παρουσιάσουμε την ταινία στον τόπο.
0: Να σημειώσουμε εδώ ότι η ΕΡΤ είναι συμπαραγωγός στην παραγωγή αυτή.
1: Ναι, φυσικά η ΕΡΤ είναι συμπαραγωγός, χρηματοδοτεί την ταινία. Φυσικά θα προβληθεί και στα κανάλια της ΕΡΤ. Και ο ΕΚΟΜΕΔ, το παλιό κέντρο κινηματογράφου, δηλαδή, που πλέον έχει αλλάξει όνομα, και αυτή είναι συμπαραγωγός. Δηλαδή, η ταινία υποστηρίζεται από όλα τα ελληνικά μέσα, από το Υπουργείο Πολιτισμού, την ΕΡΤ κτλ.
0: Μάλιστα. Αυτό πόσο βοηθά στο να βγει η ταινία έτσι όπως την έχει στο μυαλό του και ο παραγωγός και ο σκηνοθέτης?
1: Κοιτάξτε,
0: λύνει χέρια ή...
1: Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Αν θες να κάνεις σινεμά στην Ελλάδα, το οποίο πάντα είναι περίπλοκο και κοστοβόρο, πάντα πρέπει να έχεις συμμάχους το Κέντρο Κινηματογράφου, την ΕΡΤ, το Υπουργείο Πολιτισμού. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Οπότε αυτός είναι ο μόνος δρόμος και πάντα είναι επιτυχημένος.
0: Mm-hmm. Υπάρχει βέβαια και το έτσι, η αναμφίβολα είναι μεγάλο έτσι, αβάντσο κατά κάποιο τρόπο έτσι, η παρουσία της ταινίας και η παρουσία και το γεγονός ότι άκουσε όλα αυτά τα πολύ πολύ θετικά και από άποψη βραβείων βέβαια έτσι, στο φεστιβάλ της δράμας.

0: και πάει να γίνει σε κάτι μεγαλύτερο και να βγει στις οθόνες μας.
1: Ναι, φυσικά. Η μικρομικροταινία ήταν ένα πρώτο βήμα, ήταν ένα τεστ, ας πούμε, και για τις δυνάμεις του σκηνοθέτη και για τη δύναμη του σεναρίου, που κάπως έβαλε τα πράγματα σε ένα δρόμο. Αν δεν υπήρχε αυτή η πορεία, δεν θα είχαμε φτάσει μέχρι εδώ, το μόνο σίγουρο.
0: Υπήρχε ως σκέψη εξ αρχής να μεγαλώσει, να γίνει μια μεγάλη μήκους ταινίας, ή προέκυψε στην συνέχεια?
1: Νομίζω ότι υπήρχε εξ αρχής στο μυαλό του Παναγιώτη αυτή η σκέψη. Αλλά και μετά από την επιτυχημένη πορεία της, νομίζω ότι κάπως ας πούμε δομήθηκε με σιγουριά.
0: Mm-hmm. Όσο αφορά τους πρωταγωνιστές, μπορούμε να σταθούμε σε ονόματα.
1: Ναι, βεβαίως. Έχουμε ένα εξαιρετικό cast. Πρωταγωνιστεί ο Χρήστος ο Πασαλής, ο οποίος είναι εξαιρετικά γνωστός και από τις συμμετοχές του στο κινηματογράφο και στο θέατρο. Και μετά, γύρω από τον Χρήστο, που είναι ο κεντρικός ήρωας, υπάρχουν άλλοι 6 χαρακτήρες, οι οποίοι ο καθένας έχει τον ρόλο του. Και αυτοί δεν είναι άλλοι από την Αγγελική την Παπούλια, τον Νίκο τον Γεωργάκη, τη Μαριάνθη Παντελοπούλου, τον νέο Αστέρι Μαγμό, ο οποίος είναι ακόμη φοιτητής στο Εθνικό Θέατρο, τον Μπαρτί Κουτσαφκή και τον Αχιλέα Χαρίσκο.
0: Ναι, θεωρείς ότι έχουν βρεθεί όλοι οι χώροι, τα σπίτια που θα γίνουν τα γυρίσματα κτλ?
1: Ναι. Είμαστε στο στάδιο που είμαστε τώρα, όλα αυτά έχουν κλειδώσει. Σκεφτείτε ότι έχουμε και πρόγραμμα γυρισμάτων. Ανεβαίνουμε τη Δευτέρα στην Οριστιάδα, το μεγαλύτερο μέρος του συνεργείου, για την τελευταία εβδομάδα προετοιμασίας. Όπου και εκεί υπάρχει κάτι εξαιρετικά σημαντικό, γιατί πάντα μια ταινία δεν είναι μόνο οι πρωταγωνιστές της και οι γνωστοί ηθοποιοί, αλλά είναι και όλος ο κόσμος που συμμετέχει και όλοι οι ηθοποιοί που θα κάνουν μικρούς αλλά πολύ σημαντικούς ρόλους. Και ανεβαίνουμε τη Δευτέρα και μία από τις βασικές δουλειές μας είναι να βρούμε όλους αυτούς τους μικρούς ρόλους, τα ωραία πρόσωπα ή τα άσχημα πρόσωπα στην τοπική κοινωνία της Οριστιάδας, στα χωριά γύρω, στα χωριά του Εύρου, οι οποίοι θα συμπληρώσουν το κάδρο της ταινίας.
0: Θα βάλουν τις πινελιές.
1: Ακριβώς.
0: Τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν 15 Ιουνίου, στα μέσα Ιουνίου, και πόσο θα διαρκέσουν?
1: Θα διαρκέσουν τα βασικά γυρίσματα 5 εβδομάδες και άλλη μια εβδομάδα κάποια συμπληρωματικά. Μέχρι τις 17 Ιουλίου θα έχουν τελειώσει τα βασικά γυρίσματα της ταινίας.
0: Μακάρι να πάνε όλα καλά, και που θα πάνε δηλαδή, γιατί να μην πάνε. Και το ταξίδι πότε εκτιμάτε ότι θα ξεκινήσει?
1: Τι εννοείται?
0: Το ταξίδι της ταινίας. Πότε θα βγει δηλαδή?
1: Αυτό, κύριε Πρεμίδη, αργεί πάρα πολύ. Mm-hmm. Γιατί η ολοκλήρωση των γυρισμάτων είναι ένα πρώτο στάδιο. Μετά υπάρχει το μοντάζ της ταινίας, υπάρχει το post-production που λέμε. Υπάρχει ένας ολόκληρος κύκλος, ο οποίος κρατάει κάποιους μήνες.
0: Ναι, προφανώς. Δεν θα βγει σε ένα μήνα και σε δύο μήνες η ταινία. Έτσι. Και ένα μοντάζ την απογειώνει ή την καταστρέφει και μια ταινία πετυχημένα. Έτσι, όταν κινείται πετυχημένα, προφανώς και την απογειώνει.
1: Πολύ σωστά. Και είναι το μοντάζ που θα κάνει ο Θοδωρής ο Αρμάος, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός μοντέρ. Είναι η μουσική που θα κάνουν οι Thrax Punks, οι οποίοι είναι εκεί του τόπου μουσική.
0: Ναι. Δικά μας παιδιά που λέμε. Α, και ο σκηνοθέτης δικό μας παιδί είναι, στην περιφέρεια.
1: Ναι, περιφέρειας. Ναι. Όλοι αυτοί θα βάλουν μετά τα χέρια τους για να ολοκληρώσουν την ταινία. Κοιτάξτε, η ταινία θα αρχίσει το ταξίδι της ένα χρόνο από τώρα. Δηλαδή την άνοιξη του 27 θα αρχίσει να κυκλοφορεί στα φεστιβάλ, με σκοπό να ολοκληρώσει την πορεία της αυτή στη Θεσσαλονίκη το Νοέμβρη του 27. Και μετά να βγει στις αίθουσες κάποια στιγμή.
0: Σε ένα μέσο χρόνο, κατά κάποιον τρόπο. Ακριβώς. Έτσι που κάνει μια ταινία. Όσο αφορά τη μουσική, θα είναι πρωτότυπη η μουσική, επειδή αναφερθήκατε και στο μουσικό κομμάτι.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Θα είναι πρωτότυπη η μουσική, βεβαίως. Έτσι.
1: Ναι, οι Thrax ήδη έχουν ξεκινήσει και γράφουν κάποια μοτίβα, γιατί ήθελε και ο σκηνοθέτης να έχει κάποια πράγματα στο μυαλό του καθώς γυρίζουμε την ταινία. Είναι πολύ βοηθητικό αυτό πάντα. Και μόλις έχουμε ένα πρώτο μοντάζ, θα πέφτουν με τα μούτρα να ολοκληρώσουν τη δουλειά του.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Τσουκαλά, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να συμπληρώσετε. Εμείς θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε και για την επικοινωνία, βέβαια, και το δημιουργικό χάος να το έχετε μάλλον σε όλη τη διάρκεια της ταινίας. Καλό είναι, δεν κακό. Και κάθε επιτυχία, πραγματικά. και κατά την παρουσία σας και βέβαια και στην ίδια την ταινία που φαίνεται πως έτσι όπως μας το περιγράψατε θα βαδίσει στα χνάρια της μικρής αδερφής της.
1: Το ελπίζουμε, το ελπίζουμε. Το μόνο που ήθελα να συμπληρώσω είναι, για να μην είμαι άδικος, ότι έχουμε βρει εξαιρετική συμπαράσταση για τους ανθρώπους του τόπου, τόσο από απλούς ανθρώπους που μας ανοίξαν τα σπίτια τους, τα χωράφια τους, μας δώσαν τα αυτοκίνητά τους να κάνουμε τα γυρίσματα κτλ. Κτλ, το οποίο είναι, για μας ήταν μια εξαιρετική βοήθεια, τόσο και από τις αρχές του τόπου. Από το Δήμο Ρεστιάδας, από το Δήμαρχο κ. Παπαδόπουλο, από την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, την κυρία Μπραϊκούδη. Βρήκαμε ένα αναπάντεχο σύμμαχο στην Ευρωφάρμα και στον κύριο Παπαζηλάκη, τον κύριο Χρήστο Παπαζηλάκη, τη θεατρική ομάδα του Διόνυσου που εδρεύει στην Ρεστιάδα. Δηλαδή, έχουμε συναντήσει ανοιχτές αγκάλες στην κυριολεξία και τρομερή βοήθεια. Αυτό ήθελα μόνο να συμπληρώσω.
0: Ωραία. Και μακάρι να συνεχίσετε και θα συνεχίσετε να την έχετε, πιστεύω, έτσι κι αλλιώς. Αν μη τι άλλο, είναι γνωστό ότι η περιοχή είναι πολύ φιλόξενη και πολύ ανοιχτή οι άνθρωποι
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: θα,
1: ναι.
0: Θα το νιώσετε ακόμα περισσότερο στη διάρκεια της παραμονής σας. Σας ευχαριστούμε
1: είναι αλήθεια,
0: πολύ.
1: Είναι αλήθεια.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Κάθε επιτυχία ευχόμαστε. Να είστε
1: καλά.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.

την ταινία Άβανος. Τα γυρίσματά της, όπως ακούσατε, θα ξεκινήσουν σε λίγες ημέρες, 15 Ιουνίου. Από την ερχόμενη εβδομάδα έρχεται το συνεργείο εδώ για τις τελευταίες προετοιμασίες. Είναι μια ταινία του Παναγιώτη Χαραμή και μιλήσαμε λίγο νωρίτερα με τον παραγωγό της ταινίας, την οποία βέβαια συμπαραγωγός είναι και η ΕΡΤ. Και σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος της εκπομπής μας. Σε λίγες μέρες ξεκινά μια νέα φάση κατασκευής ενός τμήματος του Φράχτη για να καλυφθούν κάποια κενά που υπάρχουν, είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοίδης, ο οποίος βρέθηκε στην περιοχή των Τζαθάδων, επιθεωρώντας εκεί ένα τμήμα του έργου. Θα συνεχίσουμε με την κατασκευή του Φράχτη, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, έτσι ώστε όλη η μεθόριος του Εύρου να εξασφαλιστεί πλήρως, να είναι οχυρωμένη. Και αυτό έχει να κάνει με την επίσκεψη του κ. Χρυσοχοίδη και της κυρίας Ζαχαράκη και του κ. Γεωργιάδη σήμερα το απόγευμα σε εκδήλωση της Ελπένων στην Αλεξανδρούπολη. Σας αποχαιρετούμε κάπου εδώ. Άγγελος Παπαδόπουλος μαζί μας στον ήχο. Γιάννης Κερλίδης, μουσικές επιλογές. Χρυσούλα Σαμουρίδου, Βασίλης Πρεμίδης μαζί σας. Να έχετε ένα όμορφο πραγματικά Σαββατοκυριακό, αναζωογονητικό και με χαμόγελα και ελπιδοφόρο, και με το καλό να ανταμώσουμε το πρωί της Δευτέρας και πάλι. Είναι το πρώτο καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο, οπότε έχει ιδιαίτερη αξία και σημειολογία. Αυτά. Να είστε καλά, καλή συνέχεια και να προσέχετε. Να έχετε πάντα το νου σας.

0: Η ώρα είναι 12.
1: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμός Ορεστιάδας.
2: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
3: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας, στο μικρόφωνο η Χρυσούλα Σαμουρίδου. Τρεις υπουργοί βρίσκονται σήμερα στον Εύρο, με κοινό σημείο παρουσίας τους στην επετειακή εκδήλωση που διοργανώνει το απόγευμα σε ξενοδοχείο της Αλεξανδρούπολης η φαρμακοβιομηχανία ΕΛΠΕΝ για τα συμπληρωμένα 60 χρόνια από την ίδρυσή της, από τον καταγόμενο από την περιοχή Ορεστιάδας Δημήτρη Πενταφράγκα. Στο πλαίσιο της επίσκεψής τους στην περιοχή, οι τρεις υπουργοί έχουν συμπεριλάβει στα προγράμματά τους επισκέψεις σε χώρους της υπουργικής τους αρμοδιότητας, καθώς και συναντήσεις εργασίας με θεσμικούς φορείς. Ο κ. Χρυσοχοΐδης επισκέφθηκε το πρωί τον Φράχτη στους Ψαθάδες και στη συνέχεια είχε συνάντηση στην Αλεξανδρούπολη με υπηρεσιακούς παράγοντες. Το πρόγραμμα της επίσκεψής της ξεκίνησε το πρωί και η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη από σχολεία της Αλεξανδρούπολης και το μεσημέρι θα έχει διαδοχικές συναντήσεις με τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης Γιάννη Ζαμπούκη και τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Χριστόδουλο Τοψίδη, ενώ τις απογευματινές ώρες πριν την έναρξη της εκδήλωσης της ΕΛΠΕΝ θα παραστεί στην καλοκαιρινή γιορτή του 1ου και 18ου Νηπιαγωγείου Αλεξανδρούπολης. Θα έχει και συνάντηση με τον Πρίτανη του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης Φώτη Μάρη. Το μεσημέρι φτάνει στην Αλεξανδρούπολη ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος μεταξύ άλλων στις 5 το απόγευμα θα εγκαινιάσει το ανακαινισμένο ΤΕΠ του νοσοκομείου της πόλης. Η πρώτη συνάντηση ελληνικών εδρών UNESCO πραγματοποιείται σήμερα στο ξενοδοχείο Αστήρ Εγνατίας στην Αλεξανδρούπολη με τη συμμετοχή 60 προσκεκλημένων από την Ελλάδα και το εξωτερικό που θα αναδείξουν το ρόλο της επιστημονικής και ακαδημαϊκής διπλωματίας στην προώθηση των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης της Ατζέντας 2020-2030 και θα συζητήσουν και τον μελλοντικό σχεδιασμό τους. Το απόγευμα στις 6, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος, όπως έχει καθιερωθεί 5η Ιουνίου, θα πραγματοποιηθεί και εκδήλωση με θέμα την επιστημονική διπλωματία και την επίτευξη των στόχων της ατζέντας για τη βιώσιμη ανάπτυξη 2020-2030. Εν τω μεταξύ, μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Δημοτήχου και της έδρας UNESCO του Πανεπιστημίου Πειραιός θα υπογραφεί αύριο στις 8 το βράδυ στο αμφιθέατρο του Τμήματος Ψυχολογίας του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης στη διάρκεια εκδήλωσης που διοργανώνει ο Δήμος Δημοτήχου. Με μια δράση που θα διεξαχθεί αύριο, θα γιορτάσει την Παγκόσμια ημέρα τρεξίματος ο Σύλλογος Δρομέων Ορεστιάδας, που απευθύνει και ανοιχτό κάλεσμα στους πολίτες να συμμετάσχουν στην ομαδική προπόνηση που θα κάνει με χαλαρό τρέξιμο ή δυναμικό βάδισμα στον περιφερειακό δρόμο της πόλης. Παράλληλα, θα γίνει και καθαρισμός των σκουπιδιών κατά μήκος του περιφερειακού. Σημείο συνάντησης των δρομέων θα είναι ο προαύλιος χώρος του παλαιού κλειστού Μόρφο Δροσίδου στις 6.30 αύριο το απόγευμα. Εκδήλωση ενημέρωσης του κοινού αλλά και εμψύχωσης και υποστήριξης επιζώντων από τον καρκίνο και των οικογενειών τους διοργανώνει την Κυριακή η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας και το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ορεστιάδας με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα επιζώντων από τον καρκίνο που έχει καθιερωθεί να γιορτάζεται κάθε πρώτη Κυριακή του Ιουνίου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα της ερχόμενης Κυριακής στο ξενοδοχείο Ηλέκτρα. Τον καταγόμενο από την Κίρκη φοιτητή ορυκτολογίας πετρογραφίας του Πανεπιστημίου του Αμβούργου Κυριάκο Αρίκα θα τιμήσουν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κίρκης, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης και η Διανομαρχιακή Επιτροπή Ροδόπης Εύρου κατά των Εξορίξεων Χρυσού σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10 το πρωί στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Συλλόγου του χωριού. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και πεζοπορία μέχρι την περιοχή των Μεταλλίων, κατά την οποία ο Κυριάκος Αρίκας θα ενημερώσει τους συμμετέχοντες για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της μεταλλευτικής εξόρυξης. Ένα μουσικό Σαββατοκύριακο διοργανώνει το Δημοτικό Οδείο Ορεστιάδας σε το Σαββατοκύριακο στις 6-7 Ιουνίου. Οι σπουδαστές του θα ανεβούν στη σκηνή του Πολιτιστικού Πολύκεντρου και θα παρουσιάσουν τη δουλειά και την πρόοδό τους μέσα από δύο ξεχωριστές συναυλίες και οι συναυλίες θα ξεκινήσουν στις 6 το απόγευμα. Συνεχίζεται στο Ευρωπαϊκό Χωριό των Πελαργών, στον πόρο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, το 9ο Φεστιβάλ Πελαργών. Και σήμερα πραγματοποιούνται δράσεις, εκπαιδευτικά παιχνίδια και δαχτυλιώσεις νεωσών, που κυρίως απευθύνονται σε μαθητές. Αύριο Σάββατο το πρόγραμμα θα ξεκινήσει από τις 10 το πρωί και πάλι με εκπαιδευτικές δράσεις και δαχτυλιώσεις. Και θα ολοκληρωθεί αργά το βράδυ με μουσικοχορευτική εκδήλωση στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου του χωριού. Στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Δημοσθένης Μιχαλετζάκης της Αλεξανδρούπολης θα διεξαχθεί το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 6 και 7 Ιουνίου το Final Four της Water Polo League 2. Ο Ναυταθλητικός Όμιλος Αλεξανδρούπολης, ο Μήλων, ο Πανετολικός και ο Σύλλογος Κολύμβησης ΡΟΗ από το Μαρούσι θα διασταυρωθούν με στόχο την άνοδο στη League 2. Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη. Το ένα το γλέντι τη διοργανώνει αύριο στις 8 το βράδυ στον χώρο του 8ου Δημοτικού Σχολείου Ορεστιάδας η χορευτική ομάδα φοιτητών της πόλης. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί με ζωντανή μουσική από την Ευρύτικη Ζυγιά και με κριτικό γλέντι. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Καλό σας μεσημέρι.
0: Νέα Ορεστιάδα. Ελληνική ραδιοφωνία. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Let's play.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε από το Κομωτινή, από την Καβάλα, από το Σκιάδα, από το Σαρόν, σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε όλες αυτές τις περιφερειακές ενότητες. Στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας εδώ στο ραδιοθάλαμο της Κομωτινής είναι ο Σαμί Καραπουγιούκογλου. Στην τράπεζα του ήχου ο Γιώργος Εφεμίδης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας στην ΕΡΤ Καμπάλα, στην ΕΡΤ Ρωσιάδα και στην ΕΡΤ Σερών. Παρασκευή σήμερα με πολλά θέματα που έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον και για την περιοχή μας αλλά και για τον κόσμο. Πάμε τώρα πριν συναντήσουμε τους συναδέλφους να κάνουμε ένα πολύ μικρό γύρο με τίτλους. Έχουν ανοίξει τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, πτώσεις σημειώνουν μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών. Η είδηση έρχεται, η καλή για την χθεσινή και τη σημερινή μέρα έρχεται από την πλευρά της Ουκρανίας. Ο πρόεδρος Ζελένσκι με ανοιχτή επιστολή υποτείνει στο Πούτιν να συναντηθούν για να βάλουν τέλος στο πόλεμο. Όσο ο πρόεδρος δήλωσε ότι δεν αποκλείει να υπογράψει ειρηνευτική συμφωνία με τον Ζελένσκι, έκανε μια πρόταση στη Γερμανία να ξαναρχίσουν οι παραδόσεις φυσικού αερίου. Στον διάμεσο Μόσχα και Ουάσιγκτον συζητούν κοινά έργα στη Ρωσική Αρκτική. Ο Κύριος Δημητριεύ θα έχει επαφές με τον Γουίτκοφ και Κούσνερ αυτή την εβδομάδα, η ανακοίνωση από τον Λευκό Οίκο. Στη Μέση Ανατολή δεν έχουμε λευκό καπνό. Το πτέχον προς σχέδιο του Μνημονίου Συνεννόησης για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ιράν και υπάρχει αμφισημίες που πρέπει να διευκρινιστούν, δηλώνει ο σύμβουλος του Χαμανή. Παρόλα αυτά, τέσσερα ιρανικά τάνκερ με 7 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου εξήλθαν από τα στενά παρά τον αποκλεισμό που υπάρχει έτσι όπως τρέχουν τα πράγματα. Από την στην Ελλάδα τώρα έχουμε τον Πρωθυπουργό, ο οποίος από χτες κάνει μια μικρή μίνι περιοδία στις Βαλκανικές χώρες και σήμερα είναι στο Μαυροβούνιο. Η ενίσχυση της δημιουργού συνεργασίας και η ενταξιακή πορεία της Σερβίας συζητήθηκαν στη συνάντηση του Πρωθυπουργού χθες του κ. Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Σερβίας, τον κύριο Βούσιτς, και είχαμε και τη συνάντηση με τον Βούλγαρο πρωθυπουργό, τον Ράντεφ. Ενέργεια, άμυνα και υδάτινη πόλη στο επίκεντρο της συνάντησης ήταν για την χθεσινή μέρα. Στο Δημότυχο, στον Εύω για την ακρίβεια σήμερα, ο κύριος Χρυσοχοίδης, ο υπουργός προστασίας του πολίτη, ο οποίος είπε ότι θα συνεχιστεί η κατασκευή του φράχτη σε εκείνη την περιοχή. Και θυμίζουμε ότι αυτή την ώρα τρεις υπουργοί αυτής της κυβέρνησης βρίσκονται στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο υπουργός Υγείας, ο οποίος είχε ξεκινήσει την περιοδία του χτες, ήταν στην Καβάλα. Αυτή την ώρα είναι στο κέντρο υγείας του Ιάσμου, ξεκίνησε από την Ξάνθη. Είναι η κυρία Σοφία Ζαχαράκη, υπουργός Παιδείας, η οποία βρίσκεται από νωρίς στην περιοχή της Αλεξανδρόπουλης και κάνει συναντήσεις στα σχολεία. Και επίσης είναι και ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοίδης, ο οποίος έκανε και μια δήλωση εκεί από τον Εύρο στον Φράχτη. Όλοι αυτοί το βράδυ θα συναντηθούν στην επιτυχιακή εκδήλωση που διοργανώνει το απόγευμα στο ξενοδοχείο της Αλεξανδρούπολης η φαρμακοβιομηχανία ΕΛΠΕΝ για τα συμπληρωμένα 60 χρόνια από την ίδρυσή της. Πάμε τώρα στην περιφερειακή ενότητα της Καβάλας. Εκεί μας περιμένει με υπομονή ο Κώστας Λουκούμης. Κώστα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Σαμί, από την Καβάλα. Όπως είπες, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης επισκέφθηκε χθες το νοσοκομείο της Καβάλας στο πλαίσιο της περιοδίας του στη Μακεδονία και τη Θράκη, προκειμένου να εγκαινιάσει το ανακαινισμένο τμήμα επιγόντων περιστατικών και το νέο στεφανιογράφο. Ο στεφανιογράφος ήδη τέθηκε σε λειτουργία και έκανε μάλιστα χθες την πρώτη στεφανιογραφία. Στόχος είναι η διενέργεια άνω των 500 στεφανιογραφιών ετησίως. Με το νοσοκομείο Καβάλας γίνεται το δεύτερο στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη μετά την Αλεξανδρούπολη που διαθέτει στεφανιογράφο, εξυπηρετώντας πολίτες από την Καβάλα, την Δράμα και την Ξάνθη και μειώνοντας τις ανάγκες μεταφοράς των ασθενών. Το ανακοινισμένο ΤΕΠ προσφέρει σύγχρονες και πιο αποτελεσματικές υποδομές, ενώ επιπλέον έχει εγκριθεί και η προμήθεια μαγνητικού τομογράφου. Μετά την ξαναγήσή του στους χώρους των ΤΕΠ και του στεφανιογράφου, ο υπουργός συναντήθηκε με εκπροσώπους των εργαζομένων του νοσοκομείου. Συζητήθηκαν βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το Ίδρυμα, με κυριότερα την ανάγκη ενίσχυσης του προσωπικού. Χωρίς να συμβεί το παραμικρό απρόοπτο, όλα κύλησαν ομαλά. Στο πλαίσιο της περιοδίας του στην Καβάλα, πραγματοποίησε επίσης συναντήσεις ο κ. Γεωργιάδης με τον Μητροπολίτη Φιλίππο Νεάπολος και Θάσου, τον Δήμαρχο Καβάλας και τον Αντιπεριφερειάρχη. Μαζί με τον κ. Μαρκόπουλο στην Αντιπεριφέρεια Καβάλας ήταν και ο Περιφερειάρχης Χριστόδουλος Τοψίδης, όπου βρέθηκε εκεί για να υποδεχθεί τον Υπουργό. Κατά τη διάρκεια των δηλώσεων, ο κ. Στοψίδης ανακοίνωσε την επιτυχή κατάθεση προτάσεων για την πρόσκληση ύψους 20 εκατομμύρια ευρώ μέσω των περιφερειακών εργαλείων του ΕΣΠΑ. Και η χρηματοδότηση αυτή θα κατευθυνθεί άμεσα, όπως είπε, στον εξυγχρονισμό του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας της περιφέρειας, αλλά και στην αναβάθμιση κτηριακών υποδομών υγείας. Σε άλλο θέμα, Σαμίν, όλα είναι έτοιμα για τη λευκή νύχτα που θα πραγματοποιηθεί απόψε στην αγορά της Καβάλας. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές και ψυχαγωγικές γιορτές της πόλης που διοργανώνει ο Εμπορικός Σύλλογος, προσελκύοντας πλήθος κόσμου. Οι εκδηλώσεις και οι δράσεις της λευκής νύχτας θα αναπτυχθούν στο κέντρο της πόλης και γύρω από αυτό, ενώ σημαντικές θα είναι και οι προσφορές στα καταστήματα που θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι και τα μεσάνυχτα. Να γνωρίζουν οι ακροατές και όσοι πρόκειται να κατέβουν στο κέντρο ότι τα κυκλοφοριακά μέτρα θα ισχύουν από τις 5 το απόγευμα και θα πεζοδρομηθεί ο οδός Ομονίας, ο κεντρικός δρόμος της πόλης. Και από τη Δράμα αναβάλλεται λόγω καιρού το 4ο Φεστιβάλ Καντίνας, το οποίο πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο χώρο του σιδηροδρομικού σταθμού της πόλης. Ήταν προγραμματισμένο για σήμερα και αύριο. Για αύριο και την Κυριακή. Οι νέες ημερομηνίες διεξαγωγής της διοργάνωσης που τελεί υπό την αιγίδα της περιφέρειας θα ανακοινωθούν άμεσα, Σαμί.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα, για τις πολλές ειδήσεις και τις ωραίες ειδήσεις από την Καβάλα και από τη Δράμα. Και να πάμε εμείς προς την περιφερειακή ενότητα του Εύρου, εκεί στην Οριστιάδα μας περιμένει η Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλό μεσημέρι. Τρεις υπουργοί λοιπόν στον Εύρο σήμερα.
0: Ούτε ένας, ούτε δύο, τρεις. Ήδη από το πρωί αφήχθησαν οι δύο, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Να πούμε ότι ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη βρέθηκε νωρίς το πρωί στο φράχτη στην περιοχή των Ψαφάβων, από εκεί που αρχίζει, που ξεκινά το κομμάτι και κατεβαίνει προς τα κάτω, προς το νότο. Ενημερώθηκε από υπηρεσιακούς παράγοντες, συνεχάρη τους κατασκευαστές του φράχτη για τον τρόπο που αυτός λειτουργήσε αποτρεπτικά την περίοδο των πλημμυρών, αφού προστάτευσε από μεγάλες καταστροφές στην περιοχή. Σε δηλώσεις του τόνισε πως ενισχύεται η συνοριοφυλακή όχι μόνο στον Εύρο, αλλά και σε ολόκληρη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με προσλήψεις σε Ροδόπη, Ξάνθη, Καβάλα και Δράμα, ώστε κατά μήκος Εγνατίας Οδού να υπάρχουν πολλοί συνοριοφύλακες για την προστασία των συνόρων, όπως είπε, από όλες τις πλευρές και από τη Βουλγαρία. Και αυτό γιατί υπάρχει πληροφόρηση ότι οι μετανάστες φεύγουν από την Τουρκία, ανεβαίνουν στη Βουλγαρία και μέσω αυτής προσπαθούν και επιχειρούν να περάσουν στην χώρα μας. Επανέλαβε για άλλη μια φορά την υπόσχεση του Πρωθυπουργού περί επέκταση του φράχτη σε όλη την παρεύρια ζώνη, μέχρι και τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Ενώ ανακοίνωσε πως τις επόμενες εβδομάδες ξεκινά μία από τις φάσεις της εργολαβίας, κατά την οποία θα κλείσουν όλα τα κενά που υπάρχουν στο φράχτη, κενά για τα οποία υπήρχε αβεβαιότητα για το αν ανήκαν σε ελληνικό ή τουρκικό έδαφος, ώστε να είναι ενιαία όλη η διαδρομή. Να πούμε ότι αυτή την ώρα, ίσως και να ολοκληρώθηκε, δεν είμαι σίγουρη, συναντάται σε ξενοδοχείο της Αλεξανδρούπολης με υπηρεσιακούς παράγοντες, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Τώρα να πούμε ότι από το πρωί η κυρία Υπουργός Παιδείας, η Σοφία Ζαχαράκη, επισκέφθηκε, και επειδή είναι Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, το 7ο Δημοτικό Σχολείο Ιωάννης Μητράκας στην Αλεξανδρούπολη, όπου παρακολούθησε δράσεις για την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος σε συνεργασία με τους σπορείτες Εύρου. Τα παιδιά της παρουσίασαν ένα μαθητικό τραγούδι με τίτλο «Ο ήχος της Θράκης στον καμβά του Μητράκα, τέχνη και αηφορία σε αέναη συμφωνία». Στις επόμενες επισκέψεις της ήταν το πρώτο δημοτικό σχολείο Αλεξανδρούπολης, το ειδικό δημοτικό σχολείο της πόλης. Και επίσης να πούμε ότι στις 2, σύμφωνα με το πρόγραμμα, θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Γιάννη Ζαμπούκη και στις 3 με τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Το απόγευμα θα συμμετάσχει θα παρακολουθήσει την καλοκαιρινή γιορτή του 1ου και του 18ου νηπιαγωγείου στην Αλεξανδρούπολη. Αμέσως μετά θα συμμετάσχει σε εκδήλωση του Πανεπιστημίου και θα συναντηθεί με τον Βρήτανη, τον κύριο Φώτη Μάρη. Ενώ να πούμε, ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, αναμένεται να αφιχθεί το απόγευμα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, όπου θα εγκαινιάσει τα ΤΕΠ εκεί, και όλοι μαζί και οι τρεις υπουργοί θα συμμετάσχουν το απόγευμα στην επαιτειακή εκδήλωση της φαρμακοβιομηχανίας ΕΛΠΕΝ, που θα γίνει επίσης σε ξενοδοχείο της πόλης. Αυτά όσον αφορά με την επισκεψιμότητα των τριών υπουργών. Να πούμε τώρα ότι έχουμε την πρώτη συνάντηση ελληνικών εδρών UNESCO πραγματοποιείται σήμερα στην Αλεξανδρούπολη με τη συμμετοχή 60 προσκεκλημένων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίοι θα αναδείξουν το ρόλο της επιστημονικής και ακαδημαϊκής διπλωματίας. Με εκπρόσωποι από 18 επιστημονικές έδρες της Ελλάδας και 2 του εξωτερικού, από την Ισπανία και την Ιταλία, που για πρώτη φορά έχουν την ευκαιρία της διαζώσης συνάντησης. Έχουμε και το μνημόνιο συνεργασίας αύριο μεταξύ του Δήμου Δημοτήχου και της έδρας UNESCO του Πανεπιστημίου Πειραιός, που υπογράφεται το απόγευμα στο αμφιθέατρο του Τμήματος Ψυχολογίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, με την παρουσία και του Υφυπουργού Εξωτερικών Γιάννη Γλοβέρδου. Έχουμε μια δράση αύριο στην Ορεθιάδα για την Παγκόσμια ημέρα τρεξίματος που διοργανώνεται από το Σύλλογο Δρομέων Ορεθιάδας, με ανοιχτό κάλεσμα σε όλους τους πολίτες να συμμετάσχουν στην ομαδική αυτή προπόνηση που θα κάνει με χαλαρό τρέξιμο ή δυναμικό βάδισμα στον περιφερειακό δρόμο της πόλης από το ύψος του κλειστού γυμναστηρίου Μόρφο Δροσίδου μέχρι τα Φανάρια. Έχουμε μια εκδήλωση, όπως σας είχα αναφέρει και χθες, ενημέρωσης του κοινού αλλά και ψύχωσης του κοινού και υποστήριξης επιζώντων από τον καρκίνο την Κυριακή από τη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας και το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου της Ορεθιάδας. Ένα μουσικό Σαββατοκύριακο από το Δημοτικό 2 Ορεθιάδας στις 6 και 7 Ιουνίου με τους σπουδαστές στο Πολύκεντρο να παρουσιάζουν τις εργασίες τους. Εννοείται ότι συνεχίζεται για δεύτερη μέρα σήμερα το φεστιβάλ Πελαργών με επισκέψεις μαθητών. Αύριο ανοίγει η πύλη για το κοινό. Και επίσης να πούμε ότι έχουμε σήμερα για όσους πιστούς του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου, έχουμε τη μοναδική εικόνα που υπάρχει στην Ελλάδα και βρίσκεται στη Ρόδο. Σήμερα θα έχουμε την άφηξή της, την υποδοχή της, εδώ στην Ορεθιάδα, στον Ιερό Ναό Πανμεγίστων Ταξιαρχών, το απόγευμα στις 18:30. Για μία εβδομάδα θα παραμείνει η εικόνα αυτή, για όσους επιθυμούν να έρθουν να την προσκυνήσουν. Και βεβαίως το φοιτητικό Γκλέντι, το ένατο στη σειρά που διοργανώνει αύριο το βράδυ στις 8, το 8ο Δημοτικό Σχολείο της Ορεθιάδας, η χορευτική ομάδα φοιτητών της Ορεθιάδας, με ένα πλούσιο πρόγραμμα θραγιώτικο αλλά και κριτικό Γκλέντι.
1: Πολύ κινητικότητα, Μαρία. Παρ' όλα αυτά, εύχομαι τουλάχιστον να έχεις ένα ήσυχο Σαββατοκυριακό.
0: Μακάρι.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και εμείς να μεταφερθούμε στην περιφερειακή ενότητα των Σερών. Εκεί μας περιμένει με υπομονή και χαρά η Θάλια Καπουρίδου. Θάλια, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από την ηλιοφώτινη πόλη των Σερών. Χθες με διαφορετικές καιρικές συνθήκες θα είπαμε, σήμερα επιτέλους μια ανοιξιάτικη μέρα. Ξεκινάμε ευχάριστες ειδήσεις. Τα ευχάριστα νέα έρχονται από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ, καθώς το Γενικό Νοσοκομείο Σερών θα λάβει μια γενναία χρηματοδότηση που ξεπερνά τα 3,5 εκατομμύρια, σχεδόν αγγίζει τα 4 εκατομμύρια ευρώ, για την ακρίβεια 3.714.791,24 ευρώ. Η χρηματοδότηση αυτή αφορά στην προμήθεια σύγχρονου ηλεκτροτεχνολογικού εξοπλισμού με στόχο την κάλυψη άμεσων αναγκών, κλινικών και των βημάτων του νοσοκομείου. Πρόκειται για μια ουσιαστική παρέμβαση ενίσχυσης στη δημόσια υγεία από την Περιφερειακή Ενότητα Σερών, η οποία αναμένεται και να αναβαθμίσει τις διαγνωστικές και θεραπευτικές δυνατότητες του νοσηλευτικού ιδρύματος. Έχει ανακοινωθεί το ποσό, αλλά όχι οι τομείς που θα δοθούν. Αυτό θα γίνει το επόμενο διάστημα σε κοινή συνέντευξη τύπου που θα δώσει η διοίκηση του νοσοκομείου Σερών και ο αντιπεριφερειάρχης Σερών, ο κ. Παναγιώτης Πυρόπουλος. Νωρίτερα, ωστόσο, τον φιλοξενήσαμε στην ΕΡΤ Σερών, ο οποίος υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη χρηματοδότηση αποτελεί ένα ακόμη βήμα για την ενίσχυση των δημόσιων δομών υγείας στην περιοχή, με έμφαση στην ποιότητα, στην ασφάλεια και στην αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των ασθενών. Αλλάζω τελείως θέμα και κλίμα και έχουν γίνει από χθες σειρά συλλήψεων στον Προμαχώνα μελών των αγγέλων της κολάσεως, όπως λέγονται, ή στα αγγλικά, αν θέλετε, Hells Angels. Είναι μία λέσχη μοτοσυκλετιστών, τα μέλη της οποίας οδηγούν συγκεκριμένο τύπο μοτοσυκλέτας, και αυτοί όλοι, τα μέλη και οι υποστηρικτές, πρόκειται να συναντηθούν στην Ιγουμενίτσα στο διάστημα 4 έως 7 Ιουνίου. Έχει τεθεί σε επιφυλακή η ελληνική αστυνομία. Ήδη χθες γίνανε 7 συλλήψεις μοτοσυκλετιστών υπηκότητας Βουλγαρίας και Πολωνίας με προορισμό την Ιγουμενίτσα, καθώς επιχείρησαν να περάσουν από τον Προμαχώνα σχεδόν ένα μικρό απλοστάσιο με μαχαίρια, κλόπ, συντηρογροθιές. Οι αστυνομικοί του Τμήματος Διαβατηρικού Ελέγχου του Μεθοριακού Σταθμού τους εντόπισαν και ακολούθησαν οι σχετικές συλλήψεις, ενώ πριν από λίγο έγινε και μία νέα σύλληψη ενός μοτοσυκλετιστή, ο οποίος ρωσικής υπηκότητας αυτός και είχε μαζί του ένα μαχαίρι, εντοπίστηκε στον έλεγχο που έγινε, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να προχωρήσουν στη σύλληψή του. Από το συνοριακό σταθμό του Προμαχώνα έχουν ήδη περάσει περισσότεροι από 100 μοτοσυκλετιστές από ολόκληρη την Ευρώπη, Ηνωμένο Βασίλειο, Δανία, Ουκρανία, Σλοβανία, αφού η συγκέντρωση αυτή στην Ιγουμενίτσα θεωρείται από τις μεγαλύτερες που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στη χώρα μας, με τις εκτιμήσεις των ειδικών να φτάνουν και τους 5.000 συμμετέχοντες από πολλές χώρες. Ήδη βρίσκονται σε οι αρχές επιφυλακή. Οι μηχανές παραμένουν στο μεθοριακό σταθμό, ενώ σήμερα οι αστυνομικοί του Τμήματος Διαβατηρικού Ελέγχου του Προμαχώνα συνεχίζουν εντατικά τους ελέγχους.
1: Ας ευχηθούμε να πάνε καλά τα πράγματα.
3: Ναι, φυσικά και στη διοργάνωση, κυρίως στη διοργάνωση με τον αριθμό των συμμετοχόντων. Άκουσα πριν από λίγο για τις επισκέψεις κυβερνητικού κλιμακίου που έχετε στην ευρύτερη περιοχή. Υπουργοί σε εσάς, υφυπουργοί σε εμάς την Δευτέρα. Κυβερνητικό κλιμάκιο στο πλαίσιο των τακτικών επαφών της κυβέρνησης με τις τοπικές κοινωνίες και τους παραγωγικούς φορείς της χώρας. Στο κλιμάκιο θα συμμετέχει ο υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, ο κ. Κωνσταντίνος Κατσαφάδος, ο υφυπουργός ανάπτυξης Λάζαρος Τσαυδαρίδης και ο Γενικός Γραμματέας Υποδοχής Ετούν τον Άσυλο, ο κ. Σπύρος Σταθούλης. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, θεσμικών φορέων, θα γίνουν επισκέψεις σε υπηρεσίες και επιχειρήσεις της περιοχής, θα υπάρξουν επαφές με πολίτες. Τη διάρκεια της επίσκεψης θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, θεσμικών φορέων, θα γίνουν επισκέψεις σε υπηρεσίες και επιχειρήσεις της περιοχής, θα υπάρξουν επαφές με πολίτες.

0: πραγματοποιείται με συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο νοσοκομείο Σερών από εργαζόμενους με κεντρικό σύνθημα, όχι στο διαχωρισμό των εργαζομένων στα βαρέα και ανθυγινά, κανένας εργαζόμενος αόρατος, ίση αντιμετώπιση και σεβασμό σε όλους, είναι το αίτημα της διαμαρτυρίας, καθώς οι εργαζόμενοι αντιδρούν στις ανακοινώσεις που έγιναν από το Υπουργείο Υγείας και Εργασίας το προηγούμενο διάστημα σχετικά με την ένταξη των νοσηλευτών και τραυματιοφορέων του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγινά. Ειδικότητες όπως τα ιατρικοί επιστήμονες παραμένουν εκτός και όπως υποστηρίζουν οι εργαζόμενοι, υπάρχει ένα έντονο αίσθημα αδικίας καθώς οδηγούν σε διαχωρισμό τέτοιες αποφάσεις των εργαζομένων που καθημερινά εργάζονται κάτω από δύσκολες και ανθυγινές εργασίες. Όπως υποστηρίζουν σε ανακοίνωσή τους, στα νοσοκομεία δεν υπάρχουν εργαζόμενοι δύο ταχυτήτων και η αναγνώριση δικαιωμάτων δεν μπορεί να γίνεται με αποκλεισμούς και διαχωρισμούς. Με κεντρικό σύνθημα «Δώσε αίμα, χάρισε ζωή», η εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Ιουνίου στο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Καλών Δέντρων από τον Πολιτιστικό Σύλλογο της περιοχής. Το τι διαφορετικό έχει η εθελοντική αιμοδοσία? Το διαφορετικό είναι η δράση του Πολιτιστικού Συλλόγου, όπου η Τράπεζα Αίματος στο Γενικό Νοσοκομείο συμπληρώνει 40 χρόνια ζωής. 40 χρόνια υπάρχουν εθελοντές αιμοδότες και ανανώνονται συνεχώς σε ένα μικρό χωριό που θέλοντας να διαδώσουν το μήνυμα της εθελοντικής αιμοδοσίας. Καθώς η αιμοδοσία, όπως υποστηρίζουν, είναι μια πράξη ανιδιοτελούς προσφοράς και αλληλεγγύης προς τον συνάνθρωπο και θα πρέπει αυτό το μήνυμα να περάσει και στη νεολαία. Και μάλιστα για να περάσει αυτό το μήνυμα, αύριο τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου, παράλληλα με την εθελοντική αιμοδοσία, έχουν πραγματοποιήσει μια μεγάλη γιορτή με ζωγραφιές παιδιών, με τη συμμετοχή παιδιών, με θεατροπαιχνίδι, σε μια προσπάθεια να διαδοθεί όσο καλύτερα, με το δυνατότερο τρόπο και στις μικρότερες ηλικίες, το μήνυμα του εθελοντισμού για την αιμοδοσία. Θα ολοκληρώσω με προτάσεις και μάλιστα με δύο έτσι πολύ νόστιμες εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Θα ξεκινήσω με την Γιορτή Λουκάνικου, που είναι η τρίτη συνεχή προσπάθεια που γίνεται για την υποστήριξη και ανάδειξη ενός τοπικού προϊόντος. Δεν είναι τυχαίο λουκάνικο, μιλάμε για το λουκάνικο Τζουμαγιάς. Είναι μια ποικιλία λουκάνικου, η οποία παρασκευάζεται στην Ηράκλεια. Τζουμαγιά ήταν η παλαιότερη ονομασία της περιοχής. Είναι ιδιαίτερα νόστιμο, γίνεται από γεμισμένο λεπτό πρόβιο έντερο για υπέροχο δάγκωμα, με μια συνταγή που είναι από μίξη μπαχαρικών βοτάνων, που του δίνει μια μοναδική γεύση και άρωμα. Η τρίτη γιορτή λοιπόν Λουκάνικου Τζουμαγιά θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 8:30, στην πλατεία Νέας Κεσάνης, παραδοσιακή μουσική, άφθονο ποτό, χορός για όλους και φυσικά κιλά Λουκάνικου Τζουμαγιά. Η δεύτερη νόστιμη γιορτή που έχω να σας παρουσιάσω έρχεται από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αναστασιάς και την Κοινότητα Αναστασιάς. Γίνεται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Νέας Ζύχνης και την Περιφερειακή Ενότητα Σερών και είναι γιορτή κερασιού, καθώς η Αναστασιά, ο Γάζαρος και ο Άγιος Χριστόφορος είναι οι περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Σερών που βγάζουν εξαιρετικής ποικιλίας κεράσια. Κατά τη διάρκεια της γιορτής θα γίνει έκθεση κερασιών, βράβευση του καλύτερου κερασοπαραγωγού και φυσικά θα υπάρχει πλούσιο παραδοσιακό γλέντι. Εννοείται θα υπάρχει έκθεση και διανομή κερασιών. Ολοκληρώνω την επικοινωνία μας αλλά και τις προτάσεις που παρουσιάζω με το αυτοκινητοδρόμιο Σερών που για δύο μέρες θα φιλοξενήσει την δεύτερη Extreme Track Days. Είναι μια διοργάνωση που δεν απευθύνεται μόνο σε όσους θέλουν να απολαύσουν αγώνα, αλλά και όσους θέλουν να συμμετάσχουν και να δουν τις οδηγικές τους δεξιότητες σε ένα ασφαλές, να δοκιμάσουν μάλλον τις οδηγικές τους δεξιότητες σε ένα ασφαλές και τεχνικά άρτιο περιβάλλον όπως είναι το αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Δεν πρόκειται για αγώνα, πρόκειται για κάτι ουσιαστικότερο για κάθε ανεβάτη που θέλει να γνωρίσει τα όρια του. 18 συνεδρίες διάρκειας 20 λεπτών η καθεμία σε μια πίστα που ξέρει να φιλοξενεί σοβαρές εκδηλώσεις. Αρχάριοι, μέση, γρήγοροι και ειδικοί αναβάτες μπορούν να βρουν τη θέση τους και φυσικά η πρόσκληση είναι ανοιχτή σε όσους αγαπούν το μηχανοκίνητο αθλητισμό, τις υψηλές ταχύτητες με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
1: Πολύ ελκυστικές υποτάσεις που κάνεις πάντα, Θάλια, ειδικά την Παρασκευή και νομίζω ότι έχουν ανοίξει και την όρεξη του κόσμου.
0: Αλλά δεν έχω καταφέρει να σε πείσω να μας επισκεφθείς τόσο καιρό.
1: Είναι λίγο δύσκολο το πώς έχουν τα πράγματα, αλλά νομίζω αυτή η γιορτή του

0: Κάνικο έχει γυαλίσει λίγο το μάτι, θα δούμε τι θα γίνει. Αν καταφέρουμε
1: να
0: θα συναντηθούμε.
1: Ναι, καλή συνέχεια.
0: Εύχομαι να έχεις ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Και εμείς λέμε τώρα να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να ακούσουμε μουσική που αφορά αυτό το μήνα που μπήκε στη ζωή μας και τρέχει με ταχύτητα.

0: είπε όχι διαπεραστική φωνή το Φεραπηρίδη για ένα μήνα που μπήκε στην καθημερινότητά μας τον Ιούνιο. Και με αυτούς τους ήχους λοιπόν να πάμε στην περιφερειακή ενότητα του ΕΒΟ. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, πραγματοποιεί σήμερα στον ΕΒΟ περιοδία με κύριο αντικείμενο την ασφάλεια των συνόρων και την πρόοδο των οχηρηματικών έργων. Το πρωί ήταν στο Φράκτη και από εκεί έκανε δηλώσεις. Να ακούσουμε λοιπόν τις δηλώσεις.
1: Εδώ, από αυτό το Φράκτη όπου αρχίζει η ελληνική επικράτεια, εδώ λοιπόν καθημερινά δίνονται μάχες για την ασφάλεια της χώρας. Και αυτό το οφείλουμε στους άνδρες και στις γυναίκες των ενόπλων δυνάμεων, στους άνδρες και στις γυναίκες της ελληνικής αστυνομίας, που με αυτοθυσία καθημερινά φυλάσσουν εδώ τα σύνορά μας, μαζί με τους εξοπλισμούς, τις νέες τεχνολογίες, όλα τα αναγκαία μέσα και εργαλεία, προκειμένου η Ελλάδα και οι Έλληνες να είναι ασφαλείς. Θέλω να σας πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και ενθαρρυντικό το γεγονός ότι αυτό το έργο που βλέπετε πίσω μου, ο Φράχτης, κατά τη διάρκεια των μεγάλων πλημμυρών πριν από μόλις 2 μήνες, όχι μόνο άντεξε, αλλά λειτουργήσε και σαν αντιπλημμυρικό, με αποτέλεσμα πραγματικά οι ζημιές που έγιναν στην περιοχή αναγκαία λόγω των πλημμυρών είναι πολύ λιγότερες. Και σε λίγες μέρες ξεκινάει μια νέα φάση κατασκευής ενός τμήματος προκειμένου να καλυφθούν κάποια κενά που υπάρχουν και βεβαίως θα συνεχίσουμε την κατασκευή του Φράχτη όπως έχει πει ο Πρωθυπουργός, έτσι ώστε όλη η μεθόριος του Εύρου να εξασφαλιστεί πλήρως, να είναι οχυρωμένη. Οι ροές είναι σχεδόν ασήμαντες, είναι πολύ χαμηλές, δεν έχουμε δηλαδή μεταναστευτικό πρόβλημα. Αυτό οφείλεται και στο γεγονός ότι έχουν μειωθεί πάρα πολλοί ροές από την πλευρά της γείτονος Τουρκίας, αλλά ταυτόχρονα η φύλαξη, η εποπτεία και ο έλεγχος των συνόρων, όπως σας είπα, είναι καθημερινή και δεν επιτρέπει αυτές τις ροές. Τέλος, θέλω να σας πω ότι ενισχύουμε περαιτέρω τη συνοριακή υπηρεσία εδώ στον Εύρο και ταυτόχρονα ενισχύουμε τις υπηρεσίες στη δεύτερη γραμμή, δηλαδή στην Ροδόπη, στην Ξάνθη, στην Καβάλα, έτσι ώστε όλο το μήκος της Εγνατίας και όλα τα σύνορα με τις υπόλοιπες χώρες, όπως είναι η Βουλγαρία, να είναι ασφαλή.
0: Αυτές ήταν οι δηλώσεις που έκανε εκεί από το Φράχτη ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Θα πάμε προς την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας. Από εκεί ξεκίνησε στη δική μας την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και θα έχει την περιοδία του ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Κώστας Λουκούμπος ήταν εκεί, ετοίμασε το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις του κ. Γεωργιάδη από την Καβάλα.
2: Στην προηγούμενη μου επίσκεψη εδώ λοιπόν μου θέσατε το θέμα του στεφανιογράφου και το πώς παρέμενε αναξιοποίητος. Θεώρησα ότι αυτό είναι παντελώς αδιανόητο. Να έχουμε ένα τόσο καλό μηχάνημα και να μην λειτουργεί. Δεσμεύτηκα ότι όταν θα επανέλθω στο νοσοκομείο θα λειτουργεί και θα έχει ξεκινήσει να παρέχει τις υπηρεσίες φροντίδας υγείας που χρειάζονται οι πολίτες Καβάλας. Και σήμερα κάναμε σεβασμιότητα τις πρώτες 4 στεφανιογραφίες. Άρα η υπόσχεση στηρίχθηκε, κύριε Περιφερειάρχα, και για το νοσοκομείο αυτό είναι μια ιστορική μέρα και μόνο αυτό. Να ξέρετε, το αιμοδυναμικό τμήμα σε ένα νοσοκομείο είναι ίσως το πιο σημαντικό από όλα. Γιατί? Γιατί τα περιστατικά αυτά δυστυχώς κρίνονται και στον χρόνο. Παραλάβαμε το νοσοκομείο Καβάλας το 2019 με προϋπολογισμό 21.425.000. Το 2025 κλείσαμε με προϋπολογισμό 35.909.151 ευρώ. Αυξήθηκε κατά 70%. Έχει 1.163 οργανικές θέσεις με τον νυν οργανισμό. Προχωράμε σε νέους οργανισμούς. Πάντα μετράμε αυτό που ισχύει ως σήμερα. Έχει 1.163 οργανικές θέσεις. Υπηρετούν οι 938. Από αυτούς οι μόνιμοι είναι 558. Οι υπόλοιποι 400 είναι με διάφορες σχέσεις εργασίας και ίσως επικουρική. Από το 2019, σήμερα υπηρετούν συν 6 γιατροί κλάδο ΕΣΥ. Συν 3 ειδικευόμενοι, αλλά έχουμε μείον 11 νοσηλευτές. Ως προς τους νοσηλευτές, κάνω μία πάυση. Είχα δει άλλο το γραφείο μου πριν από ένα χρόνο και την πρόοδο του σωματείου, κάπου την είδα, την δεν τη βλέπω τώρα στο οπτικό μου πεδίο. Λοιπόν, κάναμε τότε μια γενναία κίνηση με επικουρικούς. Στον αέρα σήμερα έχουμε 37 θέσεις από την προηγούμενη προκήρυξη, από το 2025. Και για το 2026 σας ανακοινώνω ότι θα προκηρύξουμε άλλες 50 θέσεις. Ο στόχος μας είναι να καλύψουμε και τις αποχωρήσεις συνταξιδοτήσεων που θα είναι περίπου 15, αν υπολογίζουμε στον αριθμό, και σύν τις επιπλέον θέσεις επικουρικού προσωπικού που θα βγάλουμε, να καλύψουμε σχεδόν το σύνολο των οργανικών θέσεων που λέει ο παλαιός οργανισμός. Εδώ έχετε έλλειμμα περίπου 100 θέσεων, σας είπαμε τώρα. Όχι, είναι λίγο λιγότερο, είναι 100 κάτι. Αλλά θα τους καλύψουμε μέχρι τέλος του χρόνου με τα εργαλεία που σας είπα. Αναγνωρίζω απολύτως ότι το πρόβλημα παραμένει των νοσηλευτών στο νοσοκομείο παρά την προσπάθεια που έχουμε κάνει. Έχουμε κάνει ένα βήμα μπρος, αλλά είναι μισό. Θέλει άλλο τόσο τουλάχιστον και λίγο παραπάνω για να φτάσουμε εκεί που θέλουμε. Και θα φτάσουμε. Το έργο αυτό που εγκαινιάζουμε σήμερα αλλάζει το νοσοκομείο. Τα ΤΕΠ δεν είναι απλώς ένα ακόμα κομμάτι ενός νοσοκομείου. Είναι το κομμάτι του νοσοκομείου που οι ασθενείς βλέπουν όταν για πρώτη φορά έχουν συμπαθεί με το νοσοκομείο. Η οργανωτική διαρρύθμιση. Ο νέος ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός που επίσης έρχεται μέσα στο καλοκαίρι. Οι καλύτερες συνθήκες εργασίας συμβάλλουν σημαντικά και στη μείωση του μέσου χρόνου αναμονής, αλλά και στην εμπειρία των ασθενών όπως την ποιότητα των περιεχομένων υπηρεσιών υγείας.
0: Αυτές ήταν οι δηλώσεις του Υπουργού Υγείας του κ. Αδωνιλιογιάννη από το νοσοκομείο της Καβάλας χτες. Χθες η Καβάλα έχει και μια συνάντηση μαζί με την Περιφερειακή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στον Χριστόδηλο Τοψίδη. Κατά τη διάρκεια των δηλώσεων του κ. Περιφερειάρχης, ο κ. Τοψίδης ανακοίνωσε την επιτυχή κατάθεση προτάσεων για την πρόσκληση ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ μέσω περιφερειακών εργαλείων του ΕΣΠΑ, η οποία υλοποιήθηκε σε στενή συνεργασία με την 4η Υγειονομική Περιφέρεια. Πάμε να ακούσουμε και τη δήλωση.
3: Ορίζουμε τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη, ένα φίλο, έναν άνθρωπο αγωνιστή για τα θέματα υγείας, για τα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας, τα τόμοι, όλα τα θέματα που αφορούν την υγεία. Είναι ένας άνθρωπος που πραγματικά έχει βοηθήσει και έχει ενισχύσει. Καλωσορίζουμε τον υπηάρχη μας, τον κύριο Μπογιατζίδη, την 4η ΥΠΕ, ο οποίος επίσης έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία, κύριε Υπουργέ, να σας διατυπώσω. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, μόλις εχθές, έκλεισε η πρόσκληση 20 εκατομμύρια ευρώ από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας, το οποίο δουλέψαμε μαζί με την 4η ΥΠΕ και με τη δική σας έγκριση, κατατέθηκαν όλες τις προτάσεις. Πιστεύουμε ότι θα βοηθήσουν και θα ενισχύσουν με ιατροτεχνικολογικό εξοπλισμό και σε θέματα υποδομές για την περιφέρειά μας. Δεν σταματάμε εδώ. Συνεχίζουμε να κάνουμε και άλλες δράσεις και άλλα προγράμματα πάνω στην ψηφιοποίηση. Συνεργαζόμαστε και καλύπτουν τα δικά μας χρηματοδοτικά εργαλεία με τα αντίστοιχα δικά στα τομεακά των Υπουργείων σε μια εργασή συνεργασία για το καλό των τόπων μας. Γιατί για μας, σε ένα κομμάτι, σε μια περιφέρεια, η οποία έχει, αν θέλετε, ως δεύτερο πυλώνα, το τελευταίο χρονικό διάστημα πάει να γίνει και πρώτος πυλώνας σε κάποιες περιφερειακές ενότητες, ο τουρισμός, είναι ένα και από τα θέματα που η υγεία, η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, τη βάζουν στην προτεραιότητα οι τουρίστες που επισκέπτουν την περιοχή μας. Και πολύ περισσότερο όμως αυτό που μας ενδιαφέρει για τους πολίτες της περιφέρειάς μας που κατοικοεδρεύουν εδώ πέρα, από κάθε χωριό, από κάθε οικισμό, θέλουν να έχουν ίδιες φροντίδες και ίδιες, αν θέλετε, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη με τους κάθε πολίτες σε όλες τις περιφέρειες της χώρας της Ευρώπης. Και γι' αυτό λοιπόν σας δίνουμε τα συγχαρητήριά μας και σας καλωσορίζουμε εδώ στην Καβάλα, στην ΠΕ, στην περιφέρεια της Καβάλας.
0: Και αυτές είναι και οι δηλώσεις που έκανε ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο κ. Χριστόδηλος Τοψίδης, στη συνάντησή του με τον Υπουργό Υγείας, τον κ. Άδωνη Γεωργιάδη. Θυμίζουμε ότι σήμερα νωρίς ξεκίνησε το πρόγραμμα του Υπουργού Υγείας. Ήταν νωρίς το πρωί, 11 η ώρα, στο κέντρο υγείας των Αυδείων. Στη συνέχεια ήταν στην Ροδόπη, αυτή την ώρα είναι ακόμα στο κέντρο υγείας του Ιάσμου και σε λίγη ώρα στη 1:30 θα είναι στο κέντρο υγείας Σαπών και το απόγευμα στις 5 η ώρα θα γενιάσει το ΤΕΠ νοσοκομείο Αλεξανδρόπολης που επίσης έχει ανακαινιστεί. Πάμε τώρα να συναντήσουμε και τον Δήμαρχο των Αυδείων, τον Γιώργο Τσιτηρίδη, ο οποίος θα είχε το πρωί μια συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας και να δούμε τι είχε σκοπό να ζητήσει από τον Υπουργό Υγείας.
4: Το κέντρο υγείας Αυδείρων εξυπηρετεί δύο δήμους, το Δήμο Αυδείρων και το Δήμο Τοπίρου. Είναι ένα έργο πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο σχεδιάστηκε από την πρώην Δήμαρχο Αυδείρων, την κυρία Τσακύρη. Εξυπηρετεί όχι μόνο τους κατοίκους των χωριών του Δήμου Αυδείρου που είπα και το Πύρου, αλλά και πάρα πολλούς επισκέπτες στην καλοκαιρινή σεζόν, γιατί το καλοκαίρι, όπως είπατε, ο πληθυσμός πολλαπλασιάζεται και μπορεί να φτάσει στις 20 με 25 χιλιάδες, γιατί πλέον και υπάρχουν εξοχικές κατοικίες, υπάρχουν τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, τα ξενοδοχεία και υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος μένει και χτίζονται συνέχεια καινούρια σπίτια, καινούρια μικρά ξενοδοχεία και πασιών σε όλη την παραλιακή ζώνη. Οπότε είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα κέντρο υγείας, να υπάρχουν υποδομές, γιατί για να έρθει κάποιος τουρίστας, το πρώτο το οποίο κοιτάει είναι τι υποδομές υπάρχουν στην περιοχή, αν υπάρχουν όπως ένα κέντρο υγείας, αν υπάρχει ίδρυυση, αν υπάρχουν γαλάζιες σημαίες. Όπως ξέρετε, ο Δήμος Αβδείρων έχει 4 γαλάζιες σημαίες για μια ακόμη χρονιά, οπότε νιώθει ασφάλεια ο επισκέπτης. Και τώρα ο Υπουργός Υγείας θα επισκεφτεί, όπως είπατε, την Παρασκευή στις 11 η ώρα το κέντρο υγείας Αβδείρων.
0: Αυτές λοιπόν είναι και οι δηλώσεις που έκανε ο Δήμαρχος Αυδείων, ο κ. Τσίτηρηδης. Πάμε τώρα μια βόλτα από την περιφερειακή ενότητα του ΕΒΟ. Εκεί θα συναντήσουμε τον αερολιμενάρχη στο αεροδρόμιο Δημόκρητο της Αλεξανδρούπολης, τον κ. Στέλιο Ζαντανίδη, για το υλικοδρόμιο που ετοιμάζεται να γίνει σε Σαμουθάκη και νομίζω ότι θα δώσει μια ανάσα σε πάρα πολύ κόσμο. Πάμε να τον ακούσουμε.
5: Σας θυμίσω ότι την περίοδο του κορονοϊού, εκεί στο 2021-2022, μας είχε ζητηθεί από την τότε Δημοτική Αρχή του κ. Γαλατούμου να μεταβεί ένα κλιμάκιο του αεροδρομίου στο νησί, για να δούμε σε τι κατάσταση, να κάνουμε μια διαγνωστική μελέτη σε τι κατάσταση βρισκόταν το υλικοδρομίο εκείνη την περίοδο, έτσι ώστε να αρχίσει μια διαδικασία αναβάθμισης του και ουσιαστικά πιστοποίησης του, για να μην χρησιμοποιείται μέρα νύχτα από τα αντίστοιχα αέρια μέσα. Και αυτό μάλιστα είχε πυροδοτηθεί αυτό το ενδιαφέρον από το ενδιαφέρον του ίδιου του Πρωθυπουργού, που είχε επισκεφθεί το νησί εκείνη την περίοδο και είχε πει ότι αυτό το υλικοδρόμιο πρέπει να ολοκληρωθεί, γιατί αποτελεί ζωτική σημασία υποδομή για το νησί. Από τότε λοιπόν ξεκινήσαμε. Εμείς κάναμε τη διαγνωστική μελέτη και την διαβιβάσαμε στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Και τα πράγματα πήραν το δρόμο τους περίπου στο 23-24, όπου κατάφερε ο Δήμος Σαμοθράκης να υλοποιήσει τις σχετικές μελέτες, οι οποίες ολοκληρώθηκαν πριν από λίγο καιρό. Το έργο ήδη προκηρύχθηκε και ανατέθηκε σε μια εταιρεία. Θα σας πω με λίγα λόγια ότι είναι ίσως από τις καλύτερες υποδομές, από το καλύτερο δώρο που θα μπορούσε να κάνει κανείς στη Σαμοθράκη. Γιατί ουσιαστικά η λειτουργία ενός υλικοδρομίου σύγχρονου, πιστοποιημένου με βάση τα πρότυπα ασφάλεια στα ευρωπαϊκά, αποτελεί, να το πω λίγο χαριτολογώντας και χρησιμοποιώντας μια έκφραση που μου είπε πριν από λίγο ο κ. Βενετίδης από την Περιφερειακή Πολιτικής Προστασίας, είναι σαν να έχει νοσοκομείο η Σαμοθράκη. Θα να κάναμε άμεση σύνδεση του υλικοδρομίου της Σαμοθράκης, του νησιού, με το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Όπως ξέρετε, κατά τα ελικόπτερα είναι μέσα που μπορούν να πετάξουν και με κακές καιρικές συνθήκες, μπορούν να πετάξουν απευθείας από το υλικοδρόμιο της Σαμοθράκης στο υλικοδρόμιο του νοσοκομείου ή σε εμάς. Οπότε μιλάμε για μια αναβάθμιση και το τονίζω, για οποιοδήποτε ελικόπτερο πετάει στον ελληνικό ανέριο χώρο είναι πολύ καλό προδιαγραφών το υλικοδρόμιο που θα γίνει, που θα ολοκληρωθεί. Και επίσης με κακές καιρικές συνθήκες και με δυνατότητα πτήσης και τη νύχτα. Η λειτουργία και η συντήρηση του θέλει στο Δήμο Σαμοθράκης. Θα χρησιμοποιήσει, φαντάζομαι, ιδίους πόρους ο Δήμος Σαμοθράκης για την λειτουργία και συντήρησή του. Δεν χρειάζεται το υλικοδρόμιο. Θέλω να σας ξαναπώ ότι θα είναι ένα σύγχρονο υλικοδρόμιο που δεν θα χρειάζεται για να ανοίξουν τα φώτα του, παράδειγμα, να είναι κάποιος εκεί τη νύχτα. Αυτά ανοίγουν αυτόματα με κάποια συχνότητα που έχει το ελικόπτερο που θα προσεγγίζει. Όπως είναι άλλωστε και το υλικοδρόμιο του νοσοκομείου μας, που είναι επίσης ένα πολύ σύγχρονο υλικοδρόμιο. Οπότε η απάντηση είναι, εκτός πέραν των συντηρήσεων και των επισκευών που πιθανόν χρειάζονται, και αυτά είναι ευθύνη της Δημοτικής Αρχής, θα χρησιμοποιείται το ελικόπτερο που εξυπηρετεί την περιοχή μας. Είναι το Super Puma που εδρεύει στην Λίμνο. Αυτό θα επιχειρεί. Ή και άλλα ελικόπτερα ανάλογα με την περίπτωση.
0: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο κύριος Στέλιος Ζαντανίδης, ο αερολιμενάρχης στο αεροδρόμιο Δημόκρητος της Αλεξανδρούπολης, για το υλικοδρόμιο σε Σαμοθράκη που θα γίνει. Μια και πήγαμε σε Σαμοθράκη, λέμε να μείνουμε εκεί να συναντήσουμε τον κύριο Τριαντάφυλλο Μαματσόπουλο, είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Τουριστικών Καταλυμάτων του νησιού σε Σαμοθράκη, για να δούμε τι περιμένουν την επόμενη περίοδο και τι κόσμο περιμένουν και τι θα πρέπει να γίνει από την πλευρά της πολιτείας για το θέμα του τουρισμού σε Σαμοθράκη.
6: Αρχίζουμε από εδώ και πέρα να ανοίγουν τα καταστήματα εστίασης. Για τον κόσμο ο οποίος προσέρχεται, υπάρχουν βέβαια καταστήματα αρκετά για να μπορέσει να εξυπηρετηθεί. Από εδώ και πέρα βέβαια, και από τις 15 Ιουνίου και μετά, θα είναι όλα τα καταστήματα ανοιχτά.
7: Από τις
6: και
7: 15
6: θα μπορεί
7: Ιουνίου.
6: Να βρει ο καθένας μια μεγάλη κάμα.
7: Μάλιστα. Είναι πολύ περισσότερα φέτος σε σχέση με προηγούμενες χρονιές τα τουριστικά καταλήμματα και τα καταστήματα εστίασης, ή είναι στον ίδιο έτσι,
6: αριθμό. Τα καταστήματα εστίασης είναι περίπου στα ίδια. Δεν έχουν ανοίξει καινούργια. Τα καταλήμματα όμως γενικώς αυξάνονται από χρονιά σε χρονιά. Υπάρχουν και με προγράμματα έχουν γίνει καινούργια καταλήμματα και γίνονται συνέχεια. Τα καταλήμματα στο νησί αυξάνονται και εξυγχρονίζονται.
7: Μπράβο.
6: Και γίνονται όλο και καλύτερα για καλύτερη εξυπηρέτηση των τουριστών. Αρχίζουν να έρχονται και οι ξένοι. Οι Ρουμάνοι κρατούν την πρωτοκαθεδρία συνήθως. Και από εκεί και πέρα διάφορες άλλες εθνικότητες. Οι Βούλγαροι είναι λίγο πεσμένοι φέτος από πλευράς αφίξεων και κρατήσεων. Εμείς το αποδίδουμε στο ότι εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το ευρώ από αρχές του χρόνου και έχουν πάθει ένα σοκ, ας το πούμε, οι γείτονες, όπως το πάθαμε και εμείς όταν πρώτο μπήκε το ευρώ, μέχρι να ισορροπήσουν κατά κάποιο τρόπο τα πράγματα, πιστεύω ότι θα έχουν μια συγκράτηση. Γενικώς στην τουρκική αγορά το νησί υστερεί και ψάχνουμε τους λόγους. Ίσως είναι το συγκοινωνιακό, ίσως το ότι δεν έχουμε ακόμα τελωνείο στο νησί για να έρχονται απευθείας από την Τουρκία. Ελπίζουμε δηλαδή όταν θα γίνει το τελωνείο και αρχίσει να λειτουργεί το καθεστώς της Visa Express, το οποίο ισχύει για τη Σαμοθράκη αλλά δεν λειτουργεί λόγω του τελωνίου. Είναι η δεύτερη χρονιά που μπαίνουμε τώρα, που είμαστε μας βάλανε στο καθεστώς της Visa Express και είμαστε το μοναδικό νησί από τα 12 που είμαστε σε αυτό το καθεστώς. Το μοναδικό νησί το οποίο δεν μπορεί να αξιοποιήσει αυτό το καθεστώς γιατί δεν έχει τελωνίο. Και είναι υπό μελέτη και για κατασκευή το καινούριο τελωνίο, ώστε να κάποια στιγμή, όταν θα κτιστεί, να αρχίσει να λειτουργεί και για μας αυτό το καθεστώς. Τουριστικά δεν
7: βοηθάει.
6: Δεν βοηθάει, μονάχα εμπεδώνει ένα αίσθημα ασφάλειας.
7: Ακριβώς. Είναι πολύ βασικό όμως, κύριε Μαματσόπουλε.
6: Ναι, σίγουρα και για τους ντόπιους, αλλά και για τους τουρίστες, να ξέρει ότι υπάρχει κάτι για έκτακτη ανάγκη. Όποιος έρχεται στο νησί να φεύγει, ας πούμε, για έκτακτη ανάγκη, είναι κάτι θετικό, προς τη θετική κατεύθυνση.
0: Τα τελευταία που ακούσαμε ήταν για το υλικοδόμιο Σαμιθάκη από τον Τριαντάφυλλο Μαματσόπουλο. Ήταν ο πρόεδρος του συλλόγου των ανθρώπων που έχουν τα καταλήμματα στην Σαμιθάκη. Και από τη Σαμιθάκη θα πάμε στην περιφερειακή νότα της Καβάλας. Σήμερα έχουμε λευκή νύχτα στην Καβάλα. Θα συναντήσουμε τον πρόεδρο του Εμπειρικού Επιμελητηρίου της Καβάλας, τον Γιώργο Κυλιώργη.
8: Λευκή νύχτα, 11η λευκή νύχτα, την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου. Στο κέντρο της Καβάλας, με δρόμενα τα οποία θα εκτείνονται από την Οδό Βενιζέλου μέχρι τα παλιά δικαστήρια, μέχρι τον Άγιο Παύλο, στον Άγιο Νικόλαο, στους πεζοδρόμους, στην πλατεία Καπνεργάτη, στην κεντρική πλατεία, συναυλίες, χορευτικά, εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους και φυσικά εκτόσεις στα καταστήματα, αλλά και η προθετική ενέργεια του όσο ψωνίζεις τόσο κερδίζεις, που θα για κάθε 10 ευρώ αγορών κάποιος από κάποιο κατάστημα θα παίρνει ένα κουπόνι για να συμμετέχει στην κλήρωση. Η κάλπη θα βρίσκεται και την Παρασκευή και το Σάββατο, δύο μέρες δηλαδή αυτής της προθετικής ενέργειας, μπροστά στο επιμελητήριο, και από Δευτέρα μετά θα γίνει μεγάλη κλήρωση με περίπου 300 δώρα, στα οποία όσες περισσότερες συμμετοχές θα έχει κάποιος, τόσο περισσότερες πιθανότητες να κερδίσει ένα από τα 300 δώρα θα έχει. Είναι εδώ στα παλιά δικαστήρια το Ποντιακό Γλέντι με τον Στάθη Νικολαίδη, τον πασίγνωστο Στάθη Νικολαίδη, τον αγαπημένο στους Ποντίους και όχι μόνο. Είναι ο γνωστός σε όλους Πασχάλης στην κεντρική πλατεία από τις 9:30. Το Δύο Νεάπολης στους πεζόδρομους. Θα υπάρχει μουσική στο ύψος της Τράπεζας Πειραιός. Θα υπάρχουν οι Φασαριόζο και οι Χαλκομάνιαξ που θα περιδιαβούν την πόλη, αλλά θα παίξουν πάνω στον Άγιο Παύλο. Και θα είναι και ο Τάσος Ξιάρχο, ο οποίος θα είναι στην πλατεία Καπνεργάτη, ο γνωστός χορευτής που θα έχει εκεί πέρα μαζί του πλησιωμένος από όλα ακριβώς. Αυτό είναι το ζητούμενο, να δουλέψει η αγορά εκείνη την ημέρα. Η εστίαση έχει κάνει τις ιδιωτικές πρωτοβουλίες στα περισσότερα καταστήματα, οπότε προσδοκούν και αυτοί οι άνθρωποι να προσελκύσουν τον κόσμο, αλλά και τα εμπορικά καταστήματα βέσω αυτής της ενέργειας, η οποία πήγε πάρα πολύ καλά πέρσι και συνεχίζεται φέτος και επεκτείνεται και για δεύτερη μέρα το Σάββατο.
0: Και από την Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας και από τη Λευκή Νύχτα που σήμερα θα είναι στην Καβάλα μια μεγάλη βάθεια, θα πάμε πως την περιοχή της Θάσου στο νησί. Εκεί θα συναντήσουμε την καλλιτεχνική διευθύντρια του Δήμου Θάσου για τον 12ο διαγωνισμό ορθογραφίας των δημοτικών της 5ης και της 6ης τάξης, την κυρία Στέλλα Φουρναράκη.
9: Ευχαριστώ λοιπόν ότι ο διαγωνισμός αυτός είναι την Κυριακή αυτή. Οι συμμετοχές πάνε πάρα πολύ καλά με τα παιδιά. Είναι την Κυριακή αυτή. Ο πρώτος γύρος είναι την Κυριακή στις 11 η ώρα και το απόγευμα είναι στις 6 η ώρα. Ξεκινάει ο τελικός. Όπως είπατε σωστά, δεν είναι μια τιμωρία για τα παιδιά. Δεν είναι ένα διαγώνισμα τυπικό που πάμε να δούμε ή να μαλώσουμε ή να δείξουμε γιατί εσύ δεν έμαθες, γιατί δεν ξέρεις και τι τάξη πας και όλα αυτά και θα πρέπει να ξέρεις. Καμία σχέση. Για τον λόγο αυτό, τα προηγούμενα χρόνια ο διαγωνισμός, όλα τα προηγούμενα χρόνια ο διαγωνισμός ορθογραφίας ήταν κοινές λέξεις για την πέμπτη, για την έκτη τάξη. Εμείς επειδή το θεωρήσαμε αυτό λίγο άδικο, γιατί άλλη ορθογραφία μαθαίνουν τα παιδιά στην Πέμπτη, άλλη στην Έκτη. Ναι. Άλλο επίπεδο είναι τα παιδιά της Πέμπτης, άλλο είναι της Έκτης, έτσι. Αλλιώς θα ήταν και όλα τα παιδιά στην ίδια τάξη. Για τον λόγο λοιπόν αυτό αποφασίσαμε να χωρίσουμε τις λέξεις που διαγωνιστούν τα παιδιά ανατάξη. Πέμπτη και Έκτη. Άλλες λέξεις η Πέμπτη, άλλες η Έκτη. Επίσης, οι λέξεις τα παιδιά τα οποία θα διαγωνιστούν είναι αποκλειστικά μέσα από το λεξιλόγιο που διδάσκονται στο σχολείο της γλώσσας στη τάξη τους. Mm-hmm. Δεν υπάρχει καμία λέξη, γιατί τις προηγούμενες χρονιές υπήρχαν και λέξεις εκτός. Οι λέξεις είναι αποκλειστικά. Σε αυτό βοήθησε ο σύλλακος των δασκάλων, όπως σας είπα. Μας έδωσαν το λεξιλόγιο που χρησιμοποιούν και από εκεί βγήκαν οι λέξεις. Δηλαδή τα παιδιά δεν θα βρεθούν με κάποια λέξη που δεν την έχουν δει, δεν την έχουν ακούσει. Άσχετα αν ξέρουν, αν την ξέρουν ή όχι, έτσι. Αν την ξέρουν, αν την γράφουν σωστά. Πάντως δεν είναι κάποια λέξη η οποία τους είναι τελείως άγνωστη, δεν την έχουν ακούσει ποτέ.
7: Δίκιο αυτό, ναι.
9: Ναι, και θα έχουμε στον τελικό, θα είναι δύο νικητές από την πέμπτη τάξη και δύο από την έκτη οι νικητές.
0: Αυτά λοιπόν και από τον διαγωνισμό, τον 12ο διαγωνισμό ορθογραφίας στην Θάσο. Θα γυρίσουμε στην Περιφερειακή Ενότητα της Κομωτινής. Θα πάμε στο Μέγα Ρου Μουσικής και στην Στέγη Πολιτισμού αλλά και στο Πολυχώρο Τέχνης της Ξάντης να δούμε πώς θα τρέξουν οι εκδηλώσεις, πώς θα τρέξουν όλα αυτά εδώ από την πλευρά των εκδηλώσεων και θα συναντήσουμε τον Διευθυντή της Στέγης Πολιτισμού Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον Πασχάλη Χανθόπουλο.
10: Ευχαριστούμε πρώτα απ' όλα οι εκδηλώσεις στην Ξάντη που είναι αρκετές, που είναι αρκετές παρουσιάσεις και έχουν ενδιαφέρον για όσους βρίσκονται εδώ ή και στην Κομωτινή που θα ήθελα να επισκεφθούν. Μπαίνουν στη σελίδα για να μην αναφέρω γιατί είναι πάρα πολλές. Ενώ στο Μέγαρο οι εκδηλώσεις είναι πολύ μεγάλες όταν αφορά τις συναυλίες αυτό το Σάββατο στις 6 του μηνός. Θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί στο κοινό μια εξαιρετική συναυλία. Και μιλάω για την συναυλία που γίνεται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το τμήμα της Ορχήστρας των Εγχώρων του Τμήματος του Πανεπιστημίου, όπου είναι μια εξαιρετική συναυλία, όπως είπα, με έργα των Έλγκαρ, Ντεβουάρ, Βιβάλδη και φυσικά την Ήπου Κυπρού, που παίξατε πριν από λίγο την εξαιρετική μουσική του. Θα έχουμε την χαρά να τους φιλοξενήσουμε στην Κομωτινή και να παρακολουθήσουμε το τμήμα και να ακούσουμε αυτή την συναυλία. Νομίζω ότι είναι ιδανικός ο χώρος μετά το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Το Πανεπιστήμιο έρχεται και στην Κομωτινή πλέον για να παρουσιάσει τη δουλειά του και όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να μπουν στην σελίδα να κρατήσουν θέση. Οι εκδηλώσεις βέβαια θα συνεχιστούν και μέσα και έξω από το Μέγαρο, στην αυλή του Μεγάρου, τις 12 του μηνός, ο Σουβέλας θα κάνει άλλο ένα stand-up comedy στην Κομωτινή. Θα είναι και η πρώτη που θα βγούμε έξω από το Μέγαρο, στην αυλή, και είναι και ένα ωραίο τεστ και για μας. Ενώ την επομένη συνεχίζονται οι εκδηλώσεις παρουσιάσεις χορού, με τις σχολές χορού της Κομωτινής, όπου το ΟΠΙΕ θα παρουσιάσει τη δική του παράσταση. Στις 15 του μηνός φιλοξενούμε την θεατρική παράσταση «Ένα παιδί μετράει τ' άστρα», είναι μια πολύ όμορφη παράσταση που περιοδεύει στην Ελλάδα και νομίζω ότι ο ιδανικός χώρος του Μεγάλου θα έχει δυνατότητα να απολαύσουν όσοι θα βρίσκονται εκεί ένα πολύ όμορφο έργο για μικρούς και για μεγάλους. Θα συνεχιστεί το πρόγραμμά μας και στις 20 και 21 του μηνός με την σχολή χορού από την Κομωτινή, παρουσιάζοντας την Αλή και στη χώρα των θαυμάτων από τις σχολές Let's Dance και Let's Movie Play. Ενώ στις 21 του μηνός είναι η δεύτερη παράσταση εξέλιξης όπως την τιτλοφορούν. Θα μεταφερθούμε στις 22 στην Ξάνθη για μια πολύ πολύ όμορφη συναυλία δωματίου. Λέγεται Υπόσεις και είναι από δύο εξαιρετικούς μουσικούς, τον Κράσαν Καραγιόζο και την Βελισλάνα Καραγένοβα στο πιάνο, ο βαρύτονος και πιανίστρια. Θα μας παρουσιάσουν εδώ ένα πολύ όμορφο πρόγραμμα και νομίζω ότι όσοι θα βρεθούν στο Πολυχώρο Τέχνης και Σκέψης εδώ στην Ξάνθη θα απολαύσουν μια πολύ όμορφη μουσική δωματίου, ένα πολύ ωραίο ρεσιτάλ, ένα κονσέρτο με τον τίτλο «Εντυπώσεις», φιλοξενούμενοι έτσι από την Βουλγαρία. Κάπως έτσι προχωρώντας και με παράλληλες εκδηλώσεις λόγου, παρουσιάσεις βιβλίων, ενημερωτικές, ψυχολογικές, θα κλείσει και ο Ιούνιος. Ενώ έχει ανοίξει η πλατφόρμα, όπως λέμε, και για τη συναυλία αυτή, το αφιέρωμα στους Queen, που διοργανώνεται στην Αθήνα του Μεγάρου, για να βρούμε σταδιακά στο βάθος του καλοκαιριού με κάποιες εκδηλώσεις που θα γίνουν εκτός του Μεγάρου και εντός του Μεγάρου, όπως και στο κτίριο του Χατζηδάκη, έχουν προβλεφθεί το καλοκαίρι θα έχει αρκετές εργασίες, τόσο για το στήσιμο κάποιας των εκθέσεων στην Ξάνθη και αντίστοιχα διορθώσεων στον εξοπλισμό και στις υποδομές του Μεγάρου.
0: Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε με τους Queen. Κάπου εδώ τελειώνει η διαδρομή μας. Να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο Σάββατο Κύριακο. Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομονής και στη ρύθμιση του ήχου ο Κώστας Σταθάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή 5 Ιουνίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Πορεία απόψε στην Καλαμάτα στη μνήμη της Βασιλικής, αύριο απολογεί το σύζυγός της για τη δολοφονία της. Σύλληψη 35χρονου στην Πάτρα μετά την ενεργοποίηση του panic button από τη σύζυγό του. Χιλιάδες μοτοσυκλητές στην Ιγουμενίτσα εν ώψη της διεθνούς συνάντησης της Λέσχης Hells Angels. 7 συλλήψη μοτοσυκλετιστών στον Προμαχό, να εντοπίστηκαν γκλόπ, μαχαίρια και σιδηρογροθιές. Στον ανακριτή σήμερα 86χρονος που σκότωσε τον αδελφό του στα Τρίκαλα. Νέες οδηγίες για τη διακίνηση γαλακτοκομικών προϊόντων και προϊόντων κρέατος στη Λέσβο. Υπερχείλησαν χήμαροι μετά την κακοκαιρία στη Χαλκιδική, κλειστή δρόμη. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Πάμε να ξεκινήσουμε με την Καλαμάτα και τον Κώστα Γαζούλη από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα, καλώς σου μεσημέρι. Νέες διαστάσεις στην υπόθεση της γυναικοκτονίας που πραγματικά συγκλώνησε την Καλαμάτα και όχι μόνο. Δίνουν τα στοιχεία που συνεχίζουν να συλλέγουν οι αρχές. Βέβαια, περιμένουμε αύριο να δούμε τι θα πει στην απολογία του ο σύζυγός της. Και σήμερα έχουμε και πορεία στη μνήμη της Βασιλικής.
1: Ακριβώς, Ειρήνη. Καταρχήν, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Φαίνεται ότι τα νέα στοιχεία που μπαίνουν στην προανάκριση ήταν και αυτά που οδήγησαν και τον δικηγόρο του 49χρονου καθομολογία δολοφόνου να ζητήσει νέα προθεσμία για να απολογηθεί αύριο συγκεκριμένα. Φαίνεται πως οι αστυνομικοί έχουν στα χέρια τους ηχητικές καταγραφές, οι οποίες φαίνεται να βρέθηκαν στο γραφείο που εργαζόταν ο συγκεκριμένος άντρας, σε μια κούτα με χαρτιά, σύμφωνα με πληροφορίες. Εκεί βρέθηκε ένας σκληρός δίσκος, όπου μέσα υπάρχουν ηχητικές καταγραφές της 39χρονης σύζυγου του. Και σε αυτό το σημείο οι αρχές κοιτούν αν μέσα σε αυτές τις ηχητικές καταγραφές προκύπτουν ζητήματα που μπορεί να οδήγησαν και στο κίνητρο, δηλαδή κοιτούν αν ήταν ένα προμελετημένο έγκλημα. Έχουν κατασχεθεί και από τις προηγούμενες ημέρες και υπολογιστές και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, τόσο από το σπίτι που διέμενε το συγκεκριμένο ζευγάρι, όσο και από το χώρο που εργαζόταν. Όλα αυτά έχουν σταλεί και στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελληνικής Αστυνομίας και αναμένονται τα αποτελέσματα. Ο ίδιος αύριο αναμένεται να απολογηθεί, ύστερα από την τελευταία προθεσμία που δικαιούται να πάρει. Θα περάσει λοιπόν την πόρτα της ανακρίτριας λίγο μετά τις 10 το πρωί και σύμφωνα με πληροφορίες είχε αλλάξει κατά κάποιο τρόπο το αφήγημά του, το αρχικό αφήγημα που είχε πει στους αστυνομικούς όταν συνέλαβαν, δηλαδή ότι ξύπνησε και είδε τη γυναίκα του από πάνω με το μαχαίρι. Τώρα φαίνεται να ισχυρίζεται ότι προηγήθηκε κάποιος καυγάς, αυτή να το επιτέθηκε με το μαχαίρι και στη συνέχεια να ακολούθησε ό,τι ακολούθησε σε κάθε περίπτωση. Θέλω να σου πω ότι έχει να απαντήσει πολλές ερωτήσεις στην ανακρίτρια για το πώς βρέθηκε το μαχαίρι στο χέρι της σύζυγου του, για το τι πραγματικά συνέβη, για τις 45 μαχαιριές και τα σοκαριστικά στοιχεία που έχουν έρθει από την ιατροδικαστική εξέταση και πολλά ακόμα. Ο συνήγορός του πάντως είπε ότι θα ζητήσει και ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, κάτι που έγινε δεκτό με αποδοκιμασίες από συγκεντρωμένες γυναίκες που βρίσκονταν χθες στα δικαστήρια της Καλαμάτας. Θέλω να κλείσουμε με αυτό που ανέφερες και εσύ νωρίτερα, ότι σήμερα στις 8 η ώρα στο κέντρο της Καλαμάτας, ύστερα από πρωτοβουλία της φεμινιστικής κίνησης της πόλης, και μια πρωτοβουλία που έχει αγκαλιαστεί από συλλογικότητες φορείς, εμπορικό σύλλογο, νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔ Μεσημείας και πολλοί άλλοι αναμένεται να δώσουν το παρόν. Γυναίκες θα διαδηλώσουν, γυναίκες και άντρες, κάθε ηλικίας άνθρωποι θα διαδηλώσουν στο κέντρο της πόλης, στη μνήμη της Βασιλικής, αλλά και στη μνήμη όλων των γυναικών που έχουν φύγει στη χώρα μας από την έμφυλη βία, ζητώντας κεντρικό σύνθημα αυτής της συγκέντρωσης είναι «Καμία άλλη δολοφονημένη». Ειρήνη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Στο ΕΡΤ News μίλησε η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας, η κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, και είπε ότι η αστυνομία δεν είχε λάβει ποτέ καταγγελία ή οποιαδήποτε πληροφορία που να παραπέμπει σε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην οικογένεια της γυναίκας. Να την ακούσουμε.
2: Εδώ είναι ξεκάθαρο ότι υπήρχε περιβάλλον το οποίο γνώριζε ότι η γυναίκα αυτή δεχόταν βία, όχι μόνο σωματική αλλά και ψυχολογική, αρκετά χρόνια πριν συμβεί το περιστατικό. Όμως ποτέ αυτή η πληροφορία δεν έφτασε στην ελληνική αστυνομία. Αυτό ήταν το τεράστιο λάθος που ίσως οδήγησε στο θάνατο αυτής της γυναίκας. Θα μπορούσε αυτή η πληροφορία που φτάνει τώρα στην αστυνομία, αφού αυτή η γυναίκα έχει χάσει τη ζωή της, να είχε δοθεί νωρίτερα και να είχαμε προλάβει το περιστατικό. Δυστυχώς η μοναδική φορά που απασχόλησε αυτή η οικογένεια την αστυνομία ήταν τον Νοέμβριο του 2025, όταν δεχτήκαμε ένα τηλεφώνημα από κάποιο οικείο πρόσωπο, επειδή η γυναίκα αυτή είχε κλειστό το κινητό της και ανησύχησαν επειδή δεν βρέθηκε σε κάποιο μάθημα, χωρίς όμως να αναφερθεί περιστατικό κακοποίηση σύνδεκο γυναικής βίας ή ακόμα και υπόνοια κακοποίηση αυτής της γυναίκας. Και μάλιστα οι συνάδελφοι που έφεσαν στο σημείο φωτογραφία αντιμετώπιση σύνδεκο γυναικής βίας της Καλαμάτας διαπίστωσαν ότι η γυναίκα ήταν σε πολύ καλή κατάσταση με τα δύο της παιδιά. Μάλιστα, επειδή πλησίασαν τα Χριστούγεννα, ήταν αρκετά ευδιάθετη μαζί με τα παιδιά της. Απομονώθηκε από τα παιδιά για να δεχτεί ερωτήσεις από τους αστυνομικούς, όμως δεν προέκυψε τίποτα από αυτό το διάλογο με τους αστυνομικούς. Δυστυχώς όμως ποτέ δεν έφτασε σε εμάς η πληροφορία ότι κάτι περίεργο συνέβαινε σε αυτήν την οικογένεια. Ο Ιστορός ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Αυτή η πληροφορία μας έχει δοθεί προφορικά από την αρμόδια ιατροδικαστική υπηρεσία. Σίγουρα η γυναίκα είχε αρκετά τραύματα από μαχαίρι, αρκετά χτυπήματα τα οποία ακόμα δεν έχουν προσδιοριστεί, όπως και αρκετά αμυντικά τραύματα. Δείχνει ένα θύμα το οποίο προσπαθεί να αμυνθεί στο δράστη ουσιαστικά. Χωρίς όμως ακόμα να μας έχει προσδιοριστεί αν υπάρχουν και κακώσεις που προέρχονται από παρελθοντικό χρόνο. Αυτό είναι κάτι που δεν έχει διευκρινιστεί στην ελληνική αστυνομία. Θεωρώ όμως ότι θα ξεκαθαρίσει με την πλήρη ιατροδικαστική έκθεση. Έτσι κι αλλιώς στο πλαίσιο της ιατροδικαστικής εξέτασης γίνονται τοξικολογικές εξετάσεις, οπότε θα διαπιστωθεί αν όντως λάμβανε κάποιο είδους σκευάσματα η γυναίκα αυτή. Το σίγουρο είναι επειδή υπήρχαν και κάποιες αναφορές το πρώτο χρονικό διάστημα ότι δεν είχαν καταναλώσει κάποια ουσία σίγουρα τα παιδιά.
0: Στην Πάτρα τώρα είχαμε τη σύλληψη ενός 35χρονου μετά την ενεργοποίηση από τη σύζυγό του του Panic Button, καθώς παραβίασε τα περιοριστικά μέτρα. Αθανασία Σταμοπούλα από την ΕΡΤ Πάτρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αθανασία, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό σας μεσημέρι από την Πάτρα. Πράγματι, η Ειρήνη, ο άντρας κατηγορείται ότι πλησίασε την 35χρονη πρώην σύζυγό του, η οποία βρισκόταν σε καφετέρια και προέβη σε βάρος της, σε χειρονομίες, παραβιάζοντας περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί. Τότε η γυναίκα έκανε χρήση του panic button, το οποίο της είχε χορηγηθεί από προηγούμενο μεταξύ τους περιστατικό. Ενημερώθηκε το τμήμα της άμεσης δράσης πατρών, αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και τον συνέλαβαν. Στο αυτοκίνητό του να σου πω ότι εντοπίστηκαν ένα μαχαίρι, 7 φυσίγκια και ένας παράνομος ασύρματος.
0: Μάλιστα. Τουλάχιστον πρόλαβαν τα χειρότερα.
3: Ακριβώς.
0: Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό.
3: Ακούγοντας τον Κώστα τον Γαζούλια, αυτό σκεφτόμαστε όλοι.
0: Έτσι ακριβώς, γιατί αυτό είπε και ο Κώστας, ότι αν ήξεραν προηγουμένως τι συνέβαινε, τουλάχιστον θα είχαν προλάβει τα χειρότερα, αυτά που έζησαν. Πάμε λιγάκι και στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου Αθανασία, γιατί εκεί επικρατεί προβληματισμός για τους 7 θανάτους κρατουμένων το τελευταίο διάστημα, δηλαδή από τον Απρίλιο και μετά.
3: Σήμερα έχουμε άλλον έναν. Είναι ο 8ος, να πω, σε διάστημα λιγότερο του διμήνου. Πρόκειται για έναν άνδρα ηλικίας περίπου 70 ετών. Το γεγονός έχει προκαλέσει, όπως αντιλαμβάνεσαι, ιδιαίτερη ανησυχία στις αρχές, που ήδη έχουν κινητοποιηθεί, όπως για τον Ιατρικό Σύλλογο και το Δικηγορικό, και ζητούν άμεσες παρεμβάσεις και ελέγχους για να διαπιστωθούν τι ακριβώς συμβαίνει. Φυσικά έχει διαταχθεί και ΕΔΕ. Το ζητούμενο στις φυλακές αυτές είναι ότι είναι πολλοί κρατούμενοι σε ένα σοφρονιστικό κατάστημα που είναι φτιαγμένο για να φιλοξενεί περίπου 350, είναι πάνω από 700 το ένα. Και το άλλο είναι ότι το προσωπικό δεν έχει ανανεωθεί εδώ και καιρό και είναι περιορισμένος ο αριθμός του.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αθανασία. Πάμε τώρα στην Βασιλική Γκόρου από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Βασιλική, καλώς σου μεσημέρι. Καθώς χιλιάδες μοτοσυκλετιστές βρίσκονται στην Οικουμενίτσα εν ώψη της Διεθνούς Συνάντησης της Λέσχης Hells Angels.
4: Καλό μεσημέρι από τη Θεσπρωτική Πρωτεύουσα. Πράγματι, περισσότεροι από 5.000 μοτοσυκλετιστές και σχεδόν 2.500 μοτοσυκλέτες βρίσκονται ήδη στην περιοχή της Θεσπρωτείας, στα θεσπρωτικά παράλια, εν ώψη των εκδηλώσεων που ξεκινάνε επίσημα σήμερα το απόγευμα και ολοκληρώνονται την Κυριακή το βράδυ των φίλων αμερικάνικης μοτοσυκλέτας, επωνομαζόμενοι ως Hells Angels. Να πούμε ότι το πρόγραμμα περιλαμβάνει διάφορες μουσικές εκδηλώσεις events και happenings όπως συνηθίζουν οι μοτοσυκλετιστές. Και βέβαια υπάρχει μια σημαντική αισιοδοξία, θα έλεγα, στην τοπική αγορά, καθώς εκτός υψηλής θερινής σεζόν, τόσοι χιλιάδες επισκέπτες έχουν κατακλείσει τα παράλια της Ηπείρου. Βεβαίως υπάρχει αυστηρός αστυνομικός έλεγχος, τόσο έξω στην πόλη όσο και στο λιμάνι της Οικουμενίτσας, από όπου ήρθε ο μεγάλος όγκος των επισκεπτών, κυρίως από χώρες του εξωτερικού. Εχθές στο λιμάνι της Οικουμενίτσας έγιναν 3 συλλήψεις Γερμανών υπηκών. Οι 2 έφεραν μαζί τους μαχαίρια, ενώ ένας συνελήφθη μετά από ένταλμα σύλληψης των πολωνικών αρχών για τροχαίο ατύχημα, για πρόκληση τροχαίου ατυχήματος με εγκατάλειψη θύματος. Ανάλογα και σε συλλήψεις έχουν γίνει, αν δεν κάνω λάθος, 8 μέχρι στιγμής και στον Προμαχώνα. Καταλαβαίνει κανείς ότι μέσα σε 6.000 ανθρώπους που αναμένεται να φτάσουν μέχρι σήμερα το βράδυ στην περιοχή της Οικουμενίτσας και της Θεσπρωτείας, οι αρχές είναι έτσι ιδιαίτερα προσεκτικές και στους ελέγχους και στους χειρισμούς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασιλική. Στο μεταξύ και στον Προμαχώνα είχαμε συλλήψεις 8 μοτοσυκλετιστών που προσπάθησαν να περάσουν από τα σύνορα έχοντας μαζί τους ένα οπλοστάσιο, δηλαδή μαχαίρια, γκλόπ, σιδηρογροθιές. 3 αφέθηκαν ελεύθεροι, οι υπόλοιποι 5 πηγαίνουν στον εισαγγελέα.

0: Τώρα, ενώπιον του εισαγγελέα, αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ένα 46χρονο που συνελήφθη χθε στη Γιάννουλη Λάρισα για οπλοκατοχή στο πλαίσιο επιχείρηση του ελληνικού FBI, που συνεχίζει τι έρευνε για τη δράση του κυκλώματο που εξαπατούσε επιχειρηματίε με το πρόσχημα πώληση χρυσών λιρών σε προνομιακή τιμή. Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισα στην τηλεφωνική μα γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Κρυμμένα πιστόλια και φυσίγγια στο μπάρμπεκιου βρήκαν οι άντρες του ελληνικού FBI και από τις έρευνες βεβαίως που ξεκίνησαν χθες από το πρωί και ολοκληρώθηκαν και μετά το μεσημέρι. Σε συνέχεια βεβαίως της υπόθεσης που είχε ανακοινωθεί στις 7 Μαρτίου και αφορούσε βεβαίως την πρώτη μεγάλη επιχείρηση για την υπόθεση αυτή με την πώληση χρυσών λιρών σε επιχειρηματίες, όχι μόνο εδώ από τη Λάρισα αλλά και σε άλλες περιοχές ανά την ελληνική επικράτεια, όταν άρχισε τα στελέχη του ελληνικού FBI να ξετυλίγουν την υπόθεση αυτή. Τότε είχαμε 4 συλλήψεις, από τις οποίες εκ των οποίων οι 3 συλληφθέντες προφυλακίστηκαν και παραμένουν κρατούμενοι ενώπιση του δικαστηρίου. Ο τέταρτος έχει αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Τότε στις έρευνες που έγιναν στις 7 Μαρτίου, οι αστυνομικοί του FBI είχαν εντοπίσει όπλα, ναρκωτικές ουσίες, μεγάλα χρηματικά ποσά και λίρες αμφιβόλου γνησιότητας. Συνεχίστηκε βεβαίως η έρευνα. Χθες είχαμε τη σύλληψη του 46χρονου, όπως είπαμε, έκρυβε όπλα και φυσίγγια στο μπάρμπεκιου. Και αυτό βεβαίως τώρα που διερευνά η αστυνομία σε συνεργασία βεβαίως με τις αρμόδιες αρχές είναι πώς στην κατοχή της συγκεκριμένης οικογένειας των Ρωμά βρίσκονται πολυτελεία κίνητα, ένα εκ των οποίων, όπως είχαμε πει και τότε, διαθέτει μέχρι και ελικοδρόμιο και κυκλοφορούσαν βεβαίως με ακριβά αυτοκίνητα αξίας άνω των 100.000 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Και βεβαίως όλα αυτά την ίδια στιγμή που οι ίδιοι, με βάση τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αρμόδιες διοικητικές αρχές, δήλωναν ούτε λίγο ούτε πολύ σκηνίτες. Δηλαδή ζούσαν στα όρια της φτώχειας, ενώ η ζωή τους, βεβαίως και η συμπεριφορά τους, η κοινωνική τους συμπεριφορά ήταν τελείως διαφορετική. Και γι' αυτό βεβαίως στις έρευνες θα συνδράμει και η πολεοδομία, αλλά και ο ΔΔΕ, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχουν γίνει όλα νόμιμα στις οικίες, σε 2 οικίες πολυτελείς σημαία, όπως είπαμε, διαθέτει και μέχρι και ελικοδρόμιο, όπου διαβίωσαν οι συγκεκριμένοι συλληφθέντες με τις οικογένειές τους, με τα δικά τους πρόσωπα, το συγγενικό τους περιβάλλον.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά βεβαίως και για το αν ήταν νόμιμες οι συνδέσεις μέσω του δικτύου του ΔΔΕ, γιατί τέτοια σπίτια εκατοντάδων τετραγωνικών βεβαίως χρειάζονται, καταναλώνουν και πολλή ενέργεια, όπως αντιλαμβάνεστε.
0: Και σε ποιανού το όνομα ήταν η αλήθεια, Γιάννη, αφού δηλώναν σκηνίτες.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ναι, είναι μεγάλη έρευνα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Πάμε τώρα στο Μάριο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ Καστοριάς, γιατί εκεί είχαμε εξάρθρωση κυκλώματος που εισήγαγε πάνω από 2 τόνους φρέων από την Αλβανία.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Από την Καστοριά, ένα καλά οργανωμένο κύκλωμα που εισήγαγε παράνομα τεράστιες ποσότητες ψυκτικού υγρού φρέων από την Αλβανία και τις διοχέτευε στην ελληνική αγορά, εξαρθρώθηκε μετά από συντονισμένη και αστραπιαία επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξυγνίασης εγκλημάτων Καστοριάς. Η παράνομη δραστηριότητα της εγκληματικής οργάνωσης Ειρήνη στερούσε από το ελληνικό δημόσιο σημαντικά έσοδα μέσω της συστηματικής αποφυγής δασμών και φόρων, ενώ τα προϊόντα δεν διέφθαν καμία από τις απαραίτητες πιστοποιήσεις που προβλέπονται από τους αυστηρούς ευρωπαϊκούς κανονισμούς, εγκυμονώντας βεβαίως κινδύνους για το περιβάλλον. Η αντίστροφη μέτρηση για την εξάρθρωση ξεκίνησε πριν από λίγες ημέρες, όταν αστυνομικοί του Δήματος Δίωξης Ναρκωτικών εντόπισαν στην περιοχή της Καστοριάς 2 ύποπτα οχήματα. Ένα φορτηγάκι και ένα επιβατικό όχημα να κινούνται συντονισμένα. Τότε έκαναν θύμα στο όχημα, στο φορτηγό, όπου μέσα ήταν οι 2,4 τόνοι φρέων, και συνέλαβαν επ' αυτοφόρο έναν 38χρονο άνδρα, ένα 41χρονο και ένα 43χρονο. Δηλαδή βρήκανε 234 φιάλες, μεταλλικές φιάλες λαθρέου φρέων, συνολικού βάρους 2 τόνων και 418 κιλών. Η εμπορική αξία του κατασκευθέντος υπολογίζεται σε πάνω από 82.000 ευρώ. Όπως προέκυψε από την έρευνα, το επιβατικό αυτοκίνητο που λειτουργούσε ως προπομπός, ήταν και ένα επιβατικό αυτοκίνητο, ήταν υποστηρικτικό μέσο για την ασφαλή μεταφορά του φορτίου.
0: Μάλιστα.
2: Το όχημα άνοιγε σε μια 40χρονη Ελληνίδα και είχε παρακολουθήσει το κύκλωμα από ένα 41χρονο. Έχουμε δηλαδή 5 συλλήψεις συνολικά, 5 μέλη της οργάνωσης αυτής. Μια πολύ σημαντική υπόθεση που εξιχνίασε η αστυνομία στην Καστοριά. Είναι η τρίτη ίδια υπόθεση που εξιχνίασε στο τελευταίο διάστημα η ελληνική αστυνομία στην Καστοριά. Βεβαίως συνελήφθησαν αυτούς που προανέφερα. Οι κατασκευήσεις της Φιάλης έχουν ήδη παραδοθεί στο τελωνείο Καστοριάς, προκειμένου να προσδιοριστούν οι διαφυγόντες δασμοί, ενώ δείχνουν ότι θα εξεταστούν για το Γενικό Χημείο του Κράτους, η Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε. Πάμε τώρα στην Κέρκυρα, όπου εκεί είχαμε την εξάρθρωση μιας σπήρας διαρρηκτών με τη λία τους να φτάνει τα 250.000 ευρώ. Τις λεπτομέρειες θα μας δώσει ο Λικούργος Σκιαδόπουλος από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Λικούργια, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στο λιβάδι Ρόπα της Κέρκυρας, στο καταβλισμό των Ρωμά, συνελήφθησαν 5 άτομα ηλικίας 26 έως 56 ετών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 3 συνεργοί τους. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 9 περιπτώσεις κλοπών, με τη συνολική λία να εκτιμάται, όπως είπες, ότι ξεπερνά τις 250.000 ευρώ. Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων τη Μαλφή, μια εκκλησιαστική εικόνα, 2 κυνηγετικά όπλα, το χρηματικό ποσό των 1.550 ευρώ και 60 ναρκωτικά χάπια. Η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθεί η ενδεχόμενη εμπλοκή των κατηγορουμένων και σε άλλες παράνομες υποθέσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λικούγε. Πάμε τώρα στον Κώστα Καντούρη. Κώστα, καλώς σου μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε με έναν 34χρονο, ο οποίος αναρριχήθηκε μέχρι το δεύτερο όροφο πολυκατοικίας για να κλέψει τη γιαγιά του. Είναι απίστευτο.
4: Αυτό τουλάχιστον κατήγγειλαν οι γείτονες, ναι, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι τον είδαν. Χθες το απόγευμα ουσιαστικά, μετά τις 5, καθώς λίγο αργότερα η γιαγιά του, η 76χρονη γιαγιά του, κατήγγειλε στην αστυνομία ότι κάποιος μπήκε στο σπίτι της και από το σιρτάρι αφαίρεσε ένα ποσό 500 ευρώ. Οι γείτονες υπέδειξαν τον εγγονό της, τον 34χρονο, για τον οποίο είπαν ότι αναρχήθηκε στο δεύτερο όροφο της οικοδομής, μπήκε από ανασφάλιστη μπαλκονόπορτα και άνοιξε το σιρτάρι, πήρε τα χρήματα και έφυγε. Ο συγκεκριμένος εντοπίστηκε τα ξημερώματα σήμερα, δηλαδή λίγο μετά τα μεσάνυχτα, καθώς κατηγορείται ότι προκάλεσε φασαρία στο σπίτι της μητέρας του, που είναι 2 οικοδομές παραπέρα από εκεί που έγινε η κλοπή. Ναι. Και έτσι οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν. Πριν από λίγο οδηγήθηκε εδώ στην εισαγγελέα, ασκήθηκε σε βάρος του δίωξη για κλοπή και παραπέμφθηκε να δικαστεί στο αυτόφορο μονομελές πλημμυρίου δικείο.
0: Και έχουμε και άλλη μια υπόθεση, Κώστα. Έχουμε τη σύλληψη ενός 19χρονου, ο οποίος μάλλον είδε τον εαυτό του Σουμάχερ, ακόμη ένας, έτσι, και οδηγούσε με 173 χιλιόμετρα.
4: Ναι, σε δρόμο, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Έδεσας, το όριο της οποίας είναι μόλις 90 χιλιόμετρα, ναι, την ώρα, σε σχέση με την ταχύτητα με την οποία κινούνταν ο συγκεκριμένος, ο 19χρονος, ο οποίος μάλιστα είναι και νέος οδηγός, είναι φοιτητής εδώ στη Θεσσαλονίκη.
0: Απίστευτο.
4: Εντοπίστηκε από ραντάρ τις οχές τους πολύ έντονους ελέγχους που διενεργεί το τελευταίο διάστημα η συγκεκριμένη υπηρεσία της αστυνομίας. Οι αστυνομικοί, εκτός ότι τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν στην εισαγγελέα, το επέβαλαν και πρόστιμο 790 ευρώ. Πριν από λίγο, η εισαγγελέα άσκησε δίωξη βάρος του για επικίνδυνη οδήγηση και τον παρέπεψε να δικαστεί στο αυτόφορο μονομελές πλημμυρίου δικείου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Πάμε στα Τρικαλά τώρα και τον Αλέξανδρο Ζαούτσα από την ΕΡΤ Τρικαλών, καθώς στον ανακριτή οδηγείται σήμερα ο 86χρονος που σκότωσε τον αδελφό του. Δύο άνθρωποι μεγάλης ηλικίας, Αλέξανδρε, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό σας μεσημέρι από τα Τρικαλά. Πριν από 15 περίπου λεπτά βρέθηκε στο δικαστικό μέγαρο Τρικάλων ο 86χρονος, ο οποίος φέρεται ότι τραυμάτισε θανάσιμα τον 82χρονο αδερφό του. Να πούμε ότι αναμένεται να λάβει προθεσμία για να απολογηθεί πιθανότητα την ερχόμενη Δευτέρα ή την Τρίτη, μια διαδικασία η οποία ακόμη είναι σε εξέλιξη, δεν γνωρίζουμε το αποτέλεσμά της.
0: Ναι.
5: Ωστόσο, η τοπική κοινωνία των Τρικάλων είναι συγκλονισμένη πραγματικά από χθες το μεσημέρι, από το περιστατικό αυτό αδελφοκτονίας, με έναν 82χρονο, να επαναλάβουμε, να πέφτει νεκρός από πυροβολισμό κυνηγετικής καραμπίνας που είχε στα χέρια του ο 16χρονος αδελφός του. Ο θήτης εξακολουθεί να δηλώνει στις αστυνομικές αρχές ότι δεν είχε σκοπό να σκοτώσει τον αδελφό του, αναφέροντας ότι καθάριζε την κυνηγετική του καραμπίνα όταν αυτή εκπούστου. Ο θήτης εξακολουθεί να δηλώνει στις αστυνομικές αρχές ότι δεν είχε σκοπό να σκοτώσει τον αδελφό του, αναφέροντας ότι καθάριζε την κυνηγετική του καραμπίνα όταν

0: υποψία νεκροτομή. Επίσημη ανακοίνωση δεν υπάρχει από την ελληνική αστυνομία για το συμβάν, το οποίο θα πρέπει να σημειώσουμε ότι σημειώθηκε στην πιλωτή διόροφης κατοικίας, όπου διέμεναν και τα δύο αδέρφια. Επαναλαμβάνω ότι πριν από λίγη ώρα, πριν από λίγα λεπτά, βρέθηκε στο δικαστικό μέγαρο Τρικάλων, οδηγήθηκε από το αστυνομικό μέγαρο ο φερόμενος ως θήτης. Και όπως όλα δείχνουν, βάσει πληροφορίες μας, αναμένεται να λάβει προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Δευτέρα ή την Τρίτη, να προετοιμάσει δηλαδή την,
1: μάλιστα, την απολογία του.
0: Θέλω να προσθέσω, κλείνοντας για αυτή την επικοινωνία, ότι υπήρξε και μία σχετική ανακοίνωση από τους δικηγόρους του φερόμενου ως θήτη. Να πούμε ότι ο κύριος Γιώργος Συνέλης και ο κύριος Κωστής Τσόγκας είναι οι δύο δικηγόροι που έχουν αναλάβει την υπεράσπιση του και αναφέρουν σχετική ανακοίνωση ότι με πολύ μεγάλο σεβασμό στη μνήμη του θανόντος και την υπέρατη θλίψη της οικογένειάς του και κυρίως της χείρας και των παιδιών του, τόσο κατηγορούμενος όσο και η οικογένειά του, εκφράζουν την πραγματική οδύνη τους για τον άδικο χαμό του αδελφού και θείου τους. Στον δε παρόντα χρόνο και δεδομένου του αρέτατου πένθους των οικείων του θανόντος, η υπεράσπιση αποφάσισε να μην δημοσιοποιήσει οτιδήποτε σε σχέση με την περιγραφή του τραγικού γεγονότος από τον ίδιο πριν αυτή διατυπωθεί αρμοδίως ενώπιον της δικαιοσύνης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, γιατί έχουμε επίθεση κατά της Fraport Greece από τη Ryanair. Καταγγέλει ότι ο διαχειριστής των ελληνικών περιφερειακών αεροδρομίων σχεδιάζει αύξηση έως και 396% στα τέλη του αεροδρομίου Καλαμάτας, γεγονός που σύμφωνα με την αεροπορική εταιρεία θα καταστήσει ακόμη ένα περιφερειακό ελληνικό αεροδρόμιο απελπιστικά μη ανταγωνιστικό και θα πλήξει τον τουρισμό. Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας και πάλι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα.
2: Ειρήνη, ύστερα από την αντιπαράθεση που αντιμετωπίσατε νομίζω εκεί στη Θεσσαλονίκη, έχουμε μια νέα αντιπαράθεση τώρα της Ryanair με τη Fraport Greece με αφορμή το αεροδρόμιο της Καλαμάτας και όπως σωστά ανέφερες η Ιρλανδική εταιρεία καταγγέλει ότι σχεδιάζεται αυξήσεις 390 στα αεροδρομικά τέλη. Η Ryanair τώρα υποστηρίζει, Ειρήνη, ότι μια τέτοια εξέλιξη θα επηρεάσει αρνητικά την ανταγωνιστικότητα του αεροδρομίου και θα αποτελέσει αντικίνητρο για περαιτέρω ανάπτυξη αεροπορικών συνδέσεων προς τη Μεσσηνία, ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες, δηλαδή όχι τους μήνες αφημείς του αεροδρομίου. Σημειώνεται ότι, να σου πω, ότι το σήμερα στο αεροδρόμιο εξακολουθεί να λειτουργεί υπό το καθεστώς της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, καθώς ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία παραχώρησης στην κυροπραξία που έχει αναδειχθεί ως ανάδοχος και η οποία έχει αναθέσει στη Fraport τη διαχείρισή του. Η σχετική σύμβαση δεν έχει ακόμα κυρωθεί από τη Βουλή, με αποτέλεσμα η μεταβίβαση της διαχείρισης να βρίσκεται σε εκκρεμότητα. Τώρα να σου πω ότι η Ryanair εξυπηρετεί σήμερα από την Καλαμάτα δύο διεθνείς προθορισμούς, στο Μιλάνο, στον Μπέργαμο συγκεκριμένα και τη Βιέννη, αποτελώντας μία από τις αεροπορικές εταιρείες που συμβάλλουν σε σύνδεση της Μεσσηνίας με σημαντικές ευρωπαϊκές αγορές. Ο εμπορικός διευθυντής τώρα της εταιρείας, ο Τζέισον Μαγκίνες, χαρακτήρισε απίστευτο το ενδεχόμενο σχεδόν τετραπλασιασμού των τελών, υποστηρίζοντας ότι η Καλαμάτα διαθέτει σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και όχι μόνο τους θερινούς μήνες. Τώρα η αεροπορική εταιρεία καλεί την ελληνική κυβέρνηση να εξετάσει επιπτώσεις της τιμολογιακής πολιτικής στα περιφερειακά αεροδρόμια, υποστηρίζοντας ότι οι αυξήσεις των χρεώσεων ενδέχεται να επηρεάσουν την επιβατική κίνηση του τουρισμού. Το θέμα τώρα, Ειρήνη, όπως αντιλαμβάνεσαι, αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τη Μεσσηνία, καθώς το αεροδρόμιο της Καλαμάτας αποτελεί μία από τις βασικές πύλες εισόδου επισκεπτών από το εξωτερικό και βασικό αναπτυξιακό εργαλείο της περιοχής. Πάντως, μέχρι στιγμής να πούμε ότι δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη απάντηση από τη Fraport Greece για τις συγκεκριμένες καταγγελίες της Ryanair. Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Να σας πούμε όμως ότι έπειτα από ρεπορτάζ του 102FM και σύμφωνα με πηγές της αγοράς, οι αναφορές της Ryanair περί υπέρογκων χρεώσεων στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας δεν αντανακλούν, όπως αναφέρουν οι πηγές, στην πραγματικότητα της παραχώρησης, αλλά περισσότερο μια συνήθεια επικοινωνιακή τακτική της συγκεκριμένης αεροπορικής εταιρείας με στόχο να εξυπηρετήσει τις δικές της εμπορικές ή επιχειρησιακές προτεραιότητες, ασκώντας δημόσια πίεση με στόχο την αποκόμιση ευνοϊκότερων όρων. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι αυτό που έχει σημασία να διευκρινιστεί είναι ότι οι αεροδρομιακές χρεώσεις δεν καθορίζονται αποσπασματικά, αυθαίρετα ή αναεροπορική εταιρεία. Αντιθέτως, εντάσσονται στο θεσμικό, συμβατικό, ρυθμιστικό και εποπτικό πλαίσιο της παραχώρησης, σύμφωνα με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Το σχετικό πλαίσιο προβλέπει κανόνες διαφάνειας, διαβούλευσης με τους χρήστες του αεροδρομίου και ίσης μεταχείρισης όλων των αεροπορικών εταιριών. Σύμφωνα λοιπόν με τις ίδιες πηγές, η στρατηγική για την Καλαμάτα περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός σύγχρονου, αξιόπιστου και ανταγωνιστικού αεροδρομίου, ικανού να στηρίξει μακροπρόθεσμα την ανάπτυξη της

0: Θεσσαλονίας και της Πελοποννήσου, η ανάπτυξη αυτή πρέπει να είναι βιώσιμη και επωφελής για όλους, δηλαδή για τις αεροπορικές εταιρείες, τους επιβάτες, τον τουρισμό, τις τοπικές επιχειρήσεις και την ευρύτερη οικονομία της περιοχής. Και πάμε τώρα στον ΟΑΣΤ, ο οποίος ενημερώνει τους επιβάτες ότι από χθες αργά το βράδυ οι 200 πινακίδες τηλεματικής του οργανισμού στις έξυπνες τάσεις βρίσκονται προσωρινά εκτός λειτουργίας και δεν παρέχουν ενημέρωση για τους χρόνους άφιξης των λεωφορείων. Η δυσλειτουργία, όπως αναφέρει ο ΟΑΣΤ, οφείλεται στον πάροχο κινητής τηλεφωνίας μέσω του οποίου παρέχεται η υπηρεσία. Ο οργανισμός, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, έχει απευθυνθεί στη συγκεκριμένη εταιρεία ζητώντας την άμεση επίλυση του προβλήματος. Η εφαρμογή του ΟΣΕΘ για τα κινητά τηλέφωνα, ωστόσο, λειτουργεί κανονικά, όπως κανονικά παρέχεται η πληροφόρηση στις νέες έξυπνες τάσεις που εντάχθηκαν πρόσφατα στο σύστημα πληροφόρησης. Νέες οδηγίες δόθηκαν χθες από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τη διακίνηση γαλακτοκομικών προϊόντων και προϊόντων κρέατος από τη Λέσβο, μετά τα περιοριστικά μέτρα που έχουν ληφθεί λόγω αυθόδου πυρετού. Αφορά όμως πάλι μόνο τα μεγάλα τυροκομεία, ενώ η απαγόρευση εξόδου ντόπιων κρεάτων κρατά κλειστά και τα σφαγεία. Μυρσίνη Τζινέλη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο έχει το ρεπορτάζ. Μυρσίνη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τη Λέσβο. Πράγματι, το ότι θα επιτραπεί έξοδος γαλακτοκομικών πέραν από τα τυριά όπως φέτα και το κεφαλοτήρι, αλλά και γιαούρτι, παγωτά και άλλα παρασκευάσματα και εκτός Ελλάδος, καταγράφεται στα θετικά. Όμως η οδηγία του Υπουργείου αναφέρει πάλι ότι θα προέρχονται μόνο από τυροκομεία και γαλακτοπολία ή τυποποιητήρια που διαθέτουν κλειστού τύπου παστερίωσης. Δυστυχώς από αυτά εξαιρούνται τα μικρά τυροκομεία και είναι αυτά που κατά κύριο λόγο κάνουν και το παραδοσιακό τυρί, που παραμένουν εγκλωβισμένα και είναι κλειστά. Τα περισσότερα από αυτά είναι κλειστά, είναι τα ψυγεία τους γεμάτα και υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα σε αυτά. Η άλλη οδηγία που αναφέρεται στην εγκύκλιο του Υπουργείου έχει να κάνει με την λειτουργία των σφαγείων. Να θυμίσουμε ότι από τις 15 του Μάρτη που έχουμε κρούσμα αυτόδος πυρετού στο νησί, έχουν κλείσει τα σφαγεία. Και η νέα οδηγία τώρα του Υπουργείου δίνει τη δυνατότητα να σφαχτούν ζώα που δεν προέρχονται από τη Λέσβο για τοπική κατανάλωση, όχι όμως τα ντόπια αρνιά, τα ντόπια πρόβατα. Επικοινωνήσαμε με τα σφαγεία. Τρία σφαγεία λειτουργούν στο νησί. Δύο από αυτά μας είπαν ότι δεν θα λειτουργήσουν εάν δεν δοθεί δυνατότητα να φύγουν από το νησί τα ντόπια αρνιά που πλέον έχουν γίνει πρόβατα. Και αυτό είναι το κυρίαρχο πρόβλημα και στους κτηνοτρόφους, που έχουν μείνει περί τις 100.000 αρνιά πλέον πρόβατα μέσα στα κοπάδια και είναι δυσβάσταχτο το κόστος για τους κτηνοτρόφους. Η τοπική κατανάλωση, από ό,τι μας είπαν, είναι 100 με 200 ζώα την εβδομάδα, οπότε δεν συμφέρει, δεν καλύπτει το πρόβλημα, δεν ανταποκρίνεται στο πρόβλημα του νησιού, ούτε συμφέρει την επαναλειτουργία των σφαγείων. Ένα θέμα που έθεσε και ο κύριος Τσακίρης από τα σφαγεία Τσακίρης στην Αγία Παρασκευή είναι ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη και καμία απόφαση για το θέμα των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που είναι κλειστές.
0: Τι θα γίνουν αυτοί οι άνθρωποι?
1: Τι θα γίνουν, ούτε έχουν ενεργοποιηθεί τα μέτρα για το πάγωμα των φορολογικών τους υποχρεώσεων, που ναι μεν προβλέπονται όπως έχουν ανακοινωθεί, δεν έχουν ακόμα υλοποιηθεί και τους έρχονται ακόμα ειδοποιήσεις για ΦΠΑ κτλ.
0: Μάλιστα,
1: είναι μια κίνηση οι χθεσινές ανακοινώσεις. Βαίνουμε σε ένα βήμα πιο κοντά στο να μπορέσουν να γίνουν πράγματα. Ωστόσο, επί της ουσίας, το σοβαρό πρόβλημα και των μικρών τυροκομείων αλλά και της λειτουργίας των σφαγείων δεν φαίνεται να το λύνει.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μυρσίνη.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα και να δούμε τι καταστροφές προκάλεσε το χαλάζι τις προηγούμενες ημέρες στην Ιμαθία. Ο Παύλος Σαρόγλου βρίσκεται εκεί. Παύλε, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Μια χαλαζόπτωση που εκδηλώθηκε, όπως λένε και οι ίδιοι καλλιεργητές, ευνηδιαστικά χθες το μεσημέρι και με ιδιαίτερη ένταση και μέσα σε 10 λεπτά προκάλεσε ζημιές σε καλλιέργειες που βρίσκονταν στο κρίσιμο στάδιο της συγκομιδής, ως επιτοπλίστων καλλιέργειες δέντρα, δεντροκαλλιέργειες με ροδάκινα και νεκταρίνια, σε στενήμαχο κοπανό και στα μονόσπιτα της Ημαθίας. Ανησυχούν βέβαια οι παραγωγοί πλέον, καθώς μεγάλο μέρος της παιδινής παραγωγής κινδυνεύει να χαθεί. Πρέπει από εδώ και στο εξής, για να μην σαπίσουν τα ροδάκινα, να κάνουν εκ νέου ραντίσματα, κάτι το οποίο σημαίνει ότι θα σημαίνει και έξτρα έξοδα για αυτούς. Πάντως ήταν άμεση ανταπόκριση του τοπικού γραφείου του ΕΛΓΑ, καθώς επόπτης βρέθηκε στην περιοχή το πρωί για να διαπιστώσει τις ζημιές στις καλλιέργειες. Βέβαια, το τελικό αποτύπωμα της χαλαζόπτωσης θα αξιολογηθεί τις επόμενες μέρες και θα γίνει πιο ξεκάθαρη εικόνα για το τελικό μέγεθος της ζημιάς.
0: Μάλιστα, και για να προχωρήσουν, φαντάζομαι και η αποζημίωση των ανθρώπων, αν ο ΕΛΓΑ έχει φτάσει έγκαιρα.
3: Σε
0: δεύτερο χρόνο, φυσικά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Τώρα, σοβαρά προβλήματα προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις που έπληξαν τη Χαλκιδική, καθώς η μεγάλη ποσότητα νερού οδήγησε σε υπερχείληση χυμάρων και σε αποκλεισμό οδικών τμήματων. Σύμφωνα με τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου για λόγους ασφαλείας. Ειδικότερα, δεν διεξάγεται η κυκλοφορία στο πρώτο χιλιόμετρο της Δημοτικής Οδού Ορμίλιας Βραστάμων και στο πρώτο χιλιόμετρο της Δημοτικής Οδού που συνδέει το 75ο χιλιόμετρο της Επαρχιακής Οδού Νέων Μουδανιών Σιθωνίας με το δημοτικό διαμέρισμα Όλυνθου. Όσοι βρεθείτε προς τα εκεί ή κινήστε προς εκεί, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε στο Γιάννη Πετρακόπουλο από την ΕΡΤΑ Κομωτινής. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, κάνει περιοδεία σε κέντρα υγείας και νοσοκομεία της Θράκης.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ναι. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης επισκέπτεται κέντρα υγείας και νοσοκομεία της περιοχής, τα οποία αναβαθμίζονται, εξυγχρονίζονται, ανακαινίζονται με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ενώ συνάμα γίνονται και επιπλέον έργα σε αυτές τις δομές υγείας. Ξεκίνησε την περιοδία του από το Κέντρο Υγείας Αυδείρων, ένα κέντρο υγείας που καλύπτει δύο δήμους, τον Δήμο Τοπείρου και τον Δήμο Αυδείρων. Εξυπηρετεί ένα πληθυσμό περίπου 35.000 ατόμων, 25.000 ανθρώπους περιέθωψε πέρυσι. Λειτουργεί σε 24-ωρη βάση, τηλεφωνείται από 12 γιατρούς, έχει και χειρουργείο, έχει και σύστημα τηλεϊατρικής. Είναι εξοπλισμένο με σύγχρονα μηχανήματα και πραγματικά ο Υπουργός θα παίρνει με τα εύσημα σε όλους όσους συνέβαλαν στο να διεκπεραιωθεί αυτό το πολύ σημαντικό έργο που αφορά την υγεία στην περιοχή, και ο ίδιος φυσικά δέχτηκε και τις ευχαριστίες και της τοπικής διοίκησης και του προσωπικού για την στήριξη σε αυτό το εγχείρημα. Ακολούθως βρέθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της Ξάνθης, εκεί όπου εκτελείται ένα πολύ μεγάλο έργο, το μεγαλύτερο έργο στα περιφερειακά νοσοκομεία, ναι, όπως δήλωσε ο Υπουργός, είναι η ανακαίνιση 400 περίπου τετραγωνικών μέτρων του τμήματος επιγόντων περιστατικών και η επέκτασή τους κατά 600 περίπου τετραγωνικά μέτρα, ένα έργο ύψους 3,8 εκατομμυρίων ευρώ, και κοινός παρονομαστής σε όλες τις επισκέψεις που πραγματοποιεί ο Υπουργός είναι το μήνυμα που στέλνει, διαβεβαιώνοντας ότι, όπως είπε, απαντώντας σε διάφορα δημοσιεύματα, ότι κανένα κέντρο υγείας δεν θα κλείσει, κανένα νοσοκομείο επίσης δεν θα κλείσει. Συνεχίζεται η περιοδία του Υπουργού, αναμένεται από λεπτό σε λεπτό στο κέντρο υγείας Ιάσμου. Πήγε.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη.
4: Θα ακολουθήσει και το, ναι, Κέντρο Υγείας Σαπών, συγγνώμη, επίσκεψη, ναι, ναι, στο Κέντρο Υγείας Σαπών και στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Από τη Θράκη τώρα πάμε στην Σύρο για να συναντήσουμε τη Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες, καθώς εκεί είναι τεταμένη η κατάσταση στο κέντρο του νησιού λόγω άφιξης κουρασγερόπλου με Ισραηλινούς. Λίνα.
5: Καλό μεσημέρι από τη Σύρο. Πράγματι, σε αναστάτωση είναι σήμερα όλο το νησί με την άφιξη του κουρασγερόπλου Crown Iris που μεταφέρει Ισραηλινούς επιβάτες. Το κουρασγερόπλιο έφτασε στις 8 η ώρα το πρωί εδώ. Στο νησί υπάρχει από χθες έντονη παρουσία αστυνομικής δύναμης. Έχουν έρθει και δημιουργίες ΜΑΤ από, ναι, την Αθήνα, διότι είχαν προγραμματιστεί για σήμερα το πρωί, την ώρα της άφιξης του κουρασγερόπλιου και μέχρι την ώρα που θα αναχωρήσει, συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας από κατοίκους, συγκεκριμένα από την Αντιπολεμική Πρωτοβουλία Στήρου, στην οποία βέβαια συμμετείχαν και άλλοι σύλλογοι και φορείς του νησιού. Οι διαδηλωτές από το λιμάνι που βρίσκονταν σήμερα το πρωί μεταφέρθηκαν στην συνέχεια στην πλατεία μια ούλιο που βρίσκονται μέχρι και αυτή την ώρα. Να πούμε ότι η αστυνομία έχει βγάλει ανακοίνωση ότι απαγορεύονται οι πορείες κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας. Ωστόσο, φυσικά, οι συγκεντρώσεις επιτρέπονται. Οι κάτοικοι είναι εδώ. Μια μεγάλη μερίδα κατοίκων βρίσκεται στην πλατεία Μιαούλη μέχρι αυτή τη στιγμή με σημαίες και συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης. Σε αρκετές στιγμές έχουν πάει να υπάρξει κάποια ένταση. Ωστόσο, με την επέμβαση της αστυνομίας δεν είχαμε επεισόδια. Είναι τεταμένο το κλίμα. Υπάρχουν αρκετοί Ισραηλινοί επιβάτες οι οποίοι έχουν έρθει. Έχουν προκαλέσει με κάποιες χειρονομίες, κάποιες βρισιές. Εκεί πήγε κάπως να ξεφύγει η κατάσταση. Ωστόσο, όπως είπαμε, την επέμβαση της αστυνομίας δεν είναι ευτυχώς.
0: Αποτράπηκαν τα χειρότερα.
5: Ναι, αποτράπηκαν τα χειρότερα. Το κουραζιερόπλαιο να πούμε ότι θα φύγει στις 5 η ώρα το απόγευμα. Οι κάτοικοι θα παραμείνουν συγκεντρωμένοι στην πλατεία Μιαούλη μέχρι εκείνη την ώρα. Και είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι σήμερα το πρωί, πριν ακόμα ξεκινήσει η συγκέντρωση, γύρω στις 7 παρά το πρωί, είχαμε και την προσαγωγή 10 ατόμων για εξακρίβωση στοιχείων στο τμήμα, στο αστυνομικό τμήμα της Θερμόπολης, όπου αφέθηκαν αρκετές ώρες αργότερα ελεύθεροι.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Να επιστρέψουμε εδώ στην Βόρεια Ελλάδα και να πούμε ότι οι αστυνομικοί με ποδήλατα θα περιπολούν και φέτος το καλοκαίρι στην παραλιακή ζώνη της Κατερίνης με στόχο την ενίσχυση της εμφανούς αστυνόμευσης και την ταχύτερη φυσικά εξυπηρέτηση των πολιτών και των τουριστών της περιοχής. Η αστυνόμευση με ποδήλατα ξεκίνησε τη Δευτέρα 1 Ιουνίου και θα συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια της θερινής περίοδου. Οι αστυνομικοί θα κινούνται από νωρίς το πρωί μέχρι και αργά το βράδυ. Πάμε τώρα στο Βόλο και στην Έρτα Βόλου και την Ελένη Μανώλη. Ελένη, καλό σου μεσημέρι. Αντιπροτάσεις από τη ΔΕΙΑΜΒ για αξιοποίηση πηγών σε χωριά του Πηλίου. Είχε μια συνέντευξη τύπου.
6: Αντιπροτάσεις από κατοίκους. Ναι, γιατί η ΔΕΙΑΜ κάνει την πρόταση, αυτοί κάνουν τις αντιπροτάσεις.
0: Μάλιστα, σωστά, σωστή.
6: Λοιπόν, τώρα, αυτό το οποίο τονίστηκε ότι είναι αποφασισμένοι να φτάσουν μέχρι το Συμβούλιο της Επικρατείας, αυτό είπαν στη συνέντευξη τύπου, καθώς η μελέτη αυτή της ΔΕΙΑΜ, όπως είπαν, αν εφαρμοστεί και εμείς θα μείνουμε και τα χωριά μας χωρίς νερό, αλλά θα ξεραθούν και τα πλατανίδια και το μαλάκι. Λοιπόν, σύμφωνα με τη μελέτη της Επιτροπής Αγώνα, η οποία μελέτησε το master plan της ΔΕΙΑΜΒ και τη μελέτη που έκανε η επιχείρηση για να πάρει τα νερά των πηγών της ευρύτερης περιοχής του Αγίου Βλασίου και των Λεχονίων, βασίζεται σε σχέδια άδειας νερού από τις πηγές, όπως είπα, Ζάγκα και Αγίου Ιωάννη, χωρίς να λαμβάνει, όπως είπαν, υπόψη τα πραγματικά αποθέματα της περιοχής, που εκείνοι είπαν ότι αυτά δεν φτάνουν ακόμη τώρα και σε εμάς, όχι να τα πάρουν αργότερα. Επίσης, μελέτησαν τα ίδια στοιχεία ακριβώς όπως και η ΔΕΙΑΜ και όπως φαίνονται μέσα στη μελέτη, απλά επικαιροποίησαν κάποια στοιχεία που έχουν σχέση με τη μετεωρολογία και βλέπουν πολύ μεγάλες διαφορές σε αυτά τα οποία εκείνοι μελετούν και σε αυτά τα οποία μελετάει η ΔΕΙΑΜΒ, η οποία και η ίδια, ενώ στο master plan εκτιμά τη συνολική απορροή της λεκάνης της συγκεκριμένης στα 15,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, η ανεξάρτητη μελέτη την υπολογίζει μόλις σε 1,5 με 2 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, διαφορά που χαρακτηρίζουν και οι ίδιοι βέβαια κρίσιμοι. Λένε λοιπόν ότι κινδυνεύει η ζώνη Natura 2000 στο μαλάκι να ξεραθεί, ενώ στα πλατανίδια και το μαλάκι το πρόβλημα της υφαλμύρωσης αναμένεται να οξυνθεί σε ακραίο βαθμό. Τι προτείνουν τώρα? Προτείνουν την επανεκτίμηση των πραγματικών ιδρυευτικών αναγκών και τη μείωση των απολειών δικτύου που φτάνουν σήμερα 40% στο προδημικό συγκρότημα. Στη συνέχεια, τη συλλογή νερού σε ταμιευτήρες στο ρέμα του Βρύχωνα, την εγκατάσταση συστημάτων επαναχρησιμοποίησης νερών και την εκμετάλλευση χαμηλότερης ποιότητας νερού από γεωτρήσεις για βιομηχανικές χρήσεις, ενώ τόνισαν σε πολλούς τόνους ότι δεν λειτουργούν με βάση μια ανθρωπία ιδιοκτήτη, αλλά τα νερά δεν επαρκούν ούτε και σήμερα για τις ανάγκες τους. Περιμένουν βέβαια και την απόφαση τώρα της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της αποκεντρωμένης διοίκησης για την έγκριση μη της μελέτης προοδικών επιπτώσεων του έργου που θέλει να κάνει η ΔΕΙΑΜ. Ναι. Και αν η απόφαση βέβαια δεν τους ικανοποιεί, τότε είναι που θα προσφύγουν δικαστικά ή με ασφαλιστικά μέτρα ή αν χρειαστεί ακόμη θα φτάσουν, όπως είπα και στην αρχή, στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
0: Μάλιστα, η κλιματική κρίση έχει προκαλέσει αρκετά θέματα, η αλήθεια είναι, Ελένη. Και ξέρεις, να κάνω μια μικρή παρένθεση, όταν ήμουν μικρή, φαντάζομαι θα το θυμάσαι κι εσύ, όταν πηγαίναμε στο Πήλιο, παίρναμε μαζί μας και μπιτόνια μεγάλα και γεμίζαμε νερό από τις πηγές. Ακριβώς. Ναι. Για να τα έχουμε στο σπίτι μας και να πίνουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλάζουμε κλίμα τώρα. Εκδόθηκε χθες η συλλογική απόφαση που αφορά στην έγκριση ποσού 110 εκατομμυρίων ευρώ για 18 έργα του πυλώνα 3 του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης, τα οποία θα υλοποιηθούν στη Δυτική Μακεδονία. Περικλή Σακαραφιλίδης από την ΕΡΚΟ, Ζάνης, θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τα έργα από όπου εγκρίθηκαν χαρακτηρίζονται όρημα και ξεκινά πλέον άμεσα η υλοποίησή τους, αντιμετωπίζοντας ελλείψεις πολλών ετών σε έργα υποδομής, όπως άλλωστε αυτή είναι και η κατεύθυνση του πυλώνα 3 του προγράμματος Δίκαιης Μετάβασης. Τα έργα εγκρίθηκαν μετά από συνεργασία του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας και του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νικού Παπαθανάση, ενώ πριν από την έκδοση της απόφασης υπογράφηκαν από τον Αναπληρωτή Υπουργό και τον Περιφερειάρχη και η συμβάση με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τον Εκτελεστικό Οργανισμό για το Κλίμα, το Περιβάλλον και τις Υποδομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεταξύ των 18 αυτών έργων περιλαμβάνονται η στατική ενίσχυση κτηρίων της Παλαιάς Πτέρυγας και των εξωτερικών ιατρίων και η αναβάθμιση κτηριακών υποδομών του Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης με 23 εκατομμύρια ευρώ, έργο έτοιμο προς δημοπράτηση, η βελτίωση και ο εξυγχρονισμός υποδομών εγκαταστάσεων στο νοσοκομείο της Καστοριάς με 7 εκατομμύρια 300.000, αλλά και το τμήμα δοκίμων αστιφυλάκων Καστοριάς, της σχολής αστιφυλάκων με 12,5 εκατομμύρια ευρώ, και αυτό το έργο είναι έτοιμο προς δημοπράτηση. Περιλαμβάνεται το έργο ίδρυυση, αποχέτευση και όμβρια Δήμου Βελβεντού με 18 εκατομμύρια ευρώ, αλλά και έργα κατασκευής νέων δρόμων και βελτίωση υφιστάμενων οδικών δικτύων σε όλη την περιφέρεια, όπως η βελτίωση του οδικού τμήματος Κοζάνη Αεροδρόμιο στην Εθνική Οδό Κοζάνης Λάρισας, η κατασκευή νέας επαρχιακής οδού Ακρινής Κοζάνης και οι βελτιώσεις οδικών δικτύων, τυχαίο χιονοδρομικό κέντρο Βιτζίου Καστοριάς, Πολκέρασο, Άγια Νάργυρη Μελισσοτόπου, Κοζάνη Ιαννή, νησί Καρπερό Γρεβενών και Πτολεμαΐδα Ασβεστόπετρα.
0: Πολύ σημαντικά έργα, η αλήθεια είναι, Περικλή, για την περιοχή. Πριν κλείσουμε, δύο λόγια σε παρακαλώ για το συλλαλτήριο στα Γρεβενά, για τον ποταμό Βενέτικο.
7: Ναι, στον Βενετικό ποταμό στα Γρεβενά σχεδιάζεται η κατασκευή 27 μικρών υδροηλεκτρικών έργων, κάτι που έχει προκαλέσει την έντονη ανησυχία και αντίδραση των κατοίκων, οι οποίοι πραγματοποιούν αυτή την ώρα συλλαλητήριο στην κεντρική πλατεία. Βασική ένστασή τους έχει να κάνει με το ότι τα έργα αντιμετωπίζονται ως χωριστές επεμβάσεις, καθιστώντας ευκολότερη την αδειοδότησή τους και όχι ως μια συνολική επέμβαση στον ποταμό που θα έχει σωρευτικές αρνητικές συνέπειες. Σε κοινό ψήφισμα, 42 φορείς, πολιτιστικοί σύλλογοι, σωματεία εργαζομένων, συνδικαλιστικές οργανώσεις, αφού αναλύουν την υψηλή περιβαλλοντική αξία του Βενέτικου ποταμού, αναφέρουν ότι η τμηματική αδειοδότηση και κατασκευή μικρών υδροηλεκτρικών έργων, η οποία παραβλέπει και παρακάμπτει την ήδη υπάρχουσα ειδική περιβαλλοντική μελέτη για το Βενέτικο, μπορεί να έχει σωρευτική ζημιά που θα επιβαρύνει το ζωντανό οικοσύστημα του ποταμού με μη αναστρέψιμες οικολογικές επιπτώσεις. Επίσης, απειλούνται και τα πέτρινα γεφύρια που έχουν χαρακτηριστεί ιστορικά, αλλά και η σπάνια και για τα σπάνια και αυστηρά προστατευόμενα είδη πανίδας που ζουν στην περιοχή.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Και από την Κοζάνη τώρα να κατηφορήσουμε και να πάμε προς την Πελοπόννησο για να συναντήσουμε τον Βασίλη Κουβάλη από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι. Αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος για την ενεργειακή αναβάθμιση του Παναρκαδικού Νοσοκομείου. Πολύ σημαντική είδηση.
8: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Πρόκειται για το νοσοκομείο που είναι στο κέντρο της Πελοποννήσου, ναι, το Παναρκαδικό. Ειδικά για την περιφέρεια Πελοποννήσου αποτελεί κυρίαρχο πυλώνα της υγείας. Με τη δημιουργία νέας στέρυγας και την ενεργειακή αναβάθμιση του συνόλου των υποδομών γίνεται ένα σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση των υποδομών υγείας στην Πελοπόννησο. Η έκκληση από την Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου του προσωρινού αναδόχου για το έργο Ενεργειακή Αναβάθμιση του Παναρκαδικού Γενικού Νοσοκομείου Τρίπολης δρομολογεί ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 4.792.003,41 ευρώ και αφορά εκτεταμένες παρεμβάσεις εξυγχρονισμού των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του νοσοκομείου με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσής του, τη μείωση του λειτουργικού κόστους και την αναβάθμιση των συνθήκων για ασθενείς, εργαζομένους και επισκέπτες. Η συγκεκριμένη παρέμβαση εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για την στήριξη και τον εξυγχρονισμό των δημοσίων δομών υγείας της περιφέρειας Πελοποννήσου μέσα από έργα που ενισχύουν την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Να πούμε ότι το Παναρκαδικό Νοσοκομείο εξυπηρετεί σχεδόν όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου, έτσι, γιατί όπως είπα είναι στο κέντρο της Πελοποννήσου.
0: Πολύ σημαντικό.
8: Ακριβώς στο κέντρο όμως, στο Μοριά.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Καλό σου μεσημέρι. Πάμε και σε μια άλλη καλή είδηση, καθώς έχουμε αύξηση αφίξεων κρουαζιέρας στο Βόλο για το 2027, έτσι προβλέπεται, θετικό το πρόσημο για την τουριστική ανάπτυξη της Μαγνησίας. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την κυρία Θέκλα Καμένου, τουριστική πράκτορα και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Τουριστικού Τμήματος του Πελητηρίου Μαγνησίας. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Καμένου.
9: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
0: Πάρα πολύ καλά τα νέα. Για μια περιοχή που ούτως ή άλλως ήταν κάτι που το επεδίωκε, του ζητούσε.
9: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι είναι καλά νέα το ότι βλέπουμε ότι οι προσεγγίσεις του χρόνου επιστρέφουν τα μεγάλα πλοία στο λιμάνι μας. Σίγουρα είναι μια καλή εξέλιξη. Βέβαια χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά ακόμα. Δεν φυσικάζεται κανένας, φαντάζομαι, σε αυτό. Είναι μια περιοχή η οποία έχει πληγεί πάρα πολύ. Το 23 έχουμε ταλαιπωρηθεί αρκετά. Ακόμα παλεύουν όλοι για να γίνουν οι αποκαταστάσεις. Η φήμη έχει υποστεί μεγάλη πληγή εκείνη την εποχή. Οπότε σίγουρα είναι πάρα πολύ καλό να βλέπουμε ότι οι εταιρείες αρχίζουν σιγά σιγά και ξαναγυρίζουν και εντάσσουν το λιμάνι και την περιοχή μας ουσιαστικά στα προγράμματα.
0: Στο σχεδιασμό τους. Ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πριν κλείσουμε, θέλω να μου πείτε λιγάκι τώρα, φέτος, πώς βλέπετε τα πράγματα για το 26, για το καλοκαίρι του 26.
9: Κοιτάξτε, το 26 είναι μια χρονιά η οποία, όπως όλη την Ελλάδα, έχει τις δυσκολίες της, έχει τα... Ξέρετε, το σημαντικό, εμείς πάντοτε λέμε ότι στον τουρισμό ταμείο κάνουμε τον Οκτώβρη.
0: Σωστά.
9: Όσοι ασχολούμαστε με την καλοκαιρινή σεζόν. Οπότε δεν θέλω να πω μεγάλες κουβέντες. Σίγουρα, αυτό που μπορώ σίγουρα να πω είναι ότι δεν έχει ξεκινήσει στο μέγεθος που θα μπορούσε να έχει ξεκινήσει σε ζώνη. Όσοι δουλεύουν με tour operator και με γραφεία του εξωτερικού ξεκινήσανε βέβαια τον Απρίλιο και τον Μάιο. Σιγά σιγά μπαίνουν και οι Βαλκάνοι, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει από την προηγούμενη εβδομάδα στην περιοχή του Πηλίου. Υπάρχει μια κινητικότητα. Ο Έλληνας, το ξέρουμε ότι θα εμφανιστεί
0: τελευταία στιγμή,
9: τον Αύγουστο.
0: Έτσι.
9: Τελευταία στιγμή.
0: Ωραία. Οπότε θα κάνουμε τον απολογισμό μας, κυρία Καμένου, τον Οκτώβρη.
9: Ωραία.
0: Έτσι. Έχετε δίκιο.
9: Έγινε.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας μεσημέρι. Και από τη Μαγνησία τώρα πάμε εδώ στη Χαλκιδική, καθώς 4 κυκλικοί κόμβοι θα είναι έτοιμοι μέχρι του χρόνου το καλοκαίρι στο φανάρι της Νικήτης, τουλάχιστον αυτό δήλωσε μιλώντας στον 102 FM η Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής, η κυρία Ζωγράφου, να την ακούσουμε.
10: Το πρόβλημα δεν προκύπτει τόσο το σημείο του φαναριού, το φανάρι δημιουργεί τις καθυστερήσεις, όσο από άλλες κάθετες οδούς που είτε πηγαίνουν σε σούπερ μάρκετ είτε σε άλλα μέρη του οικισμού, όπου εκεί υπάρχει είσοδος-έξοδος οχημάτων, μπλοκάρουν και με τα οχήματα τα οποία διέρχονται την επαρχιακή οδό. Επομένως, πραγματικά χρειαζόταν, και γι' αυτό μιλάμε για 4 κυκλικούς κόμβους, ένας ευρύτερος σχεδιασμός. Το δείξτε της Χαλκιδικής είναι πάρα πολύ εκτεταμένο και με ιδιαίτερη γεωμορφολογία που έχει η Χαλκιδική όντως απαντώνται και τέτοια σημεία. Βέβαια, ο ηλεκτροφωτισμός του δικού δικτύου βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο, διότι όλοι οι κόμβοι της Χαλκιδικής, και ας μην πω το 100%, αλλά οι περισσότεροι τέλος πάντων, είναι φωτισμένοι και μάλιστα συντηρούνται με πολύ μεγάλη επάρκεια. Όμως, εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Γι' αυτό έχουμε προχωρήσει μέσα από ένα εκτεταμένο πρόγραμμα του τεχνικού επιμελητηρίου στην εγκατάσταση νέων έξυπνων φωτιστικών με την χρήση φωτοβολταϊκού πάνελ και μπαταρία. Επομένως, έχουμε και εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και πόρων οικονομικών.
0: Πάμε τώρα στα Χανιά, καθώς 3 εργατικά ατυχήματα, το ένα μάλιστα θανατηφόρο, το είχαμε μέσα σε μόλις 5 μέρες, σε Χανιά και Ρέθυμνο, το τελευταίο έγινε σήμερα το πρωί. Πάμε στα Χανιά για την Ευτυχία Πεταράκη. Ευτυχία, καλό σου μεσημέρι.
11: Και δυστυχώς το θανατηφόρο, με αυτό να ξεκινήσουμε, που έγινε στην 1η Ιουνίου, στους Αγίους Αποστόλους, όπου ένας 69χρονος ηλεκτροσυγκολητής έπεσε από σκάλα ύψους 5 μέτρων, μεταφέρθηκε βαρύτερα τραυματισμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου και δυστυχώς την επόμενη μέρα υπέκυψε. την Τετάρτη τώρα, ναι, στο Ρέθυμνο. Ένας μόλις 27 ετών υπάλληλος κρεοπολιού ακροτηριάστηκε σοβαρά στο χέρι όταν αυτό παγιδεύτηκε σε μηχανή κυμά. Χρειάστηκε επέμβαση πυροσβεστικής για να τον απεγκλωβίσει και λόγω του σοβαρότερου τραυματισμού μετά το νοσοκομείο Ρεθύμνου μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται στο ΚΑΤ. Και σήμερα το πρωί ένα τρίτο εργατικό ατύχημα όπου ένας ηλικιωμένος οικοδόμος έχασε την ισορροπία του και έπεσε από σκαλοσιά ύψους 3 μέτρων. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο Χανίων με τραύματα στο κεφάλι και τον ώμο, χωρίς ευτυχώς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Με αφορμή αυτά τα περιστατικά, το Εργατικό Κέντρο Χανίων αντέδρασε έντονα, τονίζοντας ότι η ασφάλεια στην εργασία αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα, εκφράζει την αλληλεγγύη του στο τραυματία εργαζόμενο και την οικογένειά του και ζητά την πλήρη διερεύνηση των αιτιών και των συνθήκων του σημερινού ατυχήματος, γιατί με αφορμή αυτή βγήκε η ανακοίνωση, την απόδοση τυχών ευθυνών όπου αυτές προκύψουν και την εντατικοποίηση των ελέγχων για την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας και των κανόνων υγείας και ασφάλειας ειρήνη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ευτυχία. Και από την Κρήτη τώρα πάμε στην Ορεστιάδα, καθώς την έντονη αντίδραση της συγκλήτου του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης προκάλεσε η πρόθεση ίδρυσης παραρτήματος του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης στην Αλεξανδρούπολη. Περισσότερα θα μας πει ο Βασίλης Πρεμίδης από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Βασίλη.
12: Καλό μεσημέρι. Σοβαρές επιφυλάξεις και αντιρρήσεις για την πρόθεση ίδρυσης παραρτήματος του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης στην Αλεξανδρούπολη, χωρίς καμία προηγούμενη θεσμική διαβούλευση με το Πανεπιστήμιο, εκφράζει η σύγκλητος του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου της Θράκης με ψήφισμα που εξέδωσε μετά από έκτακτη συνεδρίαση. Όπως υποστηρίζει μάλιστα, η προτινόμενη παρουσία του ΕΚΕΤΑ στην ίδια γεωγραφική και επιστημονική περιοχή με το Δημοκρίτιο δημιουργεί στρεβλό ανταγωνιστικό πλαίσιο για ερευνητικά κονδύλια, υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό, με άμεσο κίνδυνο αποδυνάμωσης των υφιστάμενων ερευνητικών πρωτοβουλειών και επενδύσεων. Ναι. Τονίζει επίσης πως η συνύπαρξη φορέων χωρίς συμφωνημένο χάρτη συνεργασίας μπορεί να οδηγήσει σε επικαλύψεις, διάχυση αρμοδιοτήτων και συρρήκνωση της ερευνητικής εξειδίκευσης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Πάμε γρήγορα και στον Ιάσονα Ταυλά από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσονα, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε σε εξέλιξη τη διαδικασία υλοποίησης, τα λέω γρήγορα γιατί περνάει ο χρόνος, καταδυτικού πάρκου στον Άγιο Νικόλαο.
13: Ναι, ολοκληρώθηκε η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Τώρα παραμένει να, περιμένουμε να εγκριθεί και να προχωρήσει άμεσα μετά ο Δήμος Αγίου Νικολάου στην πόντιση των δύο πλοίων που υπάρχουν για αυτόν τον σκοπό. Αυτό ουσιαστικά θα υλοποιήσει ένα πολύ σημαντικό έργο για την καλύτερη τουριστική ανάπτυξη, για τη θεματική τουριστική ανάπτυξη στον Άγιο Νικόλαο. Ένα έργο το οποίο συγκίνησε εδώ και 25 χρόνια να υλοποιείται, αλλά ακόμη δεν τα έχει καταφέρει. Έτσι είναι η χώρα μας. Δυστυχώς, ο καταδυτικός τουρισμός προσφέρει πάρα πολλά.
0: Σίγουρα.
13: Και ουσιαστικά φέρνει πελάτες με καλό βαλάντι, δηλαδή που μπορούν να πληρώσουν, να μείνουν σε καλά ξενοδοχεία, να απολαύσουν το βυθό μας.
0: Έτσι ακριβώς, Ιάσονα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άνοιγε απόψε αυλαία και θα διαρκέσει μέχρι και την ερχόμενη Κυριακή το 16ο χοροδιακό φεστιβάλ Ερμούπολης που φιλοξενείται στο θέατρο Απόλλων της Σύρου. Η Πέννη τον πρίνε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλό σου μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι και σε σένα, Ειρήνη. 16η διοργάνωση φέτος για αυτή τη γιορτή της χοροδιακής μουσικής που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από τους φίλους της μουσικής και αποτελεί έναν σημαντικό καλλιτεχνικό θεσμό στη Σύρο. Ένα φεστιβάλ που διοργανώνεται από το Μουσικό Όμιλο Σύρου σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Στο φεστιβάλ συμμετέχουν η μεικτή χοροδία του Μουσικού Ομίλου Σύρου, καθώς και χοροδίες από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τρεις μέρες λοιπόν γεμάτες μουσική στο Θέατρο Απόλλων της Ερμούπολης, με ώρα έναρξης στις 7.30 το απόγευμα και είσοδο ελεύθερη για το κοινό, με την προϋπόθεση της έκδοσης δελτίων εισόδου είτε ηλεκτρονικά είτε από το Ταμείο του Θεάτρου. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Καλό μεσημέρι. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο. Γενικά έθριος θα είναι, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις και πιθανώς στα βόρεια ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά, μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, τη στήριξη της εκπομπής είχε ο Πέτρος Πομόνης, ενώ στη τεχνική επιμέλεια ήταν ο Κώστας Σταθάκης. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στις 2 ακριβώς ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους σας.

0: News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Γιουλιέτα!
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
1: Έργο παλιό.
2: Μα σύγχρονο.
1: Που αφορά και σένα.
2: Γιουλιέτα η Ρώμανε.
1: Ρωμαίο Σακελαρίου.
2: Πιπίλα και Δρακόπουλο για γέλιο εκτό ορίου.
1: Σε ρόλο παραμάνα.
2: Χωρί καμιά ντροπή.
1: Ο Γιάννη Ζουγανέλη θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
1: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Γιουλιέτα.
1: Τρεχάτε για να δείτε.
3: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυποθέατρο Ζαφίου.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Γιάννης Ψυχοπαίδης. Τοπία της μνήμης. Αυτά που κράτησα. Καετίες δημιουργίας, 70 έργα, μια αυτοβιογραφική διαδρομή μέσα από έργα που ο Γιάννης Ψυχοπαίδης επέλεξε να κρατήσει στην προσωπική του συλλογή. Μια σπάνια εσωτερική ματιά στο έργο και τη μνήμη του σημαντικού Έλληνα καλλιτέχνη στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Έως τις 4 Οκτωβρίου. Ερατοσθένους 13, Παγκράτη.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: όλοι λίγο πολύ το έχουμε καταλάβει ότι θα έχουμε ένα γεμάτο καλοκαίρι, με ένα καλοκαίρι γεμάτο εξελίξεις καταιγιστικές στον δρόμο προς τις κάλπες, όποτε και αν στηθούν αυτές. Και η επιβεβαίωση έρχεται σχεδόν καθημερινά. Από τη μία φωτιά βλέπουμε να έχει πάρει, από μία πλευρά βλέπουμε να έχει ανάψει φωτιές, να υπάρχουν φωτιές στο τοπίο στην αριστερά και την κεντροαριστερά. Και από την άλλη έχουμε εξελίξεις με τη μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Κάτι που θα οδηγήσει σε αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 5 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερτ News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Έλεκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καντηρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στα 1.600 ευρώ από 1.250 σήμερα αυξάνεται το κατάσχετο όριο στους τραπεζικούς λογαριασμούς, ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιέρης. Ανάπτυξη 2% κατέγραψε η ελληνική οικονομία το πρώτο τρίμηνο του έτους, με αιχμή τις επενδύσεις που αυξήθηκαν κατά 12,1% σύμφωνα με την Ελστάτ. Στο 10,6% η ανεργία το πρώτο τρίμηνο του 2026 εναντί 10,4% την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Την Τετάρτη συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή νέου γραμματέα, με τον Πρωθυπουργό να έχει προτείνει τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Κρίσιμες συνεδριάσεις σε Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ από το βάρος των πολιτικών εξεφετείων. Άστατος και ζεστός ο καιρός σε όλη τη χώρα, 29 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν πολλές και σημαντικές εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Σημαντική εξέλιξη μας έρχεται και από το οικονομικό πεδίο με τις ανακοινώσεις που έκανε ο Κυριάκος Πιερακάκης, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup από τη Βουλή, όπου είπε ότι θα αυξηθεί το ακατάσχετο τραπεζικών λογαριασμών. Θα ακούσουμε σε λίγο, θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ για το πού θα κυμαίνεται πλέον το όριο και τι είπε ακριβώς ο κύριος Πιερακάκης. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα και το παρατεταμένο πολιτικό καύσωνα που βιώνει το πολιτικό σκηνικό. Ένας καύσωνας με εμφανείς επιπτώσεις, κυρίως στο χώρο της κεντροαριστεράς και της αριστεράς, από το Πασόκ, όπου συνεδριάζει το Πολιτικό Συμβούλιο, με φώτο την γκρίνια που συνεχίζεται για τις δημοσκοπήσεις και τις δηλώσεις του Χαριδούκα, μέχρι το ΣΥΡΙΖΑ που συνεδριάζει σήμερα η Πολιτική Γραμματεία και αύριο η Κεντρική Επιτροπή, ένα πολύ κρίσιμο και καθοριστικό 48ωρο για το μέλλον του κόμματος στη σκιά. Κάτι προκαλεί τριγμούς και αναταράξει Χαριλαίου Τρικούπη και Κουμουνδούρου. Θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ με όλα τα νεότερα. Να ξεκινήσουμε με τις εξελίξεις στη Νέα Δημοκρατία, όπου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προτείνει για γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Τετάρτη, μάλιστα, συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή του κόμματος για την εκλογή. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Άγιο Μπαγιάν, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Έχει ενδιαφέρον να ξεκινήσουμε το σκεπτικό πίσω από την απόφαση του για την επιλογή αυτή του Πρωθυπουργού. Άγιο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ως μια στοχευμένη επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στον δρόμο προς εθνικές εκλογές, αλλά και μια επιλογή με καθαρό πολιτικό και ιδεολογικό αποτύπωμα, ένα σαφές μήνυμα ουσιαστικά για το στοίχημα του κομματικού μηχανισμού το προσεχές διάστημα, χαρακτηρίζεται από κομματικά στελέχη η πρόταση του κ. Μητσοτάκη, η οποία έγινε σε γνωστή σήμερα το πρωί, για την επιλογή του κ. Κωνσταντίνου Κυρανάκη για τη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός, μετά από αρκετές ημέρες προτάσεων αλλά και σκέψεων, κατέληξε στη συγκεκριμένη απόφαση επιλέγοντας να τοποθετηθεί και τις εισηγήσεις εν ώψη και των απαιτητικών πολιτικών αναμετρήσεων που θα ακολουθήσουν. Να υπενθυμίσουμε πως μετά την αποχώρηση του Κώστα Σκρέκα από την θέση του γραμματέα τον περασμένο Απρίλιο, τα καθήκοντά του ασκούσε προσωρινά ο Στέλιος Κονταδάκης, ο οποίος αναμένεται να παραμείνει σε σημαντικό ρόλο στον κομματικό μηχανισμό. Η υποψηφιότητα του κ. Κυρανάκη αναμένεται να δοθεί προς έγκριση στην Πολιτική Επιτροπή, η οποία θα συνεδριάσει την ερχόμενη Τετάρτη υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού, με μοναδικό θέμα την εκλογή του νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Και όπως επισημαίνουν κυβερνητικοί παράγοντες, πρόκειται για έναν βουλευτή και αναπληρωτή υπουργό που έχει μακρά και στενή συνεργασία με τον κ. Μητσοτάκη. Ο αναπληρωτής υπουργός, θα πρέπει να πούμε, ο κ. Κυρανάκης, βρισκόταν στην ομάδα του Πρωθυπουργού κατά την εκστρατεία διεκδίκηση της Προεδρίας της Νέας Δημοκρατίας, αλλά είναι και ένα πρόσωπο με διαδρομή και σε κομματική νομιμοποίηση στην κομματική ιεραρχία, αλλά και ισχυρή διεθνή δικτύωση στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Κεντροδεξίας. Να μην ξεχνάμε πως υπήρξε δύο φορές πρόεδρος της νεολαίας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και βέβαια από τη γενιά των 30 έτων στην Δάφνο Δουχουκού, αλλά και

0: Ο κ. Στυχνός κυβερνητικός έλεγχος έχει ταυτιστεί με σημαντικές πολιτικές νίκες και μεταρρυθμίσεις κυβέρνησης από τα πρόσωπα που δεν αποφεύγουν τα δύσκολα όπως λένε χαρακτηριστικά, προσπαθώντας πάντοτε να φέρει αποτέλεσμα.
1: Ως εκλογικός συναγερμός ακούγεται όλο αυτό. Και μετά τι ακολουθεί, άραγε? Θα έχουμε παρεμβάσει και στο κυβερνητικό σχήμα, φανταζόμαστε.
0: Η μετακίνηση του κ. Κυριανάκη δημιουργεί ένα κενό στην κυβέρνηση, ένα ακόμα κενό στην κυβέρνηση. Γεγονός θα πρέπει να οδηγήσει σύμφωνα πληροφορίες σε περιορισμένες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες δεν εξετάζεται ένας ευρύς ανασχηματισμός, αλλά κάποιες στοχευμένες παρεμβάσεις, όπως η τοποθέτηση του νέου αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, αλλά και του νέου Υπουργού Περιβάλλοντος στη θέση του εκλειπώντος Νίκο Ταγαρά, ενώ δεν αποκλείονται και λίγες ακόμα αλλαγές, όπως λένε οι πληροφορίες, σε επίπεδο υφυπουργών. Μία από αυτές τις πληροφορίες αναφέρουν το όνομα του κ. Τάσου Χατζηβασιλείου, ο οποίος θα αναλάβει χαρτοφυλάκιο του Υπουργού Εξωτερικών με αρμοδιότητα τα ευρωπαϊκά θέματα, αλλά και βέβαια κυρίως την προετοιμασία της ελληνικής προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο δεύτερο εξάμηνο του 2027. Αυτές οι αλλαγές θα πρέπει να πούμε τοποθετούνται μετά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής προς το τέλος της επόμενης εβδομάδας, ωστόσο οι τελικές αποφάσεις του Πρωθυπουργού για τα πρόσωπα συνολικά δεν έχουν ακόμα οριστικοποιηθεί σύμφωνα με τις πληροφορίες μας.
1: Άγιε Βαγιάννου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Είναι εδώ κοντά μας ο στούντιο αρχισυντακτήριά μας, η Ντόνα Δρούτσα, για να δούμε, για να σχολιάσουμε τις εξελίξεις αυτές. Ακούσαμε το ρεπορτάζ της Ντόνα. Η επιλογή του κ. Κυρανάκη είναι σαφές μήνυμα στο δρόμο προς τις εθνικές εκλογές. Θα έχουμε βέβαια και τις αλλαγές και τις παρεμβάσεις στο κυβερνητικό σχήμα και όλα αυτά με φόντο τις δημοσκοπήσεις. Είμαστε σε μια εβδομάδα που είχαμε πολλές δημοσκοπήσεις και μάλιστα τις τελευταίες ώρες από αυτές το βράδυ έχουμε δύο ακόμα έρευνες. Οι οποίες τι δείχνουν?
2: Ακόμα δύο δημοσκοπήσεις λοιπόν, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι. Σταθερό προβάδισμα καταγράφει η Νέα Δημοκρατία στις νέες δημοσκοπήσεις, με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του κ. Αλέξη Τσίπρα να ακολουθεί στη δεύτερη θέση. Πάμε να τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Στη δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης για το Μέγκα, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 22,7% έναντι 12,1% της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα. 9% συγκεντρώνει το Πασόκ στην τρίτη θέση και ακολουθεί η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Χριστιανού με 8,3%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5,4%, η Ελληνική Λύση με 4,8% και το ΚΚΕ με 4,7%. Χαμηλότερα ποσοστά καταγράφουν τα υπόλοιπα κόμματα, με τους αναποφάσεις τους να φτάνουν το 13,1%. Είναι ένα στοιχείο που διατηρεί με αυτόν τον τρόπο τη ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό. Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία ενισχύει το προβάδισμά της στο 28,5%. Παραμένει δεύτερο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με 15,2%. Στην τρίτη θέση, το Πασόκ με 11,2%. Ακολουθούν, όπως είπαμε, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 10,4%, η Πλεύση Ελευθερίας με 6,8%, η Ελληνική Λύση με 6% και το ΚΚΕ με 5,8%. Τα υπόλοιπα κόμματα κινούνται σε χαμηλότερα ποσοστά. Έχουμε ακόμα μία δημοσκόπηση που ουσιαστικά επιβεβαιώνει την εικόνα που έχουν καταγράψει περισσότερες εκ των δημοσκοπήσεων του τελευταίου διαστήματος. Είναι εκείνη της προράτα για την εφημερίδα των συντακτών. Δίνει πρώτη και με διαφορά τη Νέα Δημοκρατία και δεύτερο ξανά το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Συγκεκριμένα, η Νέα Δημοκρατία προηγείται καθαρά με 24%. Δεύτερη εμφανίζεται η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα με 14,5%. Στην τρίτη θέση, εδώ έχουμε την Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Χριστιανού με 9,5% και τέταρτο το Πασόκ με 8,5%, πολύ κοντά στο 8% και η Ελληνική Λύση. Πιο χαμηλά εμφανίζεται το ΚΚΕ με 6% και η Πλεύση Ελευθερίας και η Φωνή Λογικής με 3,5%, ενώ στο 3% βρίσκεται το Μέρα 25. Επίσης, ερώτηση για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό. Προηγείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 26%. Ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 16%. Χαμηλότερα ποσοστά συγκεντρώνουν οι άλλοι οι πολιτικοί αρχηγοί. Όπως καταλαβαίνουμε, πρωτιά με διαφορά για τη Νέα Δημοκρατία. Βέβαια, δεν έχουμε την αυτοδυναμική δυναμική, αν μπορούμε να το πούμε. Και μετά, ουσιαστικά, βλέπουμε τον κύριο Τσίπρα να παγιώνεται στην δεύτερη θέση. Την τρίτη θέση να κονταροχτυπιούνται η κυρία Χριστιανού και το Πασόκ.
1: Θα έχουμε ντέρμπι, έτσι δίνουν.
2: Και φυσικά, να επισημάνουμε και το υψηλό ποσοστό των αναποφάσεων που ουσιαστικά θα επηρεάσει σημαντικά και τη τελική εικόνα.
1: Βέβαια. Και έχουμε ακόμα δρόμο έτσι κι αλλιώς μέχρι τις κάλπες. Ντόνα Δρούτσα, σας ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες. Πάμε και στο Πασόκ τώρα, όπου σε εξέλιξη είναι η συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του Κόμματος, προκειμένου να χαράξει το στίγμα της επόμενης περίοδου. Θα ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από την Χαρλά Τουρκούπη, η ρεπόρτερ μας, πολιτική μας Θεσσαλίνα Μπεθάνη, για την ατζέντα της κρίσιμης συνεδρίασης. Μια συνεδρίαση πολύ κρίσιμη, η οποία γίνεται στο φόντο της γκρίνιας που συνεχίζεται για τις δημοσκοπήσεις, αλλά και των δηλώσεων του Δημάρχου Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα. Να ακούσουμε την Λίνα Μπεθάνη.
3: Ο κύριος Ανδρουλάκης θα δώσει το στίγμα της πολιτικής και τη στρατηγική του κόμματος. Αναμένεται να θέσει το ΠΑΣΟΚ σε διάταξη εκλογικής μάχης και σύμφωνα με πληροφορίες σήμερα θα έχουμε τα ονόματα της ομάδας κρούσης που θα σχηματιστεί εδώ στη Χαριλαίου Τρικούπη απέναντι στην κυβέρνηση. Θα αποτελείται από στελέχη πρώτης γραμμής αλλά και από πρόσωπα τα οποία έχουν συμπαραταχθεί με το ΠΑΣΟΚ στο πλαίσιο της Επιτροπής Διεύρυνσης. Στόχος είναι να αναδειχθεί, όπως λένε, ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ο ισχυρός πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, ότι έχει συγκροτημένη, αξιόπιστη, εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Και στο επίκεντρο θα βρεθούν από εδώ και στο εξής, όπως μας λένε, από την αξιωματική αντιπολίτευση, όλα τα θέματα της καθημερινότητας, οικονομία, ακρίβεια, κόκκινα δάνεια, παιδεία, υγεία. Χθες βράδυ ο κύριος Ανδρουλάκης από την Νέα Ιωνία κάλεσε τους πολίτες σε συσπήρωση στο ΠΑΣΟΚ. Αναφέρθηκε και στις δημοσκοπήσεις ο κύριος Ανδρουλάκης. Μίλησε για παιχνίδια των μίντια. Αντί για τα προβλήματα, είπε, συζητάμε ξανά και ξανά για τις δημοσκοπήσεις. Τώρα να δούμε και σήμερα αν θα υπάρξει και συνέχεια στο θέμα που έχει ανακύψει με τις δηλώσεις
4: του κυρίου Δούκα.
3: Ναι. Γίνεται προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι, δεν υπάρχει περιθώριο για εσωστρέφεια, λένε τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Έχουν μιλήσει για άστοχη και άκερη δήλωση. Ο ίδιος έκανε διευκρινιστική απάντηση. Όλοι λένε ακολουθούν τις συλλογικές αποφάσεις που ελήφθησαν στο πρόσφατο συνέδριο του κόμματος. Δεν υπάρχουν περιθώρια για θολά μηνύματα.
1: Και από το ΠΑΣΟΚ και τα όσα ακούσαμε μετέδωσε πριν από λίγο Λίνα Μπεθάνη, πάμε να δούμε τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, όπου ισορροπεί το κόμμα σε τεντωμένο σκηνή. Καθοριστικό 48ωρο για το μέλλον του διανύει το κόμμα, καθώς συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας σε λίγη ώρα και της κεντρικής επιτροπής αύριο αναμένεται να κρίνουν την επόμενη μέρα στην Κουμουντούρα. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας τάχτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Σας, η σημερινή συνεδρίαση, τα λέγαμε και χθες και τις προηγούμενες ημέρες, να είναι η πιο κρίσιμη που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο κραστής με ένα μεγάλο τεράστιο δίλημα να πάνε προσυμπόρεση με τον Αλέξη Τσίπρα ή να βρεθούν απέναντι στον πρώην πρόεδρο του κόμματος. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
5: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Δεν είναι απλώς κρίσιμη, υπάρχει τεταμένο κλίμα. Όλοι αναμένουν μία φράση από τον πρόεδρο του κόμματος. Αυτό μπορεί να είναι συμπόρευση ή μη με τον Αλέξη Τσίπρα. Εάν είναι συμπόρευση, δηλαδή δεν θα είμαστε απέναντί του, θα είμαστε δίπλα του, θα προκληθεί έτσι ώστε να υπάρξει ένας οδικός χάρτης μέχρι τις εκλογές. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, τότε όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά. Η πολιτική γραμματεία σήμερα αναμένεται να δοθούν οι πρώτες βασικές απαντήσεις εν αναμονή της ιστορικής, κρίσιμης, σοβαρής, ό,τι επιθετικό προεδρισμό και να βάλουμε, συνεδριάσεως της Κεντρικής Επιτροπής. Τα πνεύματα έχουν ενταθεί. Ο κ. Νίκος Παπάς ζήτησε καθαρές λύσεις σε διαφορετική περίπτωση. Αν είναι συμπόρευση ή παράδοση του κόμματος σε άλλο κόμμα, παρέτηση και έκτακτο συνέδριο.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Γαβρίλης Ακελαρίδης, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 λίγες ημέρες μετά την κατάργηση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς. Και μίλησε εδώ στο σταθμό μας, λοιπόν, πριν από λίγο και ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Παλταζή και τον Δημήτρη Τάκη, εάν θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις το κόμμα του, η Νέα Αριστερά, να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με το ΣΥΡΙΖΑ. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
6: Αν δεν είναι ο κύριος Πολάκης και εν πάση περιπτώσει δημιουργηθεί ένα κόμμα με όσους μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ ή με όσους δεν πάνε στο κόμμα Τσίπρα. Και είναι πρόεδρος η κυρία Δούρου, ο κύριος Παπάς, εν πάση περιπτώσει κάποιος θα μπορούσε η Νέα Αριστερά με αυτό το
4: σαν
6: νέο σχήμα να συνεργαστεί.
7: Για να ξεμπλοκάρουμε από υποθετικά σενάρια, για να μην σας λέω τι θα γίνει, αν θα είναι ο Παπάς, η Δούρου ή ο Πολάκης, ή αν δεν είναι ο ένας ή ο άλλος. Να ξεμπλοκάρουμε, να σας πω μια γενική έτσι, αρχή επί του θέματος. Εμείς από τη δική μας την πλευρά κάνουμε μια απεύθυνση σε όλες τις δυνάμεις που νιώθουν ότι τοποθετούνται στα αριστερά του πολιτικού φάσματος με βάση το πρόγραμμά τους. Είτε αυτή είναι ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ, τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Ας κάνουμε μια έκκληση να βρεθούμε όλοι μαζί, ο κόσμος της αριστεράς, ο οποίος έχει μια σαφή και οριοθετημένη αντίληψη για το πώς πρέπει να είναι η αριστερά σήμερα, που δεν χωράει στο σχήμα του κυρίου Τσίπρα και στο θαλαβούτι μας στα θολά νερά.
6: Άρα θα μπορούσατε να βρεθείτε.
7: Αλλά την ίδια στιγμή, κοιτάξτε να δείτε, δεν ξέρω αν το πολιτικό περιεχόμενο μπορούσε να δώσει τη δυνατότητα με τον ΣΥΡΙΖΑ, με κομμάτια του ΣΥΡΙΖΑ, mm-hmm. θα μπορέσουμε να συμπορευτούμε. Γιατί σε πολύ μεγάλο βαθμό δεν ξέρω που μπαίνει και το όριο, αν θέλετε.
4: Δεν το αποκλείεται κι όμως. Δηλαδή, βάζετε ένα θέμα να συναντηθείτε να τα πείτε. Αυτό θέλω να πω.
7: Να συναντηθούμε, να τα πούμε επί τη βάση των προγραμμάτων.
4: Έτσι,
7: και να δούμε πού συμφωνούμε και πού διαφωνούμε. Αλλά αυτό αφορά όχι μόνο το ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει το μονοπόλιο αυτή τη
4: απέναντι. Προφανώς όχι.
7: Μιλήσαμε και για άλλους πολιτικούς.
4: Βέβαια.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Να πάμε εκτός σύνορων τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι γίνεται στον πόλεμο της Ουκρανίας, όπου είχαμε σε μια σπάνια κίνηση πραγματικά για πρώτη φορά από την ανάρξη του πολέμου. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστειλε ανοιχτή επιστολή στο Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν, ζητώντας απευθείας συνάντηση για διαπραγματεύσεις με στόχο τη λήξη της τετραετούς πολεμική σύγκρουση. Το Κρεμλίνο ανέφερε πως ο Ρώσος πρόεδρος ενημερώθηκε για την επιστολή και είναι πιθανόν να τη σχολιάσει κατά τη διάρκεια της σημερινής ομιλίας του στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή γεγονότα, τις διεθνείς εξελίξεις και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, πραγματικά μιλάμε για πρώτη φορά συμβαίνει κάτι τέτοιο από την ανάρξη του πολέμου. Έχουμε κάποιο σχόλιο μέχρι στιγμής από τον Βλαντιμίρ Πούτιν?
9: Μέχρι στιγμής το σχόλιο του Βλαντιμίρ Πούτιν χθες έγινε στο περιθώριο της συνόδου του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης. Είπε ότι η Ρωσία μπορούσε να κάνει υποχωρήσεις, αν κάνει και η Ουκρανία. Δεν έδωσε διευκρινήσεις για τις υποχωρήσεις, ωστόσο είπε, παρέπεμψε μάλλον στην συνάντηση της Αλάσκας, του Άγκορετς, το περασμένο Αύγουστο, με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τα όσα είχαν συζητηθεί εκεί. Αυτά που είχαν συζητηθεί εκεί βεβαίως είναι ότι η Ρωσία εμένει στις απαιτήσεις της για τα εδάφη που έχει κερδίσει και για ολόκληρο το Ντομπάς, τις δύο δηλαδή ανατολικές επαρχίες, το Λουχάνσκ και το Ντονέτσκ. Τώρα, στην επιστολή αυτή, την ανοιχτή επιστολή 1.800 λέξεων, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει έναν, θα λέγαμε, αρκετά αυστηρό τόνο. Εκεί λοιπόν επισημαίνει το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους αλλού, στη Μέση Ανατολή, και ουσιαστικά ο διάλογος έχει σταματήσει. Καλεί λοιπόν τον Βλαντιμίρ Πούτιν να υπάρξει μία απευθεία συνάντηση μεταξύ τους για διαπραγματεύσεις, σε ένα ουδέτερο έδαφος βεβαίως. Είναι πολλές οι χώρες που θα μπορούσαν να φλεξονήσουν, όπως λέει, αυτή τη συνάντηση. Επισημαίνει επίσης τον Βλαντιμίρ Πούτιν ότι ο πόλεμος αυτός που ξεκίνησε στην Ουκρανία, ένας προσωπικός του πόλεμος, είπε ότι έχει ξοδέψει τα περισσότερα από τα μισά από τα 26 χρόνια της διακυβέρνησής του πολεμώντας την Ουκρανία, και επίσης ότι ο ρωσικός λαός έχει κουραστεί από αυτή την σύγκρουση και ότι ουσιαστικά αποτελεί απειλή και για τον ίδιο τον Βλαντιμίρ Πούτιν για την πολιτική του επιβίωση. Τώρα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στέλνει αυτή την επιστολή σε μια πολύ κρίσιμη, θα λέγαμε, στιγμή, μία ημέρα μετά από τις επιθέσεις, τις εντυπωσιακές επιθέσεις της Ουκρανίας με ντρόουν στην Αγία Πετρούπολη, λίγες ώρες πριν ξεκινήσει το Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ.
1: Και έχουμε ένα νέο θρίλερ σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες με ναυτικά ντρόουν.
9: Είπαμε σε αυτό να σου πω ότι υπάρχει και μία δήλωση του Δημήτρη Πεσκόφ, του εκπροσώπου του Κρεμλίνου, που λέει ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει ενημερωθεί και ότι είναι πιθανόν να σχολιάσει αυτή την επιστολή κατά τη διάρκεια της σημερινής ομιλίας του αργότερα στο Οικονομικό Φόρουμ.
1: Περιμένουμε λοιπόν. Πάμε και στο νέο θρίλερ αυτό που είναι σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες με ναυτικά ντρόν στο λιμάνι Κωνστάτσα της Ρουμανίας αυτή τη φορά.
9: Εκεί υπήρξε η αυτοανάφλεξη, η έκρηξη ενός ναυτικού ντρόουν, ενός θαλάσσιου ντρόουν, και σύμφωνα με τον περιφερειάρχη της Κωνστάτσα δεν υπήρξαν τραυματίες. Εκεί υπήρξε η αυτοανάφλεξη.

0: της Ρουμανίας με δύο τραυματίες, ενώ υπήρξαν και δηλώσεις από την Ούρσουλα
1: φον ντερ Λάιεν,
0: ναι, ακριβώς ότι ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος αποτελεί μια συνεχώς εντυνόμενη απειλή για τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.
1: Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και από το ρωσο-ουκρανικό μέτωπο να πάμε στο Μαυροβούνιο, στο επίκεντρο της Συνόδου στο Τίβα, τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τα Δυτικά Βαλκάνια, με τη συμμετοχή και του Έλληνα Πρωθυπουργού. Πάμε στον απεσταλμένο του Ερνιού, στον Γιώργο Παπακοσταντίνο, ο οποίος είναι στο Μαυροβούνιο και θα μας μεταφέρει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
3: Καλό μεσημέρι από το Τίβα του Μαυροβουνίου, το αποκαλούμενο και Μονακό των Βαλκανίων, σε μία σύνοδο στην οποία όλα τα μηνύματα δείχνουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να κάνει μετά από 13 χρόνια το πιο ουσιαστικό βήμα που θα τη μεγαλώσει, ανοίγοντας την πόρτα της διεύρυνσης στα Δυτικά Βαλκάνια με πρώτη χώρα το Μαυροβούνιο. Αυτό είναι και το βασικό μήνυμα που εκπέμπεται από όλες τις πλευρές τις τελευταίες ώρες, σε μία σύνοδο που έχει αρκετό παρασκήνιο, Γρηγόρη. Από την άλλη, Αθήνα και Λευκωσία, δίνοντας το δικό τους στίγμα, τονίζουν ότι στηρίζουν προφανώς την ευρωπαϊκή προοπτική της περιοχής, η οποία όμως συνδέεται άμεσα με τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την ανάπτυξη. Από την άλλη, προφανώς, τόσο και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, που εκπροσωπεί τον πρωθυπουργό σε αυτή την σύνοδο, όσο και ο πρόεδρος της Κύπρου, ο κ. Χριστοδουλίδης, θυμίζουμε, Γρηγόρη, η Κύπρος προεδρεύει το Ευρωπαϊκό Συμβουλίου, ότι θα πρέπει να ολοκληρωθούν τα προαπαιτούμενα, αλλά το πρώτο και το μείζον είναι να μπει και ένα φρένο στη διείσδυση τρίτων χωρών όπως είναι η Ρωσία και η Κίνα, που όπως υπογραμμίζουν από όλες τις πλευρές έχουν εκμεταλλευτεί, έχουν υποφεληθεί τη στασιμότητα που επικρατεί τα τελευταία χρόνια προκειμένου να μεγαλώσουν την επιρροή τους στην περιοχή. Σε αυτό το πεδίο ήδη από χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σε μια σειρά διμερών επαφών και με τον πρόεδρο της Σερβίας. Η Σερβία είναι ένα από τα αγκάθια αυτή τη Συνόδου, Γρηγόρη, με δεδομένο ότι από την Ευρώπη ζητούνται εγγυήσεις τόσο προς την ευθυγράμμιση με την ευρωπαϊκή πολιτική σε ζητήματα εξωτερικών υποθέσεων, αλλά και μεγαλύτερη ευθυγράμμιση στα ζητήματα που αφορούν στις σχέσεις της με τη Ρωσία, Γρηγόρη.
1: Γιώργο Παπακοσταντίνου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, στο Τίβα του Μαυροβουνίου μετέβη σήμερα και νωρίτερα και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, ο οποίος εξέφρασε σταθερή θέση της Ελλάδος υπέρ της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων. Για να ακούσουμε τον κύριο Στασούλα.
4: Όπως είναι γνωστό, η Ελλάδα εδώ και δεκαετίες, από το 2003, υποστηρίζει στεναρά την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων. Είναι θέμα και εθνικού ενδιαφέροντος. Η Ελλάδα θέλει να έχει στα βόρεια σύνορά της θεσμικό περιβάλλον, και έτσι και σήμερα θα έχω την ευκαιρία να εκφράσω αυτή την υποστήριξη που την εγκαινιάσαμε ήδη από το 2003, τον Ιούνιο του 2003, στη Θεσσαλονίκη, στη Σύνοδο της Θεσσαλονίκης, όπου και ξεκίνησε η πορεία αυτή της των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων για την Ευρώπη.
1: Εν τω μεταξύ, να αφήσουμε τώρα το διπλωματικό μαραθώνιο που είναι σε εξέλιξη για τα Δυτικά Βαλκάνια στο Μαυροβούνιο. Ερχόμαστε τώρα στα δικά μας με διαφοροποιήσεις των βαθμών δυσκολίας των θεμάτων. Ολοκληρώθηκε η σημερινή εξεταστική διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων, με την πληροφορική και τη χημεία να κρίνονται πιο απαιτητικές, ενώ τα λατινικά κινήθηκαν σε γνώριμα επίπεδα. Πάμε στην αρμόδια συντακτριά μας, Τελίνα Κολύβα, που έχει το ρεπορτάζ για τις εκτιμήσεις. Τι λένε οι υποψήφοι, οι μαθητές, και τι λένε οι εκπαιδευτικοί για το που κινήθηκαν τα θέματα, Ελίνα. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Οι υποψήφοι, να σου πω, ότι περιμένουν πώς και πώς τη Δευτέρα για να ολοκληρωθεί η εξεταστική διαδικασία. Έχουν μια αγωνία τα παιδιά, έχουν διαβάσει, έχουν προσπαθήσει. Θέλουν να ολοκληρώσουν, να φύγει από πάνω τους για να δουν μετά τις βαθμολογίες. Ολοκληρώθηκε λοιπόν και χωρίς προβλήματα η τρίτη ημέρα των πανελλαδικών για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων που συνεχίζουν την προσπάθειά τους. Στα λατινικά, ένας καλά προετοιμασμένος μαθητής μπορούσε να ανταποκριθεί πολύ καλά. Τα θέματα της χημίας ήταν μέτριας δυσκολίας, περιλάμβαναν αρκετές λεπτομέρειες και απαιτούσαν σημαντικό χρόνο για τη διαχείρισή τους. Στην πληροφορική ήταν διαβαθμισμένες δυσκολίες, διατυπωμένα με σαφήνεια. Στο βαθμό δυσκολίας ήταν περίπου σαν τα περσινά θέματα, το μας είπαν και τα παιδιά. Αύριο Σάββατο συνεχίζουν οι υποψήφοι από τα επαγγελματικά λύκεια, εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας, ενώ τα γενικά λύκεια, όπως είπαμε, επιστρέφουν την προσεχή Δευτέρα για να εξεταστούν στα τελευταία μαθήματα που είναι ιστορία, φυσική, οικονομία.
1: Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά, έτσι και αλλιώς σε κάθε περίπτωση. Λίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ. Από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται η επόμενη είδηση, καθώς τη σύλληψη ενός 45χρονου μελισσοκόμου για τη φωτιά στο

0: Σβέγκου, προχώρησαν οι αρχές. Μάλιστα, ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε νωρίτερα στον εισαγγελέα. Πάμε στη Ζωή Καγκαβά, τον αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Ζωή, καλό μεσημέρι και σε σένα.
1: Καλό μεσημέρι. Ο αριθμός μητρώου των κυψελών, οπτικό υλικό αλλά και μαρτυρίες οδήγησαν στη σύλληψη του συγκεκριμένου. Είναι ηλικία 45 ετών. Από ό,τι μαθαίνουμε, παρουσιάστηκε αυτοβούλος. Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφθορης διαδικασίας χθες το βράδυ. Είχε προηγηθεί γρηγόρη έρευνα κλιμακίου της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής. Από τους αρμόδιους αξιωματικούς που επιβλήθηκε το πρόστιμο ύψους 2.557,81 ευρώ και παραπέμφθηκε, όπως είπε και νωρίτερα, στον εισαγγελέα. Φέρεται, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες μας, να παραδείχνει ότι είναι εκείνος που έχει καταγραφεί σε οπτικό υλικό που είδε το φως της δημοσιότητας χθες. Όμως, όπως υποστήριξε, δεν ήταν εκείνος που έβαλε τη φωτιά. Όπως είπε, περνούσε τυχαία από το σημείο, είδε τις φλόγες, προσπάθησε να τις σβήσει με ακόμα ένα άτομο τον οποίο δεν γνωρίζει. Θυμίζουμε ότι η πυρκαγιά εκδόθηκε χθες το μεσημέρι. Ντρόν της πυροσβεστικής αρχικά εντόπισε την αιστεία. Υπήρξε άμεση κινητοποίηση, τέθηκε γρήγορα από έλεγχο. Είχαμε στη συνέχεια την έρευνα για με συλλογή των μαρτυριών και του οπτικού υλικού που προανέφερα. Και τέλος, από τον αριθμό μητρώο των κυψελών, αυτοποιήθηκε ως εμπλεκόμενος στην υπόθεση ο συγκεκριμένος, που όπως είπαμε είναι ηλικία 45 ετών, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε η δικογραφία.
0: Ζωή Καγκαβά, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τα νεότερα αναφορικά με την υπόθεση που μας έχει συγκλονίσει όλους στην Καλαμάτα. Ηχητικές καταγραφές που βρέθηκαν σε συσκευές του άντρα 41 ετών, ο οποίος σκότωσε τη σύζυγό του στην Μεσσηνιακή πρωτεύουσα, μπαίνουν στο στόχαστρο των ερευνητών προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για προμελετημένη ενέργεια. Συνδέομαστε με την Καλαμάτα και τον Κώστα Καζούλη, τον ανταποκριτή μας, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα τελευταία στοιχεία. Κώστα.
3: Και οι συγκεκριμένες σχετικές καταγραφές, Γρηγόρη, βρέθηκαν μέσα στο γραφείο που εργαζόταν ο 41χρονος καφαμολογίαν δολοφόνος. Κρυμμένες σε μια κούτα με χαρτιά βρέθηκε ένας σκληρός δίσκος, όπου οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι βρίσκονται ηχητικές καταγραφές, τα οποία είχε καταγράψει την σύζυγό του να μιλάει με άλλους. Δεν έχει βρεθεί ακόμα ο τρόπος που έγινε αυτή η καταγραφή. Δηλαδή, ενώ έγινε έρευνα στο σπίτι του ζευγαριού και σε άλλους χώρους για να βρεθεί κάποιος κουριός, μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί. Ωστόσο, θεωρούνται πολύ κρίσιμα από τις αρχές τα συγκεκριμένα ευρήματα, καθότι, όπως σωστά είπες, θα δείξουν αν πρόκειται για ένα προμελετημένο έγκλημα και ποιο ήταν το κίνητρο που οδήγησε το μοιραίο βράδυ, τα ξημερώματα ουσιαστικά της περασμένης Δευτέρας, στον 41χρονο να σκοτώσει με τέτοιο άγριο τρόπο την σύζυγό του. Ταυτόχρονα θέλω να σου πω ότι έχουν συλλεχθεί USB συσκευές, ηλεκτρονικές συσκευές και υπολογιστές και έχουν σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελλάς, όπου και επεξεργάζονται. Τώρα αύριο αναμένεται να απολογηθεί. Είπαμε και χθες ότι πήρε προθεσμία για αύριο το πρωί. Έχει αλλάξει ελαφρώς την υπερασπιστική του γραμμή. Πλέον ισχυρίζεται ότι δέχτηκε επίθεση, ωστόσο δεν λέει ότι ξύπνησε και την είδε με το μαχαίρι, αλλά ότι προηγήθηκε καυγάς. Μένει όλα αυτά να τα δούμε. Αύριο τι θα υποστηρίξει ενώπιον της ανακρίτριας. Να σου πω πάντως, σήμερα αναμένεται μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση στο κέντρο της Καλαμάτας. Ήδη ύστερα από πρωτοβουλία της φεμινιστικής κίνησης, αλλά αρκετοί φορείς και συλλογικότητες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμμετάσχουν. Θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση και πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, θέλοντας να τιμήσουν με αυτόν τον τρόπο οι πολίτες της Καλαμάτας τη μνήμη της Βασιλικής αλλά και όλων των γυναικών στη χώρα που ήταν θύματα έμφυλης βίας, με σύνθημα «Καμία άλλη δολοφονημένη», Γρηγόρη.
0: Και μακάρι, πραγματικά μακάρι, Κώστα, το λέμε κάθε φορά το ίδιο πράγμα. Η άτυχη Βασιλική ήταν η τελευταία γυναίκα που χάνει τη ζωή της μέσα σε τέτοιες συνθήκες. Κώστα Γαζούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας τώρα, Κωνσταντία Δημοκλείδου, μιλώντας στη τηλεόραση του Earth News, δήλωσε ότι το περιβάλλον γνώριζε το περιβάλλον του θύματος, αλλά οι καταγγελίες δεν είχαν φτάσει ποτέ στην αστυνομία. Για να την ακούσουμε.
4: Υπήρχε περιβάλλον το οποίο γνώριζε ότι η γυναίκα αυτή δεχόταν βία, όχι μόνο σωματική αλλά και ψυχολογική, αρκετά χρόνια πριν συμβεί το περιστατικό, όμως ποτέ αυτή η πληροφορία δεν έφτασε στην ελληνική αστυνομία. Στο πλαίσιο της ιατροδικαστικής εξέτασης γίνονται τοξικολογικές εξετάσεις, οπότε θα διαπιστωθεί αν όντως λάμβανε κάποιο είδους σκευάσματα η γυναίκα αυτή. Το σίγουρο είναι, επειδή υπήρχαν και κάποιες αναφορές το πρώτο χρονικό διάστημα, ότι δεν είχαν καταναλώσει κάποια ουσία σίγουρα τα παιδιά.
2: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: και από την τραγωδία στην Καλαμάτα με τη νέα γυναικοκτονία και τις έρευνες των αρχών, πάμε τώρα στην πολύκροτη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μεταφέρθηκαν το πρωί 13 συλληφθέντες για την υπόθεση του νέου κυκλώματος που αφορά σε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το κύκλωμα λειτουργούσε στη Δυτική Μακεδονία και λάμβανε παράτυπα αγροτικές επιδοτήσεις ύψους εκατομμυρίων ευρώ το ΟΠΕΚΕΠΕ για διάστημα 7 ετών. Κάποιοι από τους συλληφθέντες μάλιστα είχαν συγγενικές σχέσεις μεταξύ τους. Το κατηγορητήριο είναι ιδιαίτερα βαρύ, αφού αντιμετωπίζουν κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Πάμε στην Άννα Βλαχοναγιώτη, βρίσκεται στα δικαστήρια και θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες. Άννα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είναι από νωρίς το πρωί στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας οι 13 συλληφθέντες. Μέχρι και αυτή την ώρα δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Δεν τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες μέχρι τώρα. Οι εντεταλμένοι εισαγγελείς, οι Ευρωπαίοι εντεταλμένοι εισαγγελείς, μελετούν τη δικογραφία για να αποφασίσουν ποιο θα είναι το κατηγορητήριο σε βάρος τους. Βάσει της δικογραφίας τουλάχιστον που έχει σχηματιστεί, σίγουρα θα είναι κακουργηματικού χαρακτήρα τα αδικήματα με τα οποία θα βρεθούν αντιμέτωποι οι 13 συλληφθέντες. Στην δικογραφία αυτή, στη νέα επιχείρηση του ελληνικού FBI στο πλαίσιο της επιχείρησης Σφαιρισμός, περιλαμβάνονται συνολικά 39 άτομα. Τα 13 έχουν συλληφθεί. Βεβαίως θα ερευνηθεί ο ρόλος και των υπολείπων μελλοντικά. 2,5 εκατομμύρια ευρώ η εκτιμόμενη ζημία, με δράση του κυκλώματος πενταετή από το 2019 έως το 2024. Μάλιστα κάποιοι, όπως είπες και εσύ, είναι συγγενείς μεταξύ τους και έχουν καταγραφεί και φορολογικές παραβάσεις των εμπλεκομένων ύψους 2,7 εκατομμυρίων ευρώ. Θα αναμένουμε να ολοκληρωθεί από εδώ η διαδικασία, να οδηγηθούν στη συνέχεια ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή, από τον οποίο θα ζητήσουν προθεσμία προκειμένου να ετοιμάσουν τις απολογίες τους και να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες.
0: Άννα, εντωμεταξύ προσέρχονται βουλευτές αλλά και μη πολιτικά πρόσωπα για την άλλη δικογραφία τώρα, το ΟΠΕΚΕΠΕ, που ερευνάει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Έχουμε και εκεί συνέχεια.
5: Ναι, βεβαίως από ό,τι έχουμε αντιληφθεί από το πρωί, Γρηγόρη, δεν προσέρχονται αυτοπροσώπως αλλά εκπροσωπούνται από τους δικηγόρους τους, από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας πλην των τριών που ήδη έχουν δώσει ανομοτή εξηγήσεις. Δεν έχουμε δει κάποιον άλλον σήμερα. Έχουμε την πληροφορία ότι κάποιοι εκπροσωπούμενοι από τους δικηγόρους τους έχουν καταθέσει υπομνήματα με τις θέσεις τους, με τις εξηγήσεις τους στους Ευρωπαίους εισαγγελείς. Οι υπόλοιποι έχουν ζητήσει προθεσμία προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις ανομοτή την επόμενη εβδομάδα. Το ίδιο κάνουν και τα μη πολιτικά πρόσωπα που ερευνώνται στην ίδια δικογραφία. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Δημήτρης Μελάς, που ελέγχεται για φυσική αυτουργία σε απιστία, και αυτός έχει μέσω του συνηγόρου του ζητήσει προθεσμία για την άλλη εβδομάδα, προκειμένου και εκείνος να δώσει ανομοτή εξηγήσεις.
0: Άννα Βλαχοπανογιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στο οικονομικό μέτωπο τώρα, στο οικονομικό πεδίο, με μια πολύ σημαντική εξέλιξη, μια πολύ σημαντική είδηση, μια ανακοίνωση που έκανε ο ίδιος ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Περακάκης, από το Βήμα της Βουλής, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Στράτου Σιμόπουλου. Τι είπε? Ότι αυξάνεται το ακατάσχετο τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ. Αυξάνεται το όριο αυτό για τους τραπεζικούς λογαριασμούς για οφειλές προς το δημόσιο και τις τράπεζες. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Πολύ σημαντική εξέλιξη, Κώστα, που αφορά πάρα πολύ κόσμο. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Πράγματι, θα έλεγα ανάσα για εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες. Δίνει αυτή η αύξηση του ακατάσχετου το τραπεζικού λογαριασμού. Καθώς η κυβέρνηση προχώρησε, όπως ανέφερες, το ανακοίνωσε ο κύριος Πιερακάκης στη Βουλή, στην αναπροσαρμογή του ορίου από τα 1.250 ευρώ στα 1.600 ευρώ. Έρχεται αυτό λοιπόν το μέτρο να δώσει μεγαλύτερη προστασία σε πολίτες με χρέη προς το δημόσιο και τις τράπεζες, σε μια περίοδο όπου το ιδιωτικό χρέος συνεχίζει να πιέζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς το συνολικό ληξιπρόσωπο ποσό μόνο προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία ξεπερνάει τα 165 δισεκατομμύρια ευρώ. Αν βάλουμε και τις τράπεζες, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι ξεπερνάει φυσικά σε κάθε περίπτωση τα 250 δισεκατομμύρια. Η αύξηση του ορίου κατά 28% σημαίνει ότι περισσότερα χρήματα θα μένουν πλέον προστατευμένα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των οφειλετών, χωρίς να μπορούν να κατασχεθούν από την εφορία ή τα πιστωτικά ιδρύματα. Και σύμφωνα με την κυβέρνηση Γρηγόρη, στόχος είναι να δοθεί ουσιαστική ανάσα σε εργαζόμενους, συνταξιούχους και επαγγελματίες που προσπαθούν να παραμείνουν συνεπείς στην ρυθμίση των οφειλών τους. Τώρα, αν έχουμε ένα λεπτό να πω δύο πρακτικά στοιχεία, για να υποφεληθεί κάποιος από το νέο αυξημένο όριο των 1.600 ευρώ, πρέπει να ακολουθήσει συγκεκριμένα βήματα. Δηλαδή να έχει δηλώσει ακατάσχετο λογαριασμό. Και αύξηση ισχύει αυτόματα, αλλά αποκλειστικά για τον ένα και μοναδικό τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο φορολογούμενος.
0: Είναι βασική προϋπόθεση αυτή, να έχει δηλώσει ο φορολογούμενος λογαριασμό. Δεν γίνεται αυτόματα.
6: Είναι ψηφιακή διαδικασία. Η δήλωση γίνεται μέσω της ψηφιακής πύλης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TaxisNet. Καλύπτει κάθε είδους εισόδημα που κατατίθεται στο συγκεκριμένο λογαριασμό. Μιλάμε για μισθούς, συντάξεις, ελεύθερο επαγγελματικό εισόδημα, διασφαλίζοντας ότι το κράτος ή οι ιδιώτες πιστωτές, οι τράπεζες για παράδειγμα, δεν μπορούν να αγγίξουν τα πρώτα 1.600 ευρώ του μηνιαίου υπολείπου. Και βέβαια η πλήρη στοράρση της κατάσχεσης και απόλυτη απελευθέρωση του λογαριασμού, ώστε να μην υπάρχει κανένας περιορισμός ούτε για ποσά άνω των 1.600 ευρώ, εξαρτάται από τη συμπεριφορά του οφειλέτη. Ο μόνος τρόπος για να σβηστεί οριστικά μια κατάσχεση είναι η πλήρης αποπληρωμή του χρέους ή ο συμψηφισμός του με επιστολές φόρων. Και αν ο οφειλέτης, να κλείσω με αυτό, εντάξει το χρέος του σε ρύθμιση, την πάγια ρύθμιση ή τον εξοδικαστικό μηχανισμό, και είναι απόλυτα συνεπής, ο λογαριασμός δεν απελευθερώνεται πλήρως αμέσως, αλλά ενεργοποιείται σταδιακά προοδευτικά ακατάστατο.
0: Τώρα Κώστα, μετά τις πρόσφατες εκθέσεις που είχαμε από το Δέλτα Νιτάφ και από την Κομισιόν με εύσημα για την ελληνική οικονομία, έχουμε στοιχεία τώρα που δείχνουν ότι υπερδιπλάσιο αριθμό ανάπτυξης σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση πέτυχε η Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του έτους. Έτσι. Είναι τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Ελστάτ και η Eurostat. Μέσα σε αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία, με τον πόλεμο που είναι σε εξέλιξη στον κόλπο. Ναι.
6: Είναι τα προσωρινά στοιχεία. Δείχνουν αύξηση 2% στο ΑΕΠ της χώρας στο πρώτο τρίμηνο εφέτος, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 25, λόγω κυρίως της μεγάλης ανόδου των επενδύσεων. Εδώ πρόκειται για το Ταμείο Ανάκαμψης, βασικά, Γρηγόρη, πρέπει να το πούμε αυτό. Ναι. Και το τι θα γίνει είναι το θέμα μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου προς το τέλος του έτους. Και το ΑΕΠ αυξήθηκε 0,2% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο. Πέρσι, βέβαια, οι διεθνείς οργανισμοί, οι Κομισιόν, δίνουν πλέον λόγω της νέας ενεργειακής κρίσης εκτιμήσεις για συρρήκνωση του ΑΕΠ, τουλάχιστον το 2026. Θα δούμε τι θα γίνει στο τέλος. Πάντως, η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη ήταν που έδωσε μεγάλη όθηση, αυξήθηκε 1%, αλλά σε μεγάλο βαθμό οφείλεται κυρίως στη γενική κυβέρνηση που λέμε, και λιγότερο στους πολίτες, στους καταναλωτές, και οι ιδιωτικές επενδύσεις. Εδώ είχαμε αύξηση 12,1%.
0: Μεγάλο άλμα και αυτό. Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Τώρα, τόσο αυτές οι εκθέσεις λοιπόν που ακούσαμε καταγράφουν την σημαντική πρόοδο που έχει πετύχει η ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια, παρά το γεγονός ότι κινούμαστε μέσα σε ένα πάρα πολύ δύσκολο εξωτερικό περιβάλλον. Ποιος τα λέει αυτά? Ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Παρά το ότι συγκλίνουμε προς το ευρωπαϊκό μεσόωρο, το βιωτικό επίπεδο στην Ελλάδα βελτιώνεται. Χρειάζεται να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο, και αυτό ασφαλώς ήταν το επίδικο των επόμενων εκλογών του 2027, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Αργυρού.
7: Όλοι ξέρουμε και όλοι θυμόμαστε τι περάσαμε αυτά τα τελευταία χρόνια, και νομίζω ότι είναι κατακτήσεις οι οποίες πρέπει να διαφυλαχθούν ως κοροϊοφθαλμού, και γι' αυτό το μήνυμα είναι ότι τα πράγματα βελτιώνονται σταθερά, σταδιακά, δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις και μαγικά ραβδιά. Σίγουρα είμαστε σε καλό δρόμο, σίγουρα βέβαια δεν έχουμε φτάσει στο τέλος της διαδρομής. Παρά το ότι συγκλίνουμε προς το ευρωπαϊκό μέσο όρο, το βιωτικό επίπεδο στην Ελλάδα βελτιώνεται, χρειάζεται να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο, και αυτό ασφαλώς θα είναι και το επίδικο των επόμενων εκλογών του 2027. Όταν λοιπόν έχεις μια οικονομία η οποία αναπτύσσεται γρήγορα και έχει υψηλότερη ζήτηση, όταν τη χτυπήσει ένα πληθωριστικό σοκ σε σχέση με μια άλλη οικονομία που δεν αναπτύσσεται τόσο γρήγορα, οι πληθωριστικές πιέσεις θα είναι εντονότερες. Και αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό πιέζει τους προϋπολογισμούς των οικοκυριών και των επιχειρήσεων, και γι' αυτό το λόγο η κυβέρνηση έχει πάρει τα γνωστά μέτρα τα οποία έχει πάρει, ούτως ώστε να μετριάσει, θέλω να τονίσω το ρήμα μετριάζω, τις πληθωριστικές επιπτώσεις.
0: Η ώρα είναι 2 και 44 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη του κεντρικού αναλυτικού δελτίου ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Είπαμε νωρίτερα στο δελτίο μας τα νεότερα, ακούσαμε τα νεότερα από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Πάμε τώρα στον άλλο πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Παρά την αισιοδοξία του Ντόναλντ Τραμπ για κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο, οι Ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν τις επιθέσεις τους στα νότια της χώρας. Ενώ εκεί η Χεζμπολάχ συνεχίζει τα χτυπήματα μετά την απόρριψη της συμφωνίας εκεχηρίας. Πάμε ξανά στην Έλενα Λεβίζου στο Σύνταξη για να μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Πού βρίσκεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, Έλενα?
8: Να ξεκινήσουμε από μια τελευταία είδηση που μεταδίδουν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης και κάνουν λόγο για στόχευση από το Ιράν πολεμικών, αμερικανικών πολεμικών αντιτορπιλικών πλοίων στον κόλπο του Ομάν. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες, αλλά ούτε και ενημέρωση ή κάποιο σχόλιο από την αμερικανική κεντρική διοίκηση. Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι χτυπήθηκε τερματικός σταθμός πετρελαίου στην Μουσκάτ, κοντά στη Μουσκάτ, την πρωτεύουσα του Ομάν. Είχε κλείσει για λίγη ώρα και ξανά άνοιξε σύμφωνα με το Bloomberg, ενώ την ίδια ώρα φαίνεται ότι όσον αφορά αυτό το μέτωπο και των διαπραγματεύσεων, ότι σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο συνεχίζονται, είναι αισιόδοξος. Σε συνέντευξή του ωστόσο ανέφερε ότι για τις ΗΠΑ ήταν κόκκινη γραμμή αν από τα πλήγματα του Ιράν σκοτωθεί κάποιος Αμερικανός στρατιώτης. Όπως είπε, θα ξανάρχιζε τον πόλεμο κατά του Ιράν, τις επιθέσεις. Επίσης είπε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να βγάλουν από το Ιράν το εμπλουτισμένο ουράνιο, αλλά δεν θέλουν να το κάνουν αυτή τη στιγμή. Και επίσης άφησε ξανά ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησής του με τον Μοτσάμπα Χαμενεΐ, αν επιτευχθεί η συμφωνία. Τώρα, στο άλλο μέτωπο.
0: Οπότε έχουμε από τη μία να περιμένουμε μια συνάντηση, κάντο εικόνα, Έλενα, όπως οι ακροατές μας. Από τη μία έχουμε να περιμένουμε μια συνάντηση ανάμεσα μελλοντική, ανάμεσα στον Πούτιν και στον Ζελένσκι, και από την άλλη ενδεχομένως να δούμε και μια συνάντηση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον νέο Ιρανό ηγέτη.
8: Ακριβώς. Η δεύτερη νομίζω θα ήταν ακόμη πιο εντυπωσιακή. Να πούμε τώρα ότι επίσης υπήρξε στο διπλωματικό πεδίο μια εξέλιξη. Στην πρωτεύουσα του Κυργιστάν, τον Μπισκέκ, συναντήθηκαν οι υπουργοί εσωτερικών του Ιράν με το Πακιστάν. Να θυμίσουμε ότι το Πακιστάν είναι ο κύριος μεσολαβητής στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, και ενώ αναμένεται η νέα απάντηση του Ιράν στην αντιπρόταση των ΗΠΑ. Στο άλλο μέτωπο, λοιπόν, τώρα στο μέτωπο του Λιβάνου, συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιχειρήσεις και βόρεια του ποταμού Λιτάνη. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, χτυπήθηκαν περιοχές και χωριά. Ωραία. Που μέχρι τώρα δεν είχαν στοχοποιηθεί στην περιοχή Σιντάν, και εκεί είχαν καταφύγει πολλοί άμαχοι. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, υπάρχουν 5 νεκροί, 12 τραυματίες, ενώ και η Χεζμπολάχ στόχευσε θέσεις του Ισραηλινού στρατού. Κλείνοντας, να σου πω ότι είχαμε και μία δήλωση από τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου του Λιβάνου, που είπε ότι η Χεζμπολάχ θα μπορούσε να αποσυρθεί από τον Νότιο Λίβανο αν κάναν το ίδιο και οι Ισραηλινοί.
0: Για το άλλο το θρύλο μας έλεγες νωρίτερα με τα drones, έχουμε κάποια εξέλιξη?
8: Ναι, υπήρξαν νεότερες δηλώσεις. Η Ουκρανία, λοιπόν, ενημέρωσε τις ρουμανικές αρχές ότι υπήρχαν αυτά τα drones, τα οποία ουσιαστικά έχασαν τον προσανατολισμό τους επειδή μπλοκαρίστηκαν από τους Ρώσους μέσω τεχνικά. Τέλος πάντων, μπλοκαρίστηκαν το σήμα τους και έχασαν τον προσανατολισμό τους. Ενημερώθηκαν, λοιπόν, οι ρουμανικές αρχές από τις Ουκρανικές ώστε να μην υπάρξουν θύματα, και συνολικά ήταν 5 θαλάσσια drones.
0: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από τα πολεμικά μέτωπα σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία, πίσω στα δικά μας, με τις κοινές έντασεις που εκτελήθηκαν χθες το απόγευμα στην Καλυθέα, όταν δύο άτομα εισέβαλαν σε οικία με σκοπό την διάρρηξη, όπως όμως έγιναν αντιληπτά από το 55χρονο ένικο. Το περιστατικό πήρε γρήγορα βία τροπή, καθώς ο άντρας συνεπλάκη μαζί τους και στη συνέχεια, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, τους καταδίωξε κρατώντας ρόπαλο του μπέιζμπολ. Να ακούσουμε τι μιλούσε νωρίτερα ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Θαρσινός.
9: Μια πιο σαφή εικόνα αναφορικά με το περιστατικό το οποίο σημειώθηκε εδώ στην Καλυθέα. Έχουμε πλέον πλέον, καθώς έρχονται νέες πληροφορίες από αστυνομικές πηγές αναφορικά με το πώς συνέβη το περιστατικό. Ήταν λίγο πριν τη μία το μεσημέρι, όταν οι δύο νεαροί εθεάθησαν να κυκλοφορούν εδώ επί της οδού Σοκράτους, λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι του 55χρονου άντρα. Να πούμε πως οι δύο αυτοί νεαροί άντρες εθεάθησαν να τραβούν φωτογραφίες στο διαμέρισμα και τους εντόπισε η σύζυγος του 55χρονου, η οποία ειδοποίησε τον 55χρονο για το περιστατικό. Ο 55χρονος ταράχτηκε, πήρε το αυτοκίνητό του και έφτασε γρήγορα εδώ στην περιοχή της Καλλιθέας και αφού τους εντόπισε στη συμβολή των οδών Αχιλλέως και Θησαίος, επιτέθηκε στον ένα από τους δύο, τον χτύπησε τουλάχιστον τρεις φορές.
10: Με ρόπαλο.
9: Κεφάλι, έναν 29χρονο αιγυπτιακής καταγωγής, αυτό ακριβώς ένα μεταλλικό ρόπαλο. Ναι. Ενώ εντόπισε και τον δεύτερο, τον οποίο και ακινητοποίησε και τους έβαλε να γονατίσουν μάλιστα μέσα στη μέση του δρόμου, προκειμένου να περιμένουν μέχρι να έρθει η αστυνομία. Πολύ σύντομα έφτασε τόσο η αστυνομία όσο και το ΕΚΑΒ. Παρελήφθη ο 29χρονος, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Ερυθρό Σταυρό, όπου του έγιναν ράματα στο κεφάλι. Έχουν συλληφθεί και οι τρεις. Ο μεν 55χρονος για πρόκληση επικίνδυνο, μάλλον βαριών σωματικών βλαβών, και οι άλλοι δύο για απόπειρα κλοπής.
0: Και από την Καλλιθέα, κυρίες και κύριοι, πάμε στην Ιγουμενίτσα τώρα. 7 μοτοσυκλητιστές συνελήφθησαν από τις ελληνικές αρχές στον Προμαχώνα και 3 στην Ιγουμενίτσα. Γιατί πάνω τους βρέθηκαν μαχαίρια, γκλόπ και σιδερογροθιά. Στην Ιγουμενίτσα θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση χιλιάδων μελών των Hells Angels. Είναι μια παγκόσμια κοινότητα μοτοσυκλητιστών από τις 4 έως τις 7 Ιουνίου και έχει θέσει επιφυλακή τις ελληνικές αρχές. Πάμε στον Ιγουμενίτσα και τον Χρήστο Νεμοζάλου, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Χρήστο, μιλάμε για μια από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις που έχουν γίνει ποτέ στη χώρα μας. Καλό μεσημέρι.
11: Γρηγόρη, σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη αυτή συγκέντρωση των φίλων της Οσυκλέτας, των Hell Angels, εδώ στο Δρέπαν Ιγουμενίτσας, η οποία ξεκίνησε χθες 5η και ολοκληρώνεται την Κυριακή 7 Ιουνίου. Η Ιγουμενίτσα βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της μεγάλης εκδήλωσης, με χιλιάδες επισκέπτες, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για πάνω από 5.000 άτομα. Η εκδήλωση ξεκίνησε χθες, έφτασαν οι πρώτες ομάδες, με αυξημένη έτσι παρουσιάζει η τουριστική κίνηση. Η τοπική αγορά καλοβλέπει όλη αυτή τη διοργάνωση, διότι υπάρχει αυξημένη ζήτηση τόσο στα ξενοδοχεία, καταλήμματα, εμπορικά καταστήματα και βεβαίως στους χώρους εστίασης. Υπάρχουν αυξημένα μέτρα ασφάλειας, υπάρχει μεγάλος συντονισμός μεταξύ των αρχών αστυνομίας, λιμενικών αρχών αλλά και των υγειονομικών υπηρεσιών του Δήμου, προκειμένου να μην δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα είτε στους επισκέπτες είτε στους κατοίκους. Τώρα, όπως ανέφερες, υπάρχουν 10 συνολικά συλλήψεις, 7 είναι στον Προμαχώνα, που αφορά στην κατοχή τους βρέθηκαν σιδηροδοτιές γκλοπ και μαχαίρια, ενώ οι τρεις έγιναν χθες έξω από το λιμάνι της Ιγουμενίτσας από τρεις υπηκούς Γερμανίας. Η μία σύλληψη αφορούσε το ευρωπαϊκό δέλμα σύλληψη που είχαν εκδώσει οι πολωνικές αρχές και κατά πληροφορίες αφορούσε ένα τροχαίο που είχε συμβεί με πιθανή εγκατάλειψη, και άλλες δύο σύλληψεις για οπλοκατοχή με δύο μαχαίρια 20 και 14 εκατοστών αντίστοιχα. Άπαντες, σύμφωνα με πληροφορίες, αφέθηκαν ελεύθεροι.
0: Μακάρι να πάνε όλα καλά, να κυλήσουν όλα ομαλά στη συγκέντρωση αυτή.
11: Μέχρι στιγμής κλείνουν όλα ομαλά και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
0: Ωραία, και έτσι να πάνε όλα. Χρήστο Νεμοζάλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, την ιστορική διάσταση της χθεσινής ημέρας που ξεκίνησε η εθελοντική στράτευση των γυναικών στη χώρα μας, θέλησε να τονίσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Χθες ήταν μια ιστορική μέρα, η πρώτη μέρα εθελοντικής στράτευσης γυναικών στην πατρίδα μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός μέσω ανάρτησης στο Instagram. Την ανάρτηση συνόδευσε φωτογραφία γυναίκας με στρατιωτική σχολή και το μήνυμα: η στρατιωτική θητεία είναι πλέον υπόθεση και των δύο φύλων. Συνολικά 72 γυναίκες παρουσιάστηκαν χθες στο κέντρο εκπαίδευσης νοσηλέκτων Λαμίας για να ξεκινήσουν τη στρατιωτική τους θητεία στο στρατό Ξηρά. Σημαντικό ρόλο για την απόφαση των γυναικών να στρατευτούν εθελοντικά στον ελληνικό στρατό είναι τα κίνητρα που δόθηκαν. Για το πώς μπορούν να αξιοποιηθούν τώρα οι γυναίκες στο στρατό, μίλησε στο Ρήνιος Ρέντ 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο, ο αντιστράτηγος αναποστρατείας Σπύρος Μπελεγράτης.
12: Οι γυναίκες, κύριε Πετρόπουλε, μπορούν να συνεισφέρουν τα μέγιστα στις ενόπλες δυνάμεις. Παραδείγματος χάρη σε ορισμένες ενασχολήσεις, σε ορισμένες αποστολές που δεν διαφέρουν από τον ανδρικό πληθυσμό. Δεν καταλαβαίνω, παραδείγματος χάρη, γιατί οι χειριστές drones, για να πάμε και στη σημερινή πραγματικότητα, θα πρέπει να είναι μόνο του ανδρικού φύλου. Μια χαρά μπορούν να τα καταφέρουν και οι γυναίκες με αντίστοιχες δυνατότητες. Ακριβώς. Υπάρχουν και ανάλογα μέσα και μέσα ανοιχτός, τα οποία υπάρχει η δυνατότητα να τα χειρίζονται γυναικείο προσωπικό. Ενώ, παραδείγματος χάρη, όπλα νυχτερινής οράσεως, παραδείγματος χάρη εξελικμένης μορφής, και κάποια άλλα συστήματα τα οποία χρησιμοποιούμε στο στράτευμα κατά χώρων.
0: Τώρα, το μεταναστευτικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, κυρίες και κύριοι, με το οποίο προωθείται η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, εγκρίθηκε από τις αρχές με τις ψήφους Νέας Δημοκρατίας στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής. ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα, Ελληνική Λύση και Πλευρές Ελευθερίας καταψήφισαν με τις αρχές, ενώ Πασόκ, Ινάλ και Νίκη επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια. Η δεύτερη ανάγνωση νομοσχεδίου στην Επιτροπή έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα, ενώ σύμφωνα με τον προγραμματισμό της διάσκεψης των Προέδρων, το κείμενο να μένει να εισαχθεί την Τρίτη στην Ολομέλεια για συζήτηση και ψήφιση. Για το θέμα αυτό μίλησε η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βουλουδάκη, μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8 και στον Δημήτρη Πετρόπλο. Είπε τι προβλέπει το νομοσχέδιο και τόνισε ότι η Ελλάδα οφείλει να προσαρμόσει το εθνικό της δίκαιο στις προβλέψεις του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο έως τις 12 Ιουνίου. Για να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
10: Και από εκεί και πέρα ψηφίζουμε τώρα την Τρίτη στη Βουλή,
1: ναι,
10: και το νόμο για το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση
1: και το άσυλο. Εκεί ήθελα να έρθω.
10: Ναι, προβλέπονται κάποιες διαδικασίες όπου εξ αρχής οι άνθρωποι αυτοί που έρχονται χωρίζονται ανάλογα με το προφίλ τους. Αν είναι δηλαδή προσφυγικό ή αν είναι μη προσφυγικό. Αν είναι προσφυγικό, ακολουθούν μια διαδικασία όπου πηγαίνουν σε άλλου τύπου δομές και εκεί ολοκληρώνεται η διαδικασία της εξέτασης των αιτήσεων ασύλου. Παίρνουν το καθεστώς του πρόσφυγα και μπορούν μετά να δουλέψουν, να κυκλοφορήσουν για όσο διαρκεί αυτό το καθεστώς, ή αυτούς που προέρχονται από χώρες όπως είναι για παράδειγμα η Αίγυπτος ή το Μπαγκλαντές, που δεν έχουν προσφυγικό προφίλ.
1: Ναι.
10: Και εκεί θα οδηγούνται, η διαδικασία θα γίνεται πάρα πολύ γρήγορα, mm-hmm, της εξέτασης και το screening και η ταυτοποίηση. Θα πηγαίνουν σε άλλου τύπου δομές.
13: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Μεγάλη μέρα σήμερα, κυρίες και κύριοι. Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος γιορτάζεται κάθε χρόνο τέτοια μέρα, ακριβώς 5 Ιουνίου, και αποτελεί μια από τις σημαντικότερες διεθνείς πρωτοβουλίες για την ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Η προστασία του περιβάλλοντος κρίνεται στην πράξη. Αποτελεί σταθερή και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη και αποτυπώνεται σε συγκεκριμένες πολιτικές, έργα και παρεμβάσεις στο πεδίο, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Η σημασία της ημέρας αυτής είναι ιδιαίτερα μεγάλη σε μια εποχή όπου η κλιματική αλλαγή, η ρήπανση, η απώλεια της βιοποικιλότητας και η υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων αποτελούν σοβαρές προκλήσεις για την ανθρωπότητα. Μέσα από δράσεις ενημέρωσης, εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες και περιβαλλοντικές εκστρατείες, η Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος αναδεικνύει την ανάγκη για βιώσιμες πρακτικές που θα συμβάλλουν στη διατήρηση των οικοσυστημάτων και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής.
13: Αθλητικό δελτίο.
0: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου FIFA, έρχεται εξ ζωντανά και αποκλειστικά στην ΕΡΤ από τις 11 του μηνός, 11 Ιουνίου, έως και τις 19 Ιουλίου. Παλμός, οι σπουδές αναμετρήσεις και όλη η αθλητική δράση του Μουντιάλ με τη συμμετοχή 48 ομάδων είναι στα κανάλια της δημόσιας τηλεόρασης. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Τάσο Επιτρόπου, τον αθλητικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, χθες, λίγο πριν το σφύριγμα δηλαδή του Μουντιάλ, η ΕΡΤ παρουσίασε τον τρόπο κάλυψης της κορυφαίας διοργάνωσης, μια μεγάλη εκδήλωση εδώ στο Ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής. Τάσο, καλό μεσημέρι.
14: Και άκρως εντυπωσιακή βεβαίως, και όλα είναι έτοιμα για το μεγαλύτερο αθλητικό τουρνουά που έχει γίνει στην ιστορία του παγκόσμιου αθλητισμού. Γιατί είναι, όπως πολύ σωστά είπε, 48 ομάδες, είναι 39 ημέρες, πολύ μεγάλη διάρκεια, αν μη τι άλλο, και 104 αγώνες. Είναι, καταλαβαίνετε, κάτι ιδιαίτερα εντυπωσιακό και φαίνεται ότι από όλα, από παντού, η ΕΡΤ είναι έτοιμη. Δηλαδή, είτε από το ραδιόφωνο, ΕΡΤ News και ΕΡΑΣΠΟΡ φυσικά, και είτε από την ΕΡΤ 1 και την ΕΡΤ 2 με καθημερινές εκπομπές, με μεταδόσεις όλων των αγώνων, στο παιχνίδι και το Netflix βεβαίως, και φυσικά και τα social media που πλέον είναι στην καθημερινότητά μας και ενισχυμένα πάρα πολύ από την ΕΡΤ.
0: Τώρα, επειδή αναφέρθηκε στο Earth News, ειδικά στο Earth News, στο ρυθμό του Μουντιάλ θα παίζουμε και εμείς εδώ στο Earth News Radio 105,8, κατεβαίνουμε και εμείς στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής. 4 ραντεβού να θυμίσουμε καθημερινά στους ακροατές μας. 8 παρατέταρτο το πρωί στην εκπομπή Πρωινή Παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Ιωσή Χατζημιχάλη. Στις 3 παρά 10 το μεσημέρι εδώ στο μαγκαζίνο μας, στο κεντρικό αναλυτικό δελτίο του σταθμού μας. Στο απογευματινό μαγκαζίνο μετά με το Θάνο Σιαφάκα στις 8 παρά 10 και στη νέα εκπομπή του Earth News Radio 105,8 που ξεκινά από τη Δευτέρα με τίτλο «Στο τέλος της ημέρας» με τον Βαγγέλη Σαρή και τον Δημήτρη Φαναριώτη, οι οποίοι θα παίζουν μπάλα, Τάσο, κάθε βράδυ στις 12 παρά 4.
14: Ναι, ακριβώς όπως θα είπες. Φυσικά θα ενημερώνουμε και για τα υπόλοιπα αθλητικά δρόμενα, γιατί είναι και αυτά αρκετά. Αλλά επικεντρωνόμαστε πάρα πολύ στο τι θα γίνει στο παγκόσμιο κύπελο, γιατί τα βλέμματα όλων των τηλεθεατών, όλων των ακροατών και όλης της φιλαθλής κοινής γνώμης είναι στραμμένα και στην ΕΡΤ, αλλά φυσικά στο παγκόσμιο κύπελο. Απεσταλμένους έχει η ΕΡΤ και στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής. Όλο το επιτελείο το αθλητικό είναι σε εγρήγορση με όλες μα όλες τις μεταδόσεις. Επαναλαμβάνω, 104 αγώνες. Φυσικά θα υπάρχουν και ειδικές εκπομπές πριν από τις μεταδόσεις από την ΕΡΤ 1 και την ΕΡΤ 2 Σπορ, με τον Νίκο Ταμπίζα, φυσικά τον Τεμίδη Νικολαίδη και τον Τάκη Φίσα να είναι οι πρωταγωνιστές και οι έμπειροι που θα δίνουν το δικό του στίγμα σε μια παρουσίαση πραγματικά φαντασμαγωρική από την ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση.
0: Το μόνο που λείπει είναι η εθνική μας ομάδα από τα γήπεδα, έτσι, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου.
14: Χθες όμως τα πήγε σχετικά καλά με μια μουντιαλική ομάδα, η οποία θα ταξιδέψει δηλαδή στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Σουηδία, εκτός έδρας, αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2. Επόμενο παιχνίδι της εθνικής είναι απέναντι στην ανανεωμένη Ιταλία, στο Ηράκλειο της Κρήτης στις 10 το βράδυ την Κυριακή. Και σήμερα, για να κλείσω και με την υπόλοιπη αθλητική επικαιρότητα, στις 9 η ώρα το δεύτερο παιχνίδι, ο δεύτερος τελικός για το μπάσκετ, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, επαναλαμβάνω, στις 9 η ώρα, φυσικά από την ΕΡΤ 2 και την ΕΡΑΣΠΟΡ.
0: Τάσο Επιτρόπη, σε ευχαριστούμε πολύ.
13: Ο καιρός.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
15: Το Σάββατο ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με λίγα μονοσύννεφα και πιθανές τοπικές μπόρες στα υπηρετικά ορεινά το μεσημέρι-απόγευμα. Η άνεμη βορειοδυτική έως 4 με 5 μποφόρ στο Ανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 με 32 και τοπικά στα υπηρετικά έως 34 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς.

Κάπου εκεί έξω υπάρχει μια ομορφιά. Μας φαίνεται πως κρύβεται για τα καλά, γιατί εμείς συνεχώς την ψάχνουμε. Γεμίζοντας με σκέψεις τον πολύτιμο χρόνο μας, γράφοντας αχλαμάρες καθώς πως πέρασε, αναλύοντας αυτό που ήταν όπου να'ναι, το πως θα ήταν ό,τι να'ναι και ότι δεν ήταν όσο να'ναι. Κάνω αγώνες δρόμου, δεν ανταγωνίζομαι γιατί τρέχω μόνος. Υπνοτισμένος αγωνίζομαι για μένα, για τα αγαθά που είναι τοποθετημένα εκεί που θα τα δείξω και με περιμένω. Άλλα 15 βήματα.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, μαζί σας και σήμερα το Μπαρέρτ και μάλιστα το τελευταίο Μπαρέρτ αυτής της εβδομάδας, καθώς το καλοκαίρι έτσι σιγά σιγά φαίνεται, τουλάχιστον όσον αφορά στα καιρικά φαινόμενα. Και είναι αυτό που μου έλεγε ένας ψαράς, ότι οι εποχές μετατοπίζονται, δεν έχουν αλλάξει, αλλά μετατοπίζονται, πάνε λίγο πιο προς τα πίσω. Εδώ εμείς, στα στούντιο της ΕΡΤ Κομωτινής, 981 και 91,2 στα FM, από εδώ, από τη Ροδόπη και την Κομωτινή μας ακούτε. Έχουμε και το δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, από την Καβάλα μας ακούτε στους 96,3 στα FM, από τις ΣΕΡΕ στους 101,5, από την Οριστιάδα στους 103,5 και αυτό ισχύει και για ολόκληρο το Νότιο Εύρο, ενώ για το Βόρειο Εύρο στους 101 FM. Το ΕΡΤΕΚΟ, η πλατφόρμα αυτή, η ραδιοφωνική, μας μεταδίδει παντού σε όλο τον κόσμο μέσω του ίντερνετ. Στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Βότης Ζάντζας και το Μπαρέρτ είναι αυτό το ραδιοφωνικό μπαρ που σερβίρει μουσικά κοκτέιλ κάθε μεσημέρι, 3 με 4. Και το πρώτο συστατικό του σημερινού κοκτέιλ ήταν από Ελλάδα, ένα σχήμα το οποίο το έφτιαξαν καλλιτέχνες που αργότερα έκαναν καριέρα σε άλλα σχήματα. Είναι η Largo. Ουσιαστικά είναι ο ήχος τους μία μίξη από βαλκανική επιρροή και δυτικό ροκ, με αρκετή δόση ψυχεδέλειας. Το κομμάτι που ακούσαμε λέγεται «Λόλα να ένα μήλο», σαφής η αναφορά στα παλιά αναγνωστικά, στα ελληνικά αλφαβητάρια του Δημοτικού Σχολείου. Το EP αυτό που είχαν βγάλει λέγονταν Largo, είναι το όνομα του συγκροτήματος, είχε βγει το 2016. Τη μουσική έχει γράψει ο Τάσος Κοφοδήμος και ο Χριστόφορος Αλεξίου, ενώ τους στίχους υπογράφει ο Δαβίδ Σαμιάν. Και παίζουν και καταπληκτική μουσική που τους έχετε δει έτσι στις ελληνικές σκηνές, δίπλα σε σπουδαίους τραγουδιστές. Μουσική όπως ο Κωνσταντής Παπακωνσταντίνου στην ηλεκτρική κιθάρα, ο Παύλος Μέτσιος στην τρομπέτα, ο Μανώλης Σταματιάδης στο ακορντεόν, ο Ηλίας Ρότσιας στο ηλεκτρικό μπάσο και ο Κώστας Αναγνώστου στα τύμπανα. Η παραγωγή είχε την επιμέλεια του Θανάση Παπακωνσταντίνου. Λοιπόν, και ιδιαίτερα για τον Τάσο Κουφοδήμο και τον Κωνσταντή Παπακωνσταντίνου, είναι αυτοί που ουσιαστικά μεταμορφώθηκαν και έκαναν τους Τρασιντέλια και τους Γκιντίκη. Δύο σχήματα που εστιάζουν έτσι στην παραδοσιακή, στη δημοτική μουσική. Κάνουν και πολλές διασκευές και έχουν γίνει νομίζω στο νεανικό κοινό πάρα πολύ αναγνωρίσιμοι. Και επίσης και εμείς τους ακολουθούμε και τους θαυμάζουμε και τους ακούμε, διότι έχουν ένα τρόπο να προβάλλουν την ελληνική παράδοση στα νέα παιδιά, και αυτό από μόνο του είναι πολύ σημαντικό, πέρα το ότι είναι πολύ καλή μουσική ίδιοι. Κάπως έτσι είχαν ξεκινήσει την καριέρα τους, με αυτό το σκεπτικό, να πάρουν Ιρλανδέζικες και Σκοτσέζικες μελωδίες και να τις προβάλλουν μέσω του ύφους της ροκ μουσικής. Αυτό το έκαναν λοιπόν οι Waterboys. 1988 το Fisherman's Blues είναι το μόνιμο κομμάτι από το τέταρτο στούντιο δίσκο του Σκοτσέζο-Ιρλανδέζικου συγκροτήματος, των Waterboys. Εμείς βέβαια το παίζουμε από μια έκδοση remastered που είχε γίνει το 2006, όλο το album remastered. Λοιπόν, οι Waterboys είχαν ηγέτη το και βασικό συνθέτη και ηθινονού, το Mike Scott. Σηματοδότησαν με αυτό το έργο, το Fisherman Blues, μια ριζική αλλαγή στον ήχο τους, εγκαταλείποντας το μεγαλεπίβολο στυλ των προηγούμενων χρόνων που προσπαθούσαν και αυτοί να προσεγγίσουν τη ροκ μουσική σύμφωνα με το κατεστημένο.
Και στράφηκαν, όπως σας είπα, σε ένα κράμα παραδοσιακής Ιρλανδικής μουσικής, folk, country και rock, επηρεασμένη από τη διαμονή τους στη Δυτική Ιρλανδία. Το τραγούδι γράφτηκε από τον Mike Scott και τον Steve Wickham, ξεχωρίζει για τη χρήση του βιολιού και του μαντολίνου και αναδείχθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες και πιο αναγνωρίσιμες επιτυχίες του συγκροτήματος παγκοσμίως και έγινε μεγάλη επιτυχία αρκετά χρόνια, δηλαδή στα μέσα της δεκαετίας του 90, αρκετά χρόνια μετά την κυκλοφορία του. Όλα αυτά εδώ στο Μπαρέρτ, όλα αυτά εδώ στην Ερθ Κομωτίνης. Μείνετε συντονισμένοι για πολλές καλές μουσικές και σήμερα.

Αυτό ήταν το εξαιρετικό Born Under a Bad Sign. Είναι μια σύνθεση του Βρετανού τραγουδοποιού και κιθαρίστα Richard Hawley, η οποία περιλαμβάνεται στο δεύτερο προσωπικό του στούντιο άλμπουμ με τίτλο Late Night Final. Αυτό το άλμπουμ κυκλοφόρησε το 2001. Ο Hawley είναι πρώην μέλος των συγκροτημάτων Long Pigs και Pulp. Καθιέρωσε με αυτόν τον δίσκο τον προσωπικό του ήχο, ο οποίος χαρακτηρίζεται από στοιχεία indie pop, ψυχεδελικά στοιχεία και φυσικά φτιάχνει μια ατμοσφαιρική μπαλάντα με έντονες επιρροές από την rock and roll μουσική των δεκαετιών του 50 και του 60. Πολύ θα μπορεί να το συγχαίρεται λόγω του τίτλου, επειδή φέρει τον ίδιο τίτλο με ένα ιστορικό blues τραγούδι των Booker T. Jones και William Bell, το Born Under Bad Sign, αλλά αποτελεί εντελώς διαφορετική μουσική και πρωτότυπη σύνθεση του Hawley. Ξεχωρίζει για τη μελαγχολική του ατμόσφαιρα, αυτή την χαλαρή βαργεστημένη ερμηνεία του καλλιτέχνη και τις κιθαριστικές του γραμμές που ξεχωρίζουν. Και αποτελεί και ένα από τα βασικά δείγματα γραφής του άλμπουμ, που είναι βαθιά επηρεασμένο από την πόλη γέννησης του Richard Hawley, το Sheffield δηλαδή. Τώρα θα πάμε εκεί στο 2015, όταν ο εξαιρετικός Mark Knopfler έβγαζε το πρώτο, μάλλον συγγνώμη όχι το πρώτο, το 8ο προσωπικό του άλμπουμ με τίτλο Tracker. Εμείς θα ακούσουμε τον Beryl, από εκεί είναι μια σύνθεση του ίδιου του Knopfler και κυκλοφόρησε ως το πρώτο single από αυτό το άλμπουμ, το Tracker δηλαδή. Τον Knopfler τον ξέρετε, είναι γνωστός ως ο ιδρυτής, ο ηγέτης και κιθαρίστας των Dire Straits. Έγραψε το συγκεκριμένο κομμάτι ως φόρο τιμής στη Βρετανίδα συγγραφέα Beryl Bainbridge, ασκώντας παράλληλα κριτική στο γεγονός ότι έλαβε την αναγνώριση που της άξιζε, όπως και το βραβείο Booker, μετά θάνατον. Μουσικά το τραγούδι χαρακτηρίζεται από το γνώριμο καθαρό ήχο της κιθάρας του Knopfler, παραπέμπει ευθέως στις πρώιμες δουλειές των Dire Straits, ενώ το άλμπουμ ολόκληρο, το Tracker, κινείται σε folk rock ρυθμούς, εστιάζοντας σε αφηγηματικούς στίχους εμπνευσμένους από ιστορικά πρόσωπα και προσωπικές αναμνήσεις του καλλιτέχνη.

Πήγαμε λίγο πίσω στο χρόνο για να ακούσουμε αυτό το εξαιρετικό Dancing Barefoot από την Patti Smith. Αυτή έγραψε και το κομμάτι με τον κιθαρίστα Ivan Kral και περιλαμβάνεται στο τέταρτο στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος Patti Smith Group με τον τίτλο Wave, το οποίο κυκλοφόρησε το 1979, όπως σας είπα. Η Patti Smith, η οποία αποκαλούνταν τότε νονά του punk λόγω της τεράστιας επίδρασης που είχε στο νεοϊορκέζικο punk rock κίνημα της δεκαετίας του 70, συνδύασε σε αυτό το δίσκο τη rock ενέργεια με την ποιήση. Η παραγωγή είναι του Todd Rundgren. Το συγκεκριμένο κομμάτι, το οποίο κυκλοφόρησε και ως single, είναι αφιερωμένο σε γυναίκες όπως η Jean Hebuterne. Ήταν η σύντροφος του ζωγράφου Αμεντέο Μοντιλιάνη και εξερευνά στοιχουργικά θέματα που αφορούν τη γυναικεία σεξουαλικότητα, την πνευματικότητα και την απόλυτη παράδοση σε έναν έρωτα ή μία ανώτερη δύναμη. Το Dancing Barefoot αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και επιδραστικά τραγούδια της Patti Smith και έχει γνωρίσει πολλές διασκευές από μεγάλους καλλιτέχνες με την πάροδο των ετών. Τώρα, εμείς θα ακούσουμε και το You Know What I Want To Know. Είναι μια σύνθεση ενός Ιρλανδού τραγουδοποιού και παραγωγού, του David Kitt, η οποία περιλαμβάνεται στο τρίτο του στούντιο άλμπουμ με τίτλο Square One, που κυκλοφόρησε το 2003. Ο David Kitt είναι γνωστός για την ικανότητά του να αναμειγνύει τη folk μουσική με το indie rock που λέμε, αλλά και με ηλεκτρονικά στοιχεία. Σημείωσε με αυτό το δίσκο μεγάλη εμπορική επιτυχία στην πατρίδα του, φτάνοντας μέχρι την πρώτη θέση των Ιρλανδικών charts. Το συγκεκριμένο κομμάτι κυκλοφόρησε ως single και βασίζεται σε ένα ρυθμικό indie ήχο με έντονη χρήση της ακουστικής κιθάρας και απαλών ηλεκτρονικών ήχων, ενώ το ολόκληρο το άλμπουμ χαρακτηρίζεται από τις μελωδικές ενορχιστρώσεις και τους εσωτερφείς στίχους του καλλιτέχνη. Γεγονός που τον εδραίωσε ως έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της Ιρλανδικής εναλλακτικής σκηνής των αρχών της δεκαετίας του 2000.

Εντάξει, αυτός είναι ο Παόλο Νουτίνι, το Candy ακούσαμε, κυκλοφόρησε το 2009. Ως το lead single από το δεύτερο στούντιο άλμπουμ του με τίτλο Sunny Side Up, ο Νουτίνι έγινε γνωστός για την χαρακτηριστική αυτή soul φωνή που ακούσατε. Παρουσίασε σε αυτό το δίσκο μια σημαντική στροφή στον ήχο του σε σύγκριση με το πιο pop debut που είχε κάνει. Ενσωμάτισε έντονα στοιχεία soul και country μουσικής. Το συγκεκριμένο κομμάτι, το οποίο σημείωσε μεγάλη εμπορική επιτυχία, βασίζεται σε μια κυρίως folk ενορχίστρωση, ενώ οι στίχοι του πραγματώνονται γύρω από τις προσπάθειες και τις υποχωρήσεις που απαιτούνται ώστε να επιβιώσει μια ερωτική σχέση. Το άλμπουμ Sunny Side Up, με την παραγωγή την αναλαμβάνει ο ίδιος ο Νουτίνι μαζί με τον Ethan Jones, έφτασε στην κορυφή των Βρετανικών charts και τον καθιέρωσε, νομίζω, ως έναν από τους πιο όριμους δημιουργούς της γενιάς του τότε. Θα πάμε λίγο πιο πίσω, θα πάμε στο 1992, όταν γράφε το Unknown Legend και μαζί με αυτό και το εξαιρετικό 20ο στούντιο άλμπουμ του με τίτλο Harvest Moon. Ο δίσκος αυτός θεωρείται η πνευματική συνέχεια της τεράστιας επιτυχίας του Harvest του 1972, με το Young να επιστρέφει σε ένα ζεστό country, folk και ακουστικό ήχο, πλαισιωμένος ξανά από τους Stray Gators, το συγκρότημα που το συνόδευε. Το συγκεκριμένο τραγούδι είναι εμπνευσμένο και αφιερωμένο στην τότε σύζυγό του, την Peggy Young, και περιγράφει τη ζωή μιας γυναίκας που εργάζεται σε ένα επαρχιακό εστιατόριο, μεγαλώνει τα παιδιά της και οδηγεί μια μοτοσυκλέτα Harley Davidson, διατηρώντας το πνεύμα ενός άγνωστου θρύλου. Μουσικά το κομμάτι ξεχωρίζει για την απαλή ακουστική κιθάρα, αυτό το χαλαρό τέμπο και τα μελωδικά εθέρια φωνητικά της Linda Ronstadt, που συνοδεύουν τον Neil Young, αποτελώντας ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και αγαπημένα δείγματα της όριμης πλέον εποχής του Neil Young.

Λοιπόν, αυτό ήταν το Sweet Gen και μάλιστα εμείς δύο ακούσαμε στην προσωπικά δική μου αγαπημένη εκτέλεση από τους Cowboy Junkies και αυτοί οι Καναδοί, όπως και ο Neil Young που ακούσαμε λίγο πιο πριν. Περιλαμβάνεται λοιπόν αυτό το τραγούδι στο δεύτερο studio album του καναδικού εναλλακτικού country rock συγκροτήματος με τίτλο The Trinity Session. Αυτό το album κυκλοφόρησε το 1988. Βέβαια είναι διασκευή του κλασικού κομματιού που έγραψε ο Lou Reed και κυκλοφόρησε αρχικά από τους Velvet Underground το 1970. Με την εκδοχή των Cowboy Junkies να βασίζεται συγκεκριμένα στη ζωντανή πιο αργή εκτέλεση του album που είχαν βγάλει η Velvet Underground το 1969, ένα live album, δηλαδή live ηχογράφηση όταν παίζανε οι Velvet Underground. Λοιπόν, και εκεί σε αυτή την εκτέλεση, στη live εκτέλεση, βάσανε οι Cowboy Junkies την δική τους έκδοση του κομματιού. Οι Cowboy Junkies αποτελούνται από τα αδέρφια Margo, Michael και Peter Timmins μαζί με τον Alan Anton και ηχογράφησαν ολόκληρο το δίσκο που περιέχει και το Sweet Jane μόλις σε μία μέρα, χρησιμοποιώντας μόνο ένα μικρόφωνο μέσα στην εκκλησία Church of the Holy Trinity στο Τορόντο. Η συγκεκριμένη διασκευή χαρακτηρίζεται για αυτόν τον ατμοσφαιρικό αργό ρυθμό και ένα slow core ήχο και φυσικά και τα υπνοτικά φωνητικά της Margo Timmins. Και γνώρισε μεγάλη επιτυχία και έλαβε μάλιστα και τα εύσημα από τον ίδιο τον Lou Reed ως η αγαπημένη του διασκευή στο κομμάτι και νομίζω ότι συμπεριλήφθηκε και αργότερα στο soundtrack της ταινίας Natural Born Killers του Oliver Stone που είχε βγει το 1994. Λοιπόν, τελευταίο κομμάτι για σήμερα θα είναι το How Long Will I Love You. Ξεκίνησαμε έτσι κάπως με Waterboys, οπότε με αυτούς θα κλείσουμε. Γράφτηκε αυτό το κομμάτι από τον Mike Scott. Περιλαμβάνεται στο πέμπτο στούντιο άλμπουμ του σκοτσέζο-ιρλανδικού συγκροτήματος. Αυτό το άλμπουμ λεγόταν Room to Roam. Κυκλοφόρησε το 1990. Σε αυτόν τον δίσκο συνέχισαν να εξερευνούν τη folk μουσική και τον παραδοσιακό κέλτικο ήχο που είχαν καθιερώσει με το προηγούμενο άλμπουμ τους και ενσωμάτωσαν όργανα όπως το βιολί, το φλάουτο και το μαντολίνο αλλά και άλλα παραδοσιακά κέλτικα όργανα που ακούγονται μέσα σε άλλα κομμάτια του δίσκου. Το συγκεκριμένο κομμάτι είναι μια τρυφερή ακουστική ερωτική μπαλάντα που βασίζεται κυρίως στο πιάνο και στα μελωδικά φωνητικά του Σκοτ, εκφράζοντας την υπόσχεση για αιώνια αγάπη. Αν και στην αρχική του κυκλοφορία δεν σημείωσε τεράστια εμπορική επιτυχία ως σίγγλ, το τραγούδι απέκτησε παγκόσμια αναγνωρισιμότητα και έγινε ευρύτερα γνωστό μέσα από τα μεταγενέστερες διασκευές άλλων καλλιτεχνών, με πιο χαρακτηριστική εκείνη της Ellie Goulding το 2013 για το soundtrack της ταινίας About Time. Με αυτό το τραγούδι λοιπόν θα σας αφήσουμε. Θα πάμε εκεί και εμείς προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη και την Έρτο Ριστιάδας. Μείνετε συντονισμένοι εσείς. Εγώ θα σας χαιρετήσω και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας πλέον ως μπαρέρτα για τη Δευτέρα την ίδια ώρα στην ίδια συχνότητα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 ευρώ από 1.250 ευρώ που είναι σήμερα, ανακοίνωσε προλίγου ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Περακάκης από το Βήμα της Βουλής, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Στράτου Σιμόπουλου. Η πρωτοβουλία αυτή δεν είναι αποσπασματική, εντάσσεται σε μια στρατηγική η οποία βασίζεται σε μια απλή αρχή: να δώσουμε σε όσους περισσότερους μπορούμε δυνατότητες επανεκκίνησης, τόνισε χαρακτηριστικά ο Υπουργός. Το πράσινο φως έδωσε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας στην Ελλάδα για την πρόωρη αποπληρωμή δανείων ύψους 6,95 δισεκατομμυρίων ευρώ από το πρώτο μνημόνιο. Παράλληλα, εγκρίθηκε η χρήση των εναπομεινάντων πόρων του ειδικού ταμιακού αποθέματος για τη μερική χρηματοδότηση της αποπληρωμής. Η πρόωρη αποπληρωμή αφορά δάνεια του πρώτου προγράμματος στήριξης που έλεγαν το 2029 και την περίοδο 2033-2035. Μετά από αυτή τη συναλλαγή, τα κεφάλαια που διατηρούνται στον λογαριασμό του ταμιακού αποθέματος θα εξαντληθούν. Ανάπτυξη 2% κατέγραψε η ελληνική οικονομία το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα πέρσι, σύμφωνα με την Ελστάτ, με βασικό μοχλό την αύξηση των επενδύσεων κατά 12,1%. Το ακαθάριστο εθνικό προϊόν αυξήθηκε επίσης κατά 0,2% σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2025. Την υποψηφιότητά του για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ανακοίνωσε και επισήμως ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αποδεχόμενος τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Κυρανάκης χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη πρόταση ως τη μεγαλύτερη τιμή της πολιτικής του διαδρομής, τονίζοντας ότι αντιλαμβάνεται πλήρως την ευθύνη απέναντι στην ιστορία της παράταξης και τα μέλη της. Επίθεση κυβέρνηση και εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στις συνεδρίες του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη οργανωμένη προσπάθεια επαναφοράς του πρώην Πρωθυπουργού στο πολιτικό προσκήνιο, υποστηρίζοντας πως ένα τέτοιο σκηνικό βολεύει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς μετατοπίζει τη συζήτηση από τα σημερινά προβλήματα της κοινωνίας. Στρατηγικό λάθος χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, το ενδεχόμενο αντιπαράθεση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, την ίδρυση της οποίας χαρακτήρισε μείζον πολιτικό γεγονός και θετική εξέλιξη κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του στις συνεδρίες της πολιτικής γραμματείας. Συναγερμό σήμανε στη Ρουμανία μετά την έκρηξη ουκρανικού ναυτικού ντρόουν στο λιμάνι της Κωνσταντζάς κοντά σε πετρελαϊκό τερματικό σταθμό χωρίς να αναφερθούν θύματα. Σύμφωνα με το ουκρανικό ναυτικό, το ντρόουν έχασε τον έλεγχο του αφού το μπλόκαραν ρωσικά συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου και παρασύρθηκε προς τη Ρουμανία. Το Κίεβο ενημέρωσε εγκαίρως τις ρουμανικές αρχές προκειμένου να αποφευχθούν απώλειες. Με αφορμή το περιστατικό, η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν προειδοποίησε ότι ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας μετατρέπεται σε απειλή για όλα τα κράτη που βρίσκονται στα ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαβεβαιώνοντας για την αλληλεγγύη της Ένωσης προς τις χώρες που εκτίθενται σε αυτούς τους κινδύνους. Οι ρουμανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι το ντρόουν ανήκε σε ομάδα 5 μη επανδρομένων σκαφών. Το ένα εξεράγει στην Ουκρανία και τα υπόλοιπα 3 εντοπίστηκαν στις ρουμανικές ακτές. Υπέρ της επανέναρξης των απευθείας διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας στάχθηκαν η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν μετά την επιστολή του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με την οποία ζητεί συνομιλίες με τη Μόσχα. Η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ανίτα Χίπερ, χαιρέτησε την πρωτοβουλία του Ουκρανού Προέδρου και την έκκλησή του για κατάπαυση του πυρός, τονίζοντας ότι η Ουκρανία και η Ευρώπη επιδιώκουν την ειρήνη. Από το Μαυροβούνιο, ο Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι έχει φτάσει η στιγμή να αναζωογονηθεί ο διάλογος με στόχο μια βιώσιμη κατάπαυση του πυρός και μια διαρκή ειρηνευτική συμφωνία. Ριζική αναμόρφωση του πλαισίου λειτουργίας των σχολικών κηλικίων προωθεί το Υπουργείο Υγείας με νέα υγειονομική διάταξη που θα εφαρμοστεί από τη σχολική χρονιά 2026-2027 στο πλαίσιο της εθνικής δράσης κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Μεταξύ των βασικών αλλαγών προβλέπεται η πλήρης απαγόρευση των αλλαντικών και των αναψυκτικών, η μείωση των μερίδων σε συγκεκριμένα προϊόντα και η θέσπιση αυστηρότερων ποιοτικών κριτηρίων για τα είδη που διατίθενται στα σχολεία.
1: Καιρός.
2: Πρόσκαιρες νεφώσεις και βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας. Βόρεια άνεμοι έως 5 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική έθριος καιρός και θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς. Πρόσκαιρες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα εκμενθεί από 18 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
3: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
4: Καλησπέρα φίλες και φίλοι, να είμαστε και πάλι σήμερα μαζί, Παρασκευή, όπως κάθε μέρα το απόγευμα 4 με 5 ταξιδεύουμε προς τη μεριά του ανέμου. Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο, ΕΡΤ Ορεστιάδας, Κομοτηνής, Καβάλας και Σερών στην αναμετάδοση, μάλλον στη σύνδεση, καθώς έχουμε κοινό πρόγραμμα και αυτήν την ώρα. Άγγελος Παπαδόπουλος στη φροντίδα του ήχου μέχρι τις 5, 25-52-022-751-52 τα τηλεφωνικά νούμερα, αλλιώς συναντιόμαστε στο Facebook, είτε με τον τίτλο της εκπομπής προς τη μεριά του ανέμου ή στο προσωπικό μου Γιάννης Κερλίδης, χρησιμοποιώντας ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Με το θερμόμετρο είναι αρκετά ανεβασμένο αυτήν την ώρα στους 31 βαθμούς Κελσίου. Υπάρχει μια πιθανότητα έτσι κάποιας καταιγίδας αργότερα, θα το δούμε αυτό πώς θα πάει. Άλλωστε αυτή η αστάθεια που ήρθε από τις αρχές του Μαΐου ακόμη δεν έχει φύγει από την περιοχή μας. Πέρα από τις συχνότητές μας βεβαίως, τις συχνότητες των 4 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ που είναι γνωστές, μπορείτε να μας ακούτε και από το erteco.gr, όπου κι αν είστε. Σήμερα σε λιγάκι θα φιλοξενήσω για άλλη μια φορά τη Χριστίνα Ψύχα. Είχαμε κουβεντιάσει μαζί, αν θυμάστε, πριν από λίγες μέρες, όταν κουβεντιάζαμε για το πρώτο δείγμα από το άλμπουμ της με τον τίτλο «Νίνεμο». Μια βαθιά ατμοσφαιρική και ποιητική μουσική πρόταση που κινείται ανάμεσα στην κινηματογραφική μουσική, την jazz, την pop, αλλά και άλλες επιρροές, και δημιουργεί ένα πραγματικά πολύ ενδιαφέρον ηχητικό τοπίο. Και αργότερα θα συναντηθούμε με τον ποιητή, συγγραφέα, στιχουργό και παραγωγό τον Αλέξανδρο Στεφόπουλο για να μας παρουσιάσει το νέο του άλμπουμ υπό τον τίτλο «Παράξενα νερά», σε μουσική του Χάρη Βάβουλα και στίχους του Αλέξανδρου Στεφόπουλου και ερμηνείες δικές του, αλλά και του Χάρη Βάβουλα, της Κατερίνας Σιάπαντα και της Λίνας Ροδοπούλου. Οπότε έχουμε μέχρι και τις 5 πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να ακούσουμε και να κουβεντιάσουμε, και ξεκινώντας... δεν γίνεται να μην ξεκινήσω και με το ομότιτλο πάλι. Χριστίνα Ψύχα, Νίνε μου.

0: Έρτορ Εστίαδας, Κομωτινής Καβάλας και Σερών παράλληλα, και ήταν στα μέσα Απριλίου, αν δεν κάνω λάθος, όταν πρώτο συναντηθήκαμε με αυτό εδώ το τραγούδι που σαν προπομπός του άλμπουμ Νίνεμο κυκλοφόρησε, και είχα τη χαρά τότε να πρώτο φιλοξενήσω στην εκπομπή τη Χριστίνα Ψύχα. Η στίχη του συγκεκριμένου από την Νικόλ Καστάνη, και είναι τραγουδίστρια, είναι συνθέτρια, είναι τραγουδοποιός γενικότερα. Έχει πραγματικά καταφέρει, φίλες και φίλοι, να δημιουργήσει αυτό το δικό της μουσικό σύμπαν με ένα πολύ ωραίο συνδυασμό μουσικών στοιχείων. Είναι στην άλλη άκρη της γραμμής η Χριστίνα Ψύχα. Άλλωστε είχαμε πει ότι θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας με το που θα κυκλοφορήσει ολόκληρο το άλμπουμ, και να που έχουμε πια το άλμπουμ αυτό στη διάθεση ολωνών σας, βρίσκεται με 9 ολοκληρωμένα τραγούδια. Η Χριστίνα Ψύχα είναι στην άλλη άκρη της γραμμής. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιάννη.
0: Τι γίνεται, πώς είσαι, τι κάνεις?
1: Είμαι πολύ καλά, είμαι πολύ χαρούμενη. Επιτέλους κυκλοφορήσαμε.
0: Ναι, επιτέλους. Εντάξει, δεν καθυστέρησε πολύ. Από τις 15 Απρίλη που τα είπαμε μέχρι και τώρα είναι 1,5 μήνας, μια χαρά.
1: Εμένα μου φαίνεται σαν ψέμα.
0: Χρόνος.
1: Γιατί... ναι, γιατί το δουλεύουμε πάρα πάρα πολύ καιρό, ναι, από αναβολή σε αναβολή, αλλά για καλό είμαστε εδώ τώρα έτοιμοι.
0: Τι ωραία, τι ωραία.
1: Σίγουροι.
0: Ναι. Αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον που μου λες.
1: Έτσι. Είναι το πιο σημαντικό.
0: Χαίρομαι επίσης που μου μιλάς στο πληθυντικό, γιατί λίγο πριν στο τηλέφωνο μου είπες κυρία Γιάννη, οπότε λέω όπα πάρω.
1: Το μάζεσαι.
0: Χαίρομαι.
1: Τώρα το γύρισα γρήγορα.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, Χριστίνα, να πάμε ξανά από την αρχή για να βάλουμε στο κλίμα όλους τους φίλους ακροατές και πιθανά και αυτούς που δεν είχαν την ευκαιρία να μας ακούσουν την προηγούμενη φορά, και όλες οι συνεντεύξεις είναι ανεβασμένες. Αλλά παρόλα αυτά, έλα να δούμε τι συμβολίζει πρώτα απ' όλα η λέξη, που είναι τόσο γεμάτη με εικόνες και συναισθήματα, για σένα πάνω απ' όλα.
1: Για μένα κυρίως, επειδή πάντα έτσι βάζω τους τίτλους είτε στην πορεία, ενώ έχει ξεκινήσει το κάθε project, δεν ξεκινώ δηλαδή με τον τίτλο και χτίζω πάνω σε αυτό, έρχεται στην πορεία. Κάπως είναι μια έξτρα έμπνευση αυτό, και στο συγκεκριμένο άλμπουμ νομίζω αποτυπώνει πολύ το συνολικό ήχο, το ηχόχρωμα, την ατμόσφαιρα. Mm-hmm. Σίγουρα έχει προεκτάσεις και πιο υπόγειες, και σε δεύτερη ανάγνωση μπορεί να διακρίνει κανείς στις μελοποιήσεις ότι υπάρχει έτσι πάντα αυτή η ανάγκη για μια εσωτερική γαλήνη. Ο καθένας όπως την αντιλαμβάνεται, όπως την επιζητά. Έχει δηλαδή νομίζω πάρα πολλούς, με πάρα πολλούς τρόπους μπορεί να ταιριάζει στο συνολικό αποτέλεσμα.
0: Mm-hmm. Έχει όλα αυτά τα στοιχεία που λες και ισορροπούν μάλιστα πολύ όμορφα μεταξύ τους. Έχει και αυτήν την αίσθηση, την κινηματογραφική. Βέβαια αυτό νομίζω ότι το κουβαλάς και στη φωνή σου, πέρα από τον τρόπο που γράφεις μουσική. Έχεις μια πολύ ενδιαφέρουσα φωνή από εκείνες που λες, να, όταν την ακούς αυτή είναι η Χριστίνα Ψύχα.
1: Ναι, ναι, χαίρομαι που το, έτσι, το έχεις διακρίνει. Είναι αλήθεια, και εγώ άρχισα να το καταλαβαίνω στην πορεία, γιατί έχω τραγουδήσει έτσι πολλά είδη και έχω πειραματιστεί σε πολλά είδη και έχω μελετήσει διάφορες μουσικές.
0: Άνω τελεία βάζω. Αναγεννησιακή, ναι. Βυζαντινή, τζαζ και τόσα άλλα. Για τους φίλους ακροατές τα λέω αυτά, έτσι.
1: Ναι. Έχω πειραματιστεί μέσα στα χρόνια σε πολλά, ψάχνοντας έτσι τη δική μου ταυτότητα. Και νομίζω ότι ό,τι έχω τραγουδήσει, κάπως βγαίνει αυτό το στίγμα, το αντιλαμβάνομαι και εγώ πια, γιατί παλιότερα απλώς μου το έλεγαν και δεν ήμουνα σε θέση, ξέρεις, να το ξεχωρίσω, εγώ απλώς τραγουδούσα. Αλλά με τον καιρό νομίζω ότι ναι, αυτό βγαίνει από μόνο του πια, δεν μπορώ να επέμβω με κάποιο τρόπο, ναι.
0: Ναι, αυτό είναι η Χριστίνα Ψύχα. Στον ο κόσμος.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Τώρα, βέβαια, ακούγοντας με προσοχή και όλα αυτά τα τραγούδια του άλμπουμ, ξέρεις τι παρατήρησα, ότι είναι, άσχετα αν συναντάμε τόσο σπουδαίους ποιητές εντός των τραγουδιών, θεωρώ ότι ακολουθούν μια ενιαία αφήγηση και μουσικά αλλά και στιχουργικοποιητικά. Ήταν έτσι, είναι έτσι, το σκέφτηκες έτσι, ή απλώς εγώ, ήταν δικιά μου σκέψη αυτή?
1: Όχι, μ' αρέσει πάρα πολύ που προκύπτει, και εγώ το αντιλήφθηκα πάλι στην πορεία, γιατί δεν το σχεδίασα. Τίποτα κάπως δεν σχεδιάζω, ακόμη και στην πρώτη δισκογραφική δουλειά προέκυψε αυτό, και μάλλον νομίζω επειδή αφήνω χρόνο στο υλικό, δηλαδή αυτή είναι μια δουλειά η οποία ξεκίνησε περίπου το 22-23, Καταπιάνουμε πραγματικά πολύ καιρό. Και με τα ποίηματα τώρα ειδικά, αλλά και συνθετικά. Αφήνω κάπως έτσι το υλικό να οριμάσει μέσα μου πρώτα απ' όλα. Mm-hmm. Οπότε κάπως προκύπτει μια συνέχεια μόνη της, ενστικτοδός, και φέρνει ένα αποτέλεσμα. Σίγουρα, ας πούμε, επεμβαίνω σε πράγματα και παίρνω αποφάσεις, αλλά νομίζω όλη αυτή η συνέχεια που έχει προκύψει ήρθε κάπως μόνη της. Δεν κάναμε πολλές παρεμβάσεις και σαν ομάδα. Mm-hmm.
0: Ναι, το πιο φυσιολογικό, ας πούμε, σε μια τέτοια περίπτωση, όταν έχουμε ένα υλικό των 9 τραγουδιών, είναι ποιο να βάλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο κτλ. Αυτό πάντα υπάρχει, όπως και να το κάνουμε. Αλλά υπάρχει αυτή η ενιαία πρακτικό. Γραμμή. Αυτό είναι πρακτικό.
1: Σωστά. Εγώ αυτό που ήθελα, επειδή στην αρχή έχουμε πάρα πολύ υλικό, γιατί ακριβώς έχουν περάσει 5 χρόνια από τον πρώτο δίσκο.
0: Θύμισε μου το τίτλο που μου αρέσει τόσο πολύ.
1: Γιολετέρα. Έτσι. οπότε εγώ μέσα σε αυτό το διάστημα είχα γράψει πολλά τραγούδια και κάποια ακόμα ποίηματα έχω μελοποιήσει. Οπότε είχα ένα υλικό πολύ γεμάτο. Mm-hmm. Και στην αρχή η πρώτη ιδέα ήταν να γίνουν δύο διαφορετικοί δίσκοι, ο ένας να περιλαμβάνει μόνο μελοποιήσεις και ο άλλος μόνο πρωτότυπα τραγούδια και
0: λογικό
1: πολλά δικά
0: ακούω.
1: Μου σε στίχους.
0: Ναι.
1: Ναι, ωστόσο ξέρεις, μετά είδα ότι εκεί πάω να βάλω έτσι ένα όριο και να διαχωρίσω, αν θες, τις πλευρές μου. Mm-hmm. Έτσι το αισθάνθηκα. Mm-hmm. Και είπα όχι. Και προσπάθησα αυτά κάπως να τα ισορροπήσω και να βγει ένα αποτέλεσμα και με τα δύο μέσα. Νομίζω είναι... Προσπαθώ γενικότερα να γεφυρώνω τις πλευρές μου και συναισθηματικά, ας πούμε, σε μένα. Mm-hmm. Και φυσικά αυτό προκύπτει και μέσα από το έργο, μέσα από τη μουσική, από αυτό που φτιάχνω. Mm-hmm. Και έτσι προέκυψε αυτό και βάλαμε και τη διασκευή. Και τελικά με δικαίωσε το αποτέλεσμα, γιατί είδα όλο αυτό, όπως παρατηρείς και εσύ, έχει μια ενιαία συνεχή, δηλαδή μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Mm-hmm. Και είμαι πολύ χαρούμενη, γιατί τελικά αυτό ήθελα να καταφέρω, κάπως να μην χωρίσω τα κομμάτια μου.
0: Έχω την εντύπωση ότι είναι σαν να συνομιλείς εσύ, τουλάχιστον σαν δημιουργός μουσικής πάνω απ' όλα, πέρα από την ερμηνεία σου, να συνομιλείς και με τους ποιητές. Τώρα, όταν συναντάς, ας πούμε, Λιβαδίτη, Καριωτάκη, Φερνάντο Πεσό κτλ. Εντάξει, εδώ το πράγμα σοβαρεύει πάρα πάρα πολύ και δεν ξέρω αν είναι και εύκολο και πόσο εύκολο μάλλον είναι να αγγίξεις όλους αυτούς, να τους βάλεις σε μια τέτοια ενιαία γραμμή όπου θα συνυπάρχει και η δική σου γραφή.
1: Θα σου πω, νιώθω ότι συνομιλώ από πολύ μικρή με αυτά τα έργα, με αυτά τα ποίηματα και με τους ποιητές αυτούς. Και στην αρχή αισθανόμουν έτσι αρκετά εγκρατής στο να μπω στη διαδικασία να βάλω μουσικές, ακριβώς γιατί τους θαυμάζω πολύ τους ανθρώπους αυτούς. Οπότε προηγήθηκε έτσι και μια πιο προσωπική... μια ενδοσκόπηση, ας πούμε, στο γιατί ήθελα να το κάνω, ήθελα να είμαι απόλυτα σίγουρη για τις προθέσεις μου, ξέρεις, όλο να είναι στο μυαλό μου τοποθετημένο και στην ψυχή μου κάπως συναισθηματικά, ούτως ώστε να μπορέσω να το αποδώσω με όλη την αγνότητα και όλη την αγάπη για αυτούς. Οπότε όταν πέρασε αυτή η διαδικασία άρχισα να αισθάνομαι πολύ πιο ελεύθερη και να αποτυπώνω στην ουσία μόνο αυτά που αισθάνομαι. Mm-hmm. Θέλει χρόνο, όπως σου είπα αυτό.
0: Αν θέλει δηλαδή, και δυσκολία μεγάλη, φαντάζομαι. Γιατί τώρα δεν είναι ότι εύκολο, ότι πιο εύκολο, ας πούμε, να πιάσεις αυτούς που έλεγα και λίγο πριν, τους ποιητές πάνω απ' όλα, αλλά και τη δική σου ποιήση στιχουργική, τέλος πάντων. Ναι. Και νομίζω ότι, φαντάζομαι μάλλον, ότι κάποια από τα τραγούδια θα σε δυσκόλεψαν πολύ περισσότερο.
1: Η αλήθεια είναι αυτή, και επειδή δεν είναι ειδικά του Λιβαδίτη το Άλλα τα Βράδια 1 και 2, επειδή είναι σαν κείμενο, δεν σε βοηθάει.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι έμετρος ο λόγος. Τεχνικά δηλαδή χρειάστηκε πολύ παραπάνω σημασία για να μπούμε, ας πούμε, και να το φέρουμε στο αποτέλεσμα που είχα εξ αρχής στο μυαλό μου. Αλλά σου λέω ότι εκεί πρέπει να γίνεις φίλος με το χρόνο, με την υπομονή και να πεις ότι αυτό το πράγμα δεν είναι αυτός ο σκοπός. Εγώ δεν το κάνω για να βγάλω ένα αποτέλεσμα, το κάνω για να εξελιχθώ, να μεγαλώσω μαζί του. Mm-hmm. Έτσι λειτουργήσε με τα βήματα, γι' αυτό και αισθάνομαι ότι έχουμε προχωρήσει πολλά πολλά βήματα μετά από αυτή τη δουλειά, μετά από όλη αυτή τη διαδικασία. Είμαι πολύ γεμάτη μετά από αυτό.
0: Εγώ νομίζω ότι αυτό το άλμπουμ, ακόμα και ένα μη παιδευμένο μυαλό τέλος πάντων, ή ένας ακροατής απλώς, μπορεί να το καταλάβει εδώ που τα λέμε.
1: Κοίτανε...
0: Αυτός είναι ο στόχος.
1: Αυτός είναι ο στόχος. Δεν ήθελα για κανένα λόγο έτσι να μην απευθύνεται ανοιχτά στη συγκίνηση οποιοδήποτε ανθρώπου. Mm-hmm. Ήθελα αυτό ακριβώς, να σε ταξιδέψει και να σε χτυπήσει κατευθείαν στην καρδιά. Mm-hmm. Και αυτό θέλει... Είναι μια πολύ σύνθετη διαδικασία, γιατί τεχνικά, ας πούμε, από θέμα γνώσεων, μπορούμε να βάλουμε πολλά πράγματα και να βγει ένα αποτέλεσμα. Mm-hmm. Αλλά το θέμα είναι να στοιχεύει στη συγκίνηση.
0: Ακριβώς, εκεί. Να χτυπάει στην καρδιά κατευθείαν. Καλά, μίλησες για το Αλλά τα βράδια, το οποίο είναι και το τραγούδι το οποίο οπτικοποιήθηκε, έτσι, και έχει πολύ ενδιαφέρον ο τρόπος που επέλεξες να το... Δεν ξέρω αν εσύ τον επέλεξες ή τέλος πάντων
1: είναι μέσα. Ναι,
0: πες μου γι' αυτό. Έχει τόσο ενδιαφέρον η εικόνα.
1: Ναι, είναι όπως είναι ότι και με τον τίτλο, επειδή εμείς πέφτουμε με τα μούτρα στο κομμάτι της μουσικής.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι, δηλαδή η πείνα μας και η δίψα μας είναι σε αυτό, μπαίνουμε στη μουσική. Οπότε όλο το υπόλοιπο κομμάτι, ναι μεν δημιουργικό πολύ, αλλά έρχεται εκ των υστέρων, έρχεται για να συμπληρώσει και να οπτικοποιήσει, ας πούμε, την αφήγηση, αυτό που θέλουμε να πούμε. Mm-hmm. Οπότε και σε αυτό περιμένω συνήθως μέχρι τελευταία στιγμή. Δηλαδή σκέψου, ο δίσκος βγήκε 22. Mm-hmm. Το βίντεο γυρίστηκε μια εβδομάδα πριν, αν το πιστεύεις. Και ήταν,
0: σε ήταν μια εβδομάδα και... πρόλαβες να κάνεις και το μοντάζ και όλα τα υπόλοιπα, μπράβο.
1: Γιατί ξέρεις γιατί? Γιατί ξέρω ότι όταν θα έχω την ιδέα, όταν δηλαδή θα είναι αυτό που έχω στο μυαλό μου όπως ακριβώς το θέλω, δεν θα φάμε καθόλου χρόνο στην ολοκλήρωσή του, mm-hmm. στο τεχνικό κομμάτι. Mm-hmm. Δηλαδή για να φτάσω να το κάνω σημαίνει ότι το έχω δει όλο, mm-hmm. από την αρχή μέχρι το τέλος. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό έχει μεγάλο ρίσκο, δηλαδή... Μου λένε τα παιδιά μέχρι τελευταία στιγμή, η Χριστίνα, δεν έχουμε cover, δεν έχουμε βίντεο, βγαίνει ο δίσκος. Αλλά κάπως παίζω εκεί στα όρια και μου βγαίνει. Δηλαδή το αφήνω εκεί γιατί ξέρω ότι χρειάζεται αυτός ο χρόνος να κάτσει μέσα μου και θα έρθει η ιδέα. Λειτουργήσε και στον πρώτο δίσκο. Mm-hmm. Ελπίζω να συνεχίσει γιατί είναι πραγματικά στα όρια αυτό. Αλλά μου λειτουργεί και τελικά είμαι πολύ ικανοποιημένη από αυτή τη σύνδεση. Δηλαδή καταφέρνω και βρίσκω αυτή την ιδέα για την εικόνα, γιατί δεν είναι εύκολο.
0: Καθόλου. Καλά, η ιδέα τώρα να πας πού, στο Άνω Καστρίτσι, που έγιναν τα γυρίσματα εκεί, να βρεις αυτή τη μικρή εκκλησία και να γίνει, ας πούμε, το γύρισμα εκεί μέσα. Δεν ξέρω, είναι πολύ πρωτότυπο και ενδιαφέρον και δύσκολο.
1: Ναι. Κοίταξε, το Άνω Καστρίτσι, να πω ότι είναι το χωριό μου, είναι η μαμά μου από εκεί και έχω μνήμες από το εκκλησάκι αυτό, mm-hmm. και γενικά από τα εκκλησάκια, γιατί έχω μεγαλώσει εκεί. Οπότε έβαλα κάθε μέσο, είναι και η γιαγιά μου της εκκλησίας, έτσι ήξερα ότι έχω τη δυνατότητα με προσπάθεια να βρω τον τρόπο. Mm-hmm. Βέβαια εντάξει, επειδή οι θρησκευτικοί κανόνες είναι αρκετά αυστηροί, οι ορθόδοξοι ας πούμε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, το προσπαθήσαμε, αλλά είχα πάρα πολύ βοήθεια από όλους τους ανθρώπους εκεί και ευγνωμονώ. Με στήριξαν δηλαδή πάρα πολύ.
0: Γιατί αντιλήφθηκα εγώ ότι θα γίνει κάτι πολύ ενδιαφέρον παράλληλα, έτσι. Δεν ήταν κάτι τραβηγμένο.
1: Ναι. Ακριβώς, και με πρόθεση, ας πούμε, αγνή, και όλο το αποτέλεσμα αφορούσε τη μουσική και θέλουμε να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες του τραγουδιού, έτσι. Mm-hmm. Δεν είχε τίποτα που να ούτε να εξέτει ούτε να προσβάλλει με κάποιο τρόπο το χώρο.
0: Οπότε λες τον Νικόλα, τον Νικόλα τον Αναδόλη, σήκω να φύγουμε να πάμε εκεί.
1: Ναι, τους πήρα όλους. Το κάναμε έτσι τριημεράκι, να σου
0: τι
1: πω
0: ωραία.
1: Το πολύ αστείο. Πέσαμε στο Σαββατοκύριακο, δεν ξέρω αν σε εσάς το έκανε. Είχε πάρα πολύ κρύο, έπεσε κατακόρυφα η θερμοκρασία τότε.
0: Βεβαίως το έκανε και εδώ, ναι, ξαφνικά.
1: Ήταν εκείνο το Σαββατοκύριακο. Και εκεί που ήμασταν με τα καλοκαιρινά και έτοιμοι, και είχαμε και αυτό να αντιμετωπίσουμε. Γιατί έχει 700 μέτρα υψόμετρο εκεί, δεν ήταν τώρα εύκολο.
0: Πόσο
1: εκεί που ήμασταν με τα καλοκαιρινά και έτοιμοι, και είχαμε και αυτό να αντιμετωπίσουμε. Γιατί έχει 700 μέτρα υψόμετρο εκεί, δεν ήταν τώρα εύκολο.
0: Βέβαια.
1: Πόσο μάλλον.
0: Και δεν είναι ότι ένα γύρισμα τελείωσε με

0: Είναι αυτό που θέλω.
1: Είπες και νωρίτερα ότι το υλικό είναι πολύ, οπότε αντιλαμβάνομαι ότι σύντομα θα δούμε και άλλα.
0: Ναι.
1: Για
0: ετοιμάζω ένα ντοκιμαντέρ. Είχα
1: Οπα.
0: Φτιάξει και στο πρώτο δίσκο,
1: ναι.
0: Που μιλάω για τα τραγούδια.
1: Ναι.
0: Δείχνω και μέρη από το process, από τη διαδικασία που τα φτιάχνω.
1: Ηχογράφησης, ναι.
0: Ναι, την ηχογράφηση, την παραγωγή, γιατί είναι και ένας τρόπος καινούριος και για μας. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Στον πρώτο δίσκο, ξέρεις, ηχογραφήσαμε live.
1: Λογικό,
0: ενώ... Ναι. Ενώ εδώ η παραγωγή έγινε, πολλά πράγματα τα κάναμε στον υπολογιστή, mm-hmm. τα όργανα τα παίξαμε όλα εμείς, τα επεξεργαστήκαμε μετά και θέλω να δείξω πολλά πράγματα από αυτό, γιατί μου στέλνουν κιόλα σε διάφορη μουσική και με ρωτάνε για την παραγωγή, γιατί και αυτό έτσι έχει μία ιδέα,
1: mm-hmm.
0: είναι τελείως και αυτό δικό μας. Οπότε φτιάχνω έτσι ένα ντοκιμαντέρ κάπως μεγαλούτσικο, θα βγει κανένα δεκάλεπτο πιστεύω.
1: Δεν είναι μεγάλο, μια χαρά είναι, ναι.
0: Ναι. Που έχει όλο το υλικό για όποιον θέλει να δει έτσι το πώς δουλέψαμε και το πώς ολοκληρώθηκε όλο αυτό.
1: Όλη αυτή η δουλειά.
0: Φυσικά και άλλα βίντεο, σίγουρα θα κάνω δηλαδή και για τα κομμάτια, θα κάνω και ακουστικές version για πολλά από τα τραγούδια. Ετοιμάζουμε πολύ υλικό γενικά.
1: Μπράβο και χαίρομαι.
0: Ναι,
1: ξέρεις,
0: ναι.
1: Είναι πολύ ενδιαφέρον το ότι αυτός εδώ ο δίσκος ο δικός σου, θα έλεγα το απλά ότι ζητά χρόνο, ζητά από τον ακροατή δηλαδή να αφιερώσει χρόνο για να τον ακούσει και να ανακαλύψει τις λεπτομέρειές του, γιατί θεωρώ επίσης ότι έχει να πει πάρα πολλά και μουσικά και εκφραστικά φωνητικά από σένα βεβαίως, αλλά και στιχουργικά.
0: Ναι, είναι έτσι. Το ήξερα εξ αρχής ότι θα είναι ένας δίσκος όχι τόσο εύληπτος, ας πούμε, με τις πρώτες ακροάσεις, ότι θέλει αυτό που είπες, λίγο παραπάνω συγκέντρωση και την...
1: Μα αυτό για καλό το λέω πάνω απ' όλα, έτσι, και έτσι πρέπει να γίνει.
0: Ναι.
1: Και θεωρώ ότι με όλα τα τραγούδια πρέπει να γίνεται έτσι κάπως.
0: Εντάξει,
1: ναι.
0: Πιστεύω ότι είναι κάποια
1: Όσο
0: τραγούδια
1: μάλλον εδώ
0: που...
1: Ναι.
0: Ναι, που ναι. Είναι κάποια τραγούδια που προορίζονται έτσι για πιο εύκολες ακροάσεις, για πιο παρεΐστικες καταστάσεις.
1: Σωστά,
0: που είναι
1: ναι.
0: πολύ όμορφα
1: ναι,
0: και έχω
1: ναι,
0: πιάξει
1: ναι.
0: και εγώ τέτοια
1: ναι.
0: και έχω κι άλλα, θα βγάλω κι άλλα τέτοια. Απλώς το συγκεκριμένο άλμπουμ, επειδή είναι έτσι μια ενότητα πολύ, πολύ βασισμένη στα ποίηματα κυρίως, θέλει έτσι μια άλλο είδους συγκέντρωση.
1: Αντιμετώπιση, ναι, συγκέντρωση, σωστά.
0: Ναι.
1: Και μέσα υπάρχει βέβαια και το τραγούδι δεν θα μπορούσε να μην υπήρχε το «Κι ανέσβησε στα Σανίσχυο» του Καριωτάκη η ποίηση που το είχαμε ακούσει όταν διακρίθηκες πρόσφατα στην πέμπτη ακρόαση μικρή Άρκτο και ήταν πολύ πολύ ενδιαφέρον και αυτό. Θα τα πούμε σύντομα, Χριστίνα, αυτό αντιλαμβάνομαι. Δεν ξέρω αν έχεις ανακοινώσει κάτι για το άμεσο μέλλον.
0: Για το καλοκαίρι έχουμε κάποια φεστιβάλ, θα παίξουμε στο Λεωνίδιο, στο Μελιτζάζ.
1: Ναι.
0: Και θα παίξουμε και σε ένα jazz festival που διοργανώνεται στην Αίγινα.
1: Όπα, τι ωραία.
0: Ναι, ακόμα ξέρεις, επειδή προερχόμαστε από το jazz χώρο,
1: ναι.
0: οι προτάσεις μας έτσι φιλοξενίας είναι ακόμα από εκεί. Δεν θεωρώ ότι αυτός ο δίσκος, αυτό το project έχει τόσο ξεκάθαρο jazz στίγμα. Αλλά χρειάζεται χρόνος έτσι για να ανοίξει αυτό, να δούμε πού μας κατατάσσει και ο κόσμος. Ακόμα δηλαδή μόνο, εντάξει, επειδή είναι και δημιουργική μουσική, στο jazz χώρο νομίζω πάντα θα έχουμε θέση. Από μόνο του δηλαδή, πάντα ο jazz χώρος φιλοξενούσε νέα πράγματα, προτάσεις, ιδέες. Οπότε δεν νομίζω να σταματήσουμε να παίζουμε σε jazz festival. Αλλά νομίζω θα ανοίξει αυτό σιγά σιγά και θα παίζουμε και σε άλλα πράγματα πιο ανοιχτά.
1: Ναι, γιατί
0: στην
1: όχι.
0: Ελλάδα.
1: Το ένα θα φέρει το άλλο, όπως έφερε όλα τα υπόλοιπα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, να πούμε, να θυμίσουμε τους φίλους ακροατές ότι είχε πάει στην Ντόχα, είχε πάει. Πού είχε πάει.
0: Στο Παρίσι. Εντάξει. Στην Ιταλία, ναι.
1: Τώρα όλα αυτά δεν γίνονται έτσι απλά.
0: Όχι, δεν γίνονται έτσι απλά, ναι, καθόλου. Θέλει χρόνο.
1: Έτσι ήταν.
0: Αλλά τώρα ναι, θα ετοιμάσουμε κι εμείς από Σεπτέμβριο με το καλό που θα επιστρέψουμε μια ωραία παρουσίαση κάπου στην Αθήνα. Να γίνει έτσι μια πρώτη παρουσίαση του άλμπουμ και του νέου project, γιατί τώρα και στα live μας έχουμε φτιάξει ένα νέο project που παρουσιάζουμε, πολύ διαφορετικό από το πρώτο και τον ήχο μας ψάχνουμε. Είναι ακόμα δηλαδή πολύ νωρίς, θα έλεγα.
1: Έχεις δρόμο μπροστά σου και χαίρομαι που τα ξαναείπαμε για άλλη μια φορά. Θα τα ξαναπούμε όπως και να το κάνουμε.
0: Άμε,
1: θα σου ευχηθώ καλό καλοκαίρι και να χαλαρώσεις και να ηρεμήσεις και να δουλέψεις. Όλα παράλληλα μπορούν να γίνουν αυτά.
0: Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανταποδίδω. Φιλιά πολλά και σε όλους.

0: τους ακροατές εκεί. Και ναι, με το καλό να τα ξαναπούμε.
1: Να είσαι καλά, Χριστίνα Ψύχα. Σε ευχαριστώ
0: πάρα
1: πολύ.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη. Καλή συνέχεια.
1: Επίσης, επίσης. Λοιπόν, ήταν η Χριστίνα Ψύχα. Να, τα είπαμε πριν από κανένα 1,5 μήνα, αλλά πάντα βρίσκεις κάτι να πεις με τέτοιους δημιουργούς. Όπως θα το κάνουμε σε πολύ λίγο. Δεν θα πάμε σε διάλειμμα. Δεν μας παίρνει ο χρόνος σήμερα. Είναι λίγο πιεστικός. Οπότε θα πάμε σε ένα άλλο τραγούδι. Ήθελα να ακούσουμε κι άλλα από τις Χριστίνες. Ωστόσο, μπορείτε να τα βρείτε παντού. Σε όποια μηχανή και αν ψάξετε, θα βρείτε. Χριστίνα Ψύχα Νίνεμο, το άλμπουμ της. Θα πάμε, όπως σας είπα λίγο πριν, σε έναν επίσης εξαίρετο ποιητή, συγγραφέα, στιχουργό και παραγωγό, τον Αλέξανδρο Στεφόπουλο. Θα είναι μαζί μας σε λίγο για να μας παρουσιάσει το νέο του άλμπουμ με τον τίτλο «Παράξενα νερά», το ομότιτλο τραγούδι από τη Λίνα Ροδοπούλου.

0: ΕΡΤ Ορεστιέδας που συναντά αυτήν την ώρα την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους ακροατές, είτε μας ακούτε μέσα από τις συχνότητες των τεσσάρων περιφερειακών σταθμών, είτε από το διαδίκτυο, από το erteco.gr. Και πάμε φύγαμε, όπως ακούσατε και λίγο πριν, από την πολύ αγαπημένη μου Λίνα Ροδοπούλου. Είναι ποιητής, είναι συγγραφέας, είναι στιχουργός, είναι ερμηνευτής, είναι παραγωγός. Σίγουρα έχει κι άλλα που δεν γνωρίζω εγώ. Ωστόσο, ξέρω ότι είναι ένας άνθρωπος που υπηρετεί το λόγο σε όλες τις μορφές, μπορώ να πω, και που επιμένει να αναζητά την ουσία πίσω από τα φαινόμενα. Είναι ο Αλέξανδρος Στεφόπουλος και είναι μαζί μας για να κουβεντιάσουμε για τη νέα του δισκογραφία. Γραφική δουλειά που μόλις πριν από λίγο καιρό έκανε την εμφάνισή της στην ελληνική δισκογραφία, Παράξενα νερά, ο τίτλος, όπως και το τραγούδι που μόλις ακούσατε. Αλέξανδρε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιάννη, καλώς σας βρήκα, καλησπέρα στους ακροατές και στην Ορεστιάδα και στις άλλες περιοχές, στην Καβάλα, στην Κομωτινή και που αλλού.
0: Παντού, Καβάλα, Σέρες, Κομωτινή, Δράμα, παντού σε όλη την περιφέρεια όλη και Ερτέκο παντού, όπου και αν μας ακούει. Ναι, ο κόσμος. Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, όλα αυτά που είπες πριν να τα πεις με μία λέξη.
0: Όπως.
1: Ως ποιητής, συγγραφέας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα μπορούσες να πεις ένας αγωνιώδης Οδυσσέας.
0: Ωραία, το σημειώνω για την επόμενη φορά που θα κουβεντιάσουμε.
1: Με έναν τρόπο τέτοιο αντιλαμβάνομαι.
0: Ναι, μου.
1: Κάθε μέρα μου το γίγνεστε με ανησυχία αυτό.
0: Ξέρεις κάτι, μια και το λες τώρα αυτό. Αυτή την εντύπωση μου έβγαλε πάντως τα τραγούδια αυτά. Δηλαδή θεωρώ ότι στην ουσία μας προσκαλείς κατά κάποιον τρόπο να ταξιδέψουμε.
1: Κοίταξε, θεωρώ ότι έτσι κι αλλιώς από τη φύση της η ίδια η ζωή, τη ίδια η ανάσα μας, με αυτό έχει να κάνει, δεν έχει να κάνει με κάτι άλλο. Δεν έχει να κάνει ούτε με το να αποταμιεύσουμε υλικά αγαθά, χρήμα και δεν ξέρω τι άλλο και αυτό. Έχει να κάνει με ένα ταξίδι όπου είμαστε θεατές και έχει σημασία αν μπορούμε να κάνουμε τις στιγμές μας πραγματικά, πώς να το πω, να είναι σημειολογικά σε υψηλό επίπεδο.
0: Mm-hmm.
1: Αν δηλαδή πραγματικά βλέπουμε περπατώντας το κάθε μας βήμα σε αυτή τη ζωή, αυτό είναι το ζητούμενο για μένα.
0: Ναι, και ας υπάρχει και αβεβαιότητα. Νομίζω ότι η περιπέτεια αξίζει περισσότερο.
1: Δεν είναι απλώς περιπέτεια, είναι ένα ταξίδι που θα το κάνουμε ούτως ή άλλως.
0: Έτσι.
1: Ναι. Έχει σημασία να το αποδεχθούμε και να το ζήσουμε αυτό. Mm-hmm. Είτε mm-hmm. έχει πλην πρόσημο, είτε έχει συν πρόσημο.
0: Σωστά. Ναι.
1: Αυτό.
0: Πάντως και το ομότιτλο τραγούδι που στην ουσία είναι η εισαγωγή για το άλμπουμ που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά που είπα λίγο πριν, πάμε παραπέρα από τα νυχτά. Εμένα μου φέρνει στο μυαλό, ας πούμε, τη φυγή από την πραγματικότητα, από τη στεναχώρια, από τα διάφορα που ζούμε καθημερινά. Νομίζω μια πιο βαθιά βουτιά μέσα μας είναι.
1: Κοίταξε, θα μπορούσε να είναι αυτό, αλλά είναι και αυτό. Είναι ουσιαστικά μια πρόσκληση να ανιχνεύσουμε αυτό που θεωρούμε στην καθημερινότητά μας ότι δεν έχουμε λόγο να το ανιχνεύσουμε ή δεν υπάρχει τίποτα να ανιχνεύσουμε. Δηλαδή,
0: τώρα είναι αυτό, πώς λέμε τι θέλει να πει ο ποιητής, αυτό μου εξηγείς.
1: Θα πιαστούμε και κουβέντες αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, σωστό είναι αυτό που λες. Κανονικά θα πρέπει να αφήνουμε τον κόσμο ακούτε τραγούδια και ο καθένας...
0: Όχι. Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει και οι δύο απόψεις να ακούγονται.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Okay. Αλλά αφού μιλάμε, ας πούμε, δύο πράγματα.
0: Έτσι.
1: Για το πώς εγώ ως ακροατής θα μπορούσα να το δω αυτό.
0: Γιατί
1: είμαι και ακροατής. Ανεξάρτητα αν εγώ έχω συμβάλει στη δημιουργία κάποιων πραγμάτων ή είμαι ακροατής, έτσι έχω ξεκινήσει τη ζωή μου. Σαν ακροατής, σαν παρατηρητής και σαν θεατής. Λοιπόν. Ουσιαστικά είναι πρόσκληση για να ανιχνεύσουμε αυτό που θεωρούμε ότι δεν υπάρχει ή αυτό που δεν έχουμε καταλάβει ότι υπάρχει. Γιατί πάντα υπάρχει κάτι άλλο να δούμε. Πάντα. Πέρα από τον ορίζοντα υπάρχει κάτι άλλο. Και μόλις τον περάσουμε αυτόν τον ορίζοντα υπάρχει ένας άλλος ορίζοντας και πάει λέγοντας. Δεν σταματάει πουθενά το ταξίδι. Πουθενά όμως.
0: Τα λίμωνο θα έλεγα να σταματήσει. Σταματάει όταν σταματήσει ο χρόνος. Εντάξει. Αυτό πια είναι άλλο.
1: Ξέρω εγώ.
0: Λέμε και. Δεν ξέρουμε.
1: Νομίζω ότι σταματάει, μιλάς για το γήινο χρόνο και έτσι.
0: Ψέματα.
1: Οκ, θα συμφωνήσω μαζί.
0: Ναι, μέχρι εκεί.
1: Ναι, ναι. Καταλαβαίνω τι λες. Νομίζω ότι και εσύ καταλαβαίνεις πάρα πολύ.
0: Απόλυτα. Πάντως, ξέρεις τι, εσύ είσαι ένας, δεν θα πω αυτό που είπες λίγο πριν, θα το πω αλλιώς, ολοκληρωμένος καλλιτέχνης.
1: Όπως θέλεις.
0: Λοιπόν, τι είναι αυτό τελικά που μπορεί να εκφράσει το τραγούδι που ίσως ένα κείμενο, ένα ποίημα, ένα λογοτεχνικό κείμενο δεν μπορεί να το πει?
1: Ναι, να πω καταρχήν ότι το ολοκληρωμένος το ακούω σαν... σαν να πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει κάνει μια διαδρομή.
0: Για άλλον μιλάω.
1: Για άλλον μιλάω. Αλλά έτσι ακούω εγώ το ολοκληρωμένο.
0: Ναι, μπράβο, ναι.
1: Δεν θεωρώ ότι κανείς ολοκληρώνεται όσο ταξιδεύει και όσο παλεύει. Ολοκληρώνεται όταν καταρτήσει, όταν μέσα του πάει στην απόλυτη γνώση, πράγμα που είναι πάρα
0: δεν γίνεται.
1: Πολύ σπάνιο έως και αδύνατο για, σίγουρα για την πλειονότητα των ανθρώπων. Έτσι. Λοιπόν.
0: Καταλαβαίνεις πώς το είπα αυτό, έτσι, με την έννοια του ότι γράφεις μουσικές και τα λοιπά.
1: Επειδή εγώ εντριγκάρομαι συνεχώς.
0: Καλά κάνεις.
1: Παίζω και μερικές φορές το δικηγόρο του διαβόλου.
0: Σωστά.
1: Απέναντί μου πρώτα απ' όλα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, κοίταξε, το τραγούδι είναι το πλέον άμεσο μέσω τέχνης επαφής. Είναι η άμεση τέχνη δηλαδή.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό που μπορεί να μας φέρει πολύ κοντά σε κάτι, κάτι που στη λογοτεχνία ή στο, κάτι που στο βιβλίο μάλλον, γιατί λογοτεχνία είναι και το τραγούδι, έχει στίχο μέσα, έχει ποίηση πολλές φορές, λογοτεχνία είναι αυτό.
0: Σωστά.
1: Ο τέχνη του λόγου είναι. Λοιπόν, κάτι που σε ένα βιβλίο πρέπει να υπάρχει μια πιο, ας πούμε, προσωπική συνθήκη, πρέπει να μπεις. Δεν είναι τόσο άμεσο όσο αν είσαι ένα ραδιόφωνο και ακούσει ένα τραγούδι. Αυτό το ένα τραγούδι που ακούσε εκείνη τη στιγμή μπορεί να σε πάει κάπου που ούτε καν είχες φανταστεί την προηγούμενη στιγμή σου. Είναι άμεση τέχνη αυτό. Είναι άμεση πρόσληψη δηλαδή του μηνύματος που μπορεί να φέρει ένα τραγούδι ή των μηνυμάτων. Γιατί δεν είναι, τις πιο πολλές φορές δεν είναι ένα το μήνυμα, δεν είναι μία η ανάγνωση. Αυτό.
0: Έχω την εντύπωση ότι ζούμε όμως, Αλέξανδρε, σε μια εποχή που, εντάξει, μιλάμε γενικότερα, αλλά δεν ξέρω αν έχουμε μάθει να ακούμε.
1: Μεγάλο ερώτημα. Λοιπόν, και ξεκινώντας, για να διευκρινίσω κάτι την αρχή, ότι το λέω πρώτα απ' όλα για να τα ακούσω εγώ τώρα, έτσι. Δεν το λέω για τους άλλους ανθρώπους, δεν κάνω το δάσκαλο, δεν το λέω. Λοιπόν, νομίζω ότι περνώντας οι καιροί και τα χρόνια και ανεβάζοντας ταχύτητα η ανθρωπότητα όλοι μας στο κάθε μέρα μας, στη ζωή μας και στα λοιπά, έχουμε την αίσθηση ότι, πώς να το πω, είναι σαν να κλείνει. Έχω την αίσθηση ότι σαν να κλείνει η ακοή μας, η θέασή μας, γιατί και η θέαση, η ακοή είναι η θέαση, δεν μιλάω για το να βλέπουμε απλώς απέναντι,
0: ναι.
1: Η θέαση.
0: Ναι.
1: Κάτι διαφορετικό, και σαν να έχουμε μια αγωνία να πούμε και να καταθέσουμε και να μιλήσουμε για αυτά που έχουμε να μιλήσουμε, χωρίς να έχουμε να νιώθουμε ότι έχουμε τη δυνατότητα να συνυπάρξουμε επικοινωνώντας. Γιατί επικοινωνία σημαίνει ακούω, βλέπω, συνομιλώ. Έτσι. Αυτό είναι αλήθεια. Ακούμε λιγότερο από ό,τι ακούγαμε παλιότερες εποχές. Μπορεί να είναι και, πώς θα το πω, είναι σημείο των καιρών.
0: Σημείο των καιρών, ναι.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι σημείο των καιρών και εκεί που έχουμε οδηγηθεί ως ανθρωπότητα, βεβαίως από δικές μας πράξεις.
0: Α, σωστά.
1: Έτσι,
0: ναι.
1: Για να μην τα ρίχνουμε σε κανένα τρίτο παράγοντα, κάτι που συνήθως κάνει ο άνθρωπος, λέει ο απέναντι φταίει. Όχι, όχι, εμείς οι ίδιοι έχουμε την ευθύνη για αυτόν τον κόσμο που έχει δημιουργηθεί και που τον βιώνουν και τον βιώνουν και τα παιδιά μας και πάει λέγοντας.
0: Στο τραγούδι «Απαντήσεις», Αλέξανδρε, λες ότι οι απαντήσεις βρίσκονται στους σιωπηλούς βυθούς και προσπαθώ να σκεφτώ, μάλλον να μου πεις τη γνώμη σου. Πιστεύεις ότι τέλος πάντων ο σύγχρονος άνθρωπος ή σύγχρονη πραγματικότητα, ο άνθρωπος σήμερα φοβάται τελικά τη σιωπή?
1: Ναι, γιατί η σιωπή είναι ένα μέσο. Είμαι σίγουρος ότι πιο πολλοί άνθρωποι τη φοβόμαστε τη σιωπή και βάζω και τον εαυτό μου μέσα γιατί δεν ξέρω αν έχω ξεφοβηθεί, έτσι. Λοιπόν, τη φοβόμαστε τη σιωπή, γιατί η σιωπή τι κάνει? Η σιωπή δημιουργεί κενό, δημιουργεί χώρο και αναμφίβολα σε κάνει να πηγαίνει σε μια θέαση την οποία δεν θέλεις και πολύ να την κάνεις. Στον εαυτό σου εννοώ. Δεν θέλεις να δεις τη δική σου ευθύνη απέναντι στο γίγνεσθε, στα πράγματα κτλ. Η σιωπή δημιουργεί λοιπόν ευθύνη με έναν τρόπο. Και δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε να πάρουμε ευθύνη για τα πράγματα οι άνθρωποι. Καλός ή κακός. Μπορεί να είναι και καλός, δεν ξέρω.
0: Αυτή η ευθύνη γιατί με παραπέμπει εμένα στα κρυμμένα βουνά που κουβαλάω καθένας άνθρωπος, όπως το τραγούδι τα λες στο βράχο.
1: Προφανώς παραπέμπει. Το μιλάει και για βυθισμένους βυθούς. στις απαντήσεις. Δηλαδή, αν πραγματικά θέλεις απαντήσεις σε ό,τι σε βασανίζει, σε ό,τι σε ταλαιπωρεί, σε ό,τι, θα πρέπει να κάνεις παύση στο μυαλό, στις σκέψεις,
0: ναι.
1: Παύση στον μπουρμπουρ, στη φλιαρία σου, είτε είναι φλιαρία του μυαλού, είτε είναι φλιαρία διαστόματος, έτσι, και να καταβλητιστείς, να δεις. Πώς αλλιώς θα δεις το βυθό σου? Είναι σαν να κοιτάς την θάλασσα από πάνω, ας πούμε, και δεν έχει κατέβει ποτέ στο βυθό. Πώς θα ξέρεις τι είναι ο βυθός, αν δεν έχει κατέβει. Ο άνθρωπος είναι ένας βυθός απροσμέτρητου βάθους.
0: Τώρα προσπαθώ να θυμηθώ, σκέφτοντας αυτά, ακούγοντας με αυτά που λες, είχες πει κάποια στιγμή ότι, πώς το είχες πει, ότι ο άνθρωπος έχει γκρεμό και όλο γκρεμό μοιράζει.
1: Κάτι
0: τέτοιο μου έρχεται στο μυαλό. Ναι,
1: ναι, είναι το τραγούδι από Βράχο που είναι σε αυτή τη δουλειά.
0: Ναι, και αυτό το είχες πει κιόλας κάπου. Ναι, τέλος πάντων, μπορεί εγώ τώρα να μου ξεφεύγει και να μου έρχεται από το τραγούδι. Ναι.
1: Έχει το άνθρωπος γκρεμούς και όλο γκρεμό μοιράζει.
0: Αυτό είναι και ο στίχος. Ναι, σωστά.
1: Είναι στο Αποβράχο, στο τραγούδι που υπάρχει σε αυτόν τον κύκλο τραγουδιών.
0: Ναι, από τη φύση του άνθρωπος είναι και τα δύο. Και δημιουργικός.
1: Δεν γίνεται να μην έχει ο άνθρωπος, όπως τα πάντα στη φύση, όλες τις διαστάσεις. Mm-hmm. Έτσι έχει και το βάθος του. Μόνο που οι άνθρωποι φοβόμαστε το βάθος μας, το βυθό μας, και δεν θέλουμε που δεν είναι να πάμε εκεί, γι' αυτό και συνεχώς κοιτάμε απέναντι. Και σχολιάζουμε τους απέναντι και λέμε τι ο απέναντι δεν έκανε σωστά ή τι έκανε σωστά και πάει λέγοντας.
0: Μα είναι εύκολο να σχολιάζουμε τους απέναντι.
1: Ναι, ακριβώς. Και δεν έχει και καμιά ευθύνη. Η ευθύνη είναι να δεις εσύ τι κάνεις.
0: Α, μπράβο. Μα δύσκολο είναι αυτό όμως να το κάνεις.
1: Ναι, προφανώς είναι
0: Το
1: δύσκολο πράγμα.
0: Ναι, ναι, ναι. Στους παράνομους επιβάτες, τώρα ναι, και πιάσαμε τα τραγούδια ή κάποια τραγούδια τέλος πάντων.
1: Ναι,
0: εκεί
1: ναι.
0: Συναντάμε τι, έναν άνθρωπο που αναζητά ταυτότητα και μνήμη παράλληλα.
1: Ναι, ουσιαστικά μιλάει για το ίδιο πράγμα. Mm-hmm. Είναι δηλαδή αυτό, είναι, ο άνθρωπος έχει ένας από τις υποχρεώσεις που έχει απέναντι στον εαυτό του, είναι να συναντήσει πραγματικά τον εαυτό του, το φυσικό του εαυτό. Όχι τον προγραμματισμένο, τον διαπαιδαγωγημένο και τα λοιπά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Είναι υποχρέωσή του ανθρώπου απέναντι στον ίδιο τον εαυτό του, έτσι, όχι απέναντι σε κάποιον άλλον, να συναντήσει τον εαυτό του. Οι παράνομοι επιβάτες μιλάνε ακριβώς για αυτό το πράγμα. Για το πόσο προδώσαμε τον εαυτό μας, λίγο ή πολύ. Πόσο εγκαταλείψαμε ένα όνειρο που ερχόταν από το φυσικό εαυτό μας.
0: Και το πόσο εύκολο, Αλέξανδρε, είναι από την άλλη να διατηρήσουμε την ταυτότητά μας σε αυτόν εδώ τον κόσμο που τρέχει με ρυθμούς απίστευτους.
1: Και έχει σημασία τι εννοούμε με τον όρο ταυτότητα, Γιάννη. Ποια είναι
0: ναι.
1: η ταυτότητα.
0: Ναι.
1: Για να πούμε ποια είναι η ταυτότητά μας, πρέπει να κάνουμε καταδίκηση, να δούμε ψήγματα αυτής της ταυτότητας. Γιατί η ταυτότητά μας είναι δύο πράγματα. Ένα είναι η φυσική μας διάσταση, δηλαδή τα στοιχεία με τα οποία ερχόμαστε σε αυτόν τον κόσμο, γιατί δεν ερχόμαστε κενό γράμμα. Έτσι. Λοιπόν, ερχόμαστε με κάποιες φυσικές ιδιότητες. Αν παρατηρήσει κανείς τα μωρά παιδιά, θα δει ότι το ένα μωρό συμπεριφέρεται έτσι, το άλλο μωρό συμπεριφέρεται αλλιώς και το άλλο τρίτο. Μιλάω για παιδιά ημερών και μηνών.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία. Θα δει ότι κάθε μωράκι συμπεριφέρεται με διαφορετικό τρόπο και αντιδρά με διαφορετικό τρόπο. Μπορεί όλα να κλαίνε και να γελάνε, αλλά το καθένα το κάνει με τον δικό τρόπο.
0: Σωστά.
1: Αυτό σημαίνει μια φυσική. Μια φυσική ιδιότητα έρχεται δηλαδή με αυτόν τον τρόπο. Το ένα κομμάτι λοιπόν της ταυτότητας είναι αυτό και το άλλο κομμάτι είναι η διαπαιδαγώγηση.
0: Καλά, δύσκολο θέμα τώρα ανοίγει.
1: Ναι, η διαπαιδαγώγηση, ας πούμε, με δύο κουβέντες για μένα θα έπρεπε όλοι οι γονείς να περνάνε υποχρεωτικά μια εκπαίδευση πριν κάνουν παιδιά και να φτάνουν στο σημείο να υπηρετούν αυτόν τον νέο άνθρωπο που έρχεται, προσπαθώντας να διαγνώσουν ποιες είναι οι φυσικές ιδιότητες και αυτές τις φυσικές ιδιότητες να στηρίξουν για την πορεία της ζωής του.
0: Εγώ θα το προχωρήσω ακόμη πιο πέρα. Πριν δύο άνθρωποι τέλος πάντων που να αποφασίσουν να έχουν κοινό βίο, καλό θα ήταν να πάνε σε έναν άνθρωπο ο οποίος θα τους ακούσει πρώτα απ' όλα.
1: Εγώ θεωρώ ότι είναι επιβεβλημένο να πάρουν μια στοιχειώδη.
0: Ακριβώς.
1: Σε επίπεδο πληροφορίας, γνώση.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Έτσι,
0: ναι.
1: Και σε επίπεδο, πώς να πω.
0: Πόσοι το κάνουμε.
1: Έτσι. Ναι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι οποιαδήποτε δουλειά και να κάνεις σε αυτόν τον κόσμο απαιτείται μια περίοδος μαθητείας. Ας πούμε, αυτό το θεάρεστο έργο να παρακάνεις, να μαζεύεις τα σκουπίδια από τους δρόμους, να γίνεις σκουπιδιάρης δηλαδή, που είναι απίστευτα θεάρεστο έργο, γιατί καθαρίζει όλο μας τον τόπο.
0: Και βέβαια.
1: Σκέφτομαι να μην υπήρχε ο καθαρισμός των δρόμων και τα
0: λοιπά. Τι λέμε τώρα.
1: Από όλους αυτούς τους ανθρώπους που μοχθούν νυχθημερών. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, όταν πάει κάποιος άνθρωπος σε αυτή τη δουλειά για πρώτη φορά, Και αναφέρω μια δουλειά την οποία ο πολλής κόσμος θεωρεί υποδέστερη, έτσι που δεν είναι καθόλου.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι καθόλου υποδέστερη, είναι πολύ μεγάλης αξίας.
0: Έτσι,
1: λοιπόν,
0: είναι.
1: Αυτή την απλή δουλειά λοιπόν, το να μαζεύει στα σκουπίδια, θα χρειαστεί μια περίοδο προσαρμογής και μαθητείας, ξέρω εγώ, μια εβδομάδα, 10 ημερών, 20 ημερών.
0: Mm-hmm.
1: Θα χρειαστεί για να τη μάθει.
0: Mm-hmm. Έτσι,
1: σωστά. Για να κάνει παιδιά δεν απαιτείται καμία εκπαίδευση. Καμία. Αρκεί να είσαι με έναν άνθρωπο και να βρεθείς μαζί του κατά μόνας.
0: Mm-hmm. Στο άλλο τραγούδι
1: αυτό,
0: τώρα.
1: Αυτό δεν σε δικαιοδοτεί να φέρεις μια ζωή στον κόσμο. Η οποία είναι βέβαια ότι θα ταλαιπωρηθεί.
0: Είναι πολύ σοφό αυτό που λες. Και θέλει πολύ σκέψη. Από όλους μας.
1: Εντάξει, τώρα λέμε μερικά πράγματα.
0: Καλά, ναι.
1: Οκ, okay, και μια αξιολόγος μας πάει εκεί. Στον επόμενο κύκλο που δεν ξέρω πότε θα είναι.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένας κύκλος άλλος. Υπάρχει ένα τραγούδι που λέγεται έτσι. Διαπαιδαγώγηση.
0: Μάλιστα. Εδώ τώρα, σε αυτόν τον κύκλο πάντως,
1: στην ουσία, ναι.
0: στα εξάρχεια για παράδειγμα, καλά, κάνεις εξαίρετες αναφορές εκεί. Στην ουσία, εγώ το βλέπω σε έναν ποιητικό γράμμο έτσι, στη χαμένη νεότητά μας.
1: Ναι, αυτή είναι μια ανάγνωση, αλλά ουσιαστικά αυτό που επιχειρείται μέσα από τα εξάρχεια, το οποίο ήσουν παρόλο γράφτηκε πάνω στη μουσική, υπήρχε η μουσική.
0: Ναι. Α, ναι, προϋπήρχε η μουσική εννοείς. Ναι.
1: Προϋπήρχε η μουσική, ναι, του Χάρη Παύλα. Σε αυτήν λοιπόν, στα εξάρια λοιπόν ουσιαστικά μέσα από από μια ηθογραφία, έτσι, μια αφήγηση, μια ιστορία και μέσα, πώς να το πω, καταλαβαίνεις το λέω, μέσα από μια ιστορία, προσπάθησα δηλαδή να κάνω, να σκιαγραφίσω όλη την πορεία της Ελλάδας όσον αφορά τις γενιές μας.
0: Ναι.
1: Δεδομένου ότι πλέον τη Δευτέρα γίνουμε 66 ετών,
0: mm-hmm.
1: άρα
0: άντε με το καλό.
1: Έχω δει και έχω δει, όλη τη μεταπολίτευση την έχω δει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οπότε τα εξάρχεια, επειδή είναι και συμβολικά, είναι πολύ κομβικό σημείο.
0: Σωστά.
1: Στην Ελλάδα, όχι στην Αθήνα.
0: Ναι, ναι.
1: Και προσπαθεί μέσα από αυτή τη μυθογραφική, ας πούμε, προσέγγιση, να το πω έτσι, να δώσει όλο το περίγραμμα και σαν ιστορική αναφορά, αν θέλει, σαν κοινά δόκιμο αυτό, να το λέω για ένα στίχο. Ναι, το πώς αυτό, με απλές κουβέντες και με απλά λόγια, πώς οι γενιές μας, η δικιά μου, η προηγούμενη, η επόμενη και τα λοιπά, πέρασαν αυτή τη διαδρομή, τι είπαν, τι ψέματα είπαμε στον εαυτό μας, πόσο φωνάζαμε και οριόμασταν και κάναμε επαναστάσεις και πόσο γρήγορα μόλις μας δόθηκε ευκαιρία μπήκαμε στη βόλεψή μας και πάει λέγοντας. Απολογία είναι στην ουσία, έτσι.
0: Απολογία είναι. Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, γιατί
0: και είναι και νοσταλγία κατά κάποιον τρόπο, αλλά περισσότερο.
1: Είναι,
0: ναι.
1: Νοσταλγικά στοιχεία μέσα, βέβαια,
0: ναι.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Και νοσταλγία είναι και ανεκπλήρωτα όνειρα είναι και ανεκπλήρωτα είναι και επισήμανση ψεύδους και παραμυθιών είναι. Καταλαβαίνεις πώς το λέω.
0: Mm-hmm.
1: Ναι, ήταν αυτή η προσπάθεια. Νομίζω ότι το πέτυχε σε μεγάλο βαθμό αυτό το στιγουρήμα.
0: Okay. Να σου πω, βλέπω ο χρόνος είναι αμήλικτος πραγματικά. Δεν ξέρω πώς περνάει. Περνάει απίστευτα και πάντα μαζί σου. Ωστόσο, θέλω να μου πεις την άποψή σου για το. Δική μου κατάθεση, το πιο αιχμηρό ίσως κομμάτι του δίσκου είναι η αμορφία.
1: Είναι από τη φύση του.
0: Είναι.
1: Λέει τα πράγματα με το όνομά τους.
0: Ευτυχώς που τα λέει με το όνομά τους, γιατί συνήθως δεν λέγονται.
1: Α, εγώ δεν έχω κάνει τέτοια πρόβλημα και το ξέρεις.
0: Έτσι είναι.
1: Κάποιες επαφές μου δεν έχω τέτοια προβλήματα.
0: Ναι.
1: Εάν αισθανθώ ότι θέλω να μιλήσω με αυτόν τον τρόπο για κάτι και είναι αυτό, το λέω δημόσια, δεν έχω κάνει τέτοια. Δεν τραβώ κανένα τέτοιο ζόρι, ας πούμε.
0: Ναι. Ναι.
1: Κοίταξε, και η αμορφία είναι ένα κομμάτι που υπήρχε η μουσική και μου την έβαλε ο Χάρης και την άκουσα και εκεί επάνω είχαμε αυτή την ιδέα να μπει ο ποιητικός λόγος, ας πούμε, γιατί mm-hmm. εδώ μιλάμε για ένα ποιητικό λόγο, ας πούμε.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Έτσι, λοιπόν, αυτό.
0: Και φέρνεις, ναι, πες μου. Ναι,
1: όχι, πες μου, ρώτησε.
0: Τραγουδάς και εσύ, θέλω να πούμε δύο λόγια και για τους συνοδοιπόρους σου. Ναι.
1: Είναι κάτι που το συνειδητοποίησα αφού εκδόθηκε αυτός ο κύκλος τραγουδιών.
0: Τι εννοείς?
1: Λέει, η πρώτη φορά που επισήμως, δεν μιλάω τώρα να βάσω ένα βιντεάκι στο YouTube ή κάτι τέτοιο,
0: ναι.
1: Που επισήμως μέσα από δισκογραφική εταιρεία κτλ. Κατατίθεται στην δισκογραφία, κατατίθεται τραγούδια τα οποία έχουν ερμηνεύσει. Ρίξα, είναι πρώτη φορά.
0: Μάλιστα.
1: Σαν ερμηνευτή, α πούμε.
0: Ναι.
1: Και είχε πολύ πλάκα το το συνειδητοποίησα.
0: Είναι και ωραίο όμως, βγαίνει πολύ ωραίο.
1: Ναι, εμένα μου αρέσει και το κάνω.
0: Ναι, έτσι.
1: Αν αρέσει και στους ανθρώπους, αυτό είναι μια χαρά.
0: Υπάρχουν βέβαια και οι φωνές της Λίνας Ροδοπούλου που λατρεύω. Είναι και η Κατερίνα Ισιάπαντα, τώρα τι να πει κανείς για αυτήν. Και του Χάρη, έτσι.
1: Και λέει και ένα τραγούδι ο ίδιος ο Χάρης, ο Βάβουλας.
0: Ο Χάρης, ναι.
1: Να πω δύο πράγματα.
0: Βεβαίως.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και την Κατερίνα και την Λίνα που ήρθαν με περίσσευμα καρδιάς και είπαν αυτά τα δύο τραγούδια. Ευχαριστώ και όλους τους ανθρώπους που συνέπραξαν. Ο Θανάσης Γκίκας στο mastering, ο Γιώργος Κουμπογιάννης βοήθησε σε κάποιες ενορχιστρώσεις και όσοι συνέπραξαν δυτικά και ρίσκα στο εικαστικό και στα γραφιστικά, η Σοφία Γεωργαλίδη στη φιλολογική επιμέλεια των κειμένων. Δεν ξέρω αν ξεχνάω κάποιον, μπορεί να με συγχωρέσει. Να πω ότι ο Χάρης ο Βάβουλας δεν είναι αυτό που λέμε επαγγελματίας συνθέτης. Mm-hmm. Κάνει άλλα πράγματα στη ζωή του, είναι ερασιτέχνης μουσικής. Είναι η πρώτη του, ας πούμε, δισκογραφική εμφάνιση, και αυτό ύστερα από δικό μου pressing. Mm-hmm. Με τα χρόνια κάνουμε πράγματα, είμαστε φίλοι από το 7, ας πούμε, το 2007. Και είναι η πρώτη του εμφάνιση και είναι το χαίρετο σαν μικρό παιδί.
0: Τι ωραίο αυτό. Αυτό είναι, η φιλία είναι πολύ σημαντικό στην ζωή που ζούμε, Αλέξανδρε.
1: Δεν ξέρω αν έχω κάτι άλλο να πω γι' αυτό. Βγήκε πριν από 10 μέρες περίπου αυτό.
0: Πολύ, πολύ νωρίς.
1: Τώρα.
0: Και σε ευχαριστώ διπλά και τριπλά που μου το έστειλες κατευθείαν και έτσι.
1: Κοίταξε, εγώ έχω ένα ιδίωμα με ανθρώπους που νιώθω καλά.
0: Ναι.
1: Αν δεν νιώθω καλά, φεύγω.
0: Χαίρομαι.
1: Δεν με ενδιαφέρει.
0: Έτσι.
1: Δεν με ενδιαφέρει ποιος είναι. Είναι τόσο απλό, σας το λέω.
0: Να σε καλά, βρεσί, Αλέξανδρε. Λοιπόν, εύχομαι τα καλύτερα. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο ανακοινώσιμο. Τα υλικό έχεις, ξέρω, και θα τα ξαναπούμε σύντομα.
1: Καλύτερο, ναι. Είναι ό,τι είναι, θα το επικοινωνούμε.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή, κι άλλα πράγματα έρχονται. Δεν χρειάζεται να πούμε τώρα. Εντάξει, έκανα και ένα βιβλίο στις αρχές του χρόνου. Εκδόθηκε με ποίηση, με χαϊκού για την ακρίβεια.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Όποιος θέλει. Ας το ψάξει.
0: Μπορεί δηλαδή να το ψάξει και να το βρει.
1: Ναι.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Και ό,τι θέλετε, είμαι εδώ με ρωτάτε δηλαδή.
0: Έτσι. Αλέξανδρε Στεφόπουλε, σε ευχαριστώ.
1: Θα χαρώ πολύ να έρθω και από το στούντιο για να κάνουμε από εκεί.
0: Με το πόπο θα χαρώ και εγώ πολύ. Με την πρώτη ευκαιρία. Να είσαι καλά.
1: Θα πάω τα ραδιόφωνο. Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ πολύ. Να είσαι καλά.
1: Για την παρουσία μου στην Οριστιάδα, στην έργο Οριστιάδα. Ευχαριστώ τους αγρότες για την ακρόασή τους. Να είναι όλοι καλά και να ξημερώνουμε καλά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα.
0: Πολύ σημαντικό αυτό που λες. Ευχαριστώ από καρδιάς. Να είσαι καλά.
1: Είσαι καλά, Γιάννη, και εγώ.
0: Ήταν ο Αλέξανδρος Στεφόπουλος, φίλες και φίλοι, με όλα αυτά τα στοιχεία, τα χαρακτηριστικά που είπαμε λίγο πριν, και ένας δίσκος, τα παράξενα νερά, που ζητά από όλους εσάς να τον αφουγκραστείτε, να συνομιλήσετε κυρίως με τον εαυτό του δίσκου αλλά και με το δικό σας εαυτό. Κάπως έτσι μας τα είπε ο Αλέξανδρος Στεφόπουλος, και ίσως αυτό είναι το πιο πολύτιμο που μπορεί να προσφέρει σήμερα η τέχνη. Τη Δευτέρα επιστρέφουμε τελείως διαφορετικά, καθώς τη Δευτέρα θα είναι μαζί μας ένας παλιός φίλος από την εποχή των One, το θυμάστε πολύ, το πρώτο συγκρότημα αντρικό που είχε βγει στην Ελλάδα, ο Πάνος Τσερπές, με ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Καλό Σαββατοκύριακο να σας ευχηθώ, και ο Άγγελος Παπαδόπουλος ήταν στους ήχους, ο Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο. Χαίρετε.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Απορρίπτει το Αμερικανικό Στρατιωτικό Επιτελείο τον ισχυρισμό του Ιράν ότι εκτόξευσε προειδοποιητικούς πυράβλους κατά 2 αμερικανικών αντιτορπιλικών στον κόλπο του Ομάν, αναγκάζοντάς τα να αποχωρήσουν από την περιοχή. Οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις υποστήριξαν ότι προχώρησαν στην ενέργεια αυτή ως απάντηση σε παρενοχλήσεις και καταλήψεις εμπορικών πλοίων από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση διέψευσε ότι σημειώθηκε οποιαδήποτε επίθεση εναντίον Αμερικανικών πολεμικών πλοίων, επισημένοντας ότι μία τέτοια ενέργεια θα αποτελούσε σοβαρή παραβίαση της εκεχηρίας. Στην εσωτερική επικαιρότητα τώρα, συναγερμός έχει σημάνει στη Θεσσαλονίκη για την εξαφάνιση ενός 15χρονου κοριτσιού στο κέντρο της πόλης. Σε πλήρη εξέλιξη είναι αυτή τη στιγμή η επιχείρηση έρευνα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η ελληνική ομάδα διάσωσης συνδράμει με 2 πεζοπόρα τμήματα, ενώ διασωστικό σκάφος πραγματοποιεί παράκτια έρευνα στο θερμαϊκό κόλπο. Την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 ευρώ από 1.250 ευρώ που είναι σήμερα, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης από το Βήμα της Βουλής, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Στράτου Σιμόπουλου. Η πρωτοβουλία αυτή δεν είναι αποσπασματική, εντάσσεται σε μια στρατηγική, η οποία βασίζεται σε μια απλή αρχή, να δώσουμε σε όσους περισσότερους μπορούμε δυνατότητες επανεκκίνησης, τόνισε χαρακτηριστικά ο Υπουργός. Την υποψηφιότητά του για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ανακοίνωσε και επισήμως ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αποδεχόμενος τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Κυρανάκης χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη πρόταση ως τη μεγαλύτερη τιμή της πολιτικής του διαδρομής, τονίζοντας ότι αντιλαμβάνεται πλήρως την ευθύνη απέναντι στην ιστορία της παράταξης και τα μέλη της. Επίθεση στην κυβέρνηση και εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη οργανωμένη προσπάθεια επαναφοράς του πρώην Πρωθυπουργού στο πολιτικό προσκήνιο, υποστηρίζοντας πως ένα τέτοιο σκηνικό βολεύει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς μετατοπίζει τη συζήτηση από τα σημερινά προβλήματα της κοινωνίας. Στρατηγικό λάθος χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, το ενδεχόμενο αντιπαράθεσης με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, την ίδρυση της οποίας χαρακτήρισε μείζον πολιτικό γεγονός και θετική εξέλιξη κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του στη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Από τη Θεσσαλονίκη στις μέρες της ΔΕΘ θα ανακοινώσει ο Αλέξης Τσίπρας το κυβερνητικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Αυτό δήλωσαν στελέχη του κόμματος κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχαν με δημοσιογράφους της Θεσσαλονίκης, συμπληρώνοντας ότι μέχρι σήμερα έχουν εγγραφεί μέσω της πλατφόρμας μέλη της Ελλάς πάνω από 30.000 άτομα. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα ζήτησε και έλαβε ο 86χρονος, ο οποίος χθες πυροβόλησε και σκότωσε τον αδελφό του 82 ετών με κυνηγητικό όπλο στην πιλωτή του σπιτιού του στα Τρίκαλα. Η εισαγγελέας του απήγγειλε την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, οπλοφορία και οπλοχρησία. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι σε πρατήριο υγρών καυσίμων στη Ραφίνα, όταν 52χρονος επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο σε υπάλληλο και πελάτη, τραυματίζοντάς τους. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, ο υπάλληλος τραυματίστηκε στο χέρι και το κεφάλι, ενώ ο πελάτης στα δύο χέρια. Κατά την προσπάθειά του να διαφύγει, ο δράστης παρασύρθηκε από τον πελάτη που τον καταδίωξε με το αυτοκίνητό του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο πόδι. Ο 52χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο γεννηματάς, ενώ οι δύο τραυματίες στο κέντρο υγείας Ραφίνας. Να κλείσουμε με τον καιρό. Γενικά εφρίος προβλέπεται για αύριο καιρό σε Μακεδονία και Θράκη με πρόσκαιρες νεφώσεις, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται για αύριο έθριος καιρός με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ασθενής και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Την Κυριακή 7 Ιουνίου παίζουμε και μαθαίνουμε για το περιβάλλον. Στο 9ο Φεστιβάλ Περιβαλλοντικού Παιχνιδιού, στο Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Αξιού, στη Χαλάστρα. Γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος με παιχνίδια, εργαστήρια, παραμύθια. Σας περιμένουμε από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Διοργάνωση, Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
4: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
5: Ήρθε το καλοκαίρι και δεν ξέρεις πώς να περάσεις τις ζεστές νύχτες στην πόλη.
6: Ψάχνεις για μουσική, φεστιβάλ, θέατρο και εμπειρίες που θα σου μείνουν αξέχαστες.
5: Σου έχω καλά νέα γιατί αυτό το Σάββατο στο Mindset συζητάμε για τα καλύτερα φεστιβάλ που έρχονται το φετινό καλοκαίρι.
6: Τα πιο hot φεστιβάλ και events.
5: Αυτό το Σάββατο στις 5 στο Mindset στην R3. Σας περιμένουμε.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
8: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Song for Whoever. Εδώ έχουμε τραγούδια για όλα τα γούστα και όλα τα ονόματα, γιατί σήμερα, Παρασκευή 5 Ιουνίου, γιορτάζουν όλοι. Ο Απόλλων, ο Γοργίας, ο Δωρόθεος, η Δωροθέα, ο Νίκανδρος, η Νικάνδρα, ο Πλούταρχος, Σεληνιάς και Σελήνη. Πάρα πολύ ωραία. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε. Εδώ είμαστε. Σφυρίζουμε την έναρξη του Πού σου κού σιγά σιγά. Άκου να δεις, καθημερινά κοντά σας, 5 μετά το απόγευμα, με την Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σήμερα κοντά μου στην τεχνική υποστήριξη είναι ο Κωνσταντίνος ο Μανουσάκης. Θέλουμε να σας κρατήσουμε πολύ δροσερή συντροφιά έως και στις 7. Παρασκευούλα, ζάχαρη και μέλι, 5 του μήνα, 5 του Ιούνιου. Στα 13 βρισκόμαστε λεπτά μετά τις 5. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης στους 28 βαθμούς και από ό,τι βλέπω έχουμε λίγο κίνηση τσιμπημένη στη Λεωφόρο Νίκης και αρχίζει και φορτώνει λίγο. Γενικά έχουμε κίνηση αυτές τις μέρες, δηλαδή όποια ώρα και να βγω, νομίζω ότι έχει κίνηση. Και στον περιφερειακό κινούμενη στο ρεύμα προς τα δυτικά, εκεί προς την Πολύχνη βλέπω λίγο κίνηση και γενικότερα έχει την κίνησή του. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε χαλαρά. Μεταξύ άλλων, σας λέγαμε από χθες ήδη ότι σήμερα, Παρασκευή 5 του Ιουνίου, είναι Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Στις 5 Ιουνίου του 1972, για την ιστορία, για πρώτη φορά αναγνωρίστηκε παγκόσμια η εξάρτηση της ανθρωπότητας από ένα υγιές περιβάλλον και ένα σταθερό κλίμα. Έκτοτε γιορτάζουμε αυτή την ημέρα ως Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος και την αφιερώνουμε στην προσπάθεια προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος που καθημερινά βάλλεται και υπονομεύεται, μάντεψε, από λανθασμένες ανθρώπινες επιλογές. Σπίτι μας είναι, είπαμε, δεν υπάρχει Plan B, αυτός είναι ο πλανήτης, πρέπει να τον προσέχουμε και με απλές καθημερινές κινήσεις, δηλαδή τρελαίνομαι να βλέπω τη γόπα, είπαμε, έξω από το αυτοκίνητο ή το κουπάκι με το καφέ ή δεν ξέρω κι εγώ οτιδήποτε άλλο, ή όταν πάμε στην παραλία τώρα που ξεκινήσαμε τα μπάνια στη θάλασσα να αφήνουμε τα σκουπίδια μας παντού. Εμείς τα κάνουμε τα σκουπίδια, εμείς τα παράγουμε, κανένας δεν τα θέλει, αλλά πρέπει να τα μαζέψουμε. Οπότε όλοι πρέπει να προσέχουμε για να έχουμε. Βέβαια, στα ευχάριστα νέα της ημέρας, που πάντα ξέρετε, εμείς προσπαθούμε να βρούμε και την ευχάριστη είδηση, αυξήθηκε, λέει, σε 30 μήνες εδώ στο Δήμο Θεσσαλονίκης ο πληθυσμός των δέντρων, διότι τα έχουμε ανάγκη, είναι ανάσα δροσιάς, ζωής, ελπίδας, κατά 41,6% σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στην δημοσιότητα. Αυτά και άλλα πολλά θα πούμε και για τη συνέχεια. Ελάτε στην παρέα μας, 2313-338-420, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Θέλουμε τα μηνύματά σας. Αν έχετε και φωτογραφίες από καμιά παραλία, έτσι να ζηλέψουμε λίγο, στείλτε στο Viber στο 6930-078-228. Θα συνεχίσω με τι άλλο, είπαμε, Deepest Mode για να πάει καλά το Παρασκευό Σαββατοκύριακο και Everything Counts in Large Amounts. Λοιπόν, να πούμε και ξανά και καλή επιτυχία στα παιδιά μας που δίνουν πανελλήνιες, θα περάσει και αυτό και μετά πάμε για μπάνια στη θάλασσα.

Άκου να δεις, στον 102.3, απόγευμα Παρασκευούλας 5 του Ιούνιου, να ζητήσω συγγνώμη από το τηλέφωνο που χτυπάει, δεν προλαβαίνω να το σηκώσω, μάνα μου πάρε με σε λίγο. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6930-078-228. Είχα βγει, λέει, και εγώ πρώτος στις πανελλαδικές, ο δεύτερος βγήκε μισή ώρα μετά από μένα. Χωρίς άγχος, είπαμε, τίποτα δεν ξεκινάει, τίποτα δεν τελειώνει εδώ, όλοι το έχουμε περάσει αυτό, λίγη υπομονή ακόμα, η ουρίτσα έμεινε και μετά ξεκινάνε τα μπάνια στη θάλασσα. Και μιας και μιλάω για μπάνια στη θάλασσα, πάμε να δούμε τα του καιρού μας, αφού σας λέγαμε γενικότερα ότι έχει κίνηση στους δρόμους της πόλης. Έθριος γενικά είναι ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη, σήμερα Παρασκευούλα 5 του Ιούνιου. Οι άνεμοι πνέουν 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία κυμαίνεται από 20 έως 28 με 29 βαθμούς Κελσίου. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, διαβάζουμε, το Σαββατοκύριακο, οπότε να τις βουτιές στη θάλασσα. Η ηλιοφάνεια γενικότερα θα επικρατήσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ωστόσο τοπικές βροχές, όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά, Εύβοια Σποράδης και Βόρειο Αιγαίο, και η θερμοκρασία θα είναι εκεί 29 με 30 βαθμούς Κελσίου, μια χαρά. Στη Θεσσαλονίκη μας τώρα, έθριος θα είναι και ο καιρός και το Σαββατοκύριακο, με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τις θερμές ώρες της ημέρας και πιθανότατα κάποιες βροχούλες στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα είναι μέχρι, εγώ βλέπω, και 30 βαθμούς Κελσίου και το Σάββατο, και την Κυριακή που λέω να πάω για τη βουτιά μου στη Χαλκιδική, μέχρι και 32 βαθμούς Κελσίου. Από το Σάββατο λοιπόν ξανά κρατήστε και σημειώστε ότι ο καιρός βελτιώνεται αισθητά και την Κυριακή διατηρείται ηλιοφάνεια. Και όπως σας είπαμε, έχει και μικρή άνοδο η θερμοκρασία, τσιμπάει λίγο ακόμα, ενώ τη Δευτέρα 8 και την Τρίτη 9 Ιουνίου εδώ στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρη αστάθεια στα ηπειρωτικά ορεινά τις απογευματινές ώρες και βοριάδες γενικότερα να ενισχύονται κυρίως στο Αιγαίο. Οπότε κρατήστε ότι όλο το Παρασκευοσαββατοκύριακο δίνεται για να εξορμήσουμε, για να βγούμε, όπως λέει αυτό το τραγούδι για τη συνέχεια που ακούγεται μόνο δυνατά, Out in the Fields, όπως λένε και η Thin Lizzy, για τη συνέχεια εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.3 και φύγαμε.

Αυτά είναι. Εδώ είμαστε. Ακούω να δεις τον 102.3. Θα μου πεις γιατί φωνάζεις. Γιατί. Παρασκευούλα είναι. Λοιπόν, υπομονή στους δρόμους της πόλης. Υπομονή και λίγο με τη ζεστούλα. Να στείλω τις πρώτες καλησπέρες στην εκπομπή. Στο φίλο μου εκεί, το Βασίλη το Δισκόβιο στην Καβάλα. Εννοείται ότι έχω σημειώσει τα τραγούδια που μου ζήτησες. Φυσικά να πούμε και χρόνια πολλά σήμερα στο φίλο μας το Σταύρο από τα Λαγκαδίκια που μας ακούει και έχει γενέθλια. Χρόνια σου πολλά και ευτυχισμένα. Την καλησπέρα μας και στη Λάρισα που ξέρουμε ότι μας ακούτε και στην Κατερίνη και στη Δράμα που ξέρουμε εκεί το φίλο μου το Γιώργο, το Βασίλη στη Δράμα. Στο Βερολίνο μας ακούτε, στη Σουηδία, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Άκου να δεις τον 102 της R3. Και μιας και είπα ότι έχει γενέθλια σήμερα ο Σταύρος και ανήκει στο ζώδιο των Διδύμων, τα λέγαμε χθες. Έχεις γενέθλια, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Άκου να δεις τον 102 της R3. Και μιας και είπα ότι έχει γενέθλια σήμερα ο Σταύρος και ανήκει στο ζώδιο των Διδύμων, τα λέγαμε χθες.

παντρεμένη, με τον Lou Reed. Αυτό ξέρω. Κατά τα άλλα δεν ξέρω τίποτα άλλο για τη ζωή της και δεν χρειάζεται. Λοιπόν, θα μας τραγουδήσει για ένα ωραίο φόρεμα κατά κόκκινο. Εγώ βέβαια σήμερα φοράω μαύρο φόρεμα. Πολύ καλή διάθεση έχω. Απλά φόρεσα έτσι μαύρο φόρεμα, γιατί το μαύρο πάντα κολακεύει νομίζω τις γυναίκες, ιδιαίτερα αν βάλεις και ένα ωραίο κατά κόκκινο κραγιόν. Μια χαρά είμαστε. Οπότε πάμε με Λόρι Άντερσον, οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.

0: got a headache. FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη για την εξαφάνιση ενός 15χρονου κοριτσιού στο κέντρο της πόλης. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες της ελληνικής ομάδας διάσωσης, διασωστικό σκάφος πραγματοποιεί παράκτια έρευνα στο θερμαϊκό κόλπο. Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης για 34χρονη που τραυματίστηκε και εγκλωβίστηκε στον Όλυμπο στη θέση Ζωνάρια σε υψόμετρο 2.700 μέτρων. Αυξάνεται στα 1.600 το όριο του ακατάσχετου λογαριασμού από 1.250 που ήταν. Οι τουριστικές και αστικές περιοχές θα βρεθούν το καλοκαίρι στο στόχαστρο 4.000 στοχευμένων επιτόπιων ελέγχων της ΑΑΔΕ. Την Τετάρτη συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή νέου γραμματέα με τον Πρωθυπουργό να προτείνει τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Η Τεχεράνη λέει ότι εκτόξευσε πυράβλου

0: προειδοποίησης εναντίον 2 πλοίων του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ στον κόλπο του Ομάν. Διαψεύδουν οι ΗΠΑ. Η Ουκρανία ανέλαβε την ευθύνη για την έκρηξη ντρόουν στην Κωνσταντσα. «Μας πληροφόρησαν έγκαιρα και εκενώσαμε την περιοχή», λέει ο Πρωθυπουργός της Ρουμανίας. Αιματηρό επεισόδιο σε πρατήριο καυσίμων στη Ραφίνα. 52χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι σε υπάλληλο και πελάτη. 3 τραυματίες.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. Πανόραμα. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Τι μου θύμισες, φίλε Βασίλη, με πήγες κατευθείαν στην καρδιά του 1980. Από το 1985, αυτός ήταν ο Gerald Yoling, αυτό είναι το Ticket to the Tropics, πραγματικά. Κάνουμε βουτιά στα 80's, εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.3, διότι σας λέγαμε νωρίτερα, για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, ότι αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο δίνεται για βουτιές στη θάλασσα. Είναι λίγο κρύα, αλλά άμα πάρεις την πρώτη κρυάδα, μετά μια χαρά είσαι. Λοιπόν, πάμε να βουτήξουμε όμως σε κάτι γαστριμαργικό που θα συμβεί αυτό το Σαββατοκύριακο στην πόλη μας, διότι τέτοιοι είμαστε με χ. Η Καλαμαριά και η γειτονιά μου δηλαδή υποδέχεται μία από τις πιο ξεχωριστές διοργανώσεις της Θεσσαλονίκης. Την Κυριακή 7 Ιουνίου η Πλάση της Αρετσούς γεμίζει χρώματα, γεμίζει αρώματα, γεμίζει μουσικές από όλο τον κόσμο, φιλοξενώντας το επετειακό 25ο φεστιβάλ Food for Good, μια μεγάλη γιορτή αλληλεγγύης με τη συμμετοχή εκπροσώπων από 30 χώρες και 5 ηπείρους. Όπως αναφέρεται και σε σχετική ανακοίνωση του Δήμου Καλαμαριάς, η διοργάνωση του Ελληνικού Παιδικού Χωριού στο Φίληρο και της Εθελοντικής Ομάδας Γυναίκες των 5 Ηπείρων έχει εξελιχθεί σε ένα θεσμό προσφοράς και πολιτισμού, όπου οι γεύσεις γίνονται γέφυρες επικοινωνίας και κάθε συμμετοχή μετατρέπεται σε πράξη στήριξης για τα παιδιά που το έχουν ανάγκη. Η Καλαμαριά, μια πόλη ανοιχτή στον κόσμο, στη θάλασσα, στους ανθρώπους, στηρίζει τέτοιου είδους δράσεις που ενώνουν πολιτισμούς και αναδεικνύουν, αν μη τι άλλο, τις αξίες της αλληλεγγύης, της συνύπαρξης, της κοινωνικής προσφοράς. Αυτή την Κυριακή, λοιπόν, 7 Ιούνιου στις 8 η ώρα το βραδάκι, η Πλάση της Αρετσούς μετατρέπεται για μία ακόμη φορά σε τόπο συνάντησης ανθρώπων διαφορετικών χωρών και παραδόσεων. Αν είστε εδώ στην πόλη και είστε και ανατολικά, νομίζω ότι είναι μια πολύ ωραία ιδέα για αυτή την Κυριακή. Θα συνεχίσουμε με Roxy Music, διότι σαν σήμερα το 1982 βρίσκονται στην πρώτη θέση των Βρετανικών Album Charts με το τρίτο και τελευταίο στούντιο άλμπουμ τους, το Avalon. Περιέχει επιτυχίες όπως αυτό το τραγούδι, το More Than This, που μόνο που το ακούς ταξιδεύεις, φεύγεις, πας σε θάλασσες, σε ηλιοβασιλέματα, σε καλοκαιράκι. Πάμε.

Η δίαιτα λέει ξεκίνησε με ενθουσιασμό και τελείωσε με πίτσα. Έτσι γίνεται συνήθως. Καλό παιδί, αλλά τρώει την κρέπα με το μαχαιροπύρουνο. Αν τρώει και την πίτσα με το μαχαιροπύρουνο, τι να πω, υπάρχει θέμα. Συνεχίζετε να μας στέλνετε ωραία πραγματάκια στο Viber στο 6930-078-228. Είτε μιλάμε απευθείας στο 2313-338-420. Εδώ στα άκου να δεις τον 102. Απόγευμα Παρασκευής 5 του Ιούνιου. Και επειδή ξεκινήσαμε να μιλάμε για μπάνια στη θάλασσα, για καλοκαιράκι, για διακοπές, σιγά σιγά ονειρευόμαστε τέλος πάντων. Πάω σε ένα ελληνικό νησί, το οποίο βρίσκεται στα διαμαντάκια της Ευρώπης για το καλοκαίρι του 2026. Ένα διακριτικό σου λέει κόσμημα των Κυκλάδων που τα έχει όλα. Η Σύφνος ξεχωρίζει σε ένα εκτενές αφιέρωμα ενός ταξιδιωτικού μέσου της αεροπορικής εταιρείας Air France, το οποίο φυσικά απευθύνεται και σε εκατομμύρια αναγνώστες, οπότε είναι τρελή διαφήμιση αυτή. Το δημοσίευμα λοιπόν κάνει λόγο για ένα παραμυθένιο νησί, Σύφνος, όπου ο χρόνος σου λέει μοιάζει να έχει σταματήσει, με μονοπάτια που οδηγούν σε μια θάλασσα με εκτυφλωτικό μπλε χρώμα και με κάθε στροφή να αποκαλύπτει ένα κατάλευτο σπιτάκι που λάμπει κάτω από τον ελληνικό ήλιο. Το έχω κάνει εικόνα ήδη. Το άρθρο βέβαια δεν μένει εκεί, εξυμνεί και τις τοπικές γεύσεις, αυτά είναι που μας αρέσουν, ρεβιθάδα, ρεβιθοκεφτέδες, κάπαρο σαλάτα, όλα τα θέλω, ενώ επισημαίνει ότι σε όλο το νησί συναντά κανείς ποιοτικά εστιατόρια, γραφικά ταβερνάκια που ικανοποιούν ακόμη και τους πιο απαιτητικούς ουρανίσκους. Ξέρω τι θα μου πεις, το θέμα να έχεις τα βαλάντια, δηλαδή να έχεις τα χρήματα, να έχεις τον παγιόκο. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Ιδιαίτερη θέση, αλλιώς τώρα όλοι θα ήμασταν εκεί και θα ήμασταν να τρώμε καπαρό σαλάτα, ρεβιθάδα και ρεβιθοκεφτέδες όλο το καλοκαίρι. Γιατί όχι. Λοιπόν, επίσης, ιδιαίτερη θέση στο αφιέρωμα καταλαμβάνουν και οι παραλίες της Σύφνου. Το Βαθύ παρουσιάζεται ως μια εξαιρετική παραλία του νησιού, με τα λευκά σπίτια, τις γαλάζιες στέγες να καθρεφτίζονται στα τυρκουάζ νερά. Ενώ ο Πλατής Γυαλός επίσης χαρακτηρίζεται ως μια από τις μεγαλύτερες παραλίες των Κυκλάδων. Αναφορά γίνεται επίσης και σε άλλες ακτές, όπως τη Φασολού, την οποία το μέσο περιγράφει ως έναν πραγματικό φυσικό θησαυρό. Όλα αυτά αναφέρονται ξανά, λέω, σε εκτενές αφιέρωμα της αεροπορικής εταιρείας Air France για τη Σύφνο μας. Σύφνο δεν έχω πάει ποτέ. Και φυσικά εννοείται δεν έχω κλείσει τίποτα για το καλοκαίρι 2026, διότι πάντα είμαι της τελευταίας στιγμής. Αλλά πού θα πάει, βρε αδερφέ, κάπου θα πάμε. Εννοείται ότι όλοι θα θέλαμε να είμαστε εκεί, στη Σύφνο, με τα ωραία τα ταβερνάκια και όχι μόνο και τις ωραίες παραλίες. Κάπου θα πάμε κι εμείς. Κάτι θα κάνουμε. Σίγουρα πάντως θα πάμε τώρα στη Suzy Q, διότι σαν σήμερα το 1957 είχε κυκλοφορήσει το τραγούδι Suzy Q με τη φωνή του Dale Hawkins τότε. Θα φτάσει μέχρι την 27η θέση του Billboard, αλλά η πιο γνωστή εκτέλεση του τραγουδιού είναι αυτή του συγκροτήματος, των Creedence Clearwater Revival, που είχε ηχογραφηθεί το 1968.

Δυστυχώς δεν μπορώ να σηκώσω το τηλέφωνο που χτυπάει αυτή τη στιγμή. Μόλις μιλήσω, παίρνετε ξανά στο 2313-338-420. Είμαστε εδώ, άκου να δεις τον 102 της ΕΤΡΙΑ και ακούσαμε Ραμόν σε ένα του γεγονότος ότι σαν σήμερα το 2002, 5 Ιούνιου, έφυγε από τη ζωή ο Αμερικανός μπασίστας και τραγουδοποιός Ντι Ραμόν, ο οποίος είχε γεννηθεί στις 18 Σεπτεμβρίου του 1951, γνωστός φυσικά από τη συμμετοχή του στο punk rock συγκρότημα το Ραμόνς, όπου και ήταν ενεργό μέλος από τον σχηματισμό του το 1974 έως και το 1989. Το 1989 ο Ντι Ραμόν αφήνει το συγκρότημα των Ραμόνς για να ακολουθήσει μια πιο σύντομη καριέρα σαν hip hop καλλιτέχνης με το όνομα Didi King, αλλά μετά επέστρεψε στην punk rock σκηνή και ηχογράφησε 3 solo albums που τραγούδια τους αργότερα ηχογραφήθηκαν και από τους Ραμόνς. Αποσύρθηκε εν τέλει από την ενεργό δράση το 1996. Εδώ είμαστε απόγευμα Παρασκευούλας, 5 του Ιούνιου, 28 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης, έχει λίγο κίνηση θυμοτυπικά γύρω από τα δικαστήρια. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Διαβάζω μεταξύ άλλων, διότι σας δίνουμε ιδέες σιγά σιγά για το Σαββατοκύριακο που έρχεται, ότι έρχεται, αυτό είναι μετά το Σαββατοκύριακο, το φεστιβαλάκι, απλά σας το βάζουμε στο μυαλό. Στο πάρκο Νέας Ελβετίας, πάλι και στη γειτονιά μου, με ελεύθερη είσοδο, από τη Δευτέρα 8 Ιουνίου μέχρι και την Κυριακή 14 Ιουνίου. Ενώ σας λέγαμε και πριν για μια γαστρονομική γιορτή που θα λάβει χώρα στην Πλάζα Ρετσούς αυτή την Κυριακή 7 του Ιουνίου στις 8 η ώρα το απόγευμα. Και θα κλείσω την πρώτη ώρα της εκπομπής που πέρασε ως ανεράκι, όπως ήθιστε, με τη Cyndi Lauper, πάλι βουτάμε στα 80s, διότι σαν σήμερα το 1984 στην κορυφή του Billboard Hot 100 βρίσκεται η Cyndi Lauper και το υπέροχο της τραγούδι Time After Time θα παραμείνει στην πρώτη θέση για 2 εβδομάδες. Είναι μέρος του άλμπουμ της She's So Unusual, το οποίο έχει κυκλοφορήσει 27 Ιανουαρίου του 1984. Εσύ που με έπαιρνες πριν τηλέφωνο, ξανακάλεσέ με και πάμε με Time After Time. Θα να κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής και μετά στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, εννοείται, σας έχουμε και προτάσεις για το πού θα πάτε και τι θα κάνετε αυτό το Σαββατοκύριακο. Σας έχουμε και μουσικά νέα, σας έχουμε και κινηματογραφικά νέα, σας έχουμε τα πάντα όλα και κυρίως έχουμε καλή διάθεση και όμορφες, πολύ όμορφες μουσικές. Αυτά είναι, αυτό ήθελα να ακούσω τώρα. Τι ωραίο τραγούδι που είναι αυτό. Ανέβασε κι άλλο την ένταση έτσι να το απολαύσεις, να το χαρείς. Πάμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε με όλα αυτά τα ωραία που έχουμε εδώ.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Απορρίπτει το Αμερικανικό Στρατιωτικό Επιτελείο τον ισχυρισμό του Ιράν ότι εκτόξευσε προειδοποιητικούς πυράβλους κατά 2 Αμερικανικών αντιτορπιλικών στον κόλπο του Ομάν, αναγκάζοντάς τα να αποχωρήσουν από την περιοχή. Οι Ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις υποστήριξαν ότι προχώρησαν στην ενέργεια αυτή ως απάντηση σε παρενοχλήσεις και καταλήψεις εμπορικών πλοίων από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση διέψευσε ότι σημειώθηκε οποιαδήποτε επίθεση εναντίον Αμερικανικών πολεμικών πλοίων, επισημένοντας ότι μια τέτοια ενέργεια θα αποτελούσε σοβαρή παραβίαση της εκεχηρίας. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας στέθηκαν 5 από τους 7 αστροναύτες που βρίσκονται επί του παρόντος στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό μετά από εντολή της NASA να προετοιμαστούν για το ενδεχόμενο έκτακτης εκένωσης εξαιτίας διαρροής αέρα που καταγράφεται σε τμήμα του σταθμού. Στην εσωτερική επικαιρότητα, συναγερμός έχει σημάνει στη Θεσσαλονίκη για την εξαφάνιση ενός 15χρονου κοριτσιού στο κέντρο της πόλης. Σε πλήρη εξέλιξη είναι αυτή τη στιγμή η επιχείρηση έρευνα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η ελληνική ομάδα διάσωσης συνδράμει με 2 πεσοπόρα τμήματα, ενώ διασωστικό σκάφος πραγματοποιεί παράκτια έρευνα στον θερμαϊκό κόλπο. Σε εξέλιξη βρίσκεται στον Όλυμπο επιχείρηση διάσωσης μίας 34χρονης από την Ουγγαρία. Η γυναίκα, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έφερε τον κατάλληλο εξοπλισμό και πεζοπορούσε μόνη της και τραυματίστηκε στην περιοχή Ζωνάρια. Βρίσκεται εγκλωβισμένη σε χιονοσκεπή περιοχή, έχοντας τις αισθήσεις της. Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετέχουν δυνάμεις της 2ης και 8ης ΕΜΑΚ με drones, της πυροσβεστικής και της ελληνικής ομάδας διάσωσης. Μέσα στον Ιούνιο αναμένεται να ψηφιστεί η διάταξη η οποία θα προβλέπει την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 από 1.250 ευρώ, την οποία προανήγγειλε σήμερα στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, όπως διευκρίνησαν πηγές του Υπουργείου. Συγκεκριμένα η διάταξη θα εισαχθεί στο νομοσχέδιο για την καταπολέμηση του παράνομου τζόγου. Για θετικό αλλά εξαιρετικά καθυστερημένο και ανεπαρκές μέτρο έκανε λόγο το ΠΑΣΟΚ. Να κλείσει τα φαντς που κλέβουν τα σπίτια των Ελλήνων, καλεί την κυβέρνηση η ελληνική λύση. Κακουργηματικές διώξεις για διεύθυνση, ένταξη και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού δημοσίου με ζημία άνω των 120.000 ευρώ, καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ασκήθηκαν κατά περίπτωση στα μέλη του κυκλώματος που φέρεται να δρούσε γύρω από τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Δυτική Μακεδονία. Οι 14 κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον της δικαιοσύνης προκειμένου να απολογηθούν για την υπόθεση. Την υποψηφιότητά του για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ανακοίνωσε και επισήμως ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αποδεχόμενος τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού. Επίθεση στην κυβέρνηση και εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη οργανωμένη προσπάθεια επαναφοράς του πρώην Πρωθυπουργού στο πολιτικό προσκήνιο, υποστηρίζοντας πως ένα τέτοιο σκηνικό βολεύει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς μετατοπίζει τη συζήτηση από τα σημερινά προβλήματα της κοινωνίας. Στρατηγικό λάθος χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτης Φάμελος το ενδεχόμενο αντιπαράθεσης με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, την ίδρυση της οποίας χαρακτήρισε μείζον πολιτικό γεγονός και θετική εξέλιξη κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του στη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα ζήτησε και έλαβε ο 86χρονος, ο οποίος χθες πυροβόλησε και σκότωσε τον αδελφό του 82 ετών με κυνηγητικό όπλο στην πιλωτή του σπιτιού του στα Τρίκαλα. Η εισαγγελέας του απήγγειλε την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, οπλοφορία και οπλοχρησία. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Γενικά εφρίος προβλέπεται για αύριο καιρό σε Μακεδονία και Θράκη με πρόσκαιρες νεφώσεις, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται για αύριο έθριος καιρός με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί ασθενείς και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κόλτσιβα. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Ιουνίου 2026. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
3: Με περισσότερες από 60 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
2: Γιορτάζουμε για το περιβάλλον.
3: Δημιουργούμε το κοινό μας μέλλον.
2: Συμμετέχουμε, ενημερωνόμαστε, προστατεύουμε. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
3: Γινόμαστε μέρος της λύσης. Μαζί.
2: Οργανισμός φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
5: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
6: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
5: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
6: Say Chess!
5: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
8: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

0: Όσα μου έχεις χαρίσει. Ο Γιώργος Δημητριάδης γιορτάζει 30 και πλέον χρόνια διάλειπτης παρουσίας στην ελληνική pop-rock σκηνή, επανασχηματίζοντας τους θρυλικούς μικρούς ήρωες. Η επετειακή συναυλία 30 χρόνια και μεγάλες στιγμές ή επιστροφή πραγματοποιείται σήμερα Παρασκευούλα 5 του Ιούνιου στο Rover Bar στα Λαδάδικα. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8.30, ξεκινάει στις 9.30, τα εισιτήρια στα 10 ευρώ. Άνευ εισιτηρίου, εδώ είμαστε. Άκου να δεις, 102.3 και αυτό το απόγευμα της Παρασκευούλας 5 του Ιούνιου έχουμε λίγο κίνηση στο κέντρο της πόλης, 28 βαθμοί Κελσίου. Ήδη εμείς συνεχίζουμε να σας δίνουμε ιδέες για αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, που να πάτε και τι θα κάνετε αν μείνετε εδώ. Σε κάθε περίπτωση, τολμήστε τη βουτιά στη θάλασσα. Να καλησπερίσω τη φίλη μου την Αθηνά.
1: Αθηνά!
0: Αυτό είναι θρυλικό. Η Τζέν Καρέζ, υπέροχη, λατρεμένη. Καλησπέρα, καλησπέρα, λέει η Αθηνά. Αργούμε, λέει, αλλά δεν λησμονούμε στο παρεάκι μας και φυσικά στο φίλο μας τον τεχνικό, στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο, τον Μανουσάκη. Αθηνά, σε ευχαριστούμε πολύ που βρίσκεσαι στην όμορφη παρέα μας. Συνεχίζετε, με παραγγελιά σας συνεχίζω εγώ για τον φίλο μου στη Λάρισα. Από τον Τάλετ. Για το φίλο μου στη Λάρισα που μας ακούει, μου ζήτησε σε αυτό το τραγούδι και πάμε. Και εμείς χατήρι δεν χαλάμε. Και συνεχίζει να στέλνετε και τα μηνύματά σας στο Viber. Στείλτε μας και μια έτσι, ένα ωραίο τοπίο κάτι. 6930 078 228.

Και αυτό εσείς μας το ζητήσατε. Είπαμε, μας αρέσει πάρα πολύ που μας φτιάχνετε την playlist καθημερινά εδώ στο Άκου να δεις. Στον 102.3 έκανα, λέει, κάτι που σε πείραξε. Ναι, σπανακόριζο. Εν τω μεταξύ, πλάκα πια είναι ότι και εγώ σπανακόριζο έχω αυτές τις μέρες και τρώω. Υποτίθεται στα πλαίσια της υποτίθεται διατροφής, που καμία διατροφή, μόνο γυμναστήριο πηγαίνω και όχι τίποτα άλλο. Σήμερα δεν μπορώ να ανέβω τις σκάλες. Φοβάμαι, λέει, μη γυμνάσω πολύ την κοιλιά μου και μετά δεν μπορώ να τη ρουφάω. Σωστό κι αυτό. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930 078 228. Έχουμε λίγο κινησούλα στους δρόμους της πόλης, υπέροχο καλοκαιρινό καιρό. Συνεχίζουμε με τις συναυλίες στη χώρα μας στα πλαίσια του Release Athens 2026. Έρχονται και οι Pet Shop Boys, αγαπημένοι, λατρεμένοι, το Σάββατο 27 Ιουνίου στην Πλατεία Νερού. 4 χρόνια μετά τον θρίαμβό του το 2022, ένα από τα καλύτερα shows που έχουμε ζήσει στα 10 χρόνια του φεστιβάλ, ο Neil Tennant και ο Chris Lowe επιστρέφουν με μια ακόμα μεγαλύτερη παραγωγή, έτοιμοι να μας χαρίσουν ξανά μία από τις πιο αξέχαστες βραδιές του φετινού καλοκαιριού και όχι μόνο. Μαζί τους όμως σήμερα μάθαμε το support, αυτό είναι το νέο. Μαζί τους ο πρωτοποριακός Σλοβαίνος παραγωγός Grammatic, λατρεμένος, αγαπημένος πάρα πολύ από τον Dalet, και φυσικά μαζί του και η Saint Etienne, το ιστορικό βρετανικό pop συγκρότημα, το οποίο πραγματοποιεί την αποχαιρετιστήρια περιοδία του. Εμείς εδώ με το τεχνικό μου περνάμε πάρα πολύ ωραία και βγαίνει προς τα έξω, να ξέρετε. Όποτε μιλάω κάπου, δεν μιλάω στον αέρα, μιλάω στον Κωνσταντίνο, να ξέρετε, να γνωρίζετε. Δεν μιλάω ακόμα μόνη μου. Όχι ακόμα τουλάχιστον. Οπότε θα ακούσουμε και Saint Etienne και Grammatic για τη συνέχεια εδώ στο Άκου να δεις. Στον 102.3 Save the Date, Pet Shop Boys, Σάββατο 27 Ιουνίου, και σκάζανε μύτη και τα συγκροτήματα και ο Grammatic. Μια χαρά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη για την εξαφάνιση νεαρού κοριτσιού στο κέντρο της πόλης. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες της ελληνικής ομάδας διάσωσης. Διασωστικό σκάφος πραγματοποιεί παράκτια έρευνα στο θερμαϊκό κόλπο. Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης για γυναίκα που τραυματίστηκε και εγκλωβίστηκε στον Όλυμπο στη θέση Ζωνάρια σε υψόμετρο 2.700 μέτρων. Αυξάνεται στα 1.600 το όριο του ακατάσχετου λογαριασμού από 1.250 που ήταν μέχρι τώρα. Οι τουριστικές και αστικές περιοχές θα βρεθούν το καλοκαίρι στο στόχαστρο 4.000 στοχευμένων επιτόπιων ελέγχων της ΑΔΕ. Η Ελλάδα ετοιμάζει φόρο 15% στα κρυπτονομίσματα σύμφωνα με το Reuters. Νέα τραγωδία συγκλονίζει τη Γαλλία. Τετράχρονη βρέθηκε αφυδατωμένη δίπλα στη νεκρή μητέρα της. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνορο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προ

0: Αύριο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
1: Τράβα τις κουρτίνες.
2: Γιατί?
1: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
2: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
1: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
2: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
1: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
2: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
1: Είδες που γλύκανες.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Yo soy ser un pasajero.

Και ο Βρεαντώνη, με συγχωρείς, καμιά φορά μπλέκομαι και εγώ στα πολλά ονόματα. Ο Ανδρέας, χαιρετισμού στον Τάσο. Ο Γιάννης μας εμπλουτίζει στο μουσικό ημερολόγιο. Ο Παναγιώτης από Πάτρα. Ποιο αγόρασε? Α, Sid Barrett, το πρώτο του βινήλιο. Ο Δημήτρης από Γιάννη, ένα καλό καλοκαίρι. Ό,τι μηνύματα δεν πρόλαβα, χίλια συγγνώμη. Τελειώνουμε.

με αυτό που δεν έχουμε, με χρόνο. Time after time, κατ' επανάληψη νομίζω σημαίνει αυτό. Στην κορυφή του πίνακα με τις 100 πιο καυτές επιτυχίες βρέθηκε τέτοια μέρα το 1984 η υπέροχη Cyndi Lauper. Σε πολύ λίγο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Θάνος Χιαφάκας, γιατί δεν τον έχω δει, ετοιμάζεται εκεί, κουβαλάνε τα χαρτιά, τα πράγματα, τα ρεπορτάζ, πολύ ωραία. Ευχαριστίες από Μαρίλια Γεροντίδη, από Βούλα Κουλισοπούλου, από Ανδρέα Παπασταματίου που μας κάνατε παρέα. Να έχετε ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Θυμηθείτε το έρμο το περιβάλλον που γιορτάζει σήμερα και άλλες μέρες. Και τα λέμε τη Δευτέρα λίγο μετά τις 6. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Όταν κοιτάς από ψηλά,
3: ο Κώστας Χατζής στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
4: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου, στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο και Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Τέμπη. 57 άνθρωποι συνδέονται με καλώδια. Μικρόφωνα συλλαμβάνουν τους καρδιακούς παλμούς τους. Ένας υπολογιστής τους μετατρέπει σε ζωντανό ηχοτοπίο. Το νέο έργο του συνθέτη Ορέστη Καραμαλή. Μια μοναδική σκηνική εμπειρία στις 16 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
6: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 5 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή η Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβοργινάκη. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Υπερδιπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης από την Ευρωπαϊκή Ένωση πέτυχε η Ελλάδα. Η οικονομική δραστηριότητα αυξήθηκε κατά 2% σε σύγκριση με τους πρώτους τρεις μήνες του περασμένου έτους. Πράσινο φως από τον ESM στη χώρα μας για την πρόωρη αποπληρωμή μέρους δανείων από το πρώτο μνημόνιο ύψους 6,95 δις ευρώ. Ο Κυριάκος Πιερακάκης ανακοίνωσε την αύξηση του ακατάσχετου λογαριασμού στα 1.600 ευρώ από τα 1.250 ευρώ. Ουκρανικό το θαλάσσιο ντρόν που ανατινάχθηκε στο λιμάνι της Κωνσταντζας. Τυφλώθηκε από ρωσικές παρεμβολές, λέει το Κίεβο. Γιατί ο Ζελένσκι επέλεξε τη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία για να στείλει επιστολή ειρήνης στον Πούτιν και για να ζητήσει συνάντηση μαζί του. Απορριπτικός όμως ο Ρώσος πρόεδρος, δεν βλέπω τον λόγο της συνάντησης, ανέφερε χαρακτηριστικά. Τι σηματοδοτεί η επιλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη για τη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Το Πασόκ δεν θα παίξει το ρόλο του κομπάρσου, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Πολιτικό Συμβούλιο του Κόμματος, με την αιχμή πως τον κόσμο δεν τον ενδιαφέρουν τα πολιτικά προξενιά. Εχμές και από τον Χάρη Δούκα, εγώ σέβομαι την αυτόνομη πορεία του κόμματος, άλλα στελέχη δεν τη σέβονται, είπε με νόημα. Με τοπική στον ΣΥΡΙΖΑ, στηρίζουμε την πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, δεν την βλέπουμε ανταγωνιστικά αλλά συντροφικά, δηλώνει ο Σωκράτης Φάμελος. Τα ιστορικά κόμματα δεν καταργούνται με ατομικές αποφάσεις, λέει ο Παύλος Πολάκης, και απορρίπτει την εισήγηση Φάμελου. Με την αδράνεια μας οδήγησε στο δημοσκοπικό 1 και 1,5%, είπε στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Και τέλος αλλάζουν όλα στα κυλικεία των σχολείων, τέλος τα αλλαντικά και τα αναψυκτικά. Όλες οι αλλαγές από τη νέα χρονιά. Με την οικονομική επικαιρότητα θα ξεκινήσουμε και την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς που ανακοίνωσε σήμερα ο Κυριάκος Πιερακάκης, κάνοντας λόγο για πράξη δικαιοσύνης και εμπιστοσύνης στην κοινωνία. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανακοίνωσε ακατάσχετο στα 1.600 ευρώ, όπως θα μας πει και ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος. Κώστα, επηρεάζει μεγάλο κομμάτι οφειλετών η αλλαγή αυτή. Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα στο κρατές μας. Θα έλεγα ότι πρόκειται για μια ανάσα για εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες. Η αύξηση του ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού στα 1.600 ευρώ από 1.250. Μιλάμε για μια αύξηση 28% την ίδια περίοδο από το 2015 μέχρι τώρα που τότε καθιερώθηκε, να το πω έτσι, ο ακατάσχετος τραπεζικός λογαριασμός. Έχουμε μια αύξηση του πληθωρισμού 20,8%, βλέπουμε ότι υπερκαλύπτεται. Το μέτρο που ανακοινώθηκε από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη έρχεται να δώσει μεγαλύτερη προστασία σε πολίτες με χρέη προς το δημόσιο και τις τράπεζες σε μια περίοδο όπου το ιδιωτικό χρέος εθάνος συνεχίζει να πιέζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Και μάλιστα να πούμε εδώ με την ευκαιρία ότι μόνο το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία ξεπερνάει τα 165 δισεκατομμύρια ευρώ. Ναι. Αν βάλουμε και τα χρέη στις τράπεζες, κόκκινα δάνεια κλπ, μιλάμε για ένα ΕΠ κάπου 250 δισεκατομμύρια.
6: Από πότε θα ισχύσει αυτό, Κώστα?
7: Σε κάθε περίπτωση η διάταξη θα μπει στο νομοσχέδιο που βρίσκεται σε διαβούλευση. Το νομοσχέδιο για τον τζόγο, όπου πρόκειται ουσιαστικά για ένα πολύ νομοσχέδιο όπου όλες αυτές οι διατάξεις θα ενσωματωθούν, όπως βέβαια και τα μέτρα, όπως το επίδομα για τα παιδιά που θα δοθεί τώρα μέσα στον Ιούνιο. Όλα αυτά θα τα δούμε και μετά θα δούμε βέβαια και την εξειδίκευση. Αλλά πρέπει να πούμε εδώ, Θάνο, ότι για να επωφεληθεί κάποιος από το νέο αυξημένο όριο
6: θα πρέπει 1600. Να το έχει δηλώσει, να έχει δηλώσει τον λογαριασμό του ως ακατάσχετο, έτσι δεν είναι?
7: Ακριβώς. Η αύξηση ισχύει βέβαια αφού δηλωθεί ακατάσχετος λογαριασμός. Ένας και μοναδικός τραπεζικός λογαριασμός που μπορεί να δηλώσει ο φορολογούμενος. Η δήλωση γίνεται μέσω της ψηφιακής πύλης ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, πάντα με τους κωδικούς του TaxiZ, και καλύπτει κάθε είδους εισόδημα κατήθεται στο συγκεκριμένο λογαριασμό. Μιλάμε για μισθούς, συντάξεις, ελεύθερο επαγγελματικό εισόδημα, διασφαλίζοντας ότι το κράτος ή οι ιδιώτες πιστωτές δεν μπορούν να αγγίξουν τα πρώτα 1.600 ευρώ του μηνιαίου υπολείπου. Βέβαια,
6: να το πούμε με ένα παράδειγμα, αν μπουν 2.000 ευρώ, μπορεί κάποιος να μπει και να κάνει κατάσχεση στη λογική των 400 ευρώ, όχι όμως τα υπόλοιπα.
7: Έτσι ακριβώς. Τώρα βέβαια η πλήρης άρση της κατάσχεσης και η απόλυτη απελευθέρωση του λογαριασμού, ώστε να μην υπάρχει κανένας περιορισμός ούτε για ποσά άνω των 1.600 ευρώ, εξαρτάται από τη συμπεριφορά του οφειλέτη. Ο μόνος τρόπος για να σβηστεί οριστικά μια κατάσχεση είναι η πλήρης αποπληρωμή του χρέους ή ο συμψηφισμός του με επιστροφές φόρων. Αναφέρθηκε αναλυτικά στο θέμα αυτό σήμερα στη Βουλή ο κύριος Πιερακάκης. Και με την ευκαιρία αναφέρθηκε και στο νομοσχέδιο που βρίσκεται αυτές τις μέρες σε δημόσια διαβούλευση και στον εξοδικαστικό.
6: Κώστα, υπάρχουν μια σειρά θέματα που θα μας αναλύσεις στην πορεία και δεν είναι ένα και δύο. Θέλω, προτείνω το εξής, να ακούσουμε μαζί τον Κυριάκο Πιερακάκη και επιστρέφουμε στη συνέχεια στον διάλογό μας.
8: Ναι. Το 2015 η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ όρισε το ακατάσχετο στα 1.250 ευρώ. Αυτή ήταν η Ελλάδα της δημοσιονομικής ασφυξίας. Είμαι σε θέση συνεπώς να ανακοινώσω ότι το ακατάσχετο όριο αυξάνεται από τα 1.250 ευρώ στα 1.600 ευρώ. Η αύξηση αυτή είναι 28%. Είναι μεγαλύτερη από τον σωρευτικό πληθωρισμό της τελευταίας περίοδου που είναι 20,8%.
6: Έχει και το πολιτικό στίγμα της σύγκρισης με τον ΣΥΡΙΖΑ εκείνης της εποχής, όχι τυχαία προφανώς.
7: Τώρα, ακριβώς, είναι η συγκυρία τέτοια.
6: Είναι η συγκυρία προφανώς. Τώρα Κώστα, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας έδωσε σήμερα το πράσινο φως για την πρόωρη αποπληρωμή περίπου 7 δις ευρώ από το πρώτο μνημόνιο που είχε υπογράψει η χώρα μας, ενώ η Ελστάτ ανακοίνωσε τα στοιχεία για το πρώτο τρίμηνο του 2026 και έχουν μεγάλο ενδιαφέρον.
7: Ναι, να πάμε από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Είχε προαναγγελθεί από την κυβέρνηση εδώ και αρκετό καιρό ότι θα αποπληρώσει παλιά χρέη του πρώτου μνημονίου, βασικά νωρίτερα, κάπου 7 δις, για την ακρίβεια είναι 6,95 δισεκατομμύρια. Τέλος Ιουνίου θα γίνει, μέχρι τέλος Ιουνίου θα γίνει η αποπληρωμή. Το πράσινο φως άναψε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το EFSF. Η συγκεκριμένη αποπληρωμή θα αφορά δόσεις που ήταν προγραμματισμένες για το πρώτο εξάμηνο του 2029, το ολόκληρο το 2033 και το 2034 και το πρώτο εξάμηνο του 2035. Τα δάνεια του πρώτου μνημονίου έχουν κειμενόμενο επιτόκιο, αυτό βασίζεται στο Euribor, το οποίο θα έλεγα είναι σημαντικά υψηλότερο και πιο κοστοβόρο σε σχέση με το μέσο σταθερό κόστος εξυπηρέτησης του υπόλοιπου ελληνικού χρέους. Γι' αυτό γίνονται αυτές οι πρόωρες αποπληρωμές και από ό,τι λένε στο Υπουργείο Οικονομικών και στον ΟΔΙΧ, κάπου 800 εκατομμύρια θα είναι η εξοικονόμηση τόκων από αυτή την πρόωρη αποπληρωμή. Παράλληλα βέβαια είναι και και ο συμβολισμός, το μήνυμα που στέλνει η Ελλάδα στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές, ότι μπορεί, ανταποκρίνεται και μάλιστα νωρίτερα στις υποχρεώσεις της, στις χρηματοδοτικές της ανάγκες και σε κάθε περίπτωση.
6: Και σε μια πολεμική συγκυρία, έτσι, διεθνώς.
7: Ναι, ναι, ακριβώς.
6: Νομίζω
7: αυτό
6: ότι και αυτό, και αυτό είναι ένα από τα στοιχεία
7: και
6: του συμβολισμού.
7: Και γενικότερα, θα έλεγα, η αξιοπιστία της χώρας στις διεθνείς χρηματοδοτικές.
6: Πάμε στα στοιχεία της Ελστάτ που ανακοίνωσε η Ελστάτ, Κώστα.
7: Πάμε, βέβαια είναι πρώτο τρίμηνο. Θυμίζω ο πόλεμος ξεκίνησε τέλος Φεβρουαρίου, ουσιαστικά είναι ο Μάρτιος μέσα ο μήνας που είχαμε τις εχθροπαραξίες στη Μέση Ανατολή και στο Ιράν βασικά. Υπάρχει αύξηση, καταγράφεται αύξηση 2%, είναι τα προσωρινά στοιχεία, το πρώτο τρίμηνο εφέτος σε σύγκριση πάντα με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025. Οι επενδύσεις έκαναν τη διαφορά.
6: Ταμείο ανάκαμψης.
7: Ακριβώς. Βρίσκεται σε εξέλιξη και μάλιστα στην τελική ευθεία το πρόγραμμα, τα προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Αυτά θα τα χάσουμε σιγά σιγά από το τέλος του έτους. Από τον Αύγουστο τελειώνει ουσιαστικά το πρόγραμμα, αλλά κάποια έργα, οι ουρές θα συνεχίσουν να υλοποιούνται. Το θέμα είναι πόσο θα επηρεαστεί όμως το ελληνικό ΑΕΠ πιθανό από τον πόλεμο και από τη νέα ενεργειακή κρίση. Ήδη έχουμε πει και τις προηγούμενες μέρες οι διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί και η Κομισιόν χαμηλώνουν τον πύχη της ανάπτυξης προβλέψης, τις προβλέψεις τους για την ανάπτυξη στην Ελλάδα κάτω από το 2%. Για την ώρα το 2 είναι μια καλή επίδοση τηρουμένων των συνθήκων, των αναλογιών και των συνθήκων. Η κατανάλωση έχει αυξηθεί και αυτή έδωσε 1%, αύξησε 1%, αλλά βλέπουμε και εδώ ότι είναι μεγαλύτερη η κατανάλωση από τη γενική κυβέρνηση και μικρότερη από τα νοικοκυριά. Όλα αυτά έχουν τη σημασία τους που τα αναφέρω. Οι εξαγωγές οριακά πάνω και οριακά επίσης και οι εισαγωγές, και από τρίμηνο σε τρίμηνο υπάρχει και εδώ μια αύξηση 0,2% σε σχέση πάντα με το, με το τέταρτο τρίμηνο ενώ του 2025. Μένει να δούμε εάν είναι προσωρινά στοιχεία, αν θα αλλάξουν στην πορεία με τη νέα.
6: Θα εξαρτηθεί και από τη συγκυρία, Κωστή, το είπες από μόνος σου, πώς θα εξελιχθεί αυτή η κρίση στο Ιράν και η ενεργειακή κρίση, η οποία έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα στην παγκόσμια οικονομία και βέβαια σε κάθε νοικοκυριό. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Τώρα, τα θετικά στοιχεία για την ελληνική οικονομία από τις εκθέσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και του ΟΣΑ σχολίασε ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, Μιχάλης Αργυρού, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου.
9: Όλοι ξέρουμε και όλοι θυμόμαστε τι περάσαμε αυτά τα τελευταία χρόνια και νομίζω ότι είναι κατακτήσεις οι οποίες πρέπει να διαφυλαχθούν ως κοριοφθαλμού και γι' αυτό το μήνυμα είναι ότι τα πράγματα βελτιώνονται σταθερά, σταδιακά, δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις και μαγικά ραβδιά. Σίγουρα είμαστε σε καλό δρόμο, σίγουρα βέβαια δεν έχουμε φτάσει στο τέλος της διαδρομής. Παρά το ότι συγκλίνουμε προς το ευρωπαϊκό μέσο όρο, το βιωτικό επίπεδο στην Ελλάδα βελτιώνεται, χρειάζεται να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο και αυτό ασφαλώς θα είναι και το επίδικο των επόμενων εκλογών του 2027. Όταν λοιπόν έχεις μια οικονομία η οποία αναπτύσσεται γρήγορα και έχει υψηλότερη ζήτηση, όταν τη χτυπήσει ένα πληθωριστικό σοκ, σε σχέση με μια άλλη οικονομία που δεν αναπτύσσεται τόσο γρήγορα, οι πληθωριστικές πιέσεις θα είναι εντονότερες. Και αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό πιέζει τους προϋπολογισμούς των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και γι' αυτό το λόγο η κυβέρνηση έχει πάρει τα γνωστά μέτρα τα οποία έχει πάρει, ούτως ώστε να μετριάσει, θέλω να τονίσω το ρήμα μετριάζω, τις πληθωριστικές επιπτώσεις.
10: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
6: Να φύγουμε για λίγο από την εσωτερική επικαιρότητα και να συντονιστούμε με τον μεγάλο παλμό του κόσμου. Σήμερα θα ξεκινήσουμε από το άλλο μέτωπο, τον πόλεμο της Ουκρανίας, όπου τις τελευταίες ώρες φαίνεται να υπάρχει έντονη κινητικότητα μετά και την ανοιχτή επιστολή Ζελένσκι προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν, τον οποίον και καλεί σε συνάντηση. Πριν από λίγο ο Ρώσος Πρόεδρος απάντησε στην επιστολή Ζελένσκι από το βήμα του Οικονομικού Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης. Κοντά μας εδώ στο στούντιο είναι η Δέσποινα Συριοπούλου για να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις. Δέσποινα, καλησπέρα.
11: Καλησπέρα.
6: Ο κύριος Πούτιν δεν βλέπει το λόγο μιας τέτοιας συνάντησης.
11: Όχι, απέρεψε το ενδεχόμενο της άμεσης συνάντησης με τον Ζελένσκι παρά το αίτημα του Ουκρανού Προέδρου, υποστηρίζοντας ότι η προτεραιότητα δεν είναι η συνάντηση των δύο ανδρών, αλλά η επίτευξη διαρκών ειρηνευτικών συμφωνιών. Ο κύριος Πούτιν εξέφρασε την απορία του για την άρνηση του Κιέβου να αποδεχτεί την κυβέρνηση Τραμπ ως εγκύτρια των ειρηνευτικών συνομιλιών, χαρακτηρίζοντας λανθασμένη τη δημοσιοποίηση των μεταξύ τους επαφών μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Να σου πω, Θάνο, ότι οι δηλώσεις αυτές έγιναν στο περιθώριο του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ που διεξάγεται αυτές τις μέρες στην Αγία Πετρούπολη, αφότου ολοκλήρωσε στην ομιλία του, κατά τη διάρκεια της οποίας επιτέθηκε στις ευρωπαϊκές ελίτ που σύμφωνα με τον κύριο Πούτιν δημιουργούν χάος και επιδιώκουν να βυθίσουν όλο και περισσότερες χώρες σε αυτό το χάος.
6: Τώρα κάνει εντύπωση ότι στην απάντησή του, εντός εισαγωγικών απάντηση, ο πρόεδρος Πούτιν, αν μου επιτρέπεις Δέσποινα, αναφέρθηκε με ηρωνικό ύφος, θα έλεγα, τρόπο στον κύριο Ζελένσκι. Μάλιστα μίλησε για τον συγγραφέα της επιστολής. Υποθέτω ότι δεν πιστεύει ότι την επιστολή την έγραψε ο κύριος Ζελένσκι. Υποθέτω ότι δεν θα ήθελε να αναφέρει ούτε καν το όνομά του.
11: Μπορεί να ήταν απλά και ένα λίγο
6: ηρωνικό σχόλιο. Πάντως μπορεί και να αμφισβητεί.
11: Την περίμενε όμως την ερώτηση.
6: Μπορεί και να μπορεί και να αμφισβητεί. Γιατί όντως το ύφος της επιστολής δεν παραπέμπει ακριβώς τον τρόπο που μιλάει ο κύριος Ζελένσκι, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Σημασία είναι
11: μάλιστα
6: ότι
11: τα χαμόγελα.
6: Την επιστολή την έστειλε ο κύριος Ζελένσκι.
11: Ναι. Όπως έγινε χθες, μάλιστα χθες, πριν την επιστολή, είχε κάνει δηλώσεις πάλι ο Βλαντιμίρ Πούτιν στους δημοσιογράφους και εκεί μίλησε και για το ρόλο της Ευρώπης, εκεί μίλησε και για το ρόλο τους που θα μπορούσε να έχει ο πρώην καγκελάριος της Γερμανίας Σρέντερ στις διαπραγματεύσεις. Εκεί έκανε λόγο και για την ομιμότητα του κυρίου Ζελένσκι.
6: Ναι. Πάντως πολλοί στην αρχή είδαν το ρόλο της Ευρώπης, την Ευρώπη να επανακάμπτει στο κομμάτι αυτό και να θεωρεί ως μια καλή ευκαιρία αυτή την επιστολή να αναπτύξει τους διάβλους επικοινωνίας η Ευρώπη με τους Ρώσους. Δεν ξέρω αν αυτό φαίνεται, προκύπτει ή μπορεί να προκύψει στο μέλλον ή στην πορεία.
11: Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, διότι την Κυριακή οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας θα συναντηθούν στο Λονδίνο με τον κύριο Ζελένσκι. Η Ευρώπη όντως θέλει να κάνει έχει μία επαφή με την Ρωσία και να παίξει ένα ουσιαστικό ρόλο. Αλλά σε αυτή την υπόθεση θέλει δύο. Οπότε η Ρωσία πρέπει να κάνει αποδεκτό το ρόλο που θέλει η Ευρώπη να έχει. Αν δούμε τι είπε ο κύριος Πούτιν εχθές, λέει ότι η Ευρώπη μπορεί να βοηθήσει, αλλά όχι να έχει ρόλο μεσολαβητικό.
6: Μάλιστα, θα τα δούμε όλα αυτά. Τώρα, να πάμε στο ντρόν που ανατινάχθηκε στο λιμάνι της Κωνσταντζάς στην Ρουμανία, το οποίο τελικά ήταν ουκρανικό. Και ξέρεις, έρχεται στο μυαλό σου, ακόμα και αν δεν το θέλεις, το ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα, τι θα μπορούσε να έχει συμβεί αν και εφόσον. Πώς ακριβώς έγιναν τα πράγματα και τι ακριβώς λένε οι
11: ουκρανικές
6: αρχές.
11: Το ουκρανικό ναυτικό λοιπόν αναφέρει ότι το μη επανδρωμένο σκάφος, το ντρόν, συμμετείχε σε αποστολή στη Μαύρη Θάλασσα, έχασε τον έλεγχο εξαιτίας ρωσικών ηλεκτρονικών παρεμβολών και παρασύρθηκε στις ρουμανικές ακτές. Οι ουκρανικές αρχές υποστηρίζουν ότι είχαν ενημερώσει εγκαίρως τη ρουμανική πλευρά ώστε να αποφευθούν θύματα. Τώρα οι αρχές της Κωνσταντζάς δήλωσαν ότι η Ρουμανία ενημερώθηκε προς το συγκεκριμένο ντρόουν, ήταν μέρος ομάδας 5 μη επανδρωμένων σκαφών και το εξεράγει στο λιμάνι. Οι αρχές, με βάση τις πληροφορίες που είχαν, εκένωσαν άμεσα την περιοχή. Οι κάτοικοι κατά μήκος της Μαύρης Θάλασσας ειδοποιήθηκαν να αναζητήσουν καταφύγιο. Επίσης, δύο ελικόπτερα πραγματοποίησαν περιπολίες για τον εντοπισμό πιθανών των υπόλοιπων ντρόουν, σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό των εσωτερικών της χώρας.
6: Λοιπόν, Δέσποινα, να σε ευχαριστήσουμε. Θα σε ξανασυναντήσουμε στην πορεία του Δελτίου. Προς το παρόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στην πολιτική επικαιρότητα θα περάσουμε τώρα. Στο τίβα του Μαυροβουνίου είναι στραμμένο το βλέμμα της Ευρώπης, καθώς οι ηγέτες της Ένωσης αναζητούν τα κλειδιά που θα ανοίξουν την πόρτα της διεύρυνσης για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Ελλάδα και Κύπρος στηρίζουν την ευρωπαϊκή προοπτική των 6 χωρών της Χερσονήσου, με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, που ηγείται της ελληνικής αποστολής, να τη χαρακτηρίζει θέμα εθνικού ενδιαφέροντος, ενώ στη Σύνοδο συμμετέχει και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα μετέφερε νωρίτερα ο απεσταλμένος του Ethnews στο Μαυροβούνιο, Γιώργος Παπακωνσταντίνου.
12: Ο Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, επανέλαβε την πάγια ελληνική θέση, υπέρ δηλαδή της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων. Από την άλλη, ώστε αυτό είναι το ζητούμενο και για την Ευρώπη, με δεδομένο την πρόθεσή της να απενεργοποιήσει τους μαγνήτες επιρροής που επιχειρείται να στηθούν στα χρόνια της στασιμότητας τόσο από τη Ρωσία όσο και από την Κίνα.
6: Μάλιστα, ακούσαμε τον Γιώργο Παπακωνσταντίνου να λέει για τους μαγνήτες επιρροής για τα Δυτικά Βαλκάνια και να αναφέρεται στην Ρωσία και την Κίνα, και προφανώς αυτό προσπαθεί να αποτρέψει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, την στήριξη της χώρας μας στην ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων επανέλαβε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, κατά την άφηξή του στη Σύνοδο Κορυφής.
13: Όπως είναι γνωστό, η Ελλάδα εδώ και δεκαετίες, από το 2003, υποστηρίζει στεναρά την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων. Είναι θέμα και εθνικού ενδιαφέροντος. Η Ελλάδα θέλει να έχει στα βόρεια σύνορά της θεσμικό περιβάλλον, και έτσι και σήμερα θα έχω την ευκαιρία να εκφράσω αυτή την υποστήριξη που την εγκαινιάσαμε ήδη από το 2003, τον Ιούνιο του 2003, στη Θεσσαλονίκη, στη Σύνοδο της Θεσσαλονίκης, όπου και ξεκίνησε η πορεία αυτή των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων για την Ευρώπη.
6: Να ακούσουμε όσα είπε και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.
14: Ουσιαστική πρόοδος που είδαμε στην ενταξιακή πορεία κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας, ειδικότερα στα Δυτικά Βαλκάνια, στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, στέλνει και ένα θετικό μήνυμα στους λαούς αυτών των χωρών. Κάποια τρίτα κράτη επιχείρησαν να αξιοποιήσουν αυτή τη στασιμότητα για να απομακρύνουν την περιοχή από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα Δυτικά Βαλκάνια ανήκουν στην Ευρώπη.
10: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
6: Και στο καυτό πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται στο εσωτερικό της χώρας θα πάμε τώρα, με τις εξελίξεις να είναι ραγδαίες στην κέντρο αριστερά, όπου σήμερα είχαμε και κρίσιμες συνεδριάσεις οργάνων. Θα δούμε όλες τις εξελίξεις από εκεί σε λίγο. Την ίδια ώρα στη Νέα Δημοκρατία ο Κυριάκος Μητσοτάκης προτείνει τον αναπληρωτή υπουργό μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη για γραμματέα του κόμματος. Σύνδεση με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο για να μας δώσει το ρεπορτάζ και το σκεπτικό της επιλογής Κυρανάκη που προκαλεί και εύλογες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, Άγη πρόκειται για πολιτικό πρόσωπο που μπορεί να απευθυνθεί τόσο στη νέα γενιά όσο και σε ακροατήρια που δεν είναι και τόσο κοντά στην γαλάζια παράταξη. Καλησπέρα.
15: Καλησπέρα και βέβαια και νεανικά ακροατήρια, μια και ο κ. Κυρανάκη είναι στα 39 του και αντιλαμβανόμαστε όλοι πως μπορεί με μεγαλύτερη ευκολία να απευθυνθεί σε νεότερα ακροατήρια. Ως μια στοχευμένη επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στον δρόμο προς εκλογές, αλλά και μια, όπως είπες και εσύ, επιλογή με καθαρά πολιτικό και ιδεολογικό αποτύπωμα, αλλά και ένα σαφές μήνυμα για το στίγμα του κομματικού μηχανισμού, το προσχέ διάστημα χαρακτηρίζεται από κομματικά στελέχη η πρόταση του κ. Μητσοτάκη για την επιλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Λήφθη αυτή η απόφαση μετά μια περίοδο προτάσεων και σκέψεων. Ο Πρωθυπουργός κατέληξε στη συγκεκριμένη απόφαση, επιλέγοντας στη συγκεκριμένη θέση να τοποθετηθεί βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος και όχι εξωκοινοβουλευτικό πρόσωπο. Υπήρχαν και σχετικές προτάσεις. Και βέβαια η υποψηφιότητα αυτή αναμένεται να τεθεί προς έγκριση στην Πολιτική Επιτροπή του κόμματος την Τετάρτη 10 Ιουνίου το απόγευμα, υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού και Προέδρου του Κόμματος κατά τη συνεδρίαση με ένα και μοναδικό θέμα, την εκλογή του νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Όπως επισημαίνουν κυβερνητικοί παράγοντες, πρόκειται για έναν βουλευτή και αναπληρωτή υπουργό που έχει μακρά και στενή συνεργασία με τον κύριο Μητσοτάκη. Να θυμίσουμε ότι ο κύριος Κυρανάκης βρίσκονταν στην ομάδα του νέου Πρωθυπουργού ακόμα και από την εξαρτία διεκδίκηση της Προεδρίας της Νέας Δημοκρατίας, αλλά το χαρακτηρίζουν και ως ένα πρόσωπο με διαδρομή και σοκομματική νομιμοποίηση στην κομματική ιεραρχία αλλά και ισχυρή διεθνή δικτύωση στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Κεντροδεξίας. Υπήρξε ο κ. Κυρανάκης δύο φορές πρόεδρος στην νεολαία του Ευρωπαϊκή, στην κομματική ιεραρχία, αλλά και ισχυρή διεθνή δικτύωση στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Κεντροδεξίας. Υπήρξε ο κ. Κυρανάκης δύο φορές πρόεδρος

0: Θα πω ότι μπορεί και να είναι και ένα άρωμα εκλογών όλα αυτά μαζί με, με τη συνταγματική αναθεώρηση που ουσιαστικά υπάρχει και ένας χρονικός ορίζοντας στο τέλος του καλοκαιριού. Ενδεχομένως και τα νέα πρόσωπα που θα ενταχθούν στην κυβέρνηση, έτσι δεν είναι, Άγιοι?
1: Θα είναι λίγα αυτά τα πρόσωπα που θα πρέπει να σημειώσουμε σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν από το Μεγάλο Μαξίμου. Πολύ στοχευμένες παρεμβάσεις, όπως έλεγα, στελέχη της κυβέρνησης χαρακτηριστικά. Η τοποθέτηση του νέου αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών στη θέση του κ. Κυρανάκη, αλλά και του νέου Υπουργού Περιβάλλοντος στη θέση του κλειπώντος Νίκου Ταγαρά, ενώ δεν αποκλείονται και κάποιες αλλαγές ακόμα μόνο σε επίπεδο, όπως μας έλεγαν, υφυπουργών. Εντός της υπουργικής ομάδας, να πούμε, θα βρεθεί ο Τάσος Χατζηβασιλείου, είναι το μόνο σίγουρο σας πρόσωπο, το οποίο θα αναλαμβάνει χαρτοφυλάκιο του Υφυπουργού Εξωτερικών με αρμοδιότητα τα ευρωπαϊκά θέματα, εν ώψη βέβαια και της Ελληνικής Προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το δεύτερο εξάμηνο του 2027.
0: Να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τι δήλωσε ο κύριος Κυρανάκης.
2: Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Πρωθυπουργό για την πολύ τιμητική πρόταση την οποία μου έκανε και την οποία αποδέχθηκα με πολύ μεγάλη χαρά, με ενθουσιασμό, διότι η κρίσιμη ώρα της εκλογικής μάχης πλησιάζει και αυτό που οφείλουμε να κάνουμε όλοι μας είναι να είμαστε στην πρώτη γραμμή. Άρα εγώ ολοκληρώνω το έργο μου στο Υπουργείο Μεταφορών. Είμαι πραγματικά πάρα πολύ χαρούμενος που συνεργάστηκα με όλους αυτούς τους ανθρώπους και στο ΝΟΣΕ και στο Υπουργείο και στους αναδόχους, οι οποίοι όλοι μαζί συνεργάστηκαν για να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτό τον άθλο. Αυτό που υποσχέθηκα το παραδίδω. Ένα σιδηρόδρομο πιο ασφαλή, με 5 δικλείδες ασφαλείας επιπλέον από αυτές που υπήρχαν στα Τέμπη. Ένα σιδηρόδρομο ο οποίος ξαναποκτά ζωή, ξαναποκτά κινητικότητα, με νέα υποδομή, με νέα τρένα και με νέους σταθμούς οι οποίοι θα ανακαινιστούν πάρα πολύ σύντομα. Αποχωρώ με ψηλά το κεφάλι από το Υπουργείο Μεταφορών, το οποίο αυτούς τους 15 μήνες διαχειρίστηκα με πολύ μεγάλη ένταση αλλά και πάρα πολύ αγάπη. Ευχαριστώ τον Πρωθυπουργό για την εμπιστοσύνη του και θα κάνω ό,τι χρειάζεται για να συνεχίσουμε να τηρούμε τις υποσχέσεις μας στον ελληνικό λαό.
0: Σε μια δυσάρεστη είδηση, πέθανε ο Γιώργος Σουφλιάς σε ηλικία 85 ετών, υπουργός στις κυβερνήσεις του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και του Κώστα Καραμανλή, επί σειρά ετών κορυφαίος υπουργός των κυβερνήσεων, όπως είπαμε, της Νέας Δημοκρατίας και διεκδικητής της ηγεσίας του κόμματος το 1996 έναντι του Μιλτιάδη Εύερτ και το 1997 έναντι του Κώστα Καραμανλή. Θερμά συλληπιτήρια στους οικείους του. Τώρα, εμείς συνεχίζουμε στην πολιτική σκακέρα. Στο Πασόκ θα πάμε τώρα, όπου ολοκληρώθηκε νωρίτερα η συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έστειλε πολλαπλά μηνύματα εντός και εκτός Χαριλάου Τρικούπη και ανακοίνωσε την ομάδα κρούσης που θα βγει μπροστά για τις εκλογές. Στον απόϊχο δε των δηλώσεων του Χαριδούκα περί συνεργασιών που προκάλεσαν δυσαρέσκεια, κάλεσε τα στελέχη να μην απογοητεύουν τον κόσμο, γιατί δεν ενδιαφέρουν, όπως είπε, χαρακτηριστικά τα πολιτικά προξενιά. Σύνθεση με τη Χαριλάου Τρικούπη και τη Λίνα Μπεθάνη για το ρεπορτάζ. Λίνα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Νωρίτερα ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου με ομόφωνη απόφαση του Πολιτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την οποία πολιτικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία και οι πολιτικές της. Όπως τονίζουν, θα απαντούν στις προκλήσεις που δέχονται και θα υπερασπίζονται την ιστορία του κόμματος. Mm-hmm. Όπως είπες και εσύ, ο Νίκος Ανδρουλάκης στην εισηγήσή του έστειλε πολλαπλά μηνύματα εντός και εκτός ΠΑΣΟΚ, τον απόϊχο της δυσαρέσκειας που προκάλεσαν οι δηλώσεις περί συνεργασιών του Χάρη Δούκα. Κάλεσε τα στελέχη να μην απογοητεύουν τον κόσμο που έμεινε στην παράταξη στα δύσκολα, γιατί οι αποφάσεις, όπως τόνισε του συνεδρίου, είναι καθαρές. Δεν τον ενδιαφέρουν τον κόσμο τα πολιτικά προξενιά. Το μήνυμα που θα φύγει από το Πολιτικό Συμβούλιο να είναι καθαρό. Εμείς θα δώσουμε τον αγώνα στην κοινωνία για την κοινωνία. Δεν θα στείλουν οι δημοσκοπήσεις και διάφοροι παράγοντες του δημοσίου βίου της χώρας την παράταξή μας σε σενάρια και θεωρίες μακριά από τα πραγματικά προβλήματα. Είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, έθεσε το κόμμα σε διάταξη μάχης, συγκροτείται ομάδα κρούσης σε 8 τομείς.
0: Η σκιώδης κυβέρνηση που λέγαμε και παλαιότερα, Λίνα, έτσι.
3: Ναι, δεν θέλουν να δώσουν αυτόν τον όρο. Μιλούν για κύκλους πολιτικής δράσης και θα είναι μια ομάδα, λοιπόν.

0: μια ομάδα κρούσης, σε αυτήν την ομάδα ενδεικτικά θα, να πούμε, στην οικονομία θα είναι ο Παύλος Γερουλάνος, σε εξωτερική πολιτική και άμυνα ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, με ομάδες βεβαίως στελεχών. Στο κράτος και τη δημόσια διοίκηση ο Παναγιώτης Δουδονής, ανάπτυξη, αγροτική ανάπτυξη, ναυτιλία, τουρισμό, Σάνα Διαμαντοπούλου, κοινωνικό κράτος, υγεία, εργασία, κοινωνική συνοχή, Παύλος Χριστίδης, παιδεία, πολιτισμός, αθλητισμός, Στέφανος Παραστατίδης, δικαιοσύνη, θεσμοί, Ευαγγελία Λιακούλη, περιβάλλον, ενέργεια, υποδομές, Γιάννης Μανιάτης. Στη συνεδρίαση έγινε προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι και φαίνεται πως όλοι εντάσσονται με την
1: κάποιες
0: απόφαση.
1: Κάποιες αιχμές υπήρξαν όμως, έτσι.
0: Ναι, και στην πρωτοτοπή που έκανε ο κύριος Ανδρουλάκης για την Κύπρο στα εμπρός, ο κύριος Δούκας εξέφρασε την ενόχλησή του για τις επιθέσεις που δέχτηκε από βουλευτές του κόμματος και είπε χαρακτηριστικά: «Είμαι πιστός στην απόφαση του συνεδρίου. Δεν φοβηθήκαμε τον διάλογο ποτέ. Πολιτική αλλαγή και προοδευτική διακυβέρνηση από κάθε εκλογική θέση, όχι μόνο αν βγούμε πρώτοι». Είπε στην παρέμβασή του, στη δευτερολογία του, ο Νίκος Ανδρουλάκης σημείωσε: «Όταν μιλάμε δημόσια, να έχουμε το τεκμήριο της λογικής. Σενάριο μειοψηφικής κυβέρνησης δεν υπάρχει, λόγω ενισχυμένης αναλογικής». Υπήρξαν παρεμβάσεις και από άλλα τελέχη. Ο κύριος Γερουλάνος υπογράμμισε: «Αντί να πιεζόμαστε από μια πλευρά, τώρα πιεζόμαστε από δύο. Το θέμα είναι το 1,5 εκατομμύριο που δεν πάει στην κάλπη, να το φέρουμε στο Πασόκ». Και ο Παύλος Χριστίδης: «Όταν συμφωνούμε σε ό,τι συμφωνούμε μέσα, να το κάνουμε πράξη έξω». Ο κύριος Ανδρουλάκης επίσης μίλησε για ένα σκηνοθετημένο πολιτικό σκηνικό. Υπογράμμισε ότι το Πασόκ δεν πρόκειται να παίξει το ρόλο του κομπάρσου. Κάλεσε τα στελέχη να δώσουν την μάχη στην κοινωνία με το πρόγραμμα του κόμματος.
1: Λίνα, σε ευχαριστούμε πολύ και ευθύς αμέσως περνάμε στα του ΣΥΡΙΖΑ. Από ό,τι φαίνεται, η πολιτική γραμματεία ενέκρινε την πρόταση Φάμελου για άνοιγμα στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Όμως αυτό θα μας το πει, αν είναι έτσι, ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου, που είναι στο τηλέφωνο. Βαγγέλη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Θάνο, η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ ολοκληρώθηκε ύστερα από αρκετές ώρες συνεδρίαση. Απόφαση δεν υπάρχει, ούτε θα υπάρξει απόφαση πολιτικής γραμματείας, καθώς αύριο πραγματοποιείται η συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου, ο οποίος ζήτησε ουσιαστικά τη μία αντιπαράθεση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και την σύμπλευση μαζί του. Δεν υπήρξε έντονη αντιπαράθεση σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες. Δεν έγινε δηλαδή μία σύγκρουση όπως ενδεχομένως να αναμενόταν. Υπήρξε όμως μία αντιπαράθεση τελείως διαφορετικών απόψεων. Δηλαδή η μία πλευρά, η πλειοψηφία, ζητά ουσιαστικά από το ΣΥΡΙΖΑ να συμπλέψει προοπτικά ή ενδεχομένως και στις εκλογές. Αυτό μέλει να το δούμε και κατά την αυριανή συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, αν είναι πιο καθαρό. Από την άλλη πλευρά υπήρξε η άποψη του κυρίου Πολάκη, του κυρίου Παπά και της κυρίας Ρένας Δούρου, όπως και του κυρίου Μπουλέκα ή του κυρίου Χριστίδη, να υπάρξει μια καθαρή λύση, δηλαδή ζητώντας από το Σοκράτη Φάμελο να επικοινωνήσει επισήμως με τον Αλέξη Τσίπρα, επισήμως ως πρόεδρος του κόμματος εννοώ, και να ετοιμαστούν μάλιστα, η εισήγηση του κυρίου Πολάκη ήταν να ετοιμαστεί αύριο, να διοριστεί αύριο, να οριστεί μάλλον αύριο στη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής Επιτροπή Ψηφοδελτίων, συγκρότηση ψηφοδελτίων. Δύο τελείως διαφορετικές απόψεις. Δύο τελείως διαφορετικά δηλαδή προτάγματα για την επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ. Κανείς δεν γνωρίζει τι θα γίνει κατά την αυριανή συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Βεβαίως ότι ενεκρίθη κατά πλειοψηφία από την πολιτική γραμματεία η εισήγηση του Προέδρου, ένα πρώτο δείγμα του κλίματος που θα επικρατήσει και κατά την αυριανή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Τώρα, το πώς αυτό πρακτικά θα γίνει, επίσης δεν διευκρινίστηκε. Διευκρινίστηκε περισσότερο η πολιτική διάθεση. Αυτός είναι ένας όρος που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε με διακριτικά χαρακτηριστικά. Δεν καθορίστηκε ούτε ο τρόπος, αλλά ούτε και ο βηματισμός προς τη σύμπλευση που ζήτησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Σοκράτης Φάμελος. Θα διευκρινιστούν αύριο όλα αυτά. Είναι περίπου δύσκολο, αν και με πολλά ερωτηματικά. Ενδεχομένως ναι. Πάντως το σίγουρο είναι ότι δεν ξεκαθαρίστηκε αυτή τη στιγμή τα πρακτικά βήματα της σύμπλευσης με τον Αλέξη Τσίπρα που ζήτησε ο Σωκράτης Φάμελος. Επίσης οφείλω να σας πω ότι από τη μεριά της Λεωφόρου Αμαλίας, δηλαδή της έδρας του Αλέξη Τσίπρα, η απάντηση είναι μία. Ουδέν σχόλιο.
1: Κάνε ένα σχόλιο λοιπόν από την πλευρά της Ελλάς και εμείς να ευχαριστήσουμε τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου για το ρεπορτάζ. Τώρα ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Γαβρίλ Σακελαρίδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ρωτήθηκε στην εκπομπή «Ναι μεν αλλά» από την Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη τι θα κάνει το κόμμα εάν η Ελλάς, το κόμμα δηλαδή του Αλέξη Τσίπρα, αποτελέσει τον βασικό πολιτικό αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας.
3: Αν το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, η Ελλάς, αποτελέσει ή μπορέσει να αποτελέσει τον βασικό πόλο της κεντροαριστεράς απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Αριστερά θα επιλέξει την πλήρη αυτόνομη πορεία που έχετε τώρα ή θα συζητούσατε υπό όρους μια μελλοντική συνεργασία ή ένταξη.
4: Νομίζω αυτό το είχε απαντήσει ήδη η κυρία Κουφονικολάκου, αν δεν κάνω λάθος, στο Action TV και νομίζω και ο κύριος Στάκης ήταν και παρόν σε εκείνη τη συνέντευξη, όπου είπε και η ίδια ότι δεν την ενδιαφέρουν οι πολιτικές συνεργασίες.
5: Εγώ τη ρώτησα, σε ερώτησή μου απάντησα.
4: Α, ωραία, έχετε και το τότε, ναι. Έχετε
3: την πνευματική ιδιοκτησία, ναι.
4: Όχι, γιατί ήταν όντως κάτι το οποίο εκείνη την ώρα που το άκουγα μου έκανε και εμένα εντύπωση.
3: Με έναν άλλο τρόπο το επαναφέρω.
4: Δεν επιθυμούν πολιτικές συνεργασίες, δεν επιθυμούν πολιτικές συνεργασίες και δεν βλέπουν και όμορους χώρους.
1: Στη συνέχεια ο κύριος Σακελαρίδης ρωτήθηκε αν θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις η Νέα Αριστερά να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με τον ΣΥΡΙΖΑ.
5: Αν δεν είναι ο κύριος Πολάκης και εν πάση περιπτώσει δημιουργηθεί ένα κόμμα με όσους μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ ή με όσους δεν πάνε στο κόμμα Τσίπρα. Και είναι πρόεδρος η κυρία Δούρου, ο κύριος Παπάς, εν πάση περιπτώσει κάποιος θα μπορούσε η Νέα Αριστερά με αυτό το νέο σχήμα να συνεργαστεί.
4: Για να ξεμπλοκάρουμε από υποθετικά σενάρια, για να μην σας λέω τι θα γίνει, αν θα είναι ο Παπάς, η Δούρου, ο Πολάκης ή αν δεν είναι ο ένας ή ο άλλος. Να ξεμπλοκάρουμε, να σας πω μια γενική έτσι, αρχή επί του θέματος. Εμείς από τη δική μας την πλευρά κάνουμε μια απεύθυνση σε όλες τις δυνάμεις που νιώθουν ότι τοποθετούνται στα αριστερά του πολιτικού φάσματος με βάση το πρόγραμμά τους. Είτε αυτή είναι ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ, τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Θα κάνουμε μια έκκληση να βρεθούμε όλοι μαζί, ο κόσμος της αριστεράς, ο οποίος έχει μια σαφή και οριοθετημένη αντίληψη για το πώς πρέπει να είναι η αριστερά σήμερα, που δεν χωράει στο σχήμα του κυρίου Τσίπρα και στο θαλαβούτι μας στα θολά νερά.
5: Άρα θα μπορούσατε να βρεθείτε.
4: Αλλά την ίδια στιγμή, κοιτάξτε να δείτε, δεν ξέρω αν το πολιτικό περιεχόμενο μπορούσε να δώσει τη δυνατότητα με τον ΣΥΡΙΖΑ ή με κομμάτια του ΣΥΡΙΖΑ να μπορέσουμε να συμπορευτούμε. Γιατί σε πολύ μεγάλο βαθμό δεν ξέρω που μπαίνει και το όριο, αν θέλετε.
3: Δεν το αποκλείεται κι όμως. Δηλαδή, βάζετε ένα θέμα να συναντηθείτε να τα πείτε. Αυτό θέλω να πω.
4: Να συναντηθούμε, να τα πούμε επί τη βάση των προγραμμάτων
3: έτσι,
4: και να δούμε πού συμφωνούμε και πού διαφωνούμε. Αλλά αυτό αφορά όχι μόνο το ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει το μονοπόλιο αυτή τη
3: απέτηση.
4: Μιλήσαμε και για άλλους πολιτικούς.
3: Βέβαια.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και εμείς αλλάζουμε θέμα. Σημαντικές αλλαγές έρχονται από τον Σεπτέμβριο στα σχολικά κηλικία δημοτικών γυμνασίων και λυκείων. Νέα διάταξη του Υπουργείου Υγείας που θα αντικαταστήσει το προηγούμενο πλαίσιο του 2013 αυστηροποιεί τα δεδομένα με στόχο την προστασία της υγείας των μαθητών. Η διάταξη διαμορφώθηκε έπειτα από εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Διατροφής και θεσπίζει αυστηρά ποιοτικά κριτήρια για τα προϊόντα που μπορούν να διατίθενται στις σχολικές μονάδες. Μία από τις αλλαγές είναι η πλήρης απαγόρευση αλλαντικών και αναψυκτικών. Σύνδεση με την Ειρήνη Κυρίτση για να μας εξηγήσει τι θα βρίσκουν και τι όχι οι μαθητές από τη νέα σχολική χρονιά στα κηλικία. Καλησπέρα, Ειρήνη.
7: Καλησπέρα. Τέλος λοιπόν στα αλλαντικά και τα αναψυκτικά στα σχολικά κηλικία με τη νέα σχολική χρονιά. Μεταξύ των σημαντικότερων αλλαγών προβλέπονται η πλήρης απαγόρευση διάθεσης αλλαντικών, η πλήρης απαγόρευση των αναψυκτικών, επίσης η μείωση των επιτρεπόμενων μερίδων σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων και η αυστηρότερη συμμόρφωση των σχολικών κηλικίων με τις κατευθυντήριες οδηγίες για την υγιεινή διατροφή. Το Υπουργείο Υγείας επικαιροποιεί το πλαίσιο λειτουργίας των σχολικών κηλικίων για πρώτη φορά μετά από το 2013, όπως είπες και εσύ, με αυστηρότερους κανόνες για τα τρόφιμα και στόχο την αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας. Mm-hmm. Η νέα αυτή ρύθμιση διαμορφώθηκε έπειτα από εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Διατροφής.
1: Και μάστιγα είναι αυτό τώρα που περιγράφεις, έτσι. Δεν είναι απλώς ένα πρόβλημα.
7: Καθώς στη χώρα μας αντιμετωπίζουμε από τα μεγαλύτερα προβλήματα και ποσοστά στην παιδική παχυσαρκία. Και να πούμε ότι το τελευταίο χρόνο έδωσε ανάσα το Εθνικό Πρόγραμμα για την Αντιμετώπιση της Παιδικής Παχυσαρκίας, όπου είχε και καλά αποτελέσματα. Παιδιά, και γι' αυτό το λόγο θα συνεχιστεί κιόλας. Έτσι λοιπόν, με στόχο αυτή η σχολική χρονιά του 2026-2027, είναι όλα τα σχολεία να εφαρμόσουν νέα πρότυπα υγιεινής διατροφής. Η πρωτοβουλία λοιπόν αυτή εντάσσεται στο Εθνικό Πρόγραμμα για την Αντιμετώπιση της Παιδικής Παχυσαρκίας και αποτελεί, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, μία από τις βασικές παρεμβάσεις για τη δημιουργία ενός πιο υγιούς σχολικού περιβάλλοντος.
1: Ειρήνη, γνωρίζουμε αν κάτι άλλο πέρα από τα ελλαντικά και τα αναψυκτικά αποσύρεται από τα κηλικία ή θα τα δούμε στην πορεία όλα αυτά?
7: Αυτά θα τα δούμε στην πορεία, καθώς τώρα πρέπει να έρθουν σε συνεννόηση τα κηλικία και με το Υπουργείο Υγείας, ώστε να μην μπαίνουν πλέον αυτά τα προϊόντα τόσο στα κηλικία αλλά και στους πολιτές, στα μηχανήματα αυτά που ενδεχομένως υπάρχουν σε κάποια σχολεία.
1: Ειρήνη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και πάμε στις πανελλαδικές. Στα μαθήματα προς ανατολισμού εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Σαφή και βατά χαρακτηρίστηκαν τα θέματα των λατινικών, μέτριας δυσκολίας στα θέματα της χημίας και διαβαθμισμένης δυσκολίας στα θέματα πληροφορικής. Τη σκυτάλη παίρνουν αύριο οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων, οι οποίοι και θα εξεταστούν σε μαθήματα ειδικότητας. Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Χιλιάδες μηχανές συγκεντρώθηκαν νωρίτερα στην Ιγουμενίτσα για τη διεθνή συνάντηση των Hells Angels της Παγκόσμιας Κοινότητας Μοτοσυκλετιστών. Το ραντεβού, ωστόσο, έθεσε σε επιφυλακή τις αστυνομικές αρχές. Πάμε στον συνάδελφο, τον Χρήστο Ανεμοζάλη, ο οποίος βρίσκεται στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας και θα μας πει περισσότερα. Χρήστο, πραγματοποιήθηκαν και 10 συλλήψεις, αφέθηκαν ελεύθεροι. Τι ακριβώς έχει συμβεί? Καλησπέρα.
8: Θάνο, βρισκόμαστε εδώ στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας. Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη διεθνής αυτή συγκέντρωση μοτοσυκλετιστών της ομάδας Hell Angels. Θα οφείλω να σου αναφέρω ότι με πολλούς κατοίκους που μίλησα είναι ιδιαίτερα θετική σε αυτή τη μεγάλη συγκέντρωση, καθώς αποτελεί για τους ίδιους και αντιλαμβάνεσαι για μια επαρχιακή πόλη όπως είναι η Ιγουμενίτσα, 5.000 επισκέπτες περίπου. Είναι μεγάλη υπόθεση. Είναι τόνωση της οικονομίας. Έτσι. Υπάρχει ιδιαίτερη αυξημένη ζήτηση για τα ξενοδοχεία, εμπορικά καταστήματα και καταστήματα εστίασης.
1: Είναι σημαντικό γεγονός για την τοπική αγορά, έτσι.
8: Βεβαίως. Βεβαίως. Τώρα, να πούμε για αυτό που ανέφερες. Πράγματι, υπήρξαν 10 συλλήψεις. Όλοι αφέθηκαν ελεύθεροι. 7 στον Προμαχώνα, 3 στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας. Οι 9 από αυτές αφορούσαν την κατοχή μαχαίρια μικρών εκατοστών, γκλόπ και συντρογροθιές. Και ενώ εκκρεμούσε σε μια περίπτωση ένα ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης των πολωνικών αρχών. Υπάρχει διακριτική είναι η παρουσία της αστυνομίας. Υπάρχει στενή συνεργασία της Ελλάς με το λιμάνι αρχείο και τις υγειονομικές υπηρεσίες του Δήμου Ιγουμενίτσας, προκειμένου να μην συμβεί το οτιδήποτε είτε στους επισκέπτες είτε στους κατοίκους. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το τριήμερο φεστιβάλ. Μπαίνουν στο κάμπινγκ με κατόπιν κάποιο σχετικό έλεγχο που κάνουν εκεί ταυτοποίηση στα μέλη τους. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συναυλίες και κάποιους διαγωνισμούς με μοτοσυκλέτες. Και όλα μέχρι στιγμής Θάνο βαίνουν όλα λίγαν καλώς, χωρίς να έχει σημειωθεί το παραμικρό οποιοδήποτε πρόβλημα ή κάτι άλλο.
1: Χρήστο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Σε είδηση από το αστυνομικό ρεπορτάζ θα πάμε τώρα. Σοβαρές κατηγορίες αντιμετωπίζει ο 55χρονος ένικος πολυκατοικίας στην Καλυθέα που επιτέθηκε σε 2 νεαρούς Αιγύπτιους θεωρώντας πως είναι διαρρήκτες. Ακολούθησε συμπλοκή με τον ένικο να κυνηγά στο δρόμο τους νεαρούς με ρόπαλο. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη και των τριών και εμείς ακούμε περισσότερα από την Ελένη Μπουγά.
9: Ο νεαρός μαζί με ακόμη έναν ομοεθνή του ήταν στο δρόμο έξω από την πολυκατοικία στην Καλλιθέα, όπου βρίσκεται και το σπίτι του 55χρονου οδοντίατρου. Η σύζυγός του, που εκείνη την ώρα βρισκόταν μέσα, θεώρησε ότι ήταν διαρρήκτες. Έτσι ξεκίνησε ο ξυλοδαρμός.
10: Είδα κόσμο που ήταν μαζεμένος και δεν ξέρανε τι είχε γίνει. Είδα ότι είχε καθίσει κάτω και είχε αίματα.
11: Πού ήταν
10: εκείνος? Νομίζω στο κεφάλι.
12: Οι δύο νεαροί εθεάθησαν εδώ στην οδό Σοφοκλείου στην Καλλιθέα να τραβούν φωτογραφίες στο διαμέρισμα του 55χρονου. Η σύζυγος τους αντιλήφθηκε, ενημέρωσε τον 55χρονο και εκείνος ανέλαβε δράση.
9: Ο οδοντίατρος, ομογένης από το Καζακστάν, έφυγε από το ιατρείο παίρνοντας μαζί του ένα ρόπαλο και έσπευσε στο σημείο που, σύμφωνα με πληροφορίες, εντόπισε τους δύο άνδρες ηλικίας 21 και 22 ετών. Η καταδίωξη κατέληξε στη συμβολή των οδών Αχιλλέως και Θησέως. Εκεί ο 55χρονος φέρεται να χρησιμοποίησε το ρόπαλο για να κινητοποιήσει τον έναν από τους δύο.
13: Έκανε το αυτοκίνητό του και βγήκε απ' έξω με το ρόπαλο. Και εμένα μου έκανε εντύπωση, γιατί δεν τον έχω ξαναδεί. Έτσι, είναι πολύ καλός άνθρωπος, χαμογελαστός. Βγήκε έξω με το ρόπαλο, βρήκε τον έναν από τους δύο, τον χτύπησε στο κεφάλι, του έδωσε 3 φορές με το ρόπαλο στο κεφάλι. Ήρθε ο δεύτερος από απέναντι γιατί τον χτυπούσε. Και τους είπε να καθίσουν στα γόνατα, να μην κουνηθούν, να έρθει η αστυνομία.
9: Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη και των τριών. Ο νεαρός με τραύματα στο κεφάλι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.
13: Ο κόσμος ήρθε να βοηθήσει, του είπαμε σταμάτα, εγώ μην το χτυπάς άλλο. Ο ένας που είχε την αιμορραγία ήρθε ο κόσμος και του έριξε νερό και τέτοιο λόγο να τον βοηθήσει.
9: Οι δύο νεαροί συνελήφθησαν για αποπειρία.

Και είναι δείγμα της πολύ μεγάλης δουλειάς και της κληρονομιάς που άφησε, φίλες και φίλοι, ο Ρέι Μπράντμπερι στον πολιτισμό, στον ανθρώπινο πολιτισμό, το γεγονός ότι, όπως βλέπουμε, δημιουργεί, μουσική δημιουργεί από πάρα πολλές δεκαετίες έχουν επηρεαστεί για το έργο του και γράφουν για αυτόν. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του χρησιμοποιούσε αναπηρική καρέκλα λόγω ενός εγκεφαλικού επεισοδίου το οποίο υπέστη. Παρέμεινε όμως δραστήριος. Εμφανιζόταν τακτικά σε λογοτεχνικές εκδηλώσεις στο Λος Άντζελες. Και εκεί πέθανε. Στις 5 Ιουνίου του 2012, να και η ημερομηνία μας, σε ηλικία 91 χρόνων. Είχε επιλέξει το κημητήριο που επρόκειτο να ταφεί, το Westwood Village Memorial Park. Είχε επιλέξει μέχρι και την επιγραφή στην επιτύμβια στήλη. Γράφει ο συγγραφέας του Fahrenheit 451.

Ο γνωστός σκηνοθέτης Steven Spielberg, μόλις πληροφορήθηκε το θάνατο του Ray Bradbury, θα δηλώσει: «Ήταν η μούσα μου για το μεγαλύτερο μέρος του έργου μου. Στο χώρο της επιστημονικής φαντασίας είναι αθάνατος». Στο τελευταίο κείμενο που έγραψε πριν πεθάνει στο New Yorker, ο Bradbury έγραψε για τις ιστορίες που τον ενέπνευσαν να γίνει συγγραφέας, αναφέροντας πως όταν ήταν μικρός έβγαινε στην πρασιά τις καλοκαιρινές νύχτες και άπλωνε τα χέρια του προς τα κόκκινα φώτα του Άρη λέγοντας: «Πήγαινε με στο σπίτι». Ο υπέροχος αυτός συγγραφέας συνδύασε περίτεχνα την υψηλή τέχνη του λόγου με το suspense, το παράδοξο και την φαντασία των pulp μυθιστορημάτων μιας νουάρ εποχής. Ο Bradbury γνήσιο τέκνο του Ιουλίου Βέρν ήταν αυτός που στα διηγήματά του χρόνια πριν είχε φτιάξει τις τηλεοράσεις επίπεδες όπως είναι τώρα. Χρόνια πριν μας προειδοποίησε για τη μάστιγα της μηχανής που στις μέρες μας γίνεται όλο και πιο επικίνδυνη, σε σημείο πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης να χρησιμοποιούν τον όρο «σκέφτομαι». Θαυμάζει ο κόσμος, αμορφωσιά, γοητεύεται. Πίσω όμως από τα φλάς περιμένουν οι άνεργοι διορθωτές κειμένων που απολύθηκαν από τις εφημερίδες, φίλες και φίλοι. Σε λίγο θα χάσουν τη δουλειά τους και από τους εκδοτικούς οίκους. Όπως χάνουν τη δουλειά τους και τα κορίτσια που εργάζονται στο μακιγιάζ και σου προτείνουν τι βάση να βάλεις. Τώρα πια μπορείς να μπεις στο ειδικό πρόγραμμα και με το κινητό σου ως καθρέφτη να δεις τον εαυτό σου πώς θα είναι, χρησιμοποιώντας όλους τους πιθανούς συνδυασμούς που σου προτείνει το μηχάνημα. Ένα σας λέει όμως η εκπομπή: την ημέρα που δεν θα βλέπουμε την πολίτρια να βάζει κραγιόν στον καρπό της για να μας δείξει πώς φαίνεται, τότε θα είμαστε σε έναν κόσμο στον οποίο θα έχουμε πεθάνει, απλά δεν θα το ξέρουμε. Σας αποχαιρετούμε με τον ανεπανάληπτο Sir Elton John και το Rocket Man, που περιγράφει αυτό που περιέγραφε και ο Bradbury: τη μοναξιά του ανθρώπου που φεύγει στο διάστημα. Γεια και χαρά!

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έφυγε από τη ζωή το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς σε ηλικία 85 ετών, κορυφαίος υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και διεκδικητής της ηγεσίας το 1996 έναντι του Μιλτιάδη Εύερτ και το 1997 έναντι του Κώστα Καραμανλή. Είχε αποσυρθεί από την πολιτική το 2009. Δεν είχα την ευκαιρία να εξετάσω λεπτομερώς την ανοιχτή επιστολή Ζελένσκι με πρόταση σε συνάντηση, τόνισε ο Βλάντιμιρ Πούτιν στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης. Επεσήμανε πως ποτέ δεν αρνήθηκε να συναντηθεί μαζί του, αλλά δεν βλέπει το λόγο και πως οι δύο πλευρές πρέπει πρώτα να καταλήξουν σε μία λύση. Είπε ότι δεν κατανοεί γιατί η Ουκρανία δεν θέλει να δει την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να ενεργεί ως εγγυητής των ειρηνευτικών συνομιλιών, δηλώνοντας ότι είμαι ευγνώμων στον Ντόναλντ, αλλά υπάρχει κάποια δουλειά που πρέπει να γίνει, χαρακτηρίζοντας λάθος το ότι η Ουκρανία δημοσιοποίησε τις συνομιλίες. Σημείωσε επίσης ότι αν ο Τραμπ δεν είχε εξαπατηθεί στις προηγούμενες εκλογές των ΗΠΑ, η σύγκρουση στην Ουκρανία μπορεί να μην είχε συμβεί. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των 13 κατηγορουμένων της νέας δικογραφίας για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο την περίοδο 2019-2024 ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ειδικότερα σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για διεύθυνση, συγκρότηση, ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης άνω των 120.000 ευρώ και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν προθεσμία για να απολογηθούν. Μέσα στον Ιούνιο αναμένεται να ψηφιστεί η διάταξη η οποία θα προβλέπει την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 από 1.250 ευρώ, την οποία προανήγγειλε στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομικών και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Την υποψηφιότητά του για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ανακοίνωσε και επισήμως ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αποδεχόμενος τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κύριος Κυρανάκης χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη πρόταση ως τη μεγαλύτερη τιμή της πολιτικής του διαδρομής, τονίζοντας ότι αντιλαμβάνεται πλήρως την ευθύνη απέναντι στην ιστορία της παράταξης και τα μέλη της. Επίθεση στην κυβέρνηση και εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη οργανωμένη προσπάθεια επαναφοράς του πρώην Πρωθυπουργού στο πολιτικό προσκήνιο, υποστηρίζοντας πως ένα τέτοιο σκηνικό βολεύει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς μετατοπίζει τη συζήτηση από τα σημερινά προβλήματα της κοινωνίας. Ο Χάρης Δούκας επανέλαβε την πρότασή του για διάλογο και διερεύνηση πολιτικών συνεργασιών με στόχο την προοδευτική διακυβέρνηση. Ομόφωνα εγκρίθηκε η εισήγηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελου, εν ώψη της αυριανής Κεντρικής Επιτροπής. Χαρακτήρισε στρατηγικό λάθος το ενδεχόμενο αντιπαράθεσης με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, την ίδρυση της οποίας χαρακτήρισε μείζον πολιτικό γεγονός και θετική εξέλιξη κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του στη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, η Όλγα Γέρο Βασίλη και ο εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Ζαχαριάδης, ενώ αντιρρήσεις εξέφρασαν οι Παύλος Πολάκης και Νίκος Παπάς. Εντοπίστηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, η αλλοδαπή γυναίκα που είχε τραυματιστεί και παρέμεινε εγκλωβισμένη σε μεγάλο ύψος στον Όλυμπο. Οι διασώστες την κατεβάζουν στο καταφύγιο Σπήλιος Αγαπητός. Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετέχουν δυνάμεις της 2ης και 8ης ΕΜΑΚ με ντρόουνς της πυροσβεστικής και της ελληνικής ομάδας διάσωσης. Τρικάκια πέταξαν άγνωστοι κουκουλοφόροι έξω από το σπίτι του Υφυπουργού Παιδείας Νίκου Παπαϊωάννου, με τον ίδιο να δηλώνει πως η ενέργειά τους δεν τον ευνηδιάζει, αλλά ούτε και τον εκφοβίζει. εντολή να επιστρέψουν στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό πήραν οι αστροναύτες που είχαν καταφύγει στο διαστημόπλοιο Dragon μετά τις διαρροές οξυγόνου που εντοπίστηκαν στο ρωσικό τμήμα, με αποτέλεσμα να εξετάζεται ακόμη και το ενδεχόμενο επιστροφής στη Γη. Οι τέσσερις αστροναύτες της αποστολής Crew 12 της NASA στο σταθμό, δύο Αμερικανοί, μία Γαλλίδα και ένας Ρώσος, έλαβαν εντολές από το Κέντρο Ελέγχου Αποστολών της NASA να εισέλθουν στο διαστημικό σκάφος Crew Dragon που είναι προσδεμένο στο σταθμό και να φορέσουν τις διαστημικές στολές τους σε περίπτωση που η διαρροή οξυγόνου απαιτήσει έκτακτη εκένωση. Και ο καιρός, γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο σε Μακεδονία και Θράκη, θερμοκρασία από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη έθριος καιρός, οι άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς, θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 8.30.
2: Ακούγεται η φωνή σου.
3: Ναι.
2: Στο Δήμο Θέρμης.
3: Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης.
2: Ιδέες
3: που γίνονται πράξη.
2: Μιλάς.
3: Συμμετέχεις. Επηρεάζεις.
2: Όχι αύριο.
4: Τώρα.
3: Γιατί η Θέρμη είναι Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
2: Πάρε μέρος σε μια χρονιά γεμάτη δράση.
4: Μπες στο Συμβούλιο Νέων.
2: Κάνε τη φωνή σου δύναμη.
3: Μπες στο youththermi.gr.
2: Συμβούλιο Νέων.
3: Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
4: Δήμος Θέρμης.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
6: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές, για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
7: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-441-942.
8: Ήρθε το καλοκαίρι και δεν ξέρεις πώς να περάσεις τις ζεστές νύχτες στην πόλη.
9: Ψάχνεις για μουσική, φεστιβάλ, θέατρο και εμπειρίες που θα σου μείνουν αξέχαστες.
8: Σου έχω καλά νέα, γιατί αυτό το Σάββατο στο Mindset συζητάμε για τα καλύτερα φεστιβάλ που έρχονται το φετινό καλοκαίρι.
9: Τα πιο hot φεστιβάλ και events
8: αυτό το Σάββατο στις 5 στο Mindset στην ΕΡΤΡΙΑ. Σας περιμένουμε.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
10: Το σβήσιμο της μέρας.
11: Fade out, fade out.
12: Fade out.
10: Με τον Παναγιώτη Μανή.
11: Fade out, fade out.
10: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
12: ταξίδια στο παρελθόν,
10: μουσικές του κόσμου.
13: Εγώ και για τους αφηρημένους.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out, είμαστε στον 102. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής και έχω Φάνη Λιάκο στη ραδιοσκηνοθεσία. Θα πάμε μαζί ως τις 10 και ερχόμαστε εδώ μετά το Θανάση Βικόπουλο που μας μίλησε για επιστημονική φαντασία, Ray Bradbury, συγγραφέα και σεναριογράφο, και μόνο επιστημονική φαντασία δεν είναι ο Γιάννης Αντετοκούμπο να φωνάζει Άρης Άρης μέσα σε μια βάρκα στο Μονακό, κάνοντας βαρκάδα με τον ιδιοκτήτη του Άρη. Και δεν ξέρετε τι γίνεται, η σχέση που έχει ο Σπανούλης με τον Αντετοκούμπο είναι εξαιρετική. Το έχει πει άλλωστε και μετά το Ευρωμπάσκετ όταν πήραμε το χάλκινο μετάλλιο. Η σχέση που έχει με τον ιδιοκτήτη του Άρη, Ρίτσαρντ Σιάου, ο Αντετοκούμπο, είναι επίσης εξαιρετική. Είναι κολλητοί φίλοι. Μαζί βρίσκονται στο Μονακό για να παρακολουθήσουν τους αγώνες της Φόρμουλα 1 εκεί. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο την ίδια στιγμή είναι η πατμόν στους Milwaukee Bucks και μάλλον θα φύγει. Πολύ θέλει. Δεν είναι επιστημονική φαντασία. Σας περιμένουμε και εσάς λοιπόν στην παρέα μέχρι τις 10 στο 693-0078-228. Viber είναι αυτό, 693-0078-228, και πάμε.

Καλησπέρα στον Αντώνη που μας στέλνει την καλησπέρα του με μια φωτογραφία με ένα τραπέζι γεμάτο τσίπουρα από το Βόλο. Και στον Άλεξ. Καλησπέρα λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα, για τη συντροφιά. Στο 693-0078-228 περιμένουμε και τα δικά σας. Σήμερα 5 Ιουνίου είναι Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Φαντάζομαι θα το έχετε ακούσει πολλές φορές από το πρωί. Το 1972 θεωρείται σημείο καμπής για τη δημιουργία της διεθνούς περιβαλλοντικής πολιτικής. Από τις 5 έως 16 Ιουνίου του έτους αυτού έγινε η διάσκεψη της Στοκχόλμης, που είχε ως στόχο να βρεθεί ένας κοινός τόπος από τη διεθνή κοινότητα για τη διατήρηση και την ενίσχυση του ανθρώπινου περιβάλλοντος. Από τον πρώτο εορτασμό το 1974, η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος βοήθησε να ευαισθητοποιηθεί η κοινή γνώμη για θέματα όπως η εξάντληση της στιβάδος του όζοντος, τοξικές χημικές ουσίες, απερημοποίηση, υπερθέρμανση του πλανήτη κλπ. Έχει διάφορες εκδηλώσεις. Είχε σήμερα, θα έχει και όλο το Σαββατοκύριακο σε διάφορα σημεία της Θεσσαλονίκης αλλά και της Βόρειας Ελλάδας. Αν αναζητήσετε στο διαδίκτυο τι γίνεται, θα μπορέσετε να πάτε και να συμμετάσχετε σε ορισμένες από αυτές. Καλό είναι να συμμετάσχετε, και μάλιστα πολλές από αυτές αφορούν και μικρά παιδιά, έτσι ώστε να ευαισθητοποιηθούν από πολύ μικρή ηλικία για αυτή την πολύ σημαντική ημέρα, γιατί εμείς ζούμε εδώ, αλλά το θέμα είναι τι θα αφήσουμε πίσω μας σε αυτόν τον πλανήτη. Και εκτός από Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, σήμερα είναι και μια μεγάλη γιορτή, μεγάλη κυρίως για μένα, γιατί γιορτάζει η μεγάλη μου κόρη και θα την πω χρόνια πολλά από μικροφόνου. Είναι Κίνθια το όνομά της. Χρόνια πολλά λοιπόν στη μεγάλη μου κόρη. Χρόνια πολλά, Κίνθια.

Καλησπέρα και στην Ατάσα που στέλνει και αυτή τα χρόνια πολλά της στην Κίνθια. Ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα και στον Νίκο και την Τζέννη που μας στέλνουν επίσης την καλησπέρα τους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συντροφιά, για τα μηνύματα. Ευχαριστούμε πολύ. Όσοι περνούσατε, κυκλοφορούσατε κέντρο και περνούσατε από την οδό της Ελένης Ζωγράφου, η οδός Ελένης Ζωγράφου είναι δίπλα από το νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος που οδηγεί στην Άνω Πόλη. Τα προηγούμενα χρόνια είχαν τοποθετηθεί εκεί κυβόληθοι, προκαλώντας την αγανάκτηση ουμίν και την οργή οδηγών που για να διασχίσουν τον δρόμο άφηναν εκεί μισό αμορτισέρ, πολλές φορές και ολόκληρο, ενώ είχε ξεσηκώσει διαμαρτυρίες από οδηγούς και τραυματιοφορείς του ΕΚΑΒ, γιατί κάθε φορά που το ασθενοφόρο περνούσε από εκεί για να πάει στο νοσοκομείο, πήγαινε έναν άνθρωπο με προβλήματα, ξέρω εγώ, στο πόδι και αποκτούσε μέχρι να φτάσει και στη μέση ο άνθρωπος από το τράνταγμα λόγω των κυβόληθων. Χθες βράδυ λοιπόν οι κυβόληθοι αυτοί έγιναν παρελθόν, ο δρόμος ασφαλτοστρώθηκε τη νύχτα με αποτέλεσμα πλέον να περνάν χωρίς προβλήματα οδηγοί και κυρίως τα ασθενοφόρα που κατευθύνονται στο νοσοκομείο. Το έχει ήδη δοθεί στην κυκλοφορία, έγινε χθες τη νύχτα η πρώτη ασφαλτόστρωση. Θα ολοκληρωθεί το βράδυ σήμερα ολόκληρη και η ασφαλτόστρωση, το δεύτερο κομμάτι της ασφάλτου θα πέσει. Θα κλείσει ο δρόμος και σήμερα το βράδυ. Για καλό είναι, γιατί από εκεί και πέρα θα έχουμε ένα καινούριο στην ουσία δρόμο χωρίς προβλήματα και θα περνάτε απρόσκοπτα από εκεί. Καιρός ήταν επιτέλους να μην έχουμε τέτοια προβλήματα που λύνονται με τον πιο απλό τρόπο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Έφυγε από τη ζωή το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς σε ηλικία 85 ετών. Εντοπίστηκε η ελοδαπή γυναίκα που τραυματίστηκε και εγκλωβίστηκε στον Όλυμπο. Ποινικές διώξεις άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των 13 κατηγορούμενων για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Αυξάνεται στα 1.600 το όριο του ακατάσχετου λογαριασμού από 1.250 που ήταν μέχρι τώρα. Μήνυμα ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να παίξει ρόλο κομπάρσου έστειλε μιλώντας στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στρατηγικό λάθος χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, το ενδεχόμενο αντιπαράθεσης με την Ελλάς. Εγκρίθηκε η εισήγησή του. Αίσιο τέλος για την περιπέτεια της 14χρονης που είχε εξαφανιστεί στη Θεσσαλονίκη. Το χαμόγελο του παιδιού ενημέρωσε ότι έχει βρεθεί. Στην 11χρονη Λιάνα που είχε εξαφανιστεί ανήκει η σωρός που εντοπίστηκε στη Γαλλία. Ολοκληρώθηκε η ταυτοποίηση. Τελείωσε η περιπέτεια των αστροναυτών στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθης Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.

0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Μια και το καλοκαίρι είναι εδώ και θα πάτε για μπάνιο σε θάλασσες εδώ γύρω τριγύρω αλλά και πιο μακριά, έχετε το νου σας, γιατί όπως αναφέρει ο καθηγητής Χρήστος Τακλής, μπορεί να πέσετε πάνω σε καρχαρίες. Εντάξει, δεν θα σας φάνε κιόλας, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, παρουσίασα ένα χάρτη για το πού εμφανίζονται καρχαρίες στην Ελλάδα και ανάμεσα στις περιοχές που εμφανίζονται είναι και η Χαλκιδική. Επίσης το Ιόνιο Πέλαγος, Σαρωνικό Κόλπο, Παγασιτικό, κοντά και αυτός, Δωδεκάνησα και νότια της Κρήτης. Τα συχνότερα είδη που έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα σύμφωνα με τον καθηγητή είναι ο καρχαρίας Μάκο, ο γαλάζιος καρχαρίας που εμφανίζεται κυρίως τον Μάιο, ο εξαβρόχιος που παρατηρείται σε μεγάλα βάθη. Και μάλιστα μίλησε και για δύο είδη καρχαριών που οι άνθρωποι τα αλλιεύουν, όπως ο γκριζογαλαίος και το σκυλόψαρο. Και όμως είναι είδη καρχαριών. Η τελευταία επίθεση καρχαρία σε άνθρωπο στη χώρα μας ήταν πριν από 45 χρόνια. Δεν ήταν όμως θανατηφόρα, δηλαδή να σε επιτεθεί καρχαρίες και αγλιτώσεις, φίλε. Τι άλλο δηλαδή. Η τελευταία θανατηφόρα επίθεση ήταν πριν από 60 χρόνια και μάλιστα είπε ότι βλέπουμε τον Μάιο περισσότερους γαλάζιους καρχαρίες σε ρηχά νερά, γι' αυτό και τους βλέπουμε, γιατί βγαίνουν για να γεννήσουν. Όσον αφορά τι να κάνετε αν δείτε καρχαρία, να μην πανικοβληθείτε και να μην κάνετε απότομες κινήσεις και μάλιστα μπορείτε, σύμφωνα με τον καθηγητή, να τον αποθήσετε χρησιμοποιώντας το χέρι, καθώς οι καρχαρίες, λέει, είναι περίεργα είδη και δεν επιτίθεται έτσι απλά. Ναι, θα δεις καρχαρία τώρα και πάντα δείχνω το χέρι. Τέλεια ιδέα. Εγώ πάντως δεν σας σωστηριστώ, καθηγητής δεν είμαι, αλλά μην τον τολμήσετε, γιατί δεν ξέρετε πού θα καταλήξει το χέρι σας.

Ημέρα Πανελλαδικών σήμερα, η τρίτη από τις τέσσερις, τη Δευτέρα θα είναι η τελευταία μέρα για τους μαθητές του Λυκείου και σήμερα στη Σκόπελο κόντεψαν να δώσουν πανελλαδικές οι άνδρες του λιμενικού, τα στελέχη του λιμενικού. Και αυτό γιατί το πρωί κατά τη διάρκεια μετάδοσης των θεμάτων των Πανελληνίων, σύμφωνα με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, στις δοκιμαστικές λήψεις που έγιναν στις 6.30 το πρωί, διαπιστώθηκε ότι δεν μπορούσαν να παραλάβουν τα θέματα μέσω του συστήματος ασφαλούς μετάδοσης στο εξεταστικό κέντρο της Σαλονίσου. Οπότε σήμερα συναγερμός και λόγω του κινδύνου που υπάρχει να καθυστερήσουν οι εξετάσεις στο νησί, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Σκοπέλου προκειμένου σκάφος του λιμεναρχείου να πάρει τα θέματα από το σχολείο του Σκοπέλου και να τα πάει με το σκάφος στο νησί της Σαλονίσου να δώσουν μαθητές εξετάσεις. Περίμεναν. Τελικά λίγο πριν την έναρξη της μετάδοσης των θεμάτων, το τεχνικό πρόβλημα αποκαταστάθηκε και δεν χρειάστηκε οι λιμενικοί να κάνουν τη μεταφορά. Ωστόσο, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας ευχαρίστησε τους λιμενικούς και το λιμενικό σώμα που ήταν σε πλήρη ετοιμότητα προκειμένου να βοηθήσουν εκεί τους μαθητές όπως και όποτε χρειάζεται και μάλιστα έχουν βγάλει ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία δεν θα είναι πρώτη φορά που σώματα ασφαλείας θα βοηθήσουν τη μεταφορά των εξετάσεων. Ήδη φέτος λέει ότι τα θέματα των εξετάσεων που γίνονται μέσα στο κατάστημα κράτησης Κασαβέτιας μεταφέρονται από αστυνομικούς από το Λύκειο Αγχιάλου. Οπότε γνωρίζουν οι άνθρωποι πώς να πράξουν και είναι σε ετοιμότητα, άντε και τη Δευτέρα, τελευταία μέρα Πανελληνίων, να πάνε τα παιδιά να ξεκουραστούν, να τους φύγει το άγχος όσο μπορεί.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Καλησπέρα και στη Ζαχαρένια που λέει ότι είμαστε η καλύτερη παρέα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εσείς είστε η καλύτερη παρέα δική μας. Περιμένουμε και εσάς τα μηνύματα στο 693-0078-228. Και χθες σας λέγαμε να καθίσετε να δείτε τον Μίλτο Τεντόγλου που αγωνιζόταν στο Diamond League στη Ρώμη. Και αυτό έκανα και εγώ φεύγοντας από εδώ. Και είχα μια προσδοκία, η αλήθεια είναι, όχι μόνο εγώ και πολλοί άλλοι, προκειμένου να δούμε το Μίλτο Τεντόγλου να σπάει επιτέλους το πανελλήνιο ρεκόρ και να βγάζει το αποθυμένο του, το οποίο είναι αυτό ακριβώς. Αλλά τελικά ο Μίλτος Τεντόγλου όχι μόνο δεν έσπασε το πανελλήνιο ρεκόρ, αλλά ήταν και δεύτερος. Ωστόσο, εγώ όταν έμπαινα τον αγώνα, υπήρχε μια δυσφορία στον Έλληνα πρωταθλητή όσον αφορά τα άλματά του, και μετά τον αγώνα του αμέσως ανέβασε ένα story στο Instagram με διάφορες φωτογραφίες, κατακρίνοντας, κατακεραυνώνοντας θα έλεγα, τη διοργάνωση του Diamond Link στη Ρώμη. Ήταν 8.24 έκανε ο Μίλτος Τεντόγλου, και στο τελευταίο άλμα ο Βούλγαρος, ο νεαρός ο Μπόζνταρ Σαραμπουγιούκοφ, με 8.26 πέρασε την κορυφή. Έβαλε φωτογραφίες λοιπόν ο Μίλτος Τεντόγλου και έγραψε: τι κάνουμε εδώ αδερφέ, τι beep show είναι αυτό, να μην κάνουμε οριζόντια άλματα αν δεν μπορείτε, αν δεν έχετε καν την άμμο ευθεία και αν δεν μπορείτε να μετρήσετε σωστά. Έγραψε και έβαλε φωτογραφίες δείχνοντας ότι και η άμμος δεν ήταν σωστά ομαλή έτσι ώστε να μπορέσει να κάνει άλμα, και ότι δεν μετρήθηκαν σωστά τα άλματα του γιατί η άμμος ήταν έτσι ακριβώς. Και μάλιστα διαβάζω στα σχόλια της ανάρτησής του από κάτω έναν άνθρωπο ο οποίος αναφέρει ότι είναι παλιός αθλητής του άλματος εις μήκος, να γράφει πως ο Μίλτος έχει κάνει το καλύτερο ξεκίνημα της καριέρας του με 8.46 στην Κίνα και 8.49 στην Κύπρο. Το 8.21 που έκανε στην Κεφαλονιά ήταν σε βρεγμένο τερέν. Αν δείτε λοιπόν, λέει, καρέ καρέ το άλμα του και παγώσετε την προσγείωση, θα δείτε ότι ήταν ένα άλμα στα 8.40. Το στρώσιμο της άμμου ήταν ερασοτεχνικό, φαίνεται άλλωστε και από τις φωτογραφίες που ανέβασε. Δεν μίλησε άσχημα για κανέναν αθλητή, αλλά σαν ελίτ αθλητής ο ίδιος έχει δικαίωμα να εκφράσει τη γνώμη του. Συμφωνώ απόλυτα και προσυπογράφω το σχόλιο.

Πάμε σε ένα αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Χρήστο Χατζημίση που πολύ σας έλειψε για να μάθετε τις τελευταίες λεπτομέρειες από το τι γίνεται στην πόλη και στον κόσμο και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα του Fade Out.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έφυγε από τη ζωή το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς σε ηλικία 85 ετών. Κορυφαίος υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και διεκδικητής της ηγεσίας το 1996 έναντι του Μιλτιάδη Εύερτ και το 1997 έναντι του Κώστα Καραμανλή. Είχε αποσυρθεί από την πολιτική το 2009. Υπήρξε μία από τις πιο χαρακτηριστικές πολιτικές φυσιογνωμίες της κεντροδεξιάς παράταξης, με πολυτελή παρουσία στην πρώτη γραμμή της πολιτικής ζωής της χώρας και σημαντική συμμετοχή σε κρίσιμες πολιτικές εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών. Ήταν ένας άνθρωπος με στέρεες πεποιθήσεις που πάντοτε έθετε ως πρώτη προτεραιότητα το καθήκον και την εθνική ενότητα, επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Εθελοντές από το καταφύγιο Σπήλιος Αγαπητός προσέγγισαν την 34χρονη, η οποία τραυματίστηκε στην περιοχή Ζωνάρια στον Όλυμπο και ειδοποίησε την πυροσβεστική υπηρεσία. Η 34χρονη, η οποία τραυματίστηκε στον ώμο και είναι σε θέση να περπατήσει, κατεβαίνει με τη βοήθεια των εθελοντών στο καταφύγιο όπου και κατευθύνονται πυροσβέστες. Στη συνέχεια θα τη μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο για να παραλυθεί από το ΕΚΑΒ. Ντρόν της πυροσβεστικής υπηρεσίας παρακολουθεί την επιχείρηση για τη μεταφορά της 34χρονης, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν 15 πυροσβέστες από την 2η και 8η ΕΜΑΚ. Έσιο τέλος είχαν οι έρευνες για την 14χρονη, η οποία εξαφανίστηκε το πρωί από το σπίτι της στη Θεσσαλονίκη. Η 14χρονη εντοπίστηκε και είναι καλά στην υγεία της. Το χαμόγελο του παιδιού που είχε προχωρήσει στην έκδοση Missing Alert επισημαίνει ότι θα βρίσκεται κοντά στην κοπέλα και την οικογένειά της για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί. Ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντίμιρ Πούτιν απίθυνε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προτείνοντας στο Ρώσο Πρόεδρο συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο για τον τερματισμό του πολέμου. Στην πρώτη του αντίδραση ο Πούτιν δήλωσε πως δεν βλέπει λόγο για μία συνάντηση, επισημένοντας την ανάγκη για συμφωνίες που διασφαλίζουν την ειρήνη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ευρώπη πάντως φαίνεται να αναζητούν παράθυρο διαλόγου για Μόσχα και Κίεβο. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των κατηγορουμένων της Νέας Δικογραφίας για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ σε Κοζάνη και Αγρίνιο την περίοδο 2019-2024 ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν προθεσμία για να απολογηθούν. Μέσα στον Ιούνιο αναμένεται να ψηφιστεί η διάταξη η οποία θα προβλέπει την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 από 1.250 ευρώ, την οποία προανήγγειλε σήμερα στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Την υποψηφιότητά του για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ανακοίνωσε και επισήμως ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αποδεχόμενος τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού. Σε ανάρτησή του, ο κ. Κυρανάκης χαρακτήρισε την πρόταση ως τη μεγαλύτερη τιμή της πολιτικής του διαδρομής. Επίθεση στην κυβέρνηση και εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Υποστήριξε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη οργανωμένη προσπάθεια επαναφοράς του πρώην Πρωθυπουργού στο πολιτικό προσκήνιο, υποστηρίζοντας πως ένα τέτοιο σκηνικό βολεύει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς μετατοπίζει τη συζήτηση από τα σημερινά προβλήματα της κοινωνίας. Ο Χάρης Δούκας επανέλαβε την πρότασή του για διάλογο και διερεύνηση πολιτικών συνεργασιών με στόχο την προοδευτική διακυβέρνηση. Ομόφωνα εγκρίθηκε η εισήγηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελου, εν ώψη της αυριανής Κεντρικής Επιτροπής. Χαρακτήρισε στρατηγικό λάθος το ενδεχόμενο αντιπαράθεσης με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, την ίδρυση της οποίας χαρακτήρισε μείζον πολιτικό γεγονός και θετική εξέλιξη κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε σύμφωνα με πληροφορίες η Όλγα Γεροβασίλη και ο εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Ζαχαριάδης, ενώ αντιρρήσεις εξέφρασαν οι Παύλος Πολάκης και Νίκος Παπάς. Τρικάκια πέταξαν άγνωστοι κουκουλοφόροι έξω από το σπίτι του Υφυπουργού Παιδείας Νίκου Παπαϊωάννου, με τον ίδιο να δηλώνει πως η ενέργειά τους δεν τον ευνηδιάζει ούτε τον εκφοβίζει. Εντολή να επιστρέψουν στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό πήραν οι αστροναύτες που είχαν καταφύγει στο διαστημόπλιο Dragon μετά τις διαρροές οξυγόνου που εντοπίστηκαν στο ρωσικό τμήμα, με αποτέλεσμα να εξετάζεται ακόμη και το ενδεχόμενο επιστροφή στη Γη. Οι τέσσερις αστροναύτες τελικά έλαβαν εντολές να εισέλθουν που είναι στο διαστημικό σκάφος που είναι προσδεμένο στο σταθμό και να φορέσουν τις διαστημικές στολές τους σε περίπτωση που η διαρροή οξυγόνου απαιτήσει έκτακτη εκένωση. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται αύριο αίθριος καιρός με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις. Η άνεμη μεταβλητή ασθενής, θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 9.30.
2: 5 Ιουνίου 2026. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
3: Με περισσότερες από 60 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
2: Γιορτάζουμε για το περιβάλλον.
3: Δημιουργούμε το κοινό μας μέλλον.
2: Συμμετέχουμε, ενημερωνόμαστε, προστατεύουμε. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
3: Γινόμαστε μέρος της λύσης. Μαζί.
2: Οργανισμός φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. Τη ΣΕΡ 3.
5: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, από παρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
6: Είναι πραγματικά φοβερό ότι ακόμα και στους λίγους πνεύμονες πρασίνους στην πόλη που έχουμε, δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από τη ρήπανση.
7: Η κλιματική αλλαγή δεν εντοπίζεται μόνο στην Αλάσκα και στους πάγους που λιώνουν. Αν κοιτάξεις καλύτερα, θα δεις την Ευρώπη να βράζει και είμαστε εμείς υπέτειοι γι' αυτό.
8: Αυτή την Κυριακή, στο Mindset, στην R3, συζητάμε για το περιβάλλον, την περιβαλλοντική και κλιματική κρίση, αλλά και για τη βιωσιμότητα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
9: Το σβήσιμο της μέρας.
10: Fade out, fade out.
11: Fade out.
9: Με τον Παναγιώτη Μανή.
10: Fade out, fade out.
9: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
11: ταξίδια στο παρελθόν,
9: μουσικές του κόσμου.

Επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα fade out στον 102 με Φάνη Λιάκο στη ραδιοσκηνοθεσία για δεύτερη συνεχόμενη ώρα και για δεύτερη συνεχόμενη μέρα, έτσι. Που, εντάξει, θα κάνουμε ντουέτο, θα το καθιερώσουμε αυτό, είναι ωραίο. Δεν ξέρω αν με αντέχει μόνο αυτό. Λοιπόν, αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, το δεύτερο παιχνίδι για το τελικό της Στίχημαν GBL και το σκορ είναι 4-10 ο Ολυμπιακός μπροστά, 1-0 στους αγώνες όσον αφορά τις νίκες. Και λέγαμε νωρίτερα για τις παραλίες που θα πάτε και να προσέχετε τους καρχαρίες και θα σας πούμε τώρα τι έγινε στην Νάξο. Λοιπόν, στην προστατευόμενη παραλία Πλάκας, λοιπόν, είπαμε να πάμε στη θάλασσα και να πάμε κυρίλα. Ξέρεις, μην πάμε, λέει ο άλλος, με χύμα πετσέτα στην άμμο. Θέλουμε και ξαπλώστρα, θέλουμε και ομπρέλα. Και αυτοί εκεί στην προστατευόμενη παραλία στην Άξο το πήγανε λίγο πιο μακριά. Εκτός από ξαπλώστρες και ομπρέλες, λίγο πιο πίσω από αυτές, τοποθέτησαν ένα σαλόνι ολόκληρο. Τρεις πολυθρόνες με βελούδο σε μπορντό χρώμα και δύο μεγάλα ξύλινα κούτσουρα που έπαιζαν το ρόλο του τραπεζιού, έτσι ώστε να είμαστε σε πολύ κυριλέ διάθεση. Πέρα από το θέμα της αισθητικής, που βλέποντας φωτογραφία τώρα σε ξενίζει λίγο έως πολύ, ας πούμε, κάτι και αντέδρασαν, γιατί η συγκεκριμένη παραλία βρίσκεται σε περιοχή Natura και τέτοιες επιλογές κατακρεοργούν, σύμφωνα με τους διαμαρτυρόμενους, το οικοσύστημα ως προς την πρακτική πλευρά του. Επειδή το παράδειγμα ήταν κραυγαλαίο, πολλοί κόσμος στην Άξο κινητοποιήθηκε, η οργή φούντωσε, οι επίμαχες φωτογραφίες έκαναν γρήγορα το γύρο του διαδικτύου και εν τέλει η κατακραυγή έπιασε τόπο. Το επόμενο πρωί οι πολυτελείς πολυθρόνες μαζεύτηκαν με αγροτικό όχημα και για την ώρα έχει μείνει η παραλία ελεύθερη. Ωστόσο, ποτέ δεν ξέρεις τι θα εφεύρει ο νεοέλληνας για να κοσμήσει εντός εισαγωγικών τις παραλίες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Λοιπόν, καλησπέρα στην Κωνσταντίνα που μας στέλνει την καλησπέρα της. Καλησπέρα και στην Ευτυχία που μας εύχεται καλό Σαββατοκύριακο και στην Ιωάννα που μας έχει στείλει μια φωτογραφία με τη γάτα αραχτή πάνω στο έπιπλο. Αυτό κι αν είναι προετοιμασία για Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, ξέρετε ότι μας έχουν χωρίσει σε κατηγορίες. Και τι εννοώ, καλοκαίρι είπαμε έχει έρθει, θα πάμε διακοπές όσοι πάμε και όσοι μπορούμε ή έστω και ένα Σαββατοκύριακο που θα πάμε για ένα μπάνιο και θα είμαστε όλοι τουρίστες. Λοιπόν, μας έχουν χωρίσει όλους τους τουρίστες σε κατηγορίες, γενικώς δηλαδή όλους τους ταξιδιώτες. Μελέτη της European Travel Commission αποτυπώνει το προφίλ του υπεύθυνου Ευρωπαίου ταξιδιώτη με βάση διαφορετικές συμπεριφορές και με σκοπό να συμβάλλει στη βελτιστοποίηση των στρατηγικών marketing. Λοιπόν, 5 προφίλ τουριστών. Offbeat destination seekers που αποφεύγουν το συνωστισμό. Gen Z remote adventurers που συνδυάζουν ταξίδια με εργασία. Hustle free holiday makers που δίνουν προτεραιότητα στην άνεση. Impact aware travelers με αυξημένη περιβαλλοντική συνείδηση και eco-responsible explorers, τα πιο περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένο κοινό. Λοιπόν, από την έρευνα προκύπτει ότι το 64% των Ευρωπαίων ήδη υιοθετεί τουλάχιστον μια υπεύθυνη συμπεριφορά έχοντας ισχυρή πρόθεση για ταξίδια και για να δαπανίσει σημαντικά ποσά. 8 στους 10 σχεδιάζουν ένα ταξίδι εντός Ευρώπης, 4 στους 10 προϋπολογίζουν δαπάνη άνω των 1.500 ευρώ. Πρόκειται για ταξιδιώτες που επιλέγουν εναλλακτικούς προορισμούς, διαμονές μεγαλύτερης διάρκειας και συχνότερα ταξίδια εκτός περιόδων αιχμής. 5 στους 10 πηγαίνουν σε λιγότερο δημοφιλείς προορισμούς και το 10% από αυτούς σε πιο απομακρυσμένες περιοχές, ενώ τα ταξίδια τους είναι πιο προσεκτικά διαλεγμένα. Επίσης, 5 στους 10 επιλέγουν διαμονές άνω των 7 διανυκτερεύσεων και το 67% ταξιδεύει κατά την ενδιάμεση ή χαμηλή περίοδο. Η τάση αυτή επεκτείνεται και σε διάφορα είδη ταξιδιών. Το 22% επιλέγει διακοπές ήλιου και θάλασσας, ενώ από 15% επιλέγουν ταξίδια πόλης, εμπειρίες πολιτισμού και δραστηριότητες κοντά στη φύση, 10% ταξίδια ευεξίας. Πώς επιλέγονται λοιπόν τα ταξίδια? Η ασφάλεια 45%, αξιόπιστες καιρικές συνθήκες 35%, ελκυστικές προσφορές 30% και η φιλοξενία των ντόπιων 28%. Οπότε πριν ξεκινήσετε ένα ταξίδι, ρίξτε μια ματιά σε αυτές τις παραμέτρους για να δείτε αν θα περάσετε καλά, αλλά και γιατί όχι να αποτελέσουν κριτήρια επιλογής του τόπου που θα πάτε.

Λοιπόν, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει όμως, μας λέει σε μήνυμα ο Δημήτρης, παρόλο που το στέλνει από το Βερολίνο. Τι να πούμε, ψέματα λέει. Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Εδώ η ρίση αυτή δεν είναι τυχαία. Όσοι έχουν πάει στη Χαλκιδική ξέρουν. Εγώ είχα πάει πριν από περίπου 20 χρόνια στις Πέτσες. Και φτάνω εκεί, πρώτη μέρα, λέω πού, ποια είναι μια... Λέει εδώ η καλύτερη παραλία, εδώ λέει, με στέλνουν σε μια παραλία. Παιδιά, δεν έμπαινες μέσα στη θάλασσα, δηλαδή... Και λέω αυτή είναι η καλύτερη παραλία. Τι? Όχι ρε, ήταν βράχια κάτω, πατούσες για να μπεις τα βράχια και να κάνεις τέτοιο. Λέω αυτή είναι η καλύτερη παραλία. Λέει ναι, λέω τώρα καταλαβαίνω γιατί τρελαίνεστε με τη Χαλκιδική. Εμείς εδώ δεν μπαίναμε. Σε τέτοια παραλία, άμα πήγαινε, δεν θα λέγεις δεν μπαίνω. Τι είναι αυτό το πράγμα. Οπότε είναι κατανοητό και έχει δίκιο ο Δημήτρης. Ευχαριστούμε για το μήνυμα, γιατί έχει και σαν τη Χαλκιδική. Δεν έχει. 693-0078-228 μηνύματα στο Viber. Εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε και μετά από το fade out. Είναι ο Γιάννης Παπαδόπουλος για να διαβάσει τα μηνύματα. Χρήστο Χατζημίση βλέπω που κατέβηκε για να σας πει σύντομο δελτίο ειδήσεων αυτή τη φορά και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Έφυγε από τη ζωή το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς σε ηλικία 85 ετών. Εντοπίστηκε η αλλοδαπή γυναίκα που τραυματίστηκε και εγκλωβίστηκε στον Όλυμπο. Ποινικές διώξεις άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των κατηγορουμένων για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Αυξάνεται στα 1.600 το όριο του ακατάσχετου λογαριασμού από 1.250 που ήταν μέχρι τώρα. Μήνυμα ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να παίξει ρόλο κομπάρσου έστειλε μιλώντας στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του Κόμματος ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στρατηγικό λάθος χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος το ενδεχόμενο αντιπαράθεσης με την Ελλάς. Εγκρίθηκε η εισήγησή του. Αισιοτέλος για την περιπέτεια της 14χρονης που είχε εξαφανιστεί στη Θεσσαλονίκη, το χαμόγελο του παιδιού ενημέρωσε ότι έχει βρεθεί. Στην 11χρονη Ηλιανά που είχε εξαφανιστεί, ανήκει η σωρός που εντοπίστηκε στη Γαλλία, ολοκληρώθηκε η ταυτοποίηση. Τέλος στην περιπέτεια των αστροναυτών στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 3-5-2 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Λοιπόν, το οικονομικό κράχ της Αμερικής το γνωρίζετε όλοι από την ιστορία. Αυτό που ζούμε ωστόσο φέτος εδώ και λίγους μήνες είναι το κράχ της τηγανητής πατάτας. Λοιπόν, τι συμβαίνει? Οι πατάτες γενικότερα φέτος στην Ευρώπη είναι πάρα πολλές, τόσο πολλές που είναι περισσότερες από αυτές που μπορούμε να καταναλώσουμε. Η παραγωγή φέτος λόγω των ευνοϊκών καιρικών συνθήκων έχει αυξηθεί πάρα πολύ, ωστόσο η αγορά δεν μπορεί να απορροφήσει τον όγκο και αποτέλεσμα είναι εκατομμύρια τόνοι πατάτας να παραμένουν αδιάθετοι στις αποθήκες σε όλη την Ευρώπη. Και στην Ελλάδα, πατάτες νευροκοπίου, οι φημισμένες πατάτες του νευροκοπίου, πολλούνται προς 6 λεπτά το κιλό στη Βουλγαρία για να γίνουν κατεψυγμένες, προτηγανισμένες πατάτες. Τόσο είναι το πρόβλημα. Οι μεταφορές έχουν γίνει ακριβότερες, τα καύσιμα έχουν γίνει ακριβότερα, οι λιπάσματα και ενέργεια έχουν γίνει ακριβότερα και παρόλο που οι πατάτες είναι σε πλεώνασμα και πολλούνται πάρα πολύ φθηνά, δεν πολλούνται φθηνά και στο καταναλωτή εξαιτίας όλης αυτής της αλυσίδας αγοράς, με αποτέλεσμα να πληρώνουμε τις πατάτες όπως και πριν, παρόλο που υπάρχει πληθώρα πια και μάλιστα σε μερικές περιπτώσεις σαπίζουν σαποθήκες. Επίσης, ένα ενδιαφέρον παράδοξο.

Περισσότεροι άνθρωποι, ειδικά στο εξωτερικό, γνωρίζουν τις τηγανιτές πατάτες ως French fries. Το όνομα παραπέμπει ξεκάθαρα στη Γαλλία. Ωστόσο, η χώρα που έχει χτίσει ολόκληρη βιομηχανική αυτοκρατορία γύρω από την τηγανιτή πατάτα δεν είναι η Γαλλία, αλλά το Βέλγιο. Οι Βέλγοι θεωρούν τις τηγανιτές πατάτες μέρος της εθνικής τους ταυτότητας. Έχουν διάσημα μικρά καταστήματα που σερβίρουν χωνάκια γεμάτα με πατάτες με διάφορες και μάλιστα δεκάδες σάλτσες. Πολλοί ιστορικοί της γαστρονομίας υποστηρίζουν ότι οι τηγανιτές πατάτες εμφανίστηκαν πρώτα στη σημερινή βελγική επικράτεια και όχι στη Γαλλία. Ωστόσο, το όνομα French fries επικράτησε στις αγγλόφωνες χώρες εξαιτίας των Αμερικανών στρατιωτών που γνώρισαν τις τηγανιτές πατάτες σε γαλλόφωνες περιοχές του Βελγίου και υπέθεσαν ότι ήταν γαλλικής προέλευσης. Το κράτος λοιπόν που συνέδεσε το όνομά της με την παγκόσμια αγορά της τηγανιτής πατάτας έχει ένα πρόβλημα, και όχι μόνο αυτό το κράτος, ολόκληρη η Ευρώπη, και το πρόβλημα δεν αφορά τίποτα άλλο παρά το ότι έχουμε πια περισσότερες πατάτες από όσες μπορούμε να καταναλώσουμε.

Λοιπόν, Μουντιάλ έρχεται και πάμε να δούμε ποιοι είναι οι πιο ακριβοί ρούκις, οι πιο ακριβοί πρωτοεμφανιζόμενοι ποδοσφαιριστές σε Μουντιάλ. Λοιπόν, Έρικ Χάλαντ μαζί με τον Μάρτιν Έντεργκαρντ είναι τα δυο πιο ηχηρά ονόματα της Νορβηγίας. Μετά από 28 χρόνια πάει η Νορβηγία πρώτη φορά σε Μουντιάλ και ο επιθετικός της City περιμένει τον ντεμπούτο. Θεωρείται ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές στον κόσμο, οπότε θα τον δούμε εκεί πώς θα παίξει. Νούμερο 2. Μάικ Ολίσε, ο Γάλλος που παίζει στους Τρικολόρ, θεωρείται η Τρικολόρ από τα φαβορί, όχι για την κατάκτηση ενδεχομένως, αλλά να βρεθούν πολύ ψηλά. Είναι, αναδείχθηκε στην Crystal Palace και το καλοκαίρι του 2024 πήγε στην Bayern, όπου εκεί εκτοξεύθηκε. Από εκεί και πέρα έχουμε Ζωάο Νέβες, Πορτογαλία. Η Πορτογαλία είναι από τα ισχυρότερα outsiders σε αυτό το Μουντιάλ, οπότε ο Ζωάο Νέβες είναι ο κορυφαίος παίχτης της. Ντεζιρέ Ντουέ, Γάλλος, επίσης μαζί με τον Μάικλ Ολίσε συνθέτουν ένα δίδυμο που είναι από τους κορυφαίους. Και φυσικά Λαμίλ Γιαμάλ, η Ισπανία έτσι κι αλλιώς δίνεται ως το φαβορί όσον αφορά τα προγνωστικά για την κατάκτηση του Μουντιάλ, και ο Λαμίλ Γιαμάλ είναι ο κορυφαίος παίκτης τους. Όσον αφορά τις αξίες των ποδοσφαιριστών, Χάλαντ και Γιαμάλ στην κορυφή, υπολογίζεται η αξία τους σε 200 εκατομμύρια ευρώ. Ο Λίσε ακολουθεί με 150, Ζωάο Νέβες 140 και Ντεζιρέ Ντουέ 120. Κάποτε ακούγαμε τα 100 εκατομμύρια ευρώ που ήταν ο Ουαλός που πήγε στην Ρεάλ, πέστον, αυτός εδώ, που δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα, μου διαφεύγει, και ακούγαμε και λέγαμε ο Κρίστιαν Μπέιλ, ο Μπέιλ λοιπόν, ο Γκάρεθ Μπέιλ, όχι ο Κρίστιαν, ο Κρίστιαν είναι ηθοποιός, ο Γκάρεθ Μπέιλ, καλά δεν λέω, ακούγαμε το 100 εκατομμύρια και λέγαμε πόρε φίλε, και τώρα 200 εκατομμύρια και μας φαίνονται φυσιολογικά. Πω, έχουν αλλάξει καιροί.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
2: Fade out, fade out, fade out, fade out.
3: Μπορεί ένα βίντεο που δείχνει κάποιον να παίζει γκολφ να προκαλέσει αντιδράσεις? Μπορεί, αν είναι ο LeBron James. Λοιπόν, και αναλόγως και που πάνε τα μπαλάκια, αυτό ήταν δηλαδή το θέμα. Ο star του NBA ανέβασε ένα βίντεο με τον ίδιο να παίζει γκολφ με γήπεδο τη θάλασσα στον κόλπο της Νάπολης στην Ιταλία. Φαίνεται στο βίντεο πάνω σε ένα γιότ να δοκιμάζει χτυπήματα ενώ βρίσκεται στο νησί Κάπρι. Το γεγονός όμως ότι οι μπάλες του γκολφ κατέληγαν στο νερό έκανε αρκετούς να κατηγορήσουν τον βασιλιά για προφανή έλλειψη ενδιαφέροντος για το περιβάλλον. Η New York Post λέει ότι δεν είναι ξεκάθαρο τι είδους μπάλες γκολφ χρησιμοποιούσε ο LeBron James, καθώς υπάρχουν και μπαλάκια που είναι βιοδιασπόμενα. Σύμφωνα με το CNN, ωστόσο, πάνω από 100.000 μπάλες του γκολφ πέφτουν στη θάλασσα κάθε χρόνο σε χώρες όπως η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, η Αγγλία, η Γερμανία και η Αυστραλία, ενώ η εκτίμηση για τα μπαλάκια του γκολφ που πέφτουν στη θάλασσα σε όλο τον κόσμο είναι πάνω από 3 εκατομμύρια. Οι μη βιοδιασπόμενες μπάλες του γκολφ μπορούν να δημιουργήσουν ρήπανση και να είναι επιβλαβείς για τη θαλάσσια ζωή, με αρκετούς να αγωνιούν για την πιθανότητα τα μπαλάκια του LeBron να προσγειώθηκαν στις τρύπες που έχουν οι φάλαινες για να ανασένουν. Άκου προβληματισμούς. Εγώ άλλο θα πω και δεν το έχει αναφέρει κανένας, θα το πω εγώ λοιπόν. Ο LeBron James φιλοδοξεί όταν εγκαταλείψει το άθλημα να είναι ο GOAT, ο καλύτερος παίχτης που έχει περάσει από το μπάσκετ. Αυτό είναι μια από τις φιλοδοξίες του. Και ποιο ήταν το αγαπημένο άθλημα του Michael Jordan? Το γκολφ. Οπότε ένα θα πω εγώ, ο GOAT ήταν ένας.

Τώρα βλέπω στο Red News ότι high-tech θα είναι και μέχρι και το χόρτο που θα βάλουν στα γήπεδα του Μουντιάλ. Εντάξει, τι θα γίνει τώρα. High-tech λοιπόν και το χορτάρι. Δηλαδή, παίζει μπάλα σε λίγο. Θα παίζουμε, το ποδόσφαιρο θα είναι επιστήμη κανονική, δεν θα χρειάζεται να κλουτσάς την μπάλα. Λοιπόν, κάπου εδώ το fade out έφτασε στο τέλος του και σήμερα. Φάνη Λιάκο, επί 2 ώρες τον ευχαριστώ που ήταν εδώ απέναντί μου και παρέα δική μου και δική σας. Έρχεται Χρήστος Χατζημίσης να πει αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και μετά Γιάννης Παπαδόπουλος για την νυχτερινή βάρδια της Παρασκευής. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έφυγε από τη ζωή το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς σε ηλικία 85 ετών, κορυφαίος υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και διεκδικητής της ηγεσίας το 1996 έναντι του Μιλτιάδη Εύερτ και το 1997 έναντι του Κώστα Καραμανλή. Είχε αποσυρθεί από την πολιτική το 2009. Υπήρξε μία από τις πιο χαρακτηριστικές πολιτικές φυσιογνωμίες της κεντροδεξιάς παράταξης, με πολυετή παρουσία στην πρώτη γραμμή της πολιτικής ζωής της χώρας και σημαντική συμμετοχή σε κρίσιμες πολιτικές εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών. Ήταν ένας άνθρωπος με στέρεες πεποιθήσεις που πάντοτε έθετε ως πρώτη προτεραιότητα το καθήκον και την εθνική ενότητα, επισημαίνει στη δήλωσή του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Με θλίψη αποχαιρετώ ένα ιστορικό στέλεχος της παράταξης και ειλικρινή υπηρέτη του δημοσίου συμφέροντος, τονίζει ο Πρωθυπουργός. Εθελοντές από το καταφύγιο Σπήλιος Αγαπητός προσέγγισαν την 34χρονη από την Ουγγαρία, η οποία τραυματίστηκε στην περιοχή Ζωνάρια στον Όλυμπο και ειδοποίησε την πυροσβεστική υπηρεσία. Η 34χρονη, η οποία τραυματίστηκε στον ώμο και είναι σε θέση να περπατήσει, κατεβαίνει με τη βοήθεια των εθελοντών στο καταφύγιο, όπου και κατευθύνονται πυροσβέστες. Στη συνέχεια θα τη μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο για να παραλυφθεί από το ΕΚΑΒ. Ντρόουν της πυροσβεστικής υπηρεσίας παρακολουθεί την επιχείρηση για τη μεταφορά της 34χρονης. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 15 πυροσβέστες από τη 2η και 8η ΕΜΑΚ. Έσιο τέλος είχαν οι έρευνες για την 14χρονη, η οποία εξαφανίστηκε το πρωί από το σπίτι της στη Θεσσαλονίκη. Η 14χρονη εντοπίστηκε και είναι καλά στην υγεία της. Το χαμόγελο του παιδιού, που είχε προχωρήσει στην έκδοση Missing Alert, επισημαίνει ότι θα βρίσκεται κοντά στην 14χρονη και την οικογένειά της για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί. Ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν απίθυνε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προτείνοντας στον Ρώσο Πρόεδρο συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο για τον τερματισμό του πολέμου. Στην πρώτη του αντίδραση, ο Πούτιν δήλωσε πως δεν βλέπει λόγο για μία συνάντηση, επισημένοντας την ανάγκη για συμφωνίες που διασφαλίζουν την ειρήνη. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν εξακολουθεί να επιλέγει τον πόλεμο, δήλωσε ο Ζελένσκι. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των κατηγορουμένων της νέας δικογραφίας για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο την περίοδο 2019-2024 ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν προθεσμία για να απολογηθούν. Μέσα στον Ιούνιο αναμένεται να ψηφιστεί η διάταξη, η οποία θα προβλέπει την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 από 1.250 ευρώ, την οποία προανήγγειλε σήμερα στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Την υποψηφιότητά του για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ανακοίνωσε και επισήμως ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αποδεχόμενος τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού. Σε ανάρτησή του, ο κ. Κυρανάκης χαρακτήρισε την πρόταση ως τη μεγαλύτερη τιμή της πολιτικής του διαδρομής. Επίθεση στην κυβέρνηση και εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Ομόφωνα εγκρίθηκε η εισήγηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελου, εν ώψη της αυριανής Κεντρικής Επιτροπής. Χαρακτήρισε στρατηγικό λάθος το ενδεχόμενο αντιπαράθεσης με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, την ίδρυση της οποίας χαρακτήρισε μείζον πολιτικό γεγονός και θετική εξέλιξη. «Έχω πάρει μεγάλη δύναμη και σοφία ακούγοντας τον κόσμο και έτσι έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Επιτρέψτε μου όμως να τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει», τόνισε από το Ηράκλειο Αντώνης Σαμαράς. Ο πρώην Πρωθυπουργός είπε ότι η μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη έχει μείνει χωρίς εκπροσώπηση. Η πολιτική δεν αντέχει τα κενά, επισημένοντας ότι η Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ είναι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Τα νέα πλήρως αναβαθμισμένα τμήματα επειγόντων περιστατικών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης εγκαινίασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, χαρακτηρίζοντας το νοσοκομείο ως ένα από τα τέσσερα κορυφαία της χώρας και το μοναδικό τριτοβάθμιο νοσηλευτικό ίδρυμα της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη, θερμοκρασία από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αίθριος καιρός με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή ασθενής και θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Την Κυριακή 7 Ιουνίου παίζουμε και μαθαίνουμε για το περιβάλλον. Στο 9ο Φεστιβάλ Περιβαλλοντικού Παιχνιδιού στο Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Αξιού στη Χαλάστρα. Γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος με παιχνίδια, εργαστήρια, παραμύθια. Σας περιμένουμε από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Διοργάνωση, Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνορο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Έφτασε επιτέλους η μέρα που ονειρευόμασταν με το που ξεκίνησε η εβδομάδα από τη Δευτέρα, η πολυπόθητη Παρασκευή, και φυσικά έρχεται και ένα Σαββατοκύριακο που για τους περισσότερους σημαίνει ξεκούραση, βόλτες και μηδέν υποχρεώσεις. Φυσικά υπάρχει και ο κόσμος που εργάζεται και το Σαββατοκύριακο και σε αυτούς ειδικά αφιερώνουμε τη σημερινή νυχτερινή βάρδια. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, ο ένας και μοναδικός Φάνης Λιάκος σήμερα στον ήχο. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930-07-8228. 6930-07-8228. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Όσοι δεν το ξέρετε, προλαβαίνετε ακόμη να βάλετε στο R2 Sport για να δείτε το δεύτερο τελικό του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ. Αγωνίζεται αυτή την ώρα Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Δεν σας λέω το σκορ για να μπείτε να το δείτε. Αν δεν το καταλάβατε από τη μουσική, σας προετοιμάζουμε για να βγείτε, για να ζεσταθείτε, για να βγείτε έξω να διασκεδάσετε. Όσοι κάνατε μια βόλτα σήμερα στην πλατεία Αριστοτέλους, θα είδατε κάτι διαφορετικό, κάτι πάρα πολύ ωραίο. Μετατράπηκε η πλατεία Αριστοτέλους λοιπόν σε γήπεδο beach volley. Φιλοξενούμε το Grand Slam στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Beach Volley Masters 2026. Η διοργάνωση φέρνει στο κέντρο της πόλης κορυφαίες ομάδες από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Το τίμησε ο κόσμος, είχε πάρα πολύ κόσμο που καθόταν δεξιά και αριστερά του γηπέδου και παρακολουθούσαν τους αγώνες. 13η χρονιά διεξάγεται το συγκεκριμένο τουρνουά στη Θεσσαλονίκη και η πλατεία Αριστοτέλους μετατρέπεται σε γήπεδο beach volley κανονικά με άμμο. Άμα το δείτε είναι υπερπαραγωγή για 8η συνεχόμενη χρονιά. Προσελκύει και τους, φυσικά και τους Θεσσαλονικούς, τους Θεσσαλονικείς, αλλά έχουμε και κόσμο που ήρθε ειδικά για αυτό το τουρνουά από τα Βαλκάνια κυρίως. Οπότε είναι μια διοργάνωση που φέρνει και τουρισμό. Οπότε καλό θα είναι να το εξετάσει η πόλη, να το κάνει κάτι μόνιμο. Πάρα πολύ ωραία πρωτοβουλία. Μαθαίνουν και τα παιδιά το beach volley που δεν είναι και τόσο πολύ γνωστό άθλημα. Δηλαδή δεν είναι μπάσκετ, ποδόσφαιρο, το κανονικό το volley. Και που ξέρετε, έχουμε βγάλει καλούς αθλητές, ειδικά στις γυναίκες. Στο beach volley είμαστε αρκετά καλοί και είναι και ολυμπιακό άθλημα, να θυμίσω, αν θέλετε να ακολουθήσετε καριέρα.

Ένας από τους λόγους που οι σημερινοί 40 και 50 έχουν φραγμένες αρτηρίες και πρέπει να επισκέφτονται κάθε τόσο τον καρδιολόγο είναι φυσικά πρώτα απ' όλα οι γιαγιάδες μας που στην καλύτερη μας κάνανε αυγόφετες, στη χειρότερη τις γεμίζανε με ζάχαρη ή μέλι, αυγά, πατάτες τηγανιτές, αλλά ήταν και το σχολείο μας. Αν θυμάστε, το κηλικείο στο σχολείο ήταν μια βόμβα χοληστερίνης. Αλλά από εδώ και πέρα αλλάζουν τα πράγματα. Το Υπουργείο Υγείας, σε συνεργασία με την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση της χώρας, αποφάσισε ότι από την καινούργια σχολική χρονιά θα αλλάξουν τα πάντα γύρω από τα σχολικά κηλικεία. Στόχος είναι φυσικά ένα περιβάλλον για τα παιδιά όπου προωθεί την υγιεινή διατροφή και θωρακίζει την υγεία των μαθητών. Τι αλλάζει? Θεσπίζονται αυστηρά ποιοτικά κριτήρια για τα προϊόντα που επιτρέπεται να διατίθονται εντός των σχολικών μονάδων. Απαγορεύονται πλήρως και διαπαντός, δεν θα ξαναδείτε αλλαντικό σε σχολικό κηλικείο. Μειώνονται υποχρεωτικά οι μερίδες σε συγκεκριμένα είδη. Γιατί η Ελλάδα είναι από τις χώρες με το υψηλότερο ποσοστό παχυσαρκίας σε παιδιά κάτω των 14 ετών. Πολύ καλή κίνηση. Απαγορεύεται καθολικά η διάθεση αναψυκτικών. Τι άλλο αλλάζει? Προφανώς και ό,τι μπαίνει μέσα στο κηλικείο θα ελέγχεται κάθε τόσο από κλιμάκια της νομαρχίας. Ξαναείπαμε, σκοπός αυτού του πράγματος δεν είναι να τιμωρήσει τα κηλικεία. Σκοπός αυτού του πράγματος είναι να αλλάξουν οι διατροφικές συνήθειες, γιατί σε αυτές τις ηλικίες είναι που διαμορφώνουν χαρακτήρα τα παιδιά και εθίζονται στην νοστιμιά. Και νοστιμιά συνήθως σημαίνει και κάτι κακό για την υγεία μας. Πολύ ωραίες πρωτοβουλίες. Να μάθουν τα παιδιά ότι πρέπει να τρεφόμαστε υγιεινά, για να μην σηκώνουμε μόνο το βάρος οι γονείς

Είναι μερικές φορές που σκέφτομαι ότι αν κάποια στιγμή μας αποκαλύψουν ότι όντως υπάρχουν εξωγήινοι και ζουν ανάμεσά μας, είμαι σίγουρος πως οι περισσότεροι ζουν στις ΗΠΑ. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί στις 17 Ιουλίου κυκλοφορεί, κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους η πολυαναμενόμενη ταινία «Η Οδύσσια» του Christopher Nolan. Όμως στις ΗΠΑ έχουν ήδη να κυκλοφόρησαν για ένα 24ωρο τα πρώτα εισιτήρια στις κινηματογραφικές αίθουσες. Και αγοράστηκαν, εξαντλήθηκαν. Και αυτή τη στιγμή στη μαύρη αγορά γίνεται μεταπόληση και φτάνουν να δίνουν ορισμένοι Αμερικανοί $10,000 για ένα εισιτήριο κινηματογράφου. Το οποίο συνήθως κοστίζει από 15 έως 20 δολάρια ανάλογα τον κινηματογράφο και την αίθουσα που θα πάνε να δούνε. Για να λένε λοιπόν, είναι διάφοροι διάσημοι influencer και για να πούνε ότι ήταν οι πρώτοι που είδανε την Οδύσσια του Christopher Nolan και προφανώς να τραβήξουν και κάποιο story για να το δείχνουν στους ακολούθους τους. Φτάνουν να δίνουν μέχρι και $10,000. Συγκεκριμένα υπάρχει, τώρα έχει γίνει η αληθινή ιστορία, όπου ένας Αμερικανός πρόλαβε και αγόρασε 12 εισιτήρια και αυτή τη στιγμή του προσέφερε μια παρέα διασήμων influencer $45,000. $45,000 για 12 εισιτήρια κινηματογράφου. Γιατί να μην έχω γεννηθεί στις ΗΠΑ. Έρχεται ο Χρήστος να σας πει τίτλους ειδήσεων και επιστρέφω αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Έφυγε από τη ζωή το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς σε ηλικία 85 ετών. Πολιτιακή και πολιτική ηγεσία εξέφρασαν τα συλληπιτήριά τους. Εθελοντές από το καταφύγιο Σπήλαιος Αγαπητός προσέγγισαν 34χρονη από την Ουγγαρία, η οποία τραυματίστηκε στην περιοχή Ζωνάρια στον Όλυμπο. Ποινικές διώξεις άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των κατηγορουμένων για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Αυξάνεται στα 1.600 το όριο του ακατάσχετου λογαριασμού από 1.250. Επίθεση στην κυβέρνηση και εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στρατηγικό λάθος χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος το ενδεχόμενο αντιπαράθεσης με την Ελλάς, εγκρίθηκε η εισήγησή του. Η μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη έχει μείνει χωρίς εκπροσώπηση, τόνισε από το Ηράκλειο ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, είπε. Αίσιο τέλος για την περιπέτεια της 14χρονης που είχε εξαφανιστεί από το πρωί στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή. Εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε, λέμε. Περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια.
3: Όχι. Αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

Πάμε να ξαναδώσουμε τρόπους επικοινωνίας. Μέσω Viber στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930-07-8228. Οι απανταχού ποδοσφαιρόφιλοι περιμένουν πώς και πώς να πάει 11 Ιουνίου, γιατί ξεκινάει το Μουντιάλ του 2026. Ένα εντελώς διαφορετικό Μουντιάλ από τα προηγούμενα, με τους περισσότερους αγώνες από ποτέ. Γίνεται σε τρεις χώρες, ΗΠΑ, Μεξικό, Καναδά. Η σέντρα θα γίνει στο Μεξικό, στην πόλη του Μεξικού, μεταξύ Μεξικό και Νότια Αφρική. Αυτός είναι ο εναρκτήριος αγώνας. Ο μεγάλος τελικός θα γίνει στις ΗΠΑ, στο MetLife Stadium, στο New Jersey είναι. Τεράστιο γήπεδο από ό,τι βλέπω. Χωράει, λέει, 80.000 θεατές. Μπράβο, η Αμερική. Το τουρνουά θα κρατήσει συνολικά 39 ημέρες. 39 ημέρες ποδόσφαιρο, παιδιά. Απίστευτο. 48 ομάδες για πρώτη φορά, 48 εθνικές ομάδες θα πάρουν μέρος στο τουρνουά. Ήταν 32 την προηγούμενη φορά, για όποιον δεν ξέρει. Θα δούμε δηλαδή συνολικά 104 αγώνες. Μέχρι τώρα βλέπαμε 64 αγώνες και πάλι λέγαμε παρακράτησε το Μουντιάλ. 12 ομιλοί από 4 ομάδες. Για να πάνε στους 32 περνάνε οι 2 πρώτοι κάθε ομίλου και οι 8 καλύτεροι τρίτοι από τους 12 ομίλους. Έχουμε διαφορά ώρας με τις ΗΠΑ, το Μεξικό και το Καναδά, από 6 ώρες μέχρι και 9 ώρες. Οι ώρες προβολής θα είναι λίγο διαφορετικές, αυτό θα μας ζωρίσει λίγο. Θα είναι αργά το βράδυ, θα έχει κάποιους αγώνες στις 10, οι περισσότεροι αγώνες θα είναι τα μεσάνυχτα, 12 η ώρα, και θα βλέπουμε αγώνες και με το καφεδάκι μας, 7 η ώρα το πρωί. Γι' αυτό σας είπα ότι θα είναι εντελώς διαφορετικό. Φυσικά το Μουντιάλ θα το καλύψει η ΕΡΤ, θα μπορείτε να παρακολουθείτε τους αγώνες από τα κανάλια ΕΡΤ 2 Sports και ΕΡΤ 1, και μέσα στην ημέρα φυσικά θα υπάρχουν και εκπομπές από τους πολύ καλούς αθλητικούς δημοσιογράφους που έχει η ΕΡΤ, για να σας δείχνουν αυτά που έγιναν μέσα και πιθανόν χάσατε λόγω διαφοράς ώρας. Αναμένεται ένα από τα καλύτερα Μουντιάλ όλων των εποχών. Μεγάλα αστέρια θα δούμε φέτος, αρκεί να είναι σε καλή κατάσταση, γιατί πολλοί λένε ότι, επειδή ήταν πέρσι και το κύπελο συλλόγων, ότι είναι πάρα πολύ ταλαιπωρημένοι οι ποδοσφαιριστές. Αλλά σε τέτοιες διοργανώσεις πάντα δίνεις τον καλύτερο σου εαυτό.

Το πρώτο μήνυμα έχει έρθει από τη Δάφνη που αναρωτιέται, έψαξε να δει για το που θα πάει διακοπές φέτος και μας ρωτάει ποιο καλό, ποιο νεφρό είναι καλύτερο, το δεξί ή το αριστερό, λέει, για να πουλήσει. Απογοητεύτηκε από τις τιμές που βρήκε προφανώς. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ έκανα μια μικρή έρευνα και για Κυκλάδες περίμενα κάτι τρελές τιμές τύπου 200 ευρώ το βράδυ για κάτι δωμάτιο που ακόμα έχουν αφήσει σε ΕΟΤ 1980, αλλά προς μεγάλη μου έκπληξη είδα τέτοιες τιμές και στο Ιούνιο. Βέβαια, υπάρχουν ακόμα μέρη που μπορείτε να βρείτε σχετικά φτηνά καταλήματα, δηλαδή τύπου Μυτιλίνη, Λίμνο, Σαμοθράκη, στην Αλεξανδρούπολη που έχει πάρα πολύ ωραία νερά, στη Χαλκιδική, στην Αμουλιανή. Εντάξει, ξέρουμε ότι ίσως να μην μπορέσουμε να ξαναζήσουμε εποχές που πηγαίναμε εύκολα στις Κυκλάδες. Βέβαια, αυτά αλλάζουν. Αν θυμάστε το 2009, όταν μπήκαμε στα μνημόνια, οι τιμές στα καταλήμματα ήταν πάρα πολύ χαμηλές. Βέβαια, τώρα το κίνημα του τουρισμού από όλο τον κόσμο στις χώρες της Μεσογείου έχει αλλάξει τις ισορροπίες. Ψάξτε και θα βρείτε. Και μάλλον θα χρειαστεί να κάνετε αυτό που κάνουν πλέον οι περισσότεροι Έλληνες: μεταθέτουν τις διακοπές τους για λίγο αργότερα. Λοιπόν, πάμε να δούμε, αφού μιλούσαμε για Μουντιάλ, τη χρηματιστηριακή αξία των ποδοσφαιριστών που θα πάρουν μέρος σε αυτό το Μουντιάλ που ξεκινάει σε λίγες μέρες, 11 Ιουνίου. Τα νούμερα ζαλίζουν. 4,1 δισεκατομμύρια περίπου κοστίζουν οι αθλητές. Η Γαλλία βρίσκεται στην κορυφή της λίστας, καθώς διαθέτει, λέει, το ακριβότερο σύνολο αξίας περίπου 1,53 δισεκατομμυρίων ευρώ. Οι παίχτες, δηλαδή, της Εθνικής Γαλλίας αυτή τη στιγμή αξίζουν 1,53 δισεκατομμύρια ευρώ. Στη δεύτερη θέση είναι η Αγγλία με 1,31 δισεκατομμύρια ευρώ. Η πρώτη τριάδα συμπληρώνεται από την Ισπανία, που η αξία της φτάνει στα 1,26 δισεκατομμύρια ευρώ. Ακολουθεί η Πορτογαλία με 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν η Γερμανία με 998 εκατομμύρια ευρώ, η Βραζιλία με 912 εκατομμύρια ευρώ, η Ολλανδία με 837 εκατομμύρια ευρώ, η Αργεντινή με 817 εκατομμύρια ευρώ, η Νορβηγία με 601 εκατομμύρια ευρώ και το Βέλγιο με 542 εκατομμύρια ευρώ. Έψαξα γιατί ήθελα να δω τι χρηματιστηριακή αξία έχει αυτή τη στιγμή η δικιά μας εθνική ομάδα ποδοσφαίρου. Και οι παίχτες που απαρτίζουν την ομάδα μας κοστίζουν αυτή τη στιγμή 262,7 εκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι και λίγα. Αυτά τα νούμερα παίζουν πλέον στο ποδόσφαιρο. Και μετά αναρωτιέστε γιατί τα παιδιά που σπουδάζουν 10 χρόνια για να πάρουν ένα πολυπόθητο πτυχίο αξίας, σοβαρό, παράγουν έργο οι άνθρωποι, βοηθάνε την ανθρωπότητα, αισθάνονται μειονεκτικά απέναντι σε ανθρώπους που είτε τους έδωσε ο Θεός ένα ταλέντο ή βρέθηκαν να κλωτσάνουν για μπάλα από μικρή και αυτή τη στιγμή αμείβονται με υπέρογκα ποσά.

Βρήκατε αφορμή από την Δάφνη που μας είπε ότι είναι πανάκριβα τα καταλήμματα για τις διακοπές και τώρα μας λέτε και για τα ενίκια. Η Δέσποινα μας λέει ότι μια φίλη της Αθηναία, η κόρη της πέρασε στη Θεσσαλονίκη και τη ρώτησε θα βρω σπίτι, λέει, ή θα χρειαστώ να πουλήσω κανένα χωράφι. Τι να της πω. Η αλήθεια είναι ότι αν θυμάστε τα παλιά τα χρόνια που η φοιτητική ζωή σήμαινε κέντρο Θεσσαλονίκης κοντά στα πανεπιστήμια, καλύτερα να το ξεχάσετε. Είναι όντως πάρα πολύ ακριβά τα σπίτια στο κέντρο, εκτός αν μπορεί να συμβιβαστεί η κόρη της φίλης σου σε ένα από αυτά τα διαμερισματάκια, τα καινούργια που είναι κοντά στα 10 τετραγωνικά, που μοιάζει λίγο με ένα κελί, που είναι ισόγειο. Πολλές φορές ήταν παλιά πάρκινγκ και γίνανε τώρα σπίτια. Μπορεί να βρει σε κάποια λογική τιμή. Αλλά τα σπίτια των φοιτητών έχουν μεταφερθεί και στις δυτικές συνοικίες και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ καλό. Πλέον υπάρχει το μετρό που ξεκινάει από το σταθμό της Θεσσαλονίκης, αλλά και πιο ανατολικά, δηλαδή και προς την Τρούμπα έχουμε δει πάρα πολλούς φοιτητές να μένουν πλέον και προς την Τριανδρία, όπου εκεί ακόμα οι τιμές είναι συζητήσιμες. Μην φανταστείτε πριν το 2020, αλλά είναι ψιλολογικές. Πάμε να δούμε τώρα τα αθλητικά. Τελείωσε το παιχνίδι το τελικός μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Κέρδισε ο Παναθηναϊκός με 68-58. Ένα κάκιστο παιχνίδι. Δεν διεκδικεί δάφνης ποιότητας. Το καταλαβαίνετε και από το σκορ. Ένα πάρα πολύ τοξικό παιχνίδι με διαμαρτυρίες σχεδόν σε κάθε φάση και από τους δύο προπονητές. Η σειρά είναι 1-1 αυτή τη στιγμή και μεταφέρεται στο Ειρήνης και Φιλίας ο επόμενος αγώνας για να δούμε ποιος θα είναι ο τελικός πρωταθλητής του ελληνικού πρωταθλήματος. Πάμε να δούμε τι γίνεται και με τις μεταγραφές με τις ομάδες της πόλης μας. Θα ξεκινήσω από τον ΠΑΟΚ, γιατί μου λέτε ότι μιλάω συνέχεια για τον Άρη. Ο ΠΑΟΚ απέκτησε τον Μάρκους Φώστερ, έναν πάρα πολύ καλό παίχτη. Την περσινή χρονιά ήταν εξαιρετικό, στα στατιστικά του ήταν φοβερά. Και ανακοινώθηκε και ο Ναζ Μίτρουλονγκ, ο αδερφός του Μίτρουλονγκ που παίζει στον Άρη. Σπουδαίες προσθήκες. Ακούγεται και το όνομα του Σίλτς που πέρσι έπαιζε στην Αρμάνι Μιλάνο, είναι πάρα πολύ κοντά στο να κλείσει. Οπότε οι θέσεις των Γκάρτ σιγά σιγά συμπληρώνονται στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Ο Άρης χθες το βράδυ πήγαμε να κοιμηθούμε και δεν μας άφησε, γιατί ανακοινώθηκε ότι είναι σχεδόν σίγουρη η απόκτηση του Ντιμητρίεβιτς, ενός point guard που όταν ξεκίνησε το μπάσκετ όλοι λέγανε ότι θα εξελιχθεί σε ένα τεράστιο ταλέντο και σε έναν φοβερό παίχτη. Δεν είχε την εξέλιξη που περιμένανε, αλλά παραμένει ένας πάρα πολύ καλός παίχτης. Είναι 28 χρονών, είναι γκάρτ 1.90. Έχει φοβερά στατιστικά. Πέρσι είχε 17 πόντους με την Μπάγερ Μονάχου. Οπότε αναμένεται να προσφέρει πάρα πολλά στην ομάδα, αλλά ήρθε και μια μεταγραφή. Δεν έχει κλείσει ακόμα, αλλά έχουν δώσει τα χέρια οι δύο ομάδες. Ο Κεν Μπίρτς, ο Καναδός σέντερ που αγωνιζόταν στη Φενέρμπαχτσε, αναμένεται να είναι ο επόμενος ψηλός για την ομάδα του Άρη. Και για εμάς τους Αριανούς που πριν 4 και 5 χρόνια περιμέναμε να πάει 10 Σεπτέμβρη για να αγοράσουμε κάτι παίχτες και να πληρώνουμε 500 χιλιάρικα για παίχτες που ζυγίζανε 150 κιλά και δεν μπορούσαν να τρέξουν το γήπεδο, αυτές οι μεταγραφές είναι ευλογία. Νιώθουμε, δεν μπορώ να σας πω, εξασιασμένοι. Μας ρωτάτε και τα προγνωστικά μας για το Μουντιάλ. Να κάνω εδώ ένα γκάλωπ. Φάνη, ποιος θα το πάρει το Μουντιάλ? Γαλλία, είναι και ο Χρήστος. Η Ισπανία λέει ο Χρήστος, Γαλλία λέει ο Φάνης. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η Πορτογαλία. Θεωρώ ότι δεν μπορεί να φύγει ο Ρονάλντο χωρίς ένα Μουντιάλ. Και ο Μπρούνο Φερνάντες έκανε καταπληκτική χρονιά φέτος. Βλέπω την Πορτογαλία. Βλέπω πάρα πολύ, αν γίνει κάποια έκπληξη, τη Νορβηγία. Η Νορβηγία από το κέντρο και μπροστά στην επίθεση βγάζει φωτιές. Και φαντάζομαι ότι μπορεί να κάνει κάτι καλό λόγω Αντσελότη η Βραζιλία. Δηλαδή, αν πάρει τόσο πολύ ταλέντο και το συμμαζέψει ένας Ιταλός προπονητής, κάτι καλό μπορεί να βγει. Αλλιώς, όντως, οι στοιχηματικές δίνουν φαβορί την Ισπανία και τη Γαλλία. Εγώ νομίζω ότι θα το πάρει η Βραζιλία, αν πρέπει να πω ένα προγνωστικό. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε. Δεν επιστρέφουμε, θα έρθει ο Χρήστος για ειδήσεις και αμέσως μετά θα είμαι και εγώ στο στούντιο.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έφυγε από τη ζωή το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς σε ηλικία 85 ετών. Κορυφαίος υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και διεκδικητής της ηγεσίας το 1996 έναντι του Μιλτιάδη Εύερτ και το 1997 έναντι του Κώστα Καραμανλή. Είχε αποσυρθεί από την πολιτική το 2009. Υπήρξε μία από τις πιο χαρακτηριστικές πολιτικές φυσιογνωμίες της κεντροδεξιάς παράταξης, με πολυετή παρουσία στην πρώτη γραμμή της πολιτικής ζωής της χώρας και σημαντική συμμετοχή σε κρίσιμες πολιτικές εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών. Ήταν ένας άνθρωπος με στερεές πεπιθήσεις που πάντοτε έθετε ως προτεραιότητα το καθήκον και την εθνική ενότητα, επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Με θλίψη αποχαιρετώ ένα ιστορικό στέλεχος της παράταξης και ειλικρινή υπηρέτη του δημοσίου συμφέροντος, τονίζει ο Πρωθυπουργός. Εθελοντές από το καταφύγιο Σπηλιός Αγαπητός προσέγγισαν την 34χρονη από την Ουγγαρία, η οποία τραυματίστηκε το μεσημέρι στην περιοχή Ζωνάρια στον Όλυμπο και ειδοποίησε την πυροσβεστική υπηρεσία. Έσιο τέλος είχαν οι έρευνες για την 14χρονη, η οποία εξαφανίστηκε το πρωί από το σπίτι της στη Θεσσαλονίκη. Η 14χρονη εντοπίστηκε και είναι καλά στην υγεία της. Ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν απίθυνε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προτείνοντας το Ρώσο Πρόεδρο συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο για τον τερματισμό του πολέμου. Στην πρώτη του αντίδραση, ο Πούτιν δήλωσε πως δεν βλέπει λόγο για μια συνάντηση, επισημένοντας την ανάγκη για συμφωνίες που διασφαλίζουν την ειρήνη. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν εξακολουθεί να επιλέγει τον πόλεμο, δήλωσε ο Ζελένσκι. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των 13 κατηγορουμένων της νέας δικογραφίας για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο, ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν προθεσμία για να απολογηθούν. Την υποψηφιότητά του για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ανακοίνωσε και επισήμως ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αποδεχόμενος τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού. Επίθεση στην κυβέρνηση και εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στην συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Ομόφωνα εγκρίθηκε η εισήγηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελου, εν ώψη της αυριανής Κεντρικής Επιτροπής. Χαρακτήρισε στρατηγικό λάθος το ενδεχόμενο αντιπαράθεσης με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, την ίδρυση της οποίας χαρακτήρισε μείζον πολιτικό γεγονός και θετική εξέλιξη. Έχω πάρει μεγάλη δύναμη και σοφία ακούγοντας τον κόσμο και έτσι έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Επιτρέψτε μου όμως να τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει, τόνισε από το Ηράκλειο Αντώνης Σαμαράς. Ο πρώην Πρωθυπουργός είπε ότι η μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη έχει μείνει χωρίς εκπροσώπηση. Τα νέα πλήρως αναβαθμισμένα τμήματα επειγόντων περιστατικών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης εγκαινίασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, χαρακτηρίζοντας το νοσοκομείο ως ένα από τα 4 κορυφαία της χώρας και το μοναδικό τριτοβάθμιο νοσηλευτικό ίδρυμα της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Γενικά, έθριος προβλέπεται για αύριο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη, θερμοκρασία από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη, έθριος καιρός με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις, οι άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς και θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Μια δήλωση. Πού θα σας δούμε φέτος?
3: Μα ξέρετε.
2: Φεστιβαλάκι. 5ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Παιδικών Θεατρικών Ομάδων. 8 με 14 Ιουνίου στο Πάρκο της Νέας Ελβετίας. Μία εκδήλωση του Δήμου Θεσσαλονίκης, του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Λυρικός Μικρός Πλανήτης και του Βαφοπούλου Πνευματικού Κέντρου. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Δύο άνθρωποι. Ένα έγκλημα. Μία καταδίωξη χωρίς όρια. Και ένας δολοφόνος που είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Συλλέκτης οστών, η καταδίωξη. Η νέα σειρά της ΕΡΤ3 σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Καθημερινά στις 10 το βράδυ στην ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Μπήκαμε στη δεύτερη και τελευταία ώρα της νυχτερινής βάρδας για αυτή την εβδομάδα και έρχεται Σαββατοκύριακο, οπότε θα σας δώσουμε μερικές προτάσεις για να βγείτε έξω και να διασκεδάσετε. Θα ξεκινήσουμε με το Σάββατο, που μπορείτε να πάτε στο φράγμα της Θέρμης, όπου εμφανίζεται ο Παντελής Θαλασσινός και οι Μανερτζίδες. Τραγουδάνε επιτυχίες που αγαπήσαμε προφανώς, ο Παντελής Θαλασσινός, ειδικά έχει υπέροχα τραγούδια. Στο θέατρο Κήπου ανεβαίνει σκηνή ο Δημήτρης Σταρόβας και η Σταρόβας Band για μια αυθεντική ροκ βραδιά, όπως λέει. Στη Μονή Λαζαριστών διοργανώνεται το Βάκχε Fest. Σημαντικοί εκπρόσωποι της ελληνικής μουσικής παράδοσης συναντιούνται επί σκηνής με τραγούδια από όλη την Ελλάδα, από τον Πόντο, την Κρήτη, την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τα νησιά. Πολύ ωραία ιδέα, πολύ ωραία πρόταση για να βγείτε. Στο Σινέ Ναταλή προβάλλεται η νέα ταινία του Πέδρο Αλμοδοβάρ, «Πικρές γιορτές». Ένας καταξιωμένος σκηνοθέτης προσπαθεί να ολοκληρώσει το τελευταίο του σενάριο, το οποίο αφορά μια σκηνοθέτρια που προσπαθεί να γράψει το δικό της. Η αληθινή ζωή όμως θα επέμβει στα σχέδια και των δυο τους. Και σας πάω στη Δευτέρα, όπου έχει ωραία πράγματα. Στο Θέατρο Δάσους παρουσιάζεται η κωμωδία του Γιώργου Καπουτζίδη, «Η Καριάτιδα», στο πλαίσιο του 12ου Φεστιβάλ Δάσους 2026. Σκηνοθετεί η Κατερίνα Μαυρογιώργη. Η παράσταση σατυρίζει με καυστικό χιούμορ την ελληνική πραγματικότητα με αφορμή την αναπάντεχη επιστροφή της χαμένης έκτης Καριάτιδας από το Βρετανικό Μουσείο στην Ελλάδα. Μια ανελαίτη πολιτική και κοινωνική κωμωδία για τη συγκίνηση, την εθνική περηφάνεια, τις αντιφάσεις και τα κωμικοτραγικά αντανακλαστικά μιας χώρας που ξέρει να μετατρέπει το μεγαλείο της σε ξεκαρδιστικό φιάσκο. Και το βράδυ της Δευτέρας, στο Σινέ Απόλλων, προβάλλεται η κλασική ταινία «Easy Rider» του Ντένις Χόπερ, πρωταγωνιστεί ο Τζακ Νίκολσον. Καταπληκτική ταινία, ταινία ορόσημο του μοντέρνου αμερικανικού σινεμά και της κινηματογραφικής αντικουλτούρας, όπως το λένε στις ΗΠΑ. Ένα rock western που αποτυπώνει την αίσθηση της ελευθερίας του ανοιχτού ορίζοντα και των ατελείωτων freeways, ενώ σαν ένα ρεαλιστικό δράμα διαπιστώνει την πικρή διέψαυση του νέου αμερικανικού όνειρου. Και όσοι θέλουν να ακούσετε μουσική, τη Δευτέρα στο Θέατρο Γης έρχεται στο καθιερωμένο του καλοκαιρινό ραντεβού με το κοινό της Θεσσαλονίκης ο Γιάννης Χαρούλης για να βάλει φωτιά στη νύχτα σας. Ξεκινάνε τώρα, ξέρετε, Θέατρο Γης, Θέατρο Δάσους, θα έχει πάρα πολλές συναυλίες και πάρα πολλά θεατρικά έργα.

Επιστρέψαμε λοιπόν και θα σας πω στη μενεμένη Θεσσαλονίκη, όπου ένας 34χρονος φαίνεται ότι έβλεπε πάρα πολύ Spider-Man όταν ήταν μικρός, αφού τον έπιασε η ελληνική αστυνομία να κλέβει σε διαμέρισμα, έχοντας καρφαλώσει στο δεύτερο όροφο πολυκατοικίας, και μάλιστα τους έκανε και μια έκπληξη που δεν περιμένανε. Το σπίτι που μπήκε να κλέψει ο 34χρονος ήταν της γιαγιάς του. Κατάφερε λοιπόν και πήρε μέσα από το σπίτι και το πορτοφόλι της γιαγιάς του 500 ευρώ. Όμως τον είδαν οι γείτονες. Κατήγγειλαν το περιστατικό στην αστυνομία. Κάποιος τον αναγνώρισε, κάποιος έδωσε την περιγραφή του. Και όταν ξαναεμφανίστηκε στη γειτονιά, ήρθαν οι αστυνομικοί και το συνέλαβαν. Το μόνο που σκέφτομαι είναι αυτή η καημένη γιαγιά, τι ντροπή θα πήρε και τι στεναχώρια. Αν υπήρχε, προφανώς ο άνθρωπος θα μπει και θα βγει. Δεν θα το απαγγελθούν κατηγορίες. Φαντάζομαι ούτε η γιαγιά η ίδια θα κάνει μήνυση. Αλλά ηθικά, αν υπήρχε μια ποινή, θα έπρεπε να είναι ισόβια για αυτόν τον άνθρωπο. Τη γιαγιά μας και τη μητέρα μας δεν τη στεναχωρούμε ποτέ. Μόνο και μόνο γι' αυτό θα έπρεπε να ντρέπεται ο συγκεκριμένος. Είδατε που μερικές φορές οι γείτονες που είναι λίγο κουτσομπόλιδες, που παρατηρούν τα πάντα, είναι χρήσιμοι. Αλλιώς δεν θα τον βρίσκανε ποτέ αυτόν τον διαρρήκτη.

Κάτι έχει πάθει η Μισελ Ομπάμα, η πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ, σύζυγος του Μπάρακ Ομπάμα, και έχει αρχίσει τις συμβουλές. Πριν κάνα δύο μέρες τα είχε βάλει με την επόμενη γενιά, τους νέους, στους οποίους έλεγε να σκληρύνουν και να πάνε να δουλέψουν και να μάθουν να ανέχονται καταστάσεις. Περίεργη συμβουλή. Και σήμερα επανήλθε και μας είπε τι συμβουλή έχει δώσει στις κόρες της. Να κάνουν ζωή που αντέχει η τσέπη τους. Να ξοδεύουν λιγότερα από όσα βγάζουν για να παραμένουν ελεύθεροι και να μην έχουν ανάγκη πάντα την εργασία τους. Εντάξει, αυτή η συμβουλή είναι μια πολύ ωραία συμβουλή. Παν μέτρων άριστον, που έλεγαν και οι αρχαίοι Έλληνες. Έρχεται ο Χρήστος με τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Έφυγε από τη ζωή το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς σε ηλικία 85 ετών. Πολιτιακή και πολιτική ηγεσία εξέφρασαν τα συλληπιτήρια τους. Εθελοντές από το καταφύγιο Σπήλαιος Αγαπητός προσέγγισαν 34χρονη από την Ουγγαρία, η οποία τραυματίστηκε στην περιοχή Ζωνάρια στον Όλυμπο. Επίθεση στην κυβέρνηση και εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στρατηγικό λάθος χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος το ενδεχόμενο αντιπαράθεσης με την Ελλάς. Εγκρίθηκε η εισήγησή του. Η μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη έχει μείνει χωρίς εκπροσώπηση, τόνισε ο Αντώνης Σαμαράς. Αυξάνεται στα 1.600 το όριο του ακατάσχετου λογαριασμού από 1.250 που ήταν μέχρι τώρα. Ποινικές διώξεις άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των κατηγορουμένων για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Η σειρά των τελικών της GBL είναι 1-1. Ο Παναθηναϊκός νίκησε τον Ολυμπιακό 68-58. Επόμενη ενημέρωση στις 12 τα μεσάνυχτα.
0: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Πάμε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα τα προηγούμενα χρόνια, 5 Ιουνίου, αφού πρώτα ευχηθούμε στον Απόλλωνα, τη Δωροθέα και τον Πλούταρχο. Γιορτάζουν σήμερα, να είστε ευτυχισμένοι και να έχετε την υγεία σας. Σαν σήμερα το 1883 αναχωρεί από το Παρίσι το πρώτο προγραμματισμένο δρομολόγιο του φημισμένου Orient Express. Θα ξαναβγεί στις ράγες το Orient Express, απλά τα εισιτήρια θα είναι απλησίαστα για τον περισσότερο κόσμο, δηλαδή θα ξεκινάνε από 10.000 και μπορεί να φτάνουν μέχρι και τα 100.000 ανάλογα τις παροχές που θα έχει, οπότε πολύ λίγος κόσμος θα μπορέσει να ζήσει αυτή την εμπειρία. Σας πάω στο 2023 που φεύγει από τη ζωή η Άστρουντ Τζιλμπέρτο, βραζιλιάνα τραγουδίστρια γνωστή ως η μούσα της Μπόσα Νόβα, γνωστή περισσότερο για την ερμηνεία της στο θρυλικό τραγούδι The Girl from Ipanema. Το 1956 ο Elvis Presley σκανδαλίζει το κοινό με το τολμηρό κούνημα των γοφών του στο αμερικανικό τηλεοπτικό show The Milton Berle Show. Το 1998 κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες η ταινία που μας προειδοποίησε για όσα ζούμε σήμερα, αλλά τότε δεν της δώσαμε πάρα πολύ σημασία. Μιλάμε για το Truman Show με τον Jim Carrey, που μιλάει για έναν άνθρωπο που από την πρώτη μέρα της γέννησής του το παρακολουθούν οι κάμερες και το βλέπουν χιλιάδες τηλεθεατές. Κάτι αντίστοιχο βλέπουμε σήμερα με τα reality show. Το 1996 ο Γιώργος Δόνης υπογράφει τριετές συμβόλαιο με την Blackburn έναντι 1,1 δισεκατομμυρίων δραχμών και γίνεται ο πιο ακριβοπληρωμένος Έλληνας ποδοσφαιριστής, καθώς και ο πρώτος από τη χώρα μας που θα αγωνιστεί στην Premier League. Μετά ακολούθησαν και άλλοι, ο Στέλιος Γιαννακόπουλος, ο Ζαγοράκης, ο δικός μας ο Ζαγοράκης, ο Τσιμίκας, ο Κυριάκος, δεν θυμάμαι κάποιον άλλον, μπορεί να ξεχνάω κάποιον. Σας πάω στο 2002, όπου η ΑΕΚ στέφεται ξανά πρωταθλήτρια στο μπάσκετ μετά από 32 χρόνια και από τότε έχει να γίνει πρωταθλήτρια κάποια άλλη ομάδα εκτός του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού και ελπίζουμε αυτή, πώς να το πω, η κατάσταση, δεν θα πω κάποια βαριά λέξη, να αλλάξει του χρόνου και να είναι καμιά ομάδα από τη Θεσσαλονίκη. Αυτά έχουν συμβεί σαν σήμερα, δεν είχε πάρα πολλά γεγονότα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, δεν ξέρω τι θα κάνετε εσείς αυτό το Σαββατοκυριακό, τι έχετε επιλέξει να κάνετε, αλλά ξέρω τι θα κάνει ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο μαζί με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Άρης, τον κύριο Σιάο, βρίσκεται στο Μονακό, στο σκάφος του κυρίου Σιάο. Κάνουν διακοπές, έχουν ανεβάσει και κάποιες φωτογραφίες και βίντεο στα social media τους. Δεν πήγανε για τα καζίνο και την κοσμοπολιτική ζωή, πήγανε για να παρακολουθήσουν την Κυριακή στις 4 ώρα Ελλάδος το Grand Prix της Φόρμουλα 1 που γίνεται στο

το Μονακό, ένα από τα πιο γνωστά Grand Prix που γίνονται κάθε χρόνο και μαζεύει τεράστιες προσωπικότητες. Δεν σας λέω πόσο έχει ένα εισιτήριο, γιατί θα σας πέσουν τα μαλλιά, αλλά είναι πολλές χιλιάδες ευρώ. Περνάνε μια χαρά, από ό,τι φαίνεται. Σε ένα από τα βίντεο που ανέβασε ο ιδιοκτήτης Sky Aris, εμφανίζεται ο Γιάννης Αντετοκούνμπο να τραγουδάει συνθήματα του Άρη και να πανηγυρίζουν μαζί. Άρης, Άρης, Άρης, φαίνεται να λέει στο βίντεο μέσα. Να θυμίσουμε ότι ο κύριος Γιάο μαζί με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, όλη την οικογένεια Γιάννη Αντετοκούνμπο, δηλαδή και τον Θανάση και τον Κώστα, διατηρούν πάρα πολύ καλές σχέσεις, φιλικές, και έχουν συνεργαστεί και σε κάποιες επιχειρηματικές δράσεις μαζί. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.

Τα γυαλιά βάλανε στους πολιτικούς από την Ελλάδα και την Τουρκία ένα ζευγάρι, ένας Τούρκος γαμπρός και μια Ελληνίδα νύφη στη Γερμανία. Βγήκανε να γλεντήσουν για τον γάμο που θα κάνουν τις επόμενες μέρες, τα σόγια από την Τουρκία και τα σόγια από την Ελλάδα. Άμα δείτε τα βίντεο, οι Γερμανοί που βρίσκονται στους δρόμους παρακολουθούν αποσβολωμένοι, δεν είχαν ξαναδεί τέτοιο θέαμα. Έπαιζαν πρώτα ένα ελληνικό τραγούδι, χορεύανε τα σόγια, προσπαθούσαν δηλαδή. Μετά ακουγόταν ένα τουρκικό τραγούδι, πάλι το ίδιο. Με τις σημαίες τις ελληνικές και τις τουρκικές μαζί, ωραίες εικόνες, ενθαρρυντικές. Δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα οι λαοί. Τα προβλήματα ανάμεσα στους γειτονικούς λαούς δημιουργούνται από την πολιτική και μόνο. Θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι σε αυτό το γλέντι στο τραπέζι, γιατί και η τουρκική κουζίνα αλλά και η ελληνική είναι από τις καλύτερες κουζίνες στην Ευρώπη. Θα έφευγα από εκεί σίγουρα με ένα-δύο κιλά παραπάνω. Να είναι ευτυχισμένο το ζευγάρι. Παντρεύονται συχνά, είναι αλήθεια, Έλληνες και Τούρκοι στη Γερμανία, γιατί είναι πάρα πολλοί οι Τούρκοι στη Γερμανία και αρκετοί οι Έλληνες τα τελευταία χρόνια. Να ζήσουν, να είναι ευτυχισμένοι και να θυμούνται αυτές τις μέρες, είναι από τις σημαντικότερες της ζωής τους. Λοιπόν, η νυχτερινή βάρδια της Παρασκευής και της εβδομάδας, η τελευταία της εβδομάδας έφτασε στο τέλος της. Να περάσετε καταπληκτικά αυτό το Σαββατοκύριακο, ό,τι και αν επιλέξετε να κάνετε. Ο καιρός θα είναι με το μέρος σας, αν αποφασίσετε να κάνετε βόλτες ή να επισκεφτείτε κάποια παραλία. Εμείς θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 10. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έφυγε από τη ζωή το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς σε ηλικία 85 ετών. Κορυφαίος υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και διεκδικητής της ηγεσίας το 1996 έναντι του Μιλτιάδη Εύερτ και το 1997 έναντι του Κώστα Καραμαλή. Είχε αποσυρθεί από την πολιτική το 2009. Ήταν ένας άνθρωπος με στέρεες πεποιθήσεις που πάντοτε έθετε ως πρώτη προτεραιότητα το καθήκον και την εθνική ενότητα, επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Με θλίψη αποχαιρετώ ένα ιστορικό στέλεχος της παράταξης και ειλικρινή υπηρέτη του δημοσίου συμφέροντος, τονίζει ο Πρωθυπουργός. Εθελοντές από το καταφύγιο Σπήλαιος Αγαπητός προσέγγισαν την 34χρονη από την Ουγγαρία, η οποία τραυματίστηκε στην περιοχή Ζωνάρια στον Όλυμπο και ειδοποίησε την πυροσβεστική υπηρεσία. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 15 πυροσβέστες από την 2η και 8η ΕΜΑΚ. Έσιο τέλος είχαν οι έρευνες για την 14χρονη, η οποία εξαφανίστηκε το πρωί από το σπίτι της στη Θεσσαλονίκη. Η 14χρονη εντοπίστηκε το απόγευμα και είναι καλά στην υγεία της. Δεν είχα την ευκαιρία να εξετάσω λεπτομερώς την ανοιχτή επιστολή Ζελένσκι με πρόταση σε συνάντηση, τόνισε ο Βλαντίμιρ Πούτιν στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης. Επεσήμανε πως ποτέ δεν αρνήθηκε να συναντηθεί μαζί του, αλλά δεν βλέπει το λόγο και πως οι δύο πλευρές πρέπει πρώτα να καταλήξουν σε μία λύση. Απλώς δεν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος, έγραψε στο Telegram ο Ζελένσκι. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των κατηγορουμένων της νέας δικογραφίας για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο την περίοδο 2019-2024 ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν προθεσμία για να απολογηθούν. Μέσα στον Ιούνιο αναμένεται να ψηφιστεί η διάταξη, η οποία θα προβλέπει την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 ευρώ, την οποία προανήγγειλε στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Επίθεση στην κυβέρνηση και εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα, εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Ομόφωνα εγκρίθηκε η εισήγηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελου, εν ώψη της Κεντρικής Επιτροπής. Χαρακτήρισε στρατηγικό λάθος το ενδεχόμενο αντιπαράθεσης με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Έχω πάρει δύναμη και σοφία ακούγοντας τον κόσμο και έτσι έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Επιτρέψτε μου όμως να τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει. Τόνισε από το Ηράκλειο Αντώνης Σαμαράς, ο πρώην πρωθυπουργός, είπε ότι η μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη έχει μείνει χωρίς εκπροσώπηση. Η πολιτική δεν αντέχει τα κενά, επισημένοντας ότι η Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ είναι οι δύο όψεις του νομίσματος. Στο Τιβάτ του Μαυροβουνίου είναι στραμμένο το βλέμμα της Ευρώπης, καθώς οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναζητούν τον οδικό χάρτη που θα οδηγήσει στη διεύρυνση της Ένωσης προς τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Στο τραπέζι των 27 η πρόταση για σταδιακή ένταξη, προβάδισμα για το Μαυροβούνιο. Ο Παναθηναϊκός νίκησε 68-58 τον Ολυμπιακό στο Telecom Center, ισοφαρίζοντας με 1-1 τη σειρά των τελικών του πρωταθλήματος μπάσκετ. Ο τρίτος αγώνας θα διεξαχθεί στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας τη Δευτέρα το βράδυ. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη, θερμοκρασία από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται έθριος καιρός με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις. Η άνεμη μεταβλητή ασθενής και η θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.